0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο τελευταίο κεφάλαιο, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, κάπα κεφάλαιο, 21 έως τέλος, 29. 958 σελίδα. Ιωάννης, κάπα 21 έως 29. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν τινον συγχωρήσετε τας αμαρτίας είναι συγκεφορημένα εις αυτούς. Αν τινον κρατείτε είναι και κρατημένα. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν είτο μετ' αυτόν οτε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω των δακτυλών μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Με τη μέρα οκτώ πάλι ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εθήρε ήσαν κερδισμένε και εστάθη στο μέσον και είπε, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, φέρε τον δακτυλών σου εδώ και ιδέ τας χείρας μου και την πλευράν μου. Και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας. Μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Να ψάλουμε και τον ύμνο υπ' αριθμών 155. 155 ύμνος. Α, είναι στο Δέλτα. Α, είναι 4.37.

ένας ακόμη από τους 11 που βλέπει τον τάφο του Ιησού Χριστού κλεισμένο, σφραγισμένο και αμπαρωμένο με τη βαριά πέτρα και τις αμπάρες. Ο Ιούδας επρόδωσε τον Ιησού Χριστό γιατί προδόθηκαν οι ελπίδες του. Περίμενε άλλα πράγματα και δεν ήρθαν όπως τα είχε σχεδιάσει εκείνος. Και προτίμησε το ευτελές τίμημα των 30 αργυρίων αντί του Ιησού. Και σαν είδε πως καταδικάστηκε πέρα από τη διάψευση των ελπίδων του, σαν προστέθηκαν και οι τύψεις της συνειδήσεως ότι πρόδωσε έναν αθώο, έτρεξε στους αρχιερείς, πέταξε τα αργύρια φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώο». Και εκείνοι, όπως ξέρουμε, παγεροί και αδιάφοροι για την ανθρώπινη ψυχή, θα του επιστρέψουν στην ψυχή του περισσότερη αγωνία. Τι προς εμάς, τι μας το λες εμάς, σι όψι, εσύ να τα δεις αυτά που έκαμες. Ενώ αυτοί το είχαν ήδη διαπράξει με στην ψυχή τους το μεγαλύτερο έγκλημα. Έτσι συμβαίνει και με τον Θωμά. Ποιος ξέρει ποιους δρόμους είχε πάρει αυτό τον καιρό, αυτές τις 7 μέρες που έλειπε από τη συντροφιά των συμμαθητών του. Ποιος ξέρει σε τι πειρασμούς τον είχε οδηγήσει ο διάβολος, τι σκέψεις, τι συλλογισμούς. Γιατί τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα περίμενε, όπως τα φανταζόταν εκείνος. Επειδή ο Μεσσίας δεν ήρθε στρατιλάτης, δεν ήρθε με σπαθιά να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Ήρθε όπως ήθελε εκείνος, όπως ο Θεός το πρόβλεπε μέσα στον αιώνιο λόγο του. Αλλά φαίνεται ότι ο λαός Ισραήλ κάπου μπέρδευε τις προφητείες ανάμεσα στην πρώτη έλευση του Ιησού και στην έλευση του για να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία, και περίμεναν να αλλάξει η γη, ο λαός Ισραήλ να γίνει κεφαλή εθνών, ο Δαβίδ να ξαναέρθει στη ζωή και να βασιλέψει. Και σαν είδαν πως τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι όπως περίμεναν, και ο Θωμάς ύστερα από τον Ιούδα οδηγήθηκε σε δρόμους πολύ επικίνδυνους, σε δρόμους γλιστερούς για την ψυχή του, σε δρόμους παρολίγο απώλειας για την ψυχή του. Είναι φοβερό πράγμα, δεν είναι μικρό, είναι αλήθεια, να ζει κανείς χωρίς ελπίδα για το αύριο, για το μεθαύριο, για πάντα. Έτσι ήταν και αυτός ο λαός στερημένος από κάθε ελπίδα, εκτός από τα έθνη της γης, όλα τα άλλα έθνη της γης, που δεν είχαν καμιά αχτίδα φωτός, καμιά ελπίδα, κανένα φως για το μέλλον, για τον πέραν του τάφου, πέραν του κόσμου τούτου. Αλλά και αυτός ο λαός, καθώς ζούσε μέσα στην αμαρτία, κατακτημένος από τους Ρωμαίους, χωρίς ηθική ελευθερία να στοχαστούν, να σκεφτούν, χωρίς τον νόμο του Θεού στα χέρια τους, χωρίς οδηγούς, χωρίς αρχηγούς, χωρίς ποιμένες, είχε τόσο ξεπέσει, και εκείνη η αχτίδα φωτός που έστελνε ο Θεός στους αιώνες, από την γένεση ακόμη, που διαπέρασε, έφτασε στον Αβραάμ μέσα από τις παραδόσεις, πέρασε στον Μωυσή, έγινε νόμος, ήρθε στον Δαβίδ, προστέθηκαν προφητείες. Ο πέμπτος Ευαγγελιστής, όπως λέμε τον Ισαΐα, τόσο ξεκάθαρα περιέγραψε τον Ιησού Χριστό, τον χρωμάτισε εκεί απάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και θα έπρεπε, αν ήταν καρδιές προετοιμασμένες, να τον δουν, να τον δουν έτσι όπως τον περιέγραφε ο Ισαΐας, και όχι με σπαθιά και άρματα μάχης. Αλλά λέω, αν είναι τρομερό να ζει κανείς χωρίς ελπίδα, που δεν είχε ποτέ του ελπίδα, είναι τρομερότερο και φοβερότερο κάποια στιγμή να αποκτήσει κάποιος μια ελπίδα, να ριχτεί μια αχτίδα φωτός στην ψυχή του, κάπου να ακουμπήσει σε κάποιον. Βέβαια υπήρξαν πολλοί που έστειλαν τα μηνύματά τους, κοσμοθεωρίες, ιδεολογίες, και οι άνθρωποι κάπου ακούμπησαν, αλλά όλοι διαψεύστηκαν. Εδώ δεν είναι το ίδιο? Εδώ έρχεται ο Υιός του Θεού και οι άνθρωποι που τον είδαν, που τον συναναστράφηκαν, απέκτησαν μια ζωντανή, μια βάσιμη, μια ισχυρή ελπίδα μέσα στην καρδιά τους.
Και σαν διαψευστεί κανείς από αυτό το στήριγμα, σαν του πάρει κανείς, του αφαιρέσει αυτό το στήριγμα που είναι και παρέμενε και παραμένει ακόμη και σήμερα η μοναδική ελπίδα, το μοναδικό στήριγμα, η μοναδική πέτρα, το στέρεο έδαφος απάνω στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει ο άνθρωπος, μπορεί η ψυχή να αναπαυθεί. Τι του μένει του ανθρώπου? Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα δικαιολογήσουμε τον Θωμά. Δεν είναι ο Θωμάς ένας επιπόλαιος άνθρωπος? Δεν είναι ένας τύπος εύπλαστος, ευκολόπιστος? Ζητάει χειροπιαστές αποδείξεις, θέλει σιγουριά. Και έτσι πρέπει να σκέπτεται καθένας μας. Εδώ έχουμε μπροστά μας την αιώνια υπόθεση, την αιώνια τύχη μας, το αιώνιο μέλλον μας. Πού θα σταθούμε, πού θα πατήσουμε? Σε ανθρώπινα λόγια, ποιο από αυτά μπορεί να επανηθεύσει ύστερα από αιώνες? Μόνο αυτό το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας, αυτό το βιβλίο που είναι θεόπνευστο, αποδεδειγμένα θεόπνευστο. Μέσα από τους αιώνες που πέρασαν, κανένας και καμιά λέξη του δεν μπόρεσε να διαψεύσει. Μόνο εδώ αν ακουμπήσει κανείς, και αν ακουμπήσει σε αυτόν τον Μεσσία, σε αυτόν τον Σωτήρα, η σωτηρία του είναι βέβαιη, απόλυτη, σίγουρη. Ο έχων των Υιών έχει την ζωή, ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωή δεν έχει. Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Τι υπέροχα λόγια, τι βέβαια λόγια. Έτσι λέω, αν οι ελπίδες του ανθρώπου διαψευστούν στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί υπάρχουν κάποιες ώρες δυσκολίας στη ζωή, υπάρχουν κάποιες ώρες που ο Χριστός φαίνεται να είναι στον τάφο, θα σκεφτότανε ο Θωμάς, τον πήγανε στο σταυρό, τον σταύρωσαν, πέθανε. Άκουσα ότι του λόγησαν την πλευρά και βεβαιώθηκαν οι Ρωμαίοι και λεγεωνάριοι ότι όντως πέθανε, έρευσε αίμα και νερό από την πλευρά του. Τον κατέβασαν ο Ιωσήφ, ο βουλευτής και ο Νικόδημος από το σταυρό, πτώμα νεκρό, τον θάψανε σε εκείνο τον τάφο. Α, και μέσα σε αυτό τον τάφο θάφτηκαν όλες μου οι ελπίδες. Είναι τρομερό πραγματικά να πιστεύει κανείς σε έναν Χριστό που θάφτηκε και έμεινε στον τάφο. Είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων εάν μόνο σε αυτή τη ζωή πιστεύουμε στον Χριστό. Ο Χριστός αναστήθηκε, θα το ξαναπούμε σήμερα για δεύτερη Κυριακή, για να καλύψουμε όλο το φάσμα του θέματος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, της σωματικής Ανάστασης του Χριστού από τους νεκρούς. Δεν είναι μόνο οι 10 που τον είδαν, δεν είναι οι γυναίκες. Έχουμε τον δύσπιστο, τον δύσκολο, τον άνθρωπο, τον Θωμά που θέλει να ακουμπήσει, να ψηλαφίσει, να πιάσει, να βεβαιωθεί ακόμη περισσότερο. Για να μην πούμε ότι και κανένας άλλος αδελφοί και αγαπητοί φίλοι από τους μαθητές δεν επίστεψε χωρίς να δει τον Χριστό, χωρίς να δει τον Άγιο Τάφο. Ένας Ευαγγελιστής σχολιάζει για τον Πέτρο όταν πήγε και είδε τον τάφο άδειο μαζί με τον Ιωάννη. Δεν επίστεψε ακόμη εκεί, αφήνει να εννοηθεί, αλλά καθώς έφευγε από τον τάφο εστοχάζετο, εσυλλογίζετο περί αυτού τι να είχε γίνει ο Ιησούς. Να, ο τάφος είναι άδειος, αλλά τι έγινε? Οι γυναίκες, η Μαρία, θυμόσαστε, α, νόμισε πως είναι ο Κυπουρός και του είπε, αν εσύ τον πήρες, πες μου που τον έβαλε στο σώμα του και εγώ θα πάω να τον ξαναπάρω. Δεν υπάρχει διαφορά αντιμετώπισης του γεγονότος μεταξύ του Θωμά και των άλλων μαθητών. Αλλά αν υπάρχει κάποια διαφορά, τη διαφορά τη δημιουργεί η πίστη από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα βεβαιωθεί ότι πράγματι αυτός ο τάφος άδειασε, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εάν ασκήσει πίστη, γιατί εμείς ούτε καν μπορούμε να πάμε στο Ισραήλ σήμερα και έπειτα και να πας εκεί πέρα, πιθανολογείται ότι είναι εκείνος ο τάφος, βέβαια συγκεντρώνει τα στοιχεία τα βιβλικά, αλλά ποιος μας λέει αιώνες που πέρασαν τώρα, εάν δεν είχαμε αυτή τη λειτουργία μέσα μας. Τι υπέροχη λειτουργία που είναι η πίστη, να ασκήσεις πίστη σε ένα γεγονός ιστορικό 2000 χρόνων. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι δεν κάνουμε άλμα στο κενό. Έχουμε τις Άγιες Γραφές στα χέρια μας και ελέγχουμε και κοντρολάρουμε τα πράγματα.
και τα πόδια μας στερεώνονται σε ακλόνητο ασάλευτο βράχο, στο απόλυτα βεβαιωμένο γεγονός της Ανάστασης της σωματικής του Χριστού από τους νεκρούς. Και ο Θωμάς θα διερωτά το, όπως οι γυναίκες που μιλήσαμε την περασμένη Κυριακή, την Κυριακή του Πάσχα, ποιος θα αποκυλήσει σε εμάς το λίθο, ποιος θα κυλήσει αυτό το λιθάρι να δω τι γίνεται μέσα. Κάποιες πληροφορίες οι συμμαθητές του τον βρήκανε, τον είδαμε, οι γυναίκες. Ο Θωμάς είχε το δικό του, τις δικές του σκέψεις, τους δρόμους του, είχε το δικό του τρόπο αντιμετώπισης ενός τέτοιου θέματος, πρωτάκους του. Αλλά γιατί πρωτάκους του? Δεν ήξερε ότι ο Ηλίας έκαμε θαύματα, δεν ήξερε ότι ο Ελισέ έκαμε θαύματα, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο Υιός του Θεού μπορεί να κάνει βεβαίως στον ίδιο τον εαυτό του κάτι ανάλογο, τουλάχιστον κάτι ανάλογο. Αλλά η ανθρώπινη καρδιά, σαν να ακολουθήσει δικούς τους δρόμους, είναι απατηλή υπερπάντα και είναι ανάγκη να γρυπνεί, να την προσέχει κανείς, γιατί μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια. Έτσι πραγματικά, σαν διαψευστεί η ελπίδα στο πρόσωπο του Χριστού, όταν σκέπτεται κανείς ένα Χριστό μέσα στον τάφο, στο πρόσωπο του οποίου ήλπισε κανείς και στο πρόσωπο του οποίου εφάφτηκαν οι ελπίδες του, και εκείνη η βαριά πέτρα θα μένει εκεί για πάντα, και ο Ιησούς, το σώμα του Ιησού ήταν μέσα εκεί στον τάφο, πραγματικά είναι να τον συμπαθεί κανείς τον Θωμά και να τον συμμερίζεται. Όχι απόλυτα βέβαια, γιατί είχε και κάποια στοιχεία, όσο είχε υπέρ της Ανάστασης είχε και βεβαίως κατά του εαυτού του. Και θα έλεγε κανείς, ναι βεβαίως, ποιο είναι το νόημα της ζωής ύστερα από την ταφή ενός Ιησού Χριστού, του Ιησού Χριστού? Έναν έστειλε ο Θεός πάνω από τον ουρανό, θα διακηρύξει ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ποιο το νόημα της ζωής, εάν ο Ιησούς ταύθηκε και μένει στον τάφο, ποιο είναι το μέλλον του ανθρώπου, ποιο μέλλον έχει ο άνθρωπος, αφού εκείνος που διακήρυξε ότι ήρθε από πάνω από τους ουρανούς, που ήταν ο Υιός του Θεού, ο Ίσα Θεό, αφού αυτός μπήκε στον τάφο και ταύθηκε και είναι μέσα εκεί σφραγισμένος, ποιο μέλλον μπορεί να έχει ο άνθρωπος, με ποιες προοπτικές μπορεί να ζήσει, ποια μπορεί να είναι η ζωή του και με ποιο κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή, πού αλλού θα ακουμπήσει από εδώ και πέρα? Αν αυτός είναι στον τάφο, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού όμως, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έστειλε τον άγγελο να αποκυλήσει τον λίθο μόνο για τους δέκα. Έβλεπε και στην καρδιά του Θωμά πως ήταν μια γενναία καρδιά, μια καρδιά κάπως δίστροπη, αλλά όμως που αγαπούσε με πάθος τον Ιησού Χριστό, και έστειλε και τον κύλησε και για τον Θωμά τον λίθο, να του δείξει πως ο τάφος είναι άδειος. Θωμά, θα σε βεβαιώσω, εγώ ξέρω την καρδιά σου. Στους αιώνες που πέρασαν παρεξηγήθηκε πολύ ο Θωμάς, αλλά ο Κύριος που αγαπάει την ανθρώπινη ψυχή, αρκεί να δει μια σπίθα μέσα της, μια σπίθα αγάπης, μια σπίθα εξήτησης, μια σπίθα πίστης, κόκκου συνάπειος λέει, αν έχετε θα μετακινείτε όροι. Έτσι ας μην βιαστούμε να ξαναπούμε κι εμείς μαζί με τους τόσους πολλούς που πέρασαν και έριξαν το λίθο του αναθέματος στον Θωμά, ότι ήταν άπιστος. Αλλά δεν μας εκφράζει όλους μας ο Θωμάς? Δεν είναι ο τύπος που ταιριάζει σχεδόν σε όλους μας? Δεν είναι η συνισταμένη όλων μας? Και εμείς θα θέλαμε να δούμε, και εμείς θα θέλαμε να βεβαιωθούμε, και είναι λογικό να θέλει να βεβαιωθεί κανείς, όπως προείπα, για ένα τέτοιο σοβαρό και αιώνιο θέμα που άπτεται των συμφερόντων μας των πνευματικών, της αιώνιας τύχης μας. Να μην είσαι βέβαιος αν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, να μην είσαι βέβαιος ότι επλήρωσε τα χρέη σου στο Σταυρό επάνω, να μην είσαι βέβαιος ότι έθαψε όλα σου τα χρέη εκεί στο Σταυρό, στον τάφο τα κατέβασε και τα έθαψε, όλες σου τις αμαρτίες, να μην είσαι βέβαιος ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αλλά πιο αιώνιο μέλλον, γιατί θα μιλούσαμε τότε αν ο Ιησούς δεν πέθανε και δεν αναστήθηκε. Εύκολα βέβαια, όπως είπαμε, πιστεύει κανείς στην ταφή και στην σταύρωση, αλλά η Ανάσταση έρχεται να δώσει όλο το κύρος,
όλη τη μεγαλοπρέπεια και όλη την αξία στην σταύρωση και στην ταφή. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, όλα είναι χαμένα και όλα είναι μάταια. Ο Παύλος θα διακηρύξει στους, εδώ πέρα στους Κορινθίους, και κοιμημένοι οι νεκροί εν Κυρίω απολέστησαν. Μάταιο είναι το κήρυγμά μας, η πίστη σας, τα πάντα είναι μάταια. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αλλά ο Θωμάς δεν ήταν ένας άνθρωπος από τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, από τους 120. Δεν ήταν ένας άνθρωπος από τους 70, τον πιο στενό κύκλο. Ήταν ένας άνθρωπος από τον στενότερο, τον πιο στενό κύκλο των μαθητών, από τους 12. Και είναι αυτή μια τιμητική θέση που του έδωσε ο Κύριος. Δεν είναι μικρό πράγμα. Αλλά όσο κοντά κι αν είναι κανείς κάποτε στον Ιησού Χριστό, όσο τιμητική θέση κι αν είχαμε χθες και προχθές, όσο Άγια κι αν ζήσαμε χθες και προχθές, όσο κι αν τον υπακούσαμε χθες και προχθές, το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα, ποια σχέση έχουμε με τον Ιησού Χριστό σήμερα, τώρα. Γιατί είναι ανάγκη, όπως θα δούμε, όχι μόνο να ζούμε με ένα παρελθόν, αλλά με το κάθε παρόν ζει κανείς. Όπως κάνουμε απλά σαν φυσικές υπάρξεις με το σώμα, με την τροφή. Δεν ζούμε με το φαγητό που φάγαμε χθες, προχθές, που πέρυσι, πρόπερσι. Ζούμε με το φαγητό που τρώμε κάθε φορά. Και έτσι ο οργανισμός καίει και του ξαναρίχνουμε σιλαράκια, του ξαναρίχνουμε, τον τροφοδοτούμε. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Είναι ανάγκη, όσο χθες και αν τα πήγαμε καλά με τον Κύριο, να ζούμε σε αγρύπνια. Είναι επιτακτική ανάγκη η αύξηση, η καρποφορία, περισσότερο και περισσότερο στις σχέσεις μας με τον Κύριο. Ο Κύριος να μας δίνει αυτή τη χάρη να κοιτάζουμε το τώρα, το κάθε τώρα, και να αγρυπνούμε. Πιστεύουμε πραγματικά στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, πιστεύουμε στην απανταχού παρουσία Του, πιστεύουμε ότι κατοικεί μέσα μας, πιστεύουμε στα αιώνια τα διάψευστα λόγια Του, πιστεύουμε στην αιωνιότητα. Να ποιο είναι το νόημα της δικής μας ζωής? Να ξεκινάμε από ένα σταυρό, από έναν άδειο τάφο στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, και από εκεί και πέρα να εκτείνεται η ζωή μας. Όχι σε τούτο τον εφήμερο κόσμο που είναι αβέβαιος, αβέβαιος. Να βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως την αιωνιότητα, να στοχαζόμαστε την αιώνια θέση μας στην παρουσία του Θεού. Ο Θωμάς είχε μια πραγματική αγάπη στον Ιησού Χριστό και ήταν ένα παλικάρι, ένας τολμηρός άνθρωπος, έτοιμος και να πεθάνει για τον Ιησού Χριστό. Εκεί που οι άλλοι είχαν μουδιάσει όταν κάποτε τους είπε να ξαναπάμε πίσω, μα εκεί που μας κυνήγησαν και ήθελαν να σε σκοτώσουνε, ο Θωμάς, το θυμόσαστε, λέει: αν πεθάνει αυτός, εμείς τι θέλουμε, τι αξία έχει δική μας ζωή? Πάμε να πεθάνουμε μαζί του. Η καρδιά του Θωμά, αδέρφια, με συγκινεί τώρα, ήταν τόσο στενά δεμένη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχε αγαπήσει με πάθος τον Ιησού Χριστό ο Θωμάς. Είδε ότι η ζωή δεν έχει νόημα χωρίς τον Ιησού Χριστό. Είδε στο πρόσωπό του να ανθίζουν όλες οι ελπίδες για το πρόσωπό του και για το λαό του τουλάχιστον. Και βέβαια ήταν έτοιμος να πεθάνει για τον Ιησού Χριστό, αν πιανότανε ο Χριστός και πέθανε. Και ειδού τώρα παίρνει δρόμους θανάτου. Οι δρόμοι που ακολούθησε αυτή τη βδομάδα μακριά από τους συμμαθητές του ήταν δρόμοι που θα τον οδηγούσαν παρολίγο στον αιώνιο θάνατο, στην απώλεια. Λέει στην 1η Ιωάννου γάμα 18: τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθεια. Μια τέτοια αγάπη είχε ο Θωμάς για τον Κύριο. Όχι με λόγια. Κάποιος άλλος έλεγε λόγια, ο Πέτρος. Βέβαια αγαπούσε και εκείνος τον Κύριο, αλλά έλεγε και λόγια. Ο Θωμάς δεν έλεγε λόγια, λίγα λόγια είπε, εκείνα που πίστευε, εκείνες τις κρίσιμες ώρες για την ζωή του Ιησού. Και πραγματικά πρέπει αυτό να γίνει και για μας ένα ερωτηματικό μπροστά στα μάτια μας, να το βλέπουμε διαρκώς. Πόσο αγαπούμε τον Κύριο, πόσο πραγματικά, ειλικρινή, βαθιά, ουσιαστικά είναι τα αισθήματά μας για τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Αυτός δεν χρειάζεται να μας δώσει άλλες αποδείξεις, ούτε καμιά πιο τρανή απόδειξη από αυτή για την αγάπη του. Μια λέξη τα λέει όλα για τη δική του αγάπη, η λέξη σταυρός. Σταυρώθηκε για σας και για μένα. Δεν χρειαζόμαστε άλλες αποδείξεις από μέρους του. Ο Κύριος να δίνει σε εμάς τη χάρη. Σε εμάς που παρασυρώμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Και κάπου ένας ακουμπάει σε τούτο το πρόσωπο, κάπου άλλος ακουμπάει σε εκείνο το πρόσωπο, κάπου σε μέσα, κάπου. Και γινόμαστε ειδωλολάτρες. Ενώ όλη μας την καρδιά τη θέλει ο Κύριος. Δεν συμβιβάζεται με μικρές δόσεις. Δώσ' μου την καρδιά σου. Έτσι αγαπούσε ο Θωμάς. Τέτοιος τύπος ήταν ο Θωμάς. Αγαπούσε με πάθος τον Ιησού Χριστό. Αλλά έκανε ένα μικρό ακόμη λάθος. Να ξεχωρίζει το Χριστό από τους δικούς του. Από εκείνους με τους οποίους έζησε μαζί ο Ιησούς Χριστός. «Σεις είστε οι διαμήναντες μετεβού εν της πειρασμής μου», τους είπε ο Κύριος. Παρόλο ότι τους είχε πάρει ο ύπνος εκεί στη Γετσημανή. Όμως είχαν πάει κοντά, ως λίθου βολή είχαν πλησιάσει το πάθος του Ιησού Χριστού, την αγωνία του, τη φρικτή εκεί στη Γετσημανή. Όσο να ρίξει κανείς μια πέτρα, από τόσο κοντά βρέθηκαν σε εκείνη την αγωνία στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εγώ σας ετοιμάζω βασιλεία, τους είπε ο Κύριος. Έτσι ο Θωμάς ξεχώριζε τον Χριστό από τους δικούς του. Ενώ ο Ιησούς Χριστός ήρθε να εγκαινιάσει μαζί με τους δικούς του μια αιώνια σχέση. Μια αδιάρρηκτη στους αιώνας των αιώνων σχέση. Και πρέπει να προβληματιστεί κανείς πώς βλέπουμε την Εκκλησία του Χριστού. Τι αντιπροσωπεύει, τι είναι για μας. Όπως τι ήταν για τον Θωμά οι άλλοι μαθητές. Αυτός νόμισε πως εγώ τα καταλαβαίνω όλα, ποιος ξέρει. Αυτή η δρόμη που ακολούθησε της μόνωσης, πέρα από την αγάπη του στον Κύριο, είχαν οπωσδήποτε και το εγωιστικό στοιχείο. Αυτοί άστους δεν ξέρουνε, τώρα λόγια. Είναι δυνατόν και από την ολιγοπιστία και την πάρω λίγο να καταντήσει η απιστία του Θωμά, εζήσανε τις απειλές εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ο Θωμάς δεν έδωσε βάση στα λόγια τους και νόμισε πως μόνος του θα βρει το δρόμο του. Δεν το βρίσκει κανένας μόνος του το δρόμο του στα πνευματικά πράγματα. Κανένας. Αν κάποιοι βρήκαμε το δρόμο αυτόν, το πνευματικό που οδηγεί στον Θεό, που οδηγεί στην αιωνιότητα, στον ουρανό, είναι διότι βρέθηκε μπροστά μας ο Ιησούς Χριστός και μας έπιασε από το χέρι σαν κράξαμε, φωνάξαμε, είδε την απελπισία μας, είδε το κενό μας. Εξητήσαμε το πρόσωπό του, απογοητευτήκαμε, παραιτηθήκαμε από κάθε δική μας ανθρώπινη προσπάθεια και είδε την ανάγκη της ψυχής μας, την αγωνία μας και μας έπιασε από το χέρι και μας οδήγησε και μας οδηγεί. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή να ζουνε μόνοι τους. Να νομίζουν ότι τους είναι αρκετός ο Χριστός. Και βέβαια είναι αρκετός, μη γέννητο. Θα ήταν βλασφημία να το πει κανείς. Έτσι ακριβώς. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού, η συντροφιά των πιστών ανθρώπων, είναι αναγκαία και είναι απαραίτητη. Όρος θα έλεγα εκ των ου κάνε. Είναι το κλίμα, είναι το έδαφος, είναι το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο ο πιστός αναπτύσσεται πνευματικά. Εάν ο Θωμάς βρισκόταν στη συναναστροφή με τους πιστούς, με τους συμμαθητές του, όλα αυτά τα προβλήματα και οι δυσκολίες και το χάσιμο μιας εβδομάδας χαράς. Μα δεν είναι και μικρό πράγμα μια ολόκληρη εβδομάδα να στερηθεί στη χαρά ενός αναστημένου Ιησού Χριστού. Μικρό πράγμα είναι, μικρή ζημιά είναι, πολύ μεγάλη τη βλέπω εγώ. Έτσι χρειάζεται πραγματικά να έχουμε συναναστροφή, να έχουμε κοινωνία με τους πιστούς, με τα παιδιά του Θεού. Θυμηθείτε εκείνον το γιο του πατέρα της παραβολής. Ο άνθρωπος της είχε δυο υιούς και ο νεότερος έφυγε και ξαναγύρισε. Και ο άλλος που ζούσε μια εγωιστική ζωή, δεν ήθελε κανέναν άλλο τριγύρω του. Ο άλλος είχε χαθεί, ήταν νεκρός και ανέζησε.
αλλά για την εγωιστική του ζωή, για την μόνωση τη δική του. Καλύτερα ήταν να έμενε χαμένος περακήθε παρά να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του. Βλέπετε πως ακολουθεί δρόμους παράλογους και περίεργους ο άνθρωπος. Η Εκκλησία του Χριστού παίζει το ρόλο της, ο οποίον έπαιξαν οι μαθητές για τον Θωμά. Κοιτάξτε, πιστεύω, φαντάζομαι, σκέπτομαι και μερικά μπορεί να είναι πιθανά να έχουν γίνει από αυτά που μπορεί να στοχάζεται κανείς. Οι συμμαθητές εμάθανε, βεβαιωθήκαν ότι αναστήθηκε ο Κύριος, τον είδανε, μα κάποιος λείπει από μεταξύ μας, λείπει ο Θωμάς. Τρέξε εσύ Πέτρο εδώ, τρέξε εσύ Ιωάννη στον άλλο συγγυκισμό. Τρέξτε να βρούμε τον Θωμά, ο Θωμάς ήταν μαζί μας. Ο Θωμάς είναι δικός μας, ο Θωμάς αγαπούσε τον Κύριο. Και πιστεύω ότι η αγάπη τους για τον Θωμά τον έφερε στη συντροφιά τους εκείνη την ευλογητή δεύτερη Κυριακή, έτσι ώστε να έχει την τιμή από Κυρίου και ο Θωμάς να τον δει αναστημένο από τους νεκρούς. Μεγάλο ρόλο παίζει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να εκτιμήσουμε εμείς οι Κορίνθοι εδώ το γεγονός ότι ο Θεός έκανε έλεος και υπάρχει αυτό το φωτάκι εδώ στην Κόρινθο. Υπάρχουν πόλεις και χωριά αμέτρητα στην πατρίδα μας που δεν έχουν ένα τέτοιο φως. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος πιστός κάπου, μόνος του, απομονωμένος, πόσες προσευχές, πόση εναγώνια κραυγή στον Κύριο. Έχει παιδάκια και μεγαλώνουν τα παιδάκια του, Θεέ μου, να χάλει μια οικογένεια με παιδάκια κι αυτοί, να αναπτυχθούν τα παιδιά μου μαζί, να έχουν συντροφιά, να μην τρέχουν μέσα στον κόσμο, να μην ακούνε, να μην βλέπουν εκείνα που κάνουν τα παιδιά του κόσμου, να μπορούμε να τα διδάξουμε, να κάνουμε το σχολείο μας. Τι μεγάλη υπόθεση ο ρόλος της Εκκλησίας του Χριστού. Κι αν πάσχει ένα μέλος, όλα τα μέλη του αυτού του σώματος της Εκκλησίας συμπάσχουν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ασθενήτης, λέει ο Ιάκωβος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ευθυμήτης ας τσάλει. Η μεγάλη υπόθεση, η κοινωνία με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με αγίους ανθρώπους. Ερχόμαστε εδώ και εκτονωνόμαστε από όλα όσα ακούμε, βομβαρδιζόμαστε μέρα νύχτα απ' έξω από τον κόσμο και ζούμε στο δικό μας κλίμα, αναπνέουμε ουρανό, χαιρόμαστε την καθαρή ατμόσφαιρα στα λόγια, στις σκέψεις μας, στην κοινωνία μας. Απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Χριστού, τον Χριστό τον βλέπει, τον ζει, τον απολαμβάνει και τον χαίρεται ο πιστός εν σωματική μορφή. Ορατό στο πρόσωπο της Εκκλησίας, στο πρόσωπο των αδελφών, είναι μεγάλη υπόθεση. Μην νομίσει κανείς ότι μπορεί να ζήσει μόνος του όταν υπάρχει Εκκλησία, διότι τότε θα ήταν καταφρόνηση εκ μέρους του, καταφρόνηση της Εκκλησίας. Δεν ζούμε με τους συγγενείς, με τους γείτονες, με τους φίλους. Ζούμε κατακόρυφα με τον Κύριο και αναπνέουμε από Θεό. Και ζούμε στις σχέσεις μας με την Εκκλησία του Χριστού και αναπτυσσόμαστε σε ένα τόσο διαφορετικό κλίμα από ότι αυτό που δημιουργεί ο κόσμος. Ο Θωμάς είχε ένα τραγικό γλίστριμα. Μια κυρία που κουβέντιαζα τις προάλλες μου λέει, ο άντρας μου δεν πιστεύει ό,τι δεν βλέπει. Βέβαια, μιας και είναι τόσο σίγουρος ότι όλος ο κόσμος υποπίπτει στις δικές του αισθήσεις, πώς να πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Φανταστείτε η ιδέα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του, ότι με τις πέντε αισθήσεις μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Μπορεί να κατέβει με καμιά αίσθησή του στα βάθη των ωκεανών, μπορεί να περάσει τα στέρια με καμιά αίσθησή του ο άνθρωπος, μπορεί να δει τι κρύβεται μέσα στο κύτταρο με την αίσθηση. Θα του χρειαζόταν βεβαίως ένα μικροσκόπιο, αλλά με γυμνό μάτι δεν θα μπορούσε ποτέ να δει ένα κύτταρο ή ένα άτομο. Δεν θα μπορούσε να δει γαλαξίες. Χρειάζεται τηλεσκόπια, χρειάζεται μέσα, έξω από τον εαυτό του, να θέσει σε λειτουργία και σε χρήση. Έτσι λοιπόν και ο Θωμάς δεν έβλεπε, δεν πίστευε.
Πώς ξεκίνησε ο Αβραάμ, δεν μπορούσε να θυμηθεί. Τι είδε ο Αβραάμ, τον κάλεσε ο Θεός και του είπε να πάρε αυτόν τον δρόμο και προχώρη. Και ξεκίνησε ο Αβραάμ πιστεύοντας, ούτε καλλιέργεια, ούτε γραφές στα χέρια του, πιστεύοντας έναν Θεό που του είπε πάρε αυτόν τον δρόμο. Και αν έπεφτε έξω, αν δεν ήταν ο Θεός, αν ήταν κάποιο πνεύμα, υπάρχουσε σε εκείνη τη φωνή που είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες. Υπάρχουν μύριες φωνές. Θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, όπως λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Αλλά αυτή η φωνή είναι τόσο αλλιώτικη, τόσο γλυκιά, τόσο ζεστή, σε οδηγεί τόσο σίγουρα και ξεκίνησε μη εξεύρων που υπάγει. Πώς ευλογήθηκε ο Αβραάμ και έγινε το σπέρμα του στα άστρα του ουρανού. Δεν μπορούσε να τα θυμηθεί αυτά ο Θωμάς. Διαπίστεως. Δικαιώθηκε μάλιστα ενώπιον του Θεού διαπίστεως. Και αυτό ήταν γραμμένο. Και τα ξέρε. Α, μπορούσε να τα θυμηθεί εκείνες τις ώρες και να ασκήσει πίστη στον λόγο του Θεού και στους συμμαθητές του. Εμείς βέβαια έχουμε το προνόμιο να έχουμε και τον ορισμό της πίστεως γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή στο ΙΑ κεφάλαιο διαβάζουμε «Είναι δε η πίστη ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Μα Θωμά, δεν μπορείς να δεις μέσα στον τάφο. Είναι ανάγκη να πιστέψεις αυτά που σου είπε ο Ιησούς ακόμη. Χαλάστε το ναό αυτό και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Αλλά ο άνθρωπος περιορίζεται στις αισθήσεις, είναι δούλος των αισθήσεων, όπως είναι δούλος στα κατώτερα ένστικτά του μέσα στην αμαρτία. Και όταν έρθει στον Χριστό και πάλι δεν μπορεί να ελευθερωθεί εύκολα από τις αισθήσεις του, είναι ανάγκη να ανεβεί σε ψηλές κορφές πίστεως και να ανεβαίνει από πίστη σε πίστη, όπως από αγιότητα σε αγιότητα, καθώς προτρεπόμαστε στην αποκάλυψη του Ιωάννη, ενώ ο άδικος γίνεται πιο άδικος και ο ασεβής αμαρτάνει περισσότερο. Τραγικό πραγματικά το γλίστριμα, η χαλάρωση της πίστεως. Όταν είναι κάποιες ώρες δύσκολες στη ζωή, όταν προσευχόμαστε και ζητάμε κάτι από τον Θεό που το νομίζουμε ότι πρέπει να μας το δώσει εδώ και τώρα και δεν μας το δίνει, όταν έρχονται γεγονότα στη ζωή, αρρώστιες, στενοχώριες, θλίψεις, δυστυχήματα, νοσοκομεία, τότε νομίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θαμμένος μέσα στον τάφο. Ξαναβάζουμε την πέτρα, την ταφόπετρα μπροστά σε εκείνον τον τάφο και θεωρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, θαύτηκε και είναι μέσα εκεί. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Κάπως έτσι δεν είναι? Και δεν ενεργούμε μέσα μας όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Ιησού Χριστό σε ώρες δυσκολιών και προβλημάτων και πειρασμών? Κάπου εκεί τοποθετούμε τον Χριστό. Διότι αν τον βλέπαμε στη θεϊκή του δόξα, θα είμαστε σαν τον Παύλο που έλεγε μέσα από τις φυλακές και έγραφε «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, εξεύρω τη ζήον η τροφής μου», όπως έλεγε ο Ιώβ, και έκανε εκείνη την τρομακτική υπομονή, Ιώβιος υπομονή, διότι έλεγε «Εξεύρω τη ζήον η τροφής μου» και πίστευε στην Ανάσταση. Τι αξία έχει η συντροφιά των πιστών για μας? Πιστεύουμε στη σπουδαιότητά της. Αναπτύσσεται η πίστη μας αντί να ολισθαίνει κανείς, να γλιστράει κανείς, μένοντας μόνος και ακολουθώντας τα δικά του μονοπάτια. Στη συντροφιά των πιστών η πίστη αυξάνεται. Βέβαια το καταλαβαίνω ότι στην πολλή επικοινωνία ξεσκεπάζονται και τα ελαττώματα των άλλων στα μάτια μας και τα δικά μας τα δικά τους στα μάτια, κάποια ελαττώματα, κάποιες ελλείψεις. Αλλά εκεί θα φανούν οι δόκιμοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους, είναι ανάγκη μην ανησυχείτε, λέει, για αυτούς που καταφρονούν το δείπνο του Κυρίου, για εκείνους που τρέχουν στα κοσμικά δικαστήρια, για τους άλλους που κάνουν ότι γλωσσολαλούν και εκεί πέρα δεν ξέρουν τι λένε και λένε ανάθεμα τον Ιησού. Μην ανησυχείτε, τους λέει, είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας,
για να γίνουνε φανεροί μεταξύ σας οι δόκιμοι. Εμείς όταν βρεθεί κάτι παράξενο και τα λοιπά, κάποια αίρεση, πλάνη, ούτε λίγο ούτε πολύ την απομακρύνουμε από την Εκκλησία. Είναι λάθος. Άστινε να υπάρχει να δούμε. Εκεί θα ξεκαθαριστούν αυτοί που αγαπάνε την αλήθεια, που θέλουν τον Ιησού Χριστό. Αυτοί που ψάχνουν μέσα στις γραφές να βρούνε, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Έτσι και εδώ πέρα γίνονται φανεροί οι δόκιμοι εκεί που υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα, εκεί που κάποιος δεν τα πήγε καλά, μα η θελημένα ή παρά τη θέλησή του, εκεί που διαπιστώνεις ότι ο αδερφός έχει αυτό το ελάττωμα, αλλά θα πας στον καθρέφτη της πραγματικότητας της δικής σου, εσάν πας στο σπίτι σου και θα προσευχηθείς και θα πεις στον Κύριο, για να δω και τον εαυτό μου τώρα, απέναντι είδα τι γίνεται, αλλά για δείξε μου τι γίνεται και μέσα εδώ σε μένα, και πόσα πράγματα είναι σαν τα βότσαλα στην παραλία, αδελφοί μου. Η κοινωνία με την Εκκλησία του Χριστού, με τους αδελφούς μας, τα βότσαλα τρίβονται αένα εκεί στην παραλία, καθώς έρχεται και τα χτυπάει το κύμα, και λιένονται και βρίσκεις ολοστρόγγυλες πετρούλες και λες πως έγινε αυτή η ολοστρόγγυλη πέτρα. Και έτσι στρογγυλευόμαστε και φτιαχνόμαστε από τον Κύριο στην κοινωνία με τα αδέρφια μας. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου. Η αγάπη του Θεού είναι πλατιά και μεγάλη. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους

Εμείς όταν τάζουμε στο παιδί μας, το μεσημέρι που θα έρθω θα σου φέρω σοκολάτα, φροντίζουμε να μην διαψευστούμε. Το παιδί ήλπισε και περιμένει το μεσημέρι ότι ο μπαμπάς θα του φέρει τη σοκολάτα. Θα ήταν τραγική απογοήτευση για το παιδί να έρθει ο μπαμπάς χωρίς τη σοκολάτα στα χέρια. Θα έκλαιγε και θα τσίριζε: «Μα μπαμπά, δεν μου ένταξες, εγώ σε περίμενα και πού είναι η σοκολάτα?» Ο Θεός θα διέψευδε τις ελπίδες του ανθρώπου που στηρίχθηκαν απάνω στον Υιό του. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα γινότανε κάτι τέτοιο. Τον ερχόμενο προς εμέ, λέει στο λόγο του ο Θεός, δεν θα τον βγάλω έξω, δεν θα τον εξαποστείλω κενό, άδειο. Μα άδειοι πήγαμε στον Ιησού Χριστό, κούφιοι τελείως, χωρίς ελπίδα, όπως λέει και ο Παύλος, χωρίς Θεό, άθεοι εν τον κόσμο. Αν μας εξαπέστελε και ο Κύριος κενούς, άδειο, βεβαίως δεν θα μας έμενε παρά η αυτοκτονία του Ιούδα. Τι νόημα θα είχε η ζωή εάν ένας Ιησούς Χριστός θάφτηκε και η ταφόπετρα έμεινε εκεί στο στόμιο και έκλεισε μέσα τον Ιησού Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού όμως, ότι η αλήθεια είναι πως αναστήθηκε από τους νεκρούς και ο Θεός ενδιαφέρεται να φέρει στην πίστη και τους πιο δύστροπους, τους πιο δύσκολους, τους ανθρώπους που αν έχουν μια σπίθα, όπως είπαμε προηγουμένως, πίστεως στην καρδιά τους, κάποια ανησυχία, μήπως και εγώ κάνω λάθος και δεν είναι έτσι, μήπως είναι κάπως διαφορετικά, μήπως αυτοί οι άνθρωποι που τον είδανε, που ισχυρίζονται, μήπως αυτοί λένε την αλήθεια. Και καθώς θα κοίταζε να ανοίξει λίγο την πόρτα, κάπου να χαμογελάσει ο Θωμάς, αρχόταν ο διάβολος και να του έλεγε: «Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να γίνει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ». Και ξανά θα κλεινότανε ο Θωμάς μέσα στο σκοτεινό του περίγυρο, μέσα στη σκοτεινή του καρδιά θα βολτάριζε. Ο Κύριος να δίνει χάρη στις καρδιές μας αυτό το γεγονός. Πως κάνουν μερικοί που έχουν κάτι μπρούτζινα, κάτι εκεί στο σπίτι τους, και κάθε τόσο θα γυαλίζουν με μπράσο κάτι τετζερέδια, αστεία πράγματα. Μα να έχεις ένα Χριστό, τον Υιό του Θεού για σωτήρα σου, να έχεις ακούσει αυτή την κραυγή του Τριάμβου, τετέλεστε, κραυγή Τριάμβου, τέλειωσε το έργο, όλα πληρώθηκαν, όλες οι αμαρτίες σου ξοφλήθηκαν. Να έχεις το βέβαιο γεγονός ότι έγινε αυτό, ότι ξοφλήθηκαν οι αμαρτίες σου, με το γεγονός της Ανάστασης σφραγισμένο, βεβαιωμένο, έχει την υπογραφή του Θεού αυτό το γεγονός. Ποιος τολμάει, ποιος μπορεί να το διαψεύσει? Όσο πρέπει να γυαλίζουμε αυτά τα γεγονότα να λάμπουν μπροστά στα μάτια της συνείδησής μας, να φαντάζουν σε όλο τους το μεγαλείο, σε όλη τους τη δόξα. Ο Θεός μας θέλει να ασκούμε πίστη, πίστη σε γεγονότα, όχι σε φαντάσματα. Κάποιοι θέλουν να βλέπουν, όπως και ο Θωμάς ήθελε να δει, να κουμπίσει, να ψηλαφίσει, εάν δεν θα πιστέψω. Αλλά το να βλέπεις, δεν είσαι σίγουρος πρώτα απ' όλα ότι αυτό που βλέπεις είναι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Κάποτε μιλάγανε για την ύλη οι άνθρωποι, αλλά σήμερα δεν μιλάνε για ύλη. Η ύλη είναι κάτι άλλο. Νομίζουμε ότι αυτό που πιάνουμε είναι συμπαγές. Ξέρετε πόσο τρομακτικό λάθος είναι αυτό που λέμε, ότι είναι συμπαγές. Αυτό ή το μάρμαρο ή το σίδερο. Δεν είναι συμπαγές. Είναι κούφιο, είναι κενό. Κάποτε μπορεί να είπαμε ένα τόνο σίδερο, εάν συμπιεστεί και φύγουν τα κενά ανάμεσα στα μόρια που το συνθέτουν, θα μείνει ένα κεφάλι καρπίτσας. Ποιος είναι σίγουρος ότι αυτό που βλέπει είναι το πραγματικό και δεν είναι κάτι άλλο? Και πολλοί φαντάζονται και θέλουν και ζητάνε να βλέπουν, να έχουν οράσεις, πράγματα. Κάτσε εκεί στο έδαφος της πίστεως, που είναι πιο στέρεο, που είναι πιο βέβαιο, που είναι πιο σίγουρο. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Από την πανάρχαια εποχή ο Θεός την πίστη έβαλε μέσα στον άνθρωπο για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του. Απίστησαν στην Εδέμ, στα λόγια του Κυρίου, και ξεπέσανε. Ο Θωμάς ακολουθούσε κάποιους δρόμους δικούς

του δυσπιστίας ήθελε να με τις αισθήσεις του να πιάσει τον Ιησού Χριστό, να τον φέρει κοντά του. Οι αισθήσεις δεν τον βοηθούσαν και ακολουθούσε τον δρόμο τον ολισθηρό, τον δρόμο που θα τον έφερνε σε λίγο σίγουρα σε κάποια αυτοκτονία, εάν το έλεος του Θεού και αν η αγάπη του Κυρίου δεν τον περιέβαλε από τόσο κοντά. Δεν ήταν τόσο πλατιά και τόσο δυνατή η αγάπη του Ιησού Χριστού για την ανθρώπινη καρδιά, για την ανθρώπινη ψυχή. Μη ζητάμε να βλέπουμε. Κανένας δεν είδε τον Θεό. Να ζητάμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, να μας αυξάνει ο Κύριος την πίστη. Και οι μαθητές ξεκίνησαν με πίστη στο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, με πίστη στα λόγια του, ότι εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Πηγαίνετε σαν πρόβατα μέσα στους κήπους. Α, για να σας το πούνε, να μας το πούνε εμάς αυτό το πράγμα. Ένα πρόβατο να το αμολύσεις μέσα στους λύκους. Τι θα κάνεις. Αν βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι γύρω σου λύκοι. Τι θα κάνεις. Βέβαια λύκοι είναι γύρω μας. Λύκοι, βαρύ. Θα ασκήσεις πίστη στον Ιησού Χριστό. Ή θα θέλεις να βλέπεις. Τι να δεις. Ο Κύριος σου λέει τι θα κάνεις. Ο πιστεύων εις εμέ. Αμήν, αμήν λέγω ημίν. Ο πιστεύων εις εμέ, έχει ζωή αιώνιο. Μπορούμε με τα μάτια ή με κάποια άλλη αίσθηση, με την αφή να ψηλαφίσεις τον ουρανό, να βεβαιωθείς ότι υπάρχει ουρανός, αιώνια ζωή, με την αφή ή την ακοή, τη φυσική. Όχι βέβαια. Ο Θωμάς είναι ένας τύπος που απαντάει σε πολλά ερωτηματικά και διορθώνει πολλά πράγματα και καταστάσεις. Ο Θωμάς. Θωμά, θα είσαι παράδειγμα προς αποφυγήν από εδώ και πέρα. Σου κάνω την τιμή και σου κάνω τη χάρη να έρθω να με δεις. Έλα να ψηλαφίσεις λοιπόν, έλα να κουμπίσεις το δάχτυλό σου, αφού θέλεις και επιμένεις ότι οι αισθήσεις σου λειτουργούν τόσο καλά και μπορούν να σε βεβαιώσουν για πράγματα που άλλη λειτουργία είναι δοσμένη για αυτούς τους λόγους και τους σκοπούς. Ο Κύριος να οδηγεί τις καρδιές μας μέσα από το κανάλι της πίστης. Είσαι ακλόνητα βέβαιος εάν ασκείς πίστη στο Λόγο του Θεού. Αμφιβάλλεις εάν κοιτάζεις με άλλα μέσα, να ακούσεις φωνές, να δεις. Και ποιος ξέρει αν αυτές οι φωνές, ποιος μπορεί να τις ελέγξει. Εάν αυτά τα οράματα που λένε κάποιοι, από πού προέρχονται. Ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Είναι Λόγος Θεού αυτός. Και μπορούν και οι διάκονοι του λέει να μετασχηματιστούν σε αγγέλους δικαιοσύνης. Πως μπορεί να ελέγξεις αυτό το έδαφος του υπερφυσικού. Μόνο αν ασκείς πίστη στον Ιησού Χριστό, ότι δεν έμεινε στον τάφο, ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και ζει, και θα σε οδηγεί με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια. Είδατε το πολύτιμο μάθημα που πήρε ο Θωμάς. Σαν έκανε μια απλή μικρή κάποια μοίρα, ίσως μοίρα στροφής, προς την ιδέα ότι μπορεί οι συμμαθητές του να έχουν δίκιο. Και είπε με βαριά, βέβαια ποιος ξέρει πόσο βαριά τα βήματά του, αφού επιμένουνε, ας πάω να είμαι μαζί τους. Επήρε το μάθημά του. Και από τότε, όπως θα δούμε στο Λόγο του Θεού, δεν έλειψε ξανά. Ήταν εκεί μαζί με όλους τους άλλους. Στον Ιωάννη στο ΚΑΑ στο 2 λέει ότι ύστερα ήταν μαζί του στην Τιβεριάδα, και αργότερα στις πράξεις στο Α13, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν μαζί τους και ο Θωμάς στο κατάλημα. Σαν ήρθε η ημέρα εκείνη η ευλογητή, η εγγενιαστική μέρα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να μένουμε σε αυτό το έδαφος, σε αυτό το κλίμα. Δεν αντέχει ο άνθρωπος ο πιστός σε άλλα κλίματα.
θα πέσει έξω, θα πλανηθεί, θα ξεραθεί η πίστη του, θα απογοητευτεί. Ξέρω ανθρώπους που οδηγηθήκανε από ακοές, από οράσεις και τα λοιπά, τραγικές απογοητεύσεις. Πάρω λίγο σε τρέλα και εγωρισμένοι τους τύχησε. Άγιοι ακούσανε φωνές ότι βλαστήμησαν το Άγιο Πνεύμα, φωνές. Θυμάμαι κάποτε είχαμε έναν στο σπίτι, εκεί που τρώγαμε, σηκώθηκε να φύγει. Τι κάνει να ρωτάει, πού πας? Έτσι, δεν ξέρεις εσύ, μου λέει. Δεν ξέρεις εσύ. Κάτσε κάτω, άνθρωπε μου, ό,τι έπαθες. Βλαστήμησα το Άγιο Πνεύμα, λέει. Ακούγε φωνές. Του λέει ο διάβολος. Το έκανε ο διάβολος αυτό. Και του λέει, εσύ το έκανες, εσύ το είπες. Γιατί τον υπερφυσικό κόσμο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, παρά μόνο αν μένουμε με πίστη στα λόγια του Ιησού Χριστού. Και φρουρούμεθα, όπως λέει η Γραφή, υπό της πίστεως. Φρουρούμεθα. Είναι φρούριο η πίστη. Μέσα στην οποία καλυπτόμαστε από την παρουσία του Θεού, από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι θα δούμε τον Θωμά από εδώ και πέρα να αυξάνει. Να αυξάνει μέσα σε αυτό το κλίμα που τον έφερε ο Κύριος. Του αποκάλυψε την αλήθεια της Ανάστασης από τους νεκρούς και του είπε, εδώ θα είναι τώρα ο τόπος που θα μεγαλώσεις. Και είναι ο άνθρωπος που έμεινε για διάστημα μαζί με τους μαθητές τους άλλους και που στη συνέχεια τον προετοίμασε ο Θεός και όπως λέγεται ανέβηκε προς τα πάνω, προς την Περσία, προς τις Ινδίες και κήρυξε τον Ιησού Χριστό. Είναι ανάγκη να είναι θεμελιωμένος και δρεωμένος κανείς στον Χριστό, στη συγχώρηση, τη βεβαιότητα ότι του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, στη βεβαιότητα ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και να ξέρει και ο πιο μεγάλος κήρυκας του κόσμου ότι και αυτός έχει ανάγκη από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν θα σας κρύψω ότι ένας λόγος για τον οποίο καλώ αδερφούς από την Αθήνα να μιλήσουν στην Εκκλησία είναι διότι θέλω να ακούσω κι εγώ. Βεβαίως ευχαριστούμε τον Θεό ότι έχουμε το λόγο του στα χέρια μας. Αλλά μια άλλη φωνή, ένα άλλο πνεύμα, κάποια άλλα λόγια που στο λεξιλόγιο το δικό μου ίσως δεν υπάρχουν, με ενθαρρύνουν. Νιώθω και εγώ ότι είμαι ένα στοιχείο, ένα κύτταρο μέσα σε αυτή την ζωντανή Εκκλησία του Ιησού Χριστού και έχω ανάγκη να ακούσω. Αδέρφια μου αγαπητά, ας μείνουμε στην κοινωνία με τους αδελφούς μας, το κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύσσεται κανείς. Και θα δει κανείς τον Θωμά ήταν μαζί τους, ενώ στην αρχή δεν ήταν μαζί τους. Ήρθε κοντά, ζεστάθηκε η καρδιά του και σαν βεβαιώθηκε για τον άδειο τάφο, οι ουρανοί γέμισαν την καρδιά, την άδεια του Θωμά. Ο τάφος είχε αδειάσει προπολού πριν από μια εβδομάδα, αλλά ενώ οι καρδιές των άλλων είχαν γεμίσει από έναν αναστημένο Χριστό, η καρδιά του Θωμά έγινε άδεια. Έπρεπε να βεβαιωθεί ότι άδειασε ο τάφος για να έρθει ο Χριστός μέσα του και να τον γεμίσει και να τον ικανοποιήσει. Και ήταν μαζί του στην ημέρα της Πεντηκοστής και ήταν στο κατάλημα εκεί και στο έργο μαζί με τους δικούς του. Αν ο Κύριος τον απέστειλε μόνο του και του είπε τώρα, πήγαινε, που βεβαιώθηκες, πήγαινε. Οπωσδήποτε και ο Θωμάς έμενε μέσα σε εκκλησία. Ο Κύριος του χάρισε εκκλησία, εκκλησίες, πιστούς ανθρώπους, για να μπορεί όχι να αναπτύσσει τους άλλους, διότι το έργο της ανάπτυξης είναι έργο του Θεού, αλλά για να αναπτύσσεται και ο ίδιος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι μεγάλη υπόθεση η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί μου. Δεν το βρίσκεις μέσα στον κόσμο πουθενά. Το βλέπετε και το καταλαβαίνετε όλη την μέρα. Τι θα ακούσεις? Εσχρολογία, βλαστήμια, πονηριά, ατιμία. Εκείνες τις ειδήσεις τις προχθεσινές. Θυμηθείτε όσοι είδατε ειδήσεις προχθές. Το περισσότερο μέρος των ειδήσεων ήταν πυρπολήσεις, εγκλήματα, αυτοκίνητα, δυστυχήματα αυτοκινητιστικά. Τι είναι τούτος ο κόσμος? Πώς αντέχει η καρδιά μας? Πώς αντέχει? Έχουμε πορωθεί, έχουμε σκληρυνθεί, φαίνεται. Από το πρωί ως το βράδυ ακούμε για εγκλήματα και δεν νιώθουμε. Κάποτε ακούγαν έγκλημα, τον φωνιά τον στιγματίζανε, ανάθεμα. Του πετάγανε κάτι πέτρες εκεί πέρα. Ο Κύριος να μας δίνει τη χάρη. Ο λίθος λοιπόν που είχαμε και την περασμένη φορά σαν τίτλο του θέματός μας, ποιος θα αποκυλήσει σε εμάς τον λίθο, οι πανηγυναίκες, στους άλλους μαθητές? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός βγήκε μέσα από τον τάφο
Ποιος θα κυλήσει από την καρδιά μου αυτό το λίθο που με πλακώνει, θα διερωτά το ο Θωμάς. Τον κύλησε ο Ιησούς Χριστός. Πίστεψέ το και ζήσε με πίστη. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλοι αγαπητοί, καλησπέρα σας και πάλι συνεχίζουμε την ομιλία μας, την αναστάσιμη την οποία είχαμε χθες και την σταματήσαμε χθες, για να δούμε κάποιες άλλες πλευρές της Αναστάσεως, του Αναστημένου Χριστού, οι οποίες θα μας βοηθήσουν σε καλύτερη θεώρηση αυτού του γεγονότος και σε δοξολογία προς το Θεό. Είχαμε πει χτες λοιπόν ότι απόδειξη ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί είναι πρώτα απ' όλα ο τάφος, ο οποίος ευρέθηκε άδειος το πρωί της Αναστάσεως. Οι μυροφόρες που πήγαν στον τάφο ευρήκαν τον τάφο άδειο και έναν άγγελο ο οποίος τους είπε: «Τι ζητείτε τον αναστημένο Ιησού? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε, κοιτάξτε ο τόπος όπου τον είχαν ενταφιάσει». Πέραν αυτής της απόδειξης, η οποία είναι τρανή και μεγάλη και στέκει μέχρι σήμερα, το στόμα του ανοιχτού τάφου δεν κατόρθωσαν όλοι οι αντιρρησίες εκείνοι που αρνούνται την Ανάσταση να το κλείσουν, διότι ο τάφος είναι ανοιχτός και φωνάζει ότι ο ενταφιαστής δεν είναι μέσα εκεί. Έχουμε και μια σειρά άλλων αποδείξεων, όχι απλώς ενδείξεων, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, και αυτές είναι οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μετά την Αναστασή του από τους νεκρούς εμφανίστηκε σε πολλούς και ποικίλους από τους μαθητές και μάλιστα σε χρόνους διαφορετικούς επί 40 ολόκληρες ημέρες, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ανελήφθη στους ουρανούς. Το σύνολο των εμφανίσεών του το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 15, όταν λέει τα εξής. Πρώτη προς Κορινθίους κεφάλαιο 15, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβατε, εις το οποίον και ίσταστε, στέκεστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν πιστεύσατε ματέως, διότι παρέδωκα εις εσάς, εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη εις τον Κυφά, τον Πέτρο, έπειτα εις τους 12, μετά ταύτα εφάνη εις 500 και επέκεινα αδελφούς διαμιάς, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσι έως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν». Αυτό γίνηκε σε κάποιο βουνό στη Γαλιλαία. «Έπειτα εφάνηκε στον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, έπειτα εις πάντας τους Αποστόλους, τελευταίων δε πάντων εφάνη και εις εμέ», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως τις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι, και εις εμέ χάρις αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερο αυτόν πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτως κηρύττομαι και ούτως επιστέψατε». Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια έκθεση των εμφανίσεων, των μεταναστασίμων εμφανίσεων του Ιησού Χριστού. Ας τις δούμε όμως πιο κοντά τις εμφανίσεις αυτές. Πρώτα απ' όλα αυτές οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν εμφανίζεται στις γυναίκες τις μυροφόρες κατά την επιστροφή τους από τον τάφο. οι γυναίκες αυτές που σηκώθηκαν πολύ πρωί την Κυριακή, την Αυγή, το ξημέρωμα της Κυριακής, για να πάνε στον τάφο και να λείψουν με μοίρα, και βρήκαν τον τάφο κενό, και ένας άγγελος, κάποιος άγγελος που ίστατο έστεκε εκεί επάνω στις πέτρες, στην πέτρα του τάφου, τους είπε: «Τι ζητάτε? Ιησού τον Αναστημένο δεν είναι εδώ? Να, ο τόπος όπου τον έθαψαν αναστήθηκε». Και οι γυναίκες αυτές κατά την επιστροφή τους από τον τάφο συνάντησαν τον Κύριο. Ο ενδιασμός τους, ο δισταγμός τους ήταν φανερός, δεν ήξεραν τι να πούν και τι να κάνουν, έπεσαν και τον προσκύνησαν στα πόδια, και αυτός βέβαια τους έδωσε την παραγγελία να πάνε και να αναγγείλουν την Ανάστασή του και στον Πέτρο κλπ. Το περιστατικό αυτό αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο ΚΙΤΑ κεφάλαιο, 28 κεφάλαιο ο Ματθαίος, και στο εδάφιο 1 έως 10 λέει τα εξής: «Αφού δε πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσω στον τάφο. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάσα εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθετο επάνω σε αυτό, επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών οσιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τις γυναίκες: Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη. Καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγεται ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ειδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία, εκεί θέλετε ειδή αυτόν, ειδού σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου, με τα φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ειδού ο Ιησούς απήντησε αυτάς λέγον: Χαίρετε. Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, προς αυτάς ο Ιησούς: Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να υπάγωσε εις την Γαλιλαία και εκεί θέλουσι με ειδή». Ώστε λοιπόν εφανερώθηκε πρώτα απ' όλα στις γυναίκες. Έχουμε μια πρώτη μεταναστάσιμη εμφάνιση του Κυρίου στις γυναίκες. Μια δεύτερη ήταν στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αυτό το αναφέρει ο Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο εδάφιο 16. Ο Ιωάννης μας διασώζει αυτή την ωραία και πραγματικά ιδυλιακή περιγραφή της Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία έστεκε πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω, και ενώ έκλαιε σκύβει στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια να κάθονται, έναν προς την κεφαλή και έναν προς τους πόδας όπου έκειτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουν αυτοί οι άγγελοι προς εκείνην, ή μάλλον και λέγουν είναι προς αυτήν την Μαρία οι άγγελοι: Γυναίκα, γιατί κλαις? Λέγει προς αυτούς η Μαρία: Διότι εσήκωσαν τον Κύριό μου και δεν εξεύρω που τον έθεσαν. Και αφού είπε αυτά, στράφηκε πίσω και θεωρεί τον Ιησού, βλέπει τον Ιησού να στέκει, και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: Γυναίκα, γιατί κλαις? Τι ζητείς? Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν: Κύριε, εάν σύ εσήκωσες αυτόν, εννοεί τον Κύριό της, το σώμα του, είπε μου που έθεσες αυτόν, και εγώ θα πάω να τον σηκώσω. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: Μαρία, με ένα τόνο ιδιαίτερο με τον οποίο την φώναζε, και αυτή τότε κατάλαβε τη φωνή, και στραφίσα αυτή λέγει προς αυτόν, «Ραβουνί», που θα πει «Δάσκαλε», λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, μη με εγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου, αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους ότι ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Και έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε σε αυτήν αυτά τα λόγια. Εδώ έχουμε λοιπόν την εμφάνιση στην μεταναστάσιμη στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Πραγματικά είναι θαυμαστή. Η Μαρία η καημένη ανύποπτη δεν είναι το δυνατόν να σκεφτεί ότι ο εκείνος που της μίλησε ήταν ο Ιησούς, νόμισε πως είναι ο Κύπουρος και ζήτησε από αυτόν που έχει βάλει το σώμα του Ιησού. Και ο Κύριος όταν την φώναξε με το όνομά του, με το όνομά της, αυτή ανεγνώρισε τη φωνή και του απαντάει «Ραβουνί», που θα πει «Δάσκαλε», και έπεσε να τον προσκυνήσει. Ο Ιησούς την σταματά, προλαβαίνει να την σταματήσει και της λέει «Μη μου άπτου, μη με εγγίζεις». Γιατί τάχα ο Ιησούς είπε στη Μαρία αυτά τα λόγια? Θα δούμε ότι σε μια άλλη περίπτωση, στην περίπτωση του Θωμά, ο οποίος είπε «Εάν δεν βάλω το δακτυλό μου στον τύπο των ύλων, των καρφιών, στα σημάδια των καρφιών, στα χέρια και στα πόδια, δεν πείθομαι». Και ο Κύριος του είπε «Έλα Θωμά, βάλε το δακτυλό σου στον τύπο των ύλων όπως το ζήτησες όταν του εμφανίστηκε». Γιατί αυτή η διάκριση εδώ στη Μαρία της είπε «Μη μου άπτου»? Είναι δια τον τούτον το λόγο. Η Μαρία η Μαγδαληνή σαν γυναίκα ήταν τύπος συναισθηματικός και θα ήθελε τα πράγματα να τα δει, να τα εγγίξει, να τα ψηλαφίσει. Ο Ιησούς όμως ήθελε να της διδάξει την ζωή της πίστεως, την λειτουργία της πίστεως, ότι θα έπρεπε να ενεργεί πλέον όχι με τις αισθήσεις, όχι με τις αισθήσεις να συλλαμβάνει τα πράγματα, αλλά δια της πίστεως, και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την πίστη, η οποία πίστη μόνη θα ήταν το δυνατό να τον γίξει, καθώς ο Ιησούς θα ανέβαινε πάνω στον Θεό τον Πατέρα και θα ήταν στους ουρανούς και δεν θα ήταν δυνατόν κανείς με τις αισθήσεις, ούτε με την όραση, ούτε με την ακοή, ούτε με την ψηλάφιση να τον γίξει και να τον πλησιάσει. Για να διδάξει λοιπόν την Μαρία, της λέει «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηκα προς τον Πατέρα μου». Της δίνει την εντολή να πάει στα αδέρφια του, τους μαθητές δηλαδή, και να τους πει ότι ανεβαίνει προς τον Πατέρα του και Πατέρα τους, στο Θεό του και Θεό τους. Τι ωραίο αυτό, τον Πατέρα του και Πατέρα τους, Θεόν του και Θεόν τους. Τους είχε μπάσει μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση του Υιού προς τον Πατέρα, είχε μπάσει και όλους τους μαθητάς και τους καλούσε να απολαύσουν αυτή την επικοινωνία με τον Πατέρα σαν Θεό τους και σαν Πατέρα τους. Όσον αφορά λοιπόν την Μαρία, την διδάσκει ότι δεν είναι πλέον με την αίσθηση, με τις αισθήσεις που μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Χριστό. Εάν κάποιος θέλει είτε να δει τον Χριστό, είτε να τον γίξει τον Χριστό, είτε να τον ακούσει, θα κάνει λάθος. Και δεν αποκλείεται ο διάβολος, ο σατανάς, να εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία του και να του μιλήσει υποκρινόμενος στον Χριστό ή να του δώσει μία εμφάνιση και μάλιστα φωτεινή, και ο άνθρωπος ο πιστός να νομίσει ότι έχει μπροστά του τον Ιησού. Δεν είναι μία φορά που έπεσαν στην παγίδα αυτοί άνθρωποι πιστοί, εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδυναμία ο διάβολος. Από τη στιγμή που ο Χριστός ανελήφθη και πήγε πάνω στον ουρανό, στον Πατέρα Θεό, η επικοινωνία μαζί του είναι μόνο δια της πίστεως. Η πίστη είναι η μόνη οδός. Τι θα πει πίστη? Παραδοχή ότι είναι μπροστά μου. Είναι ελπιζομένον υπόστασης, ελπιζόμενο πράγμα το βάνω μπροστά μου, έλεγχος, φωτισμός δηλαδή, πραγμάτων μη βλεπομένων που δεν φαίνονται, όπως η περίπτωση του Ιησού του δοξασμένου, και ελέγχεις, ρίχνεις φως στο θέμα αυτό, έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων, εδώ δεν τα βλέπεις. Είναι λοιπόν μια παραδοχή ότι ο Χριστός υπάρχει, και αυτό εφόσον το παραδέχεσαι, το πιστεύεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, αν και δεν τον βλέπεις, αν και δεν τον ακούς, αν και δεν τον ψηλαφείς με τις αισθήσεις. Ώστε λοιπόν όχι μόνο στη Μαρία που ήταν τύπος συναισθηματικός, αλλά και σε όλους εμάς, διδάσκει ο αναστημένος Χριστός με τη μεταναστάσιμη αυτή εμφάνισή του στη Μαρία, μας διδάσκει ότι ο μόνος δρόμος με τον οποίο, από τον μέσο του οποίου μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το υπερβατικό, είναι η πίστη. Μόνον για της πίστεως. Η κοινωνία μας, η επικοινωνία μας με τον Χριστό δεν μπορεί να είναι με άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια, καταδικάζονται εδώ κάτι θαύματα τα οποία ακούμε. Α, θαύμα εδώ πέρα, θαύμα εκεί. Εμφανίστηκε εδώ ο Κύριος, εμφανίστηκε. Ο Κύριος είπε τίποτα από όλα αυτά. Πλέον θα επικοινωνούμε μαζί του και θα τον αναζητούμε δια της πίστεως στον ουρανό. Μία άλλη εμφάνιση είναι στον Πέτρο την ίδια μέρα, αλλά είναι κάτω από άγνωστες λεπτομέρειες, δεν γνωρίζουμε και τι να πούμε. Πάντως φανερώθηκε στον Πέτρο, στον Κηφά. Έπειτα φανερώθηκε στους δύο προς τους Εμαούς. Αυτή την ιστορία την διασώζει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, και μάλιστα στο κεφάλαιο Κάπα Δέλτα, 24 δηλαδή του Ευαγγελίου του, και στο εδάφιο 13 έως 30 μας δίνει αυτή την ωραία ιστορία ο Λουκάς, και με μια τόσο ωραία περιγραφή. Λέει λοιπόν ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας που έγινε και η Ανάσταση, της Κυριακής δηλαδή της Αναστάσεως, σαν σήμερα, δύο από τους μαθητές επορεύοντο σε μία κομμόπολη η οποία πήγε από την Ιερουσαλήμ γύρω στα 60 στάδια κατά το μέτρο εκείνο το οποίο είχαν την εποχή εκείνη, μερικά χιλιόμετρα, και η οποία ονομαζότανε Εμαΐ, προς τους Εμαούς, και συνομιλούσαν μεταξύ τους για όλα τα γεγονότα που είχαν γίνει, τη σταύρωση του Ιησού Χριστού, και επίσης είχαν ακούσει ότι αυτός είχε αναστηθεί, και φαίνεται τα πρόσωπά τους ήταν συνοφριωμένα, κατσουφιασμένα, λυπημένοι, βαρύς εξαιτίας των γεγονότων της Σταύρωσης, αλλά και με απορία για αυτά που είχαν ακούσει ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Συνομίλουν μεταξύ τους και ο Ιησούς ανάλαφρα πλησιάζει, ενώ αυτοί επορεύοντο τους πλησιάζει, τους προφταίνει και πλησιάζει και περπατάει πλάι τους. Οι οφθαλμοί τους όμως, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, εκρατούντο για να μην γνωρίσουν αυτόν. Είναι δυνατόν ο Θεός να, και ότι ο άνθρωπος έχει ανοιχτά τα μάτια του, να ενεργήσει ώστε να μην βλέπει το αντικείμενο το οποίο τυχόν παρατηρεί, να μην μπορεί να το αναγνωρίσει. Και είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, τι κουβεντιάζετε μεταξύ σας, τι είναι τα λόγια που λέτε και συνομιλείτε ενώ περπατάτε και σας βλέπω να είσαστε σκύθροποι. Και τότε ο ένας από αυτούς, που το όνομά του λεγότανε Κλεόπας, αποκρίθηκε προς τον Ιησού και είπε προς αυτόν, τι εσύ μόνος δηλαδή περιπατείς, εσύ μόνος κατοικείς εδώ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα γίνηκαν σε αυτή τούτες τις μέρες? Και ο Ιησούς, τάχα με απορία, τους λέει, ποια, τι? Και αυτοί του είπαν, να τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ο οποίος εστάθηκε άνδρας προφήτης, δυνατός σε έργο και σε λόγο μπροστά στο Θεό και σε όλο το λαό, και πως τον παρέδωκαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες μας σε καταδίκη θανάτου και τον εσταύρωσαν. Εμείς δε ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή αυτοί περίμεναν ένα εθνικό ήρωα να ελευθερώσει το Ισραηλιτικό έθνος. Αλλά έπειτα από όλα αυτά, τούτες τις μέρες, είναι ήδη τρίτη μέρα σήμερα αφού γίνηκαν αυτά τα γεγονότα, και κάποιες γυναίκες από τον κύκλο το δικό μας μας εξέπληξαν, γιατί αυτές πήγαν την αυγή στο μνημείο για να τον αλείψουν με μοίρα και δεν έβρικαν το σώμα του Ιησού, και γύρισαν και μας είπαν ότι είδαν και οπτασία αγγέλων που ήσαν στον τάφο, και οι άγγελοι τους είπαν ότι αυτός ο Χριστός ζει. Και μερικοί από τους δικούς μας έτρεξαν στο μνημείο, αυτοί ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης που τρέξανε, και βρήκαν πραγματικά το πράγμα όπως το είπε ο άγγελος, και καθώς οι γυναίκες το διηγήθηκαν σε αυτούς. Τον Ιησού όμως δεν τον είπαν, δεν τον είδαν. Και τότε ο Ιησούς τους είπε, «Μα πόσο ανόητοι είσαστε και πόσο οι καρδιές σας είναι δύσκολες να πιστεύσουν όλα όσα είναι γραμμένα από τους προφήτες και εμίλησαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, τον παλιό καιρό. Δεν έπρεπε να τα πάθει όλα αυτά τα πράγματα ο Χριστός και έπειτα από αυτά τα παθήματα να εισέλθει στη δόξα?» Και αρχίζοντας από τον Μωυσή, δηλαδή από τα βιβλία του Μωυσέως, και από όλους τους προφήτες που είχαν μιλήσει και τα γραπτά τους ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, διερμήνευσε σε αυτούς όλα τα γραμμένα για τον εαυτόν του σε όλες τις γραφές. Και πραγματικά η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από Χριστό. Είτε πάρεις τις θυσίες, είτε πάρεις τον χάλκινο όφι που ύψωσε ο Μωυσής, είτε πάρεις τα λόγια των προφητών, όλα αυτά συμβολίζουν, ακόμα και ο ναός και τα τυπικά που γινόντουσαν στο ναό και από τι αποτελεί το ναός και είχε κατασκευαστεί ο ναός, όλα συμβολίζουν και μιλούν για τον Χριστό, για τον Χριστό, για την αγιότητά του, την καθαρότητά του, την θεότητά του, τον θάνατό του, την Ανάστασή του και ούτω καθεξής. Και μιλώντας κατά αυτόν τον τρόπο, πλησίασαν λοιπόν στους Εμαούς που πήγαιναν και θα πήγαιναν εκεί, και αυτός όταν πλησίασαν σε κάποιο σημείο που ο δρόμος έκανε διχάλα και χωριζότανε, προσποιήθηκε ότι πηγαίνει πιο μακριά, πάει αλλού. Και τότε αυτοί γύρισαν και του λένε, τον παρεδίασαν και του λένε, μείνε μαζί μας, να πλησιάζει το βράδυ, έκλεινε η μέρα, έλα να μείνεις μαζί μας. Σαν να τον είχαν τόσο ανάγκη η κουβέντα του, η ομιλία του, ο λόγος του, η συντροφιά του, τους έδινε θάρρος και κουράγιο, και εισήλθε να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε μαζί τους στο τραπέζι, πήρε τον άρτον, τον ευλόγησε, τον έκοψε και έδωσε σε αυτούς από τον άρτον, και τότε καθώς εσήκωσε το κεφάλι του και δόξασε το Θεό για τον άρτο και προσευχήθηκε, αυτόν ανοίχτηκαν τα μάτια και τον αναγνώρισαν. Και αυτός τότε γίνηκε άφαντος από αυτούς. Τότε είπαν αυτοί ο ένας τον άλλον, «Μωρέ, δεν γεγόταν η καρδιά μας στον δρόμο που ερχόμαστε, ενώ μας μιλούσε και μας εξηγούσε τις γραφές?» Και σηκώθηκαν την ίδια ώρα και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ τρέχοντας, και τους βρήκαν όλους μαζεμένους τους 11, πλην βεβαίως του Ιούδα που είχε κρεμαστεί, είχε αυτοκτονήσει, και λέγανε ότι πραγματικά ανέστη ο Κύριος και φάνηκε στο Σίμωνα, τον Πέτρο, τον Κυφά, και αυτοί του διηγήθησαν πώς τους πλησίασε στο δρόμο ενώ πηγαίνανε προς τους Εμαούς, πώς εγνωρίστηκε σε αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτο στο σπίτι στο οποίο πήγανε για να μείνουνε. Και ενώ μιλούσαν αυτά τα πράγματα, να σου και ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους. Εδώ λοιπόν πραγματικά έχουμε αυτή την όμορφη σκηνή των δύο προς τους Εμαούς. Λυπημένοι, κατσουφιασμένοι, βαριές οι καρδιές τους συνομιλούσαν μεταξύ τους για τα γεγονότα, είχαν μείνει, ήταν λυπημένη η καρδιά τους βεβαίως

Όταν βλέπουμε, έχουμε αδιέξοδα στη ζωή, νάτρος ο Χριστός που είναι κοντά μας και μας δίνει φως και μας φωτίζει τα γεγονότα και μας μιλάει για το πρόσωπό Του και μας ενθαρρύνει στην πορεία της ζωής. Πόσο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Στη Μαρία που ήταν συναισθηματική, τη Μαγδαληνή, της δείχνει το δρόμο της πίστης, ότι πρέπει να ενεργεί με πίστη. Σε τούτους τους δύο οι οποίοι ήσανε λυπημένοι, κατσουφιασμένοι, απογοητευμένοι, θα τους δείξει, θα τους διαλύσει την απογοήτευση, θα τους ενθαρρύνει, θα φωτίσει όλα τα όσα λέγανε οι προφήτες και είχε γράψει ο Μωυσής για τον εαυτόν του και θα τους ενθαρρύνει να πιστεύουν σε αυτόν. Χαρούμενοι αυτοί εγύρισαν για να αναγγείλουν στους άλλους. Έπειτα εφάνηκε στους 10 απόντος του Θωμά. Ετούτοι δω λοιπόν όταν γύρισαν, εγύρισαν λοιπόν και βρήκαν τους μαθητάς. Ο Θωμάς έλειπε. Ενώ ελάλουν αυτά τα πράγματα και τα διηγούντο προς τους μαθητάς, να σου και ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέγει «Ειρήνη σε εσάς». Εκείνοι εξεπλάγησαν και γίνηκαν έμφοβοι, ενόμιζαν ότι βλέπουν πνεύμα, δηλαδή φάντασμα. Και τότε ο Ιησούς, για να τους διαλύσει αυτό το φόβο και αυτή την φαντασία, τους λέει «Γιατί είστε ταραγμένοι, γιατί αναβαίνουν στις καρδιές σας διαλογισμοί, κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι αυτός εγώ είμαι ο ίδιος τον οποίον ξεύρετε, ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε εμένα να έχω». Και αφού είπε αυτά, έδειξε σε αυτούς τα χέρια του και τα πόδια του τα τρυπημένα. Και όπως έλεγε κάποιος και το είπαμε και χτες, ήταν σημάδια τα οποία γράφτηκαν με σιδηρά γραφίδα απάνω στο βράχο των αιώνων για να δείχνουν για όλη την αιωνιότητα και να είναι δείγματα της αγάπης του για μας. Τα σημάδια αυτά θα τα βλέπουμε όταν θα πάμε στους ουρανούς, θα τον έχουμε μπροστά μας και θα τον βλέπουμε και θα βλέπουμε τα σημάδια στα χέρια, στα πόδια και την λοχισμένη πλευρά που είναι δείγματα αναμφισβήτητα της αγάπης του, της αιώνιας αγάπης του για μας και για τη σωτηρία μας. Και ενώ αυτοί λοιπόν ακόμα απιστούσαν και έχεραν ταυτόχρονα και θαύμαζαν ταυτόχρονα, αυτός για να τους διαλύσει κάθε τέτοια κάθε τέτοιο φόβο και κάθε τέτοια αμφιβολία, τους λέει «Έχετε κάτι φαγόσιμο εδώ». Και αυτοί έδωκαν σε αυτόν ένα μέρος από ψάρι ψητό και κυρίθρα από μέλι, κυρίθρα μέλιτος. Και αφού το πήρε, το έλαβε, έφαγε μπροστά τους. Θα μου πείτε πώς ο αναστημένος τρώει, τι γίνεται αυτή η τροφή. Απλούστατα μετουσιώνεται και αυτή όπως ήταν το σώμα ολόκληρο μετουσιωμένο και ένδοξο, αναστημένο. Και είπε προς αυτούς, αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα σε εσάς όταν ήμουνα μαζί σας, ότι έπρεπε να πληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Και τότε τους διήνυξε το νουν για να καταλάβουν τις γραφές. Και τους είπε ότι έτσι έπρεπε και ήταν γεγραμμένο να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις όλα τα έθνη γινωμένης αρχής από την Ιερουσαλήμ. Και εσείς θα είστε μάρτυρες όλων αυτών των πραγμάτων και ειδού σας αποστέλω σε εσάς την υπόσχεση του Πατέρα μου, ο οποίος του Θεού, ο οποίος υποσχέθηκε, και η υπόσχεση αυτή ήταν το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα τους έδινε. Σεις καθίστε λοιπόν στην πόλη την Ιερουσαλήμ έως ότου ντυθείτε δύναμην εξ ύψους. Έτσι λοιπόν ο Χριστός εμφανίστηκε στους 10 απόντος του Θωμά. Πώς μπήκε μέσα σε αυτό το σπίτι,

Πώς μπόρεσε να μπει στο χώρο που ήσαν, αφού ήταν οι πόρτες κλεισμένες και ήταν γύρω γύρω τείχος? Αυτές είναι οι ιδιότητες του νέου σώματος, του αναστημένου σώματος, του αναστημένου Χριστού και όλων εκείνων που θα απολαύσουν την Ανάσταση. Αυτές είναι οι ιδιότητες. Δηλαδή, το σώμα δύναται να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται κατά βούληση. Δύναται να μετακινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από ό,τι, κινείται ο άνθρωπος ο ζωντανός επί της γης. Δύναται να εισέρχεται ενώ οι πόρτες είναι κλεισμένες και μέσα από τους τοίχους, χωρίς αυτά να τον εμποδίζουν, διότι το σώμα που έχει είναι πνευματικό. Είναι σώμα, αλλά πνευματικό. Δύναται να τρώει, όπως έφαγε την κηρύθρα μέλιτος και κομμάτι από το ψητό ψάρι, ή και να μην φάει. Δεν έχει ανάγκη από το φαγητό, αλλά αν φάγει, αυτά τα οποία τρώει μετουσιώνονται, γίνονται ανάλογα με το σώμα του το αναστημένο. Διατηρεί την το φυσιογνωμικό στοιχείο της παλιάς ζωής, ακόμα και τα σημάδια, ή το δυνατό να τα διατηρήσει. Δηλαδή το σώμα το αναστημένο, το ένδοξο, είχε τα σημάδια τα οποία του εγίνηκαν, διατηρήθησαν. Δεν ήταν επαναφορά στην παλιά ζωή όπως είχε γίνει με πολλούς άλλους αναστημένους. Το Λάζαρο, το παιδί της χείρας από τον Ελισέ και τον Ηλία, το παιδί της χείρας στην Ναΐν από τον Ιησού Χριστόν ή της κόρης του Ιάιρου. Όλες αυτές οι αναστάσεις δεν ήσαν πραγματικά αναστάσεις. Ήταν επαναφορά σε τούτη τη ζωή την οποία πλήττει, χτυπάει ο θάνατος και η φθορά. Ο Χριστός όμως είχε μπει στην αληθινή ζωή για να μην επιστρέψει πλέον στην διαφθορά. Δεν ήταν λοιπόν επαναφορά, επάνωδος στην παλιά ζωή, αλλά είσοδος στη ζωή την αιώνια, την ζωή που δεν υπάρχει θάνατος και δεν υπάρχει πλέον φθορά. Και ο θάνατος και η φθορά είχαν νικηθεί μια για πάντα. Συνεπώς ο αναστημένος δεν ξαναγυρίζει πλέον στο θάνατο και στη φθορά. Αυτό λοιπόν είναι του καινούριου σώματος ιδιότητες του αναστημένου Χριστού. Και ο Χριστός εμφανίστηκε στους 10 αυτούς, ενώ αυτοί βρίσκονται κλεισμένοι στο ανόγιο και απορούσαν. Θα πρέπει ίσως να προσθέσουμε εδώ πέρα και κάποια άλλα στοιχεία. Τι είναι το σώμα? Το σώμα βέβαια δεν είναι αυτό που βλέπουμε και θεωρούμε ως σώμα. Αυτά τα υλικά στοιχεία που αποτελούν το σώμα είναι τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε από τη φύση. Σε μια μάνα σχηματίζεται ένα παιδί. Παίρνει υλικά από τη μάνα και φτιάχνει ένα παιδάκι. Ή στο πρόβατο ένα προβατάκι, στο γατί ένα γατάκι, στο σκυλί ένα σκυλάκι. Και αυτά τα στοιχεία όμως, τα οποία συντηρούνται, τροφοδοτούνται και ανανεώνονται συνεχώς με το φαγητό, με το να τρώμε, και φθύρονται και εκλείονται ή καίονται από τις κινήσεις, την εργασία που κάνουμε, αυτά δεν αποτελούν το σώμα. Μάλιστα αυτά ποτέ δεν τα έχουμε ίδια. Το σώμα του ο άνθρωπος μέχρι την ηλικία των, να φύγει από τον κόσμο τούτον, είναι γεγονός αποδεδειγμένο ότι αλλάζει όλο το σώμα του, τα υλικά στοιχεία 7-8 φορές, όλο το σώμα. Τα στοιχεία πάνε και έρχονται. Αυτά που φάγαμε το περασμένο Πάσχα δεν υπάρχουν πλέον μέσα μας. Έχουν αντικατασταθεί από άλλα που φάγαμε στο μεταξύ, και αυτά που φάγαμε σήμερα και αυτά θα φύγουν σε λίγο και άλλα θα έχουμε. Συνεπώς τα υλικά στοιχεία υφαίνονται και ξεϊφαίνονται, σαν την Πινελόπη η οποία ύφαινε το πανί της την ημέρα και το ξύφαινε τη νύχτα. Το ίδιο κάτι ανάλογο γίνεται και με το σώμα μας. Με την εργασία, με τη σκέψη, με την πορεία, με το περπάτημα, με την προσπάθεια που καταβάλουμε κλπ. Καίονται, κλείονται, γίνονται αυτές αντικαταστάσεις όλων των στοιχείων αυτών. Γι' αυτό και δημιουργείται πείνα και
έχουμε ανάγκη να φάμε. Μάλιστα τα φαγητά τα φτιάχνουν όμορφα, οι κυρίες τα ετοιμάζουν ωραία, τα νοστιμένουν, τα εμφανίζουν ώστε να είναι ελκυστικά, προκλητικά για να μπορούν να τα φάμε, προκαλούν την όρεξή μας για να τα φάμε, αλλά μέχρι το στόμα. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέχρι το στόμα. Από το στόμα και έπειτα αυτά είναι ένας πορτός. Τι γίνεται αυτός ο πορτός? Αυτή η δύναμη που διατηρεί τα υλικά στοιχεία ή και τα κτίζει, αυτή η δύναμη, η πλαστουργός του σώματος, παίρνει τα υλικά στοιχεία από το μολτό αυτόν και στέλνει στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στα πνευμόνια, στα σηκώτια, ανανεώνει τα στοιχεία, τα φθαρμένα, γι' αυτό και μας δημιουργείται η πείνα μέσα, επειδή έχουν εφθαρεί ή καεί στοιχεία, έχει γίνει έκρηση υγρών, ποικίλων κλπ. Και έχουμε ανάγκη να αναπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία και αυτό είναι η πείνα και το αναπληρώνουμε με το φαγητό που τρώμε. Αλλά αυτά τα καινούργια που βάνουμε παίρνουν τη θέση αυτών που έχουν πλέον φθαρεί και ενισχύουν το σώμα και συντηρούν το σώμα. Η δύναμη λοιπόν η οποία από την κοιλιά της μάνας, τη μήτρα της μάνας, παίρνει υλικά από τη μάνα και χτίζει ένα παιδάκι, έως τα γυρατιά μας που παίρνει τις τροφές που τρώμε και τις διανέμει και διατηρεί το σώμα, αυτή λοιπόν και πλάθει το σώμα, αυτή η δύναμη, η πλαστουργός του σώματος, αυτή είναι το σώμα. Αυτή η δύναμη είναι πάντοτε η ίδια και είναι του καθενός η δική του, αυτή την οποία έχει και την η οποία όσο ζει στον κόσμο τούτον εργάζεται, δουλεύει, λειτουργεί, συντηρεί το σώμα, τροφοδοτεί το σώμα, το διατηρεί και το αναπλάθει. Αυτή η δύναμη, εάν αδρανήσει, και αυτός είναι θάνατος, ο θάνατος είναι η αδράνεια αυτής της δυνάμεως για οποιαδήποτε αιτία, τα υλικά στοιχεία φεύγουν και πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Εκεί μέσα στο μεγάλο χημικό εργοστάσιο της φύσης καθαρίζονται, ανανεώνονται, φυσικά η ύλη ούτε επαυξάνεται ούτε ελαττώνεται, είναι πάντοτε η ίδια, αυτή την οποία έφτιαξε ο Θεός απ' αρχής. Δεν υπάρχει προσθήκη, δεν υπάρχει αφαίρεση, απλώς μετασχηματισμός. Γίνεται αέρια, η ύλη αυτή, γίνεται υγρό, γίνεται στερεά ύλη και παραμένει πάντοτε η ίδια. Η δύναμη λοιπόν εκείνη, η οποία πλάθει η πλαστουργός του σώματος, όταν αδρανήσει τα υλικά στοιχεία φεύγουν. Και αυτός είναι ο θάνατος. Αλλά η δύναμη αυτή δεν χάνεται, δεν διαλύεται. Είναι σαν τον ηλεκτρισμό, σαν τον μαγνητισμό. Ο Κύριος ξέρει, όταν ο Θεός, όταν ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του με το λόγο της δυνάμεώς του, το ρήμα της δυνάμεώς του, με το οποίο έκαμε τον κόσμο ενώ δεν υπήρχε, να έρθει στην ύπαρξη εκ του μειόντος ολόκληρος ο κόσμος, πολύ περισσότερο δύναται αυτή τη δύναμη που βρίσκεται σαν δράνεια να την κάνει ενεργό, και αυτή η δύναμη όταν θα γίνει ενεργός θα πάρει άλλα στοιχεία, όχι τα παλιά, πάνε εκείνα πια, δεν θα αναζητήσεις τα παλιά σου στοιχεία. Βλέπεις ένα τάφο μέσα να έχουν διαλυθεί και σάρκες και οστά. Πού θα βρεθούν αυτά και πού θα πάρει τα υλικά αυτά στοιχεία τα οποία έχουν πάει στην παγκόσμια κυκλοφορία? Καινούρια στοιχεία, όχι φυσικά, όχι υλικά, αλλά πνευματικά στοιχεία. Η δύναμη αυτή λοιπόν θα πάρει πνευματικά στοιχεία, θα ντυθεί πνευματικά στοιχεία και θα έχεις πλέον μπροστά σου ένα σώμα. Το σώμα διατηρεί το στοιχείο εκείνο της ατομικότητος του είδους. Τι είδος είναι? Δεν είναι πρόβατο, δεν είναι σχοιλή, δεν είναι γάτα, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι άλογο, είναι άνθρωπος, θα δεις έναν άνθρωπο. Το φυσιογνωμικό στοιχείο το παίρνει η ψυχή μαζί της, η οποία φεύγει από το σώμα και πηγαίνει στην παρουσία του Θεού αν είναι πιστή, ή στον Άδη αν δεν είναι πιστή. Η ψυχή δεν είναι αέρας, έχει ένα εθέριο περίβλημα
και έχει και το φυσιογνωμικό της στοιχείο. Κατά συνέπεια οι νεκροί ως ψυχές αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, θυμούνται, μιλούν, έχουν τις αισθήσεις τους, διότι η ψυχή διατηρεί όλα αυτά, και τη μνήμη και την λογική και την κρίση και τις αισθήσεις τα παίρνει η ψυχή μαζί της. Όχι, δεν μένουν με το σώμα. Τα παίρνει η ψυχή μαζί της και συνεπώς η ψυχή έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τη θέληση, όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, η ψυχή διατηρεί και το φυσιογνωμικό στοιχείο. Η μία ψυχή αναγνωρίζει την άλλη και μπορούν να διακρίνουν ο ένας τον άλλον. Όταν λοιπόν θα γίνει η Ανάσταση, η δύναμη συμπλαστουργός του σώματος θα πάρει άλλα υλικά, είπαμε, πνευματικά, θα ντυθεί το πνευματικό σώμα που θα πει ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου, είναι το πνευματικό σώμα, στο οποίο σώμα πνευματικό θα έρθει η ψυχή και θα δεις κάτι, κάποιον μπροστά σου και θα πεις αυτός είναι άνθρωπος, διότι το είδος το κρατάει το σώμα, είναι άνθρωπος κατά το είδος, και για να δω ποιος είναι, είναι ο Γιώργος, είναι η Μαρία, είναι ο Δημήτρης, είναι ο Ιωάννης, είναι η Ελισάβετ, είναι ο οποιοσδήποτε. Συνεπώς, στο σώμα αυτό που το στοιχείο, το πλαστουργό, η δύναμη συμπλαστουργός φτιάχνει με υλικά πνευματικά, θα έρθει η ψυχή η οποία έχει φύγει και θα δώσει το φυσιογνωμικό στοιχείο που θα πει τη στάμπα, τη σφραγίδα του ανθρώπου τον οποίο αφορά, και θα δεις κάποιον και θα πεις αυτός είναι άνθρωπος και είναι ο τάδε άνθρωπος. Έτσι λοιπόν είναι ο αναστημένος, και κατά αυτόν τον τρόπο και ο Ιησούς Χριστός πήρε το σώμα του, και η ψυχή που διατηρούσε το φυσιογνωμικό στοιχείο έδωσε την φυσιογνωμία και τον ανεγνώζα. Το ίδιο θα γίνει και σε όλους εμάς. Ώστε λοιπόν το σώμα, τα στοιχεία που αένα κυλούν, αυτά φεύγουν και πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Η εξαφάνισή τους όμως δεν εξαλείφει την ουσιαστική ταυτότητα του σώματος. Τι θα καταργηθεί στο καινούριο σώμα? Καταργούνται ως άχρηστα, πρώτα απ' όλα, τα όργανα του πολλαπλασιασμού του γένους. Δεν είναι πλέον αρσενική και θηλυκή εκεί. Δεν πολλαπλασιάζονται. Δεν υπάρχουν μευτήρια, δεν υπάρχουν βροφοκομεία, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί πλέον τα σώματα τα καινούρια, τα αναστημένα, είναι αγγελικά, ίσοι με αγγέλους. Ο Ιησούς είπε ότι την ημέρα εκείνη επήγαν κάποιοι Σαδουκαίοι, και οι Σαδουκαίοι ήσαν οι ληστές, και του είπαν, του πρόβαλαν του Ιησού ένα ερώτημα, του είπαν τι θα γίνει την ημέρα εκείνη, και του φέραν ένα παράδειγμα το οποίο φτιάσανε αυτοί με το μυαλό τους, τη φαντασία τους, ότι μια γυναίκα είχε παντρευτεί κάποιον ο οποίος πέθανε, και μετά την πήρε ο δεύτερος αδερφός, ο τρίτος αδερφός, ο τέταρτος, μέχρι 7 αδελφοί για να αναστήσουν σπέρμα στον πεθαμένο, και τον ρώτησαν την ημέρα εκείνη στη δόξα ποιος θα έχει από τους 7 τη γυναίκα αυτήν, αφού και οι 7 την πήραν εδώ κάτω. Και ο Ιησούς τους είπε, πλανάστε διότι δεν γνωρίζετε τις γραφές. Την ημέρα εκείνη και όσοι καταξιωθούν εκείνου του αιώνος ούτε αυξάνονται, ούτε πολλαπλασιάζονται, μα ούτε παντρεύονται, ούτε νυμφεύονται, μα ούτε να πεθάνουν μπορούν. Διότι είναι εισάγγελοι, ίσοι με αγγέλους. Οι άγγελοι δεν παντρεύονται μεταξύ των, δεν γεννούνται αγγελάκια. Αυτοί που υπάρχουν από αρχής άγγελοι είναι και δεν έχουν τα στοιχεία και τα όργανα του πολλαπλασιασμού. Δεν τα έχουν και δεν έχουν ανάγκη. Είναι αυτοί που είναι άγγελοι, τους οποίους έφτιαξε ο Θεός από αρχής, έτσι θα είναι και οι αναστημένοι από τους νεκρούς. Συνεπώς τα όργανα του πολλαπλασιασμού δεν θα υπάρχουν πλέον, ούτε οι συνεπιές τους. Έπειτα τα όργανα της διατροφής, τα φαγητά και η κοιλία. Ο Χριστός είπε
και ταύτην και ταύτα ο Θεός θα τα καταργήσει, και την κοιλία και τα φαγητά θα τα καταργήσει. Εκείνη την ημέρα δεν θα έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε στην αγορά να ψωνίζομαι, δεν θα έχουμε ανάγκη να αποθηκεύομαι, δεν θα έχουμε ανάγκη να βάλουμε στα ψυγεία, δεν έχουμε ανάγκη να τρώμε, να μαγειρεύουμε κλπ. Ο άνθρωπος δύναται να διατηρείται χωρίς τα όργανα της διατροφής, κοιλία, στομάχι και φαγητά. Και όλα τα συντηρούμενα από αυτά, όπως είναι η σάρκα και το αίμα. Τι παραμένει? Είπαμε, παραμένει το είδος άνθρωπος, το φυσιογνωμικό στοιχείο που φεύγει με την ψυχή και ξανάρχεται στο σώμα και δίνει τη στάμπα και εξασφαλίζει την ταυτότητα του ανθρώπου και την ταυτότητά του μεταξύ του νέου και του παλαιού. Αυτή λοιπόν είναι η Ανάσταση, και είπαμε οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις, όπως ήταν αυτή στην οποία εμφανίστηκε στους μαθητές που ήσαντε στο Ανώγιο συγκεντρωμένοι, και εμφανίστηκε ο Χριστός σε αυτούς. Να δούμε ακόμα και σε ποιους άλλους. Στους 10 λοιπόν εμφανίστηκε, και ακόμα στους 11 με το Θωμά. Είπαμε, ο Θωμάς έλειπε. Και γιατί έλειπε ο Θωμάς? Ο Θωμάς είχε τραβηχτεί από τις δικές του τις σκέψεις, πήρε το μονοπάτι της μοναξιάς, σκεπτόμενος για το θάνατο του Ιησού και λυπούμενος για το θάνατο του Κυρίου του. Βέβαια, ο Θωμάς ήταν μια ηρωική ψυχή. Θα θυμηθούμε ότι στην Ανάσταση του Λαζάρου, ενώ οι μαθητές φοβήθηκαν να ακολουθήσουν τον Ιησού να πάει να αναστήσει τον Λάζαρο, διότι τον απειλούσαν οι Ιουδαίοι, ο Θωμάς ήταν ο μόνος ο οποίος τους είπε, σηκωθείτε να πάμε μαζί του, να πεθάνουμε μαζί του. Ήταν ένας ηρωικός μαθητής. Αλλά ο Θωμάς είχε μια λογική αναπτυγμένη και ήταν και ευθύς. Δεν είναι το δυνατόν να παραδεχθεί και να πει ότι γίνει και κάτι, ενώ δεν το πίστευε ότι είχε γίνει ή δεν το είχε δει. Ήθελε τα πράγματα να τα λύσει με τη λογική του, να τα βάλει όλα μέσα στο στενό πλαίσιο της λογικής. Αλλά η λογική, τι να πρωτοπιάσει, τι να πιάσει η λογική? Το υπερβατικό δεν μπορεί να το πιάσει. Και ο Θωμάς εις μάτιν πάλευε να τα κατανοήσει με τη λογική και να εξηγήσει το πώς και γιατί ο Χριστός πέθανε, ενώ δεν τον περίμεναν ότι αυτός θα είναι ο σωτήρας και ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Και είπε, όταν άκουσε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, είπε ότι αν δεν βάλω το δαχτυλό μου στον τύπο των ύλων δεν θα πιστέψω. Και ο Ιησούς που αυτό το άκουσε, αν και δεν φαινόταν να ήταν παρόν, ήταν όμως πανταχού παρόν, ήταν παρόν και τα άκουσε, ο Ιησούς του το επεφύλαξε την επόμενη εβδομάδα, να γιατί γιορτάζουμε την ερχόμενη Κυριακή του Θωμά, και ενώ ήσαν συγκεντρωμένοι και ο Θωμάς, νάτος πάλι εμφανίζεται ο Ιησούς μπροστά του και στρέφει στο Θωμά και του λέει, Θωμά, είπες αν δεν βάλω το δαχτυλό μου, ιδού λοιπόν οι πληγές στα χέρια μου και στα πόδια μου και στην πλευρά μου, βάλε το δαχτυλό σου για να πιστείς. Και ο Θωμάς, ο οποίος ήταν ειλικρινής και ευθύς, δεν είχε ανάγκη από άλλες προτροπές, δεν είχε ανάγκη πλέον να καταφύγει στη λογική για να τα κατανοήσει, αλλά δεν είχε και ανάγκη να απλώσει το χέρι του, και δεν τόλμησε να απλώσει το χέρι του και να αγγίξει τις πληγές του Ιησού. Σοριάστηκε μπροστά στον Κύριό του, φωνάζοντας, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και του λέγει ο Κύριος, Θωμά, πιστεύεις, διότι είδες, μακάρι εκείνοι που δεν είδαν και πίστεψαν. Ο Θωμάς ανεγνώρισε τον Κυριόν του και τον δέχτηκε. Δεν είχε ανάγκη άλλων αποδείξεων. Όπως λέει, έλεγε κάποιος, και ο Ντοστογεύσκι λέει πολύ όμορφα, η ειλικρινής απιστία είναι το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι της πίστης. Ένα βήμα θέλεις να κάνεις για να μπεις στην πίστη. Ο ειλικρινά άπιστος είναι πιο κοντά παρά ένας φανατισμένος, ο οποίος έχει προκαταλήψεις και είναι κολλημένος στις ιδέες του
και δεν εννοεί να ερευνήσει τα πράγματα με αντικειμενικότητα. Οπωσδήποτε πάντως η λογική δεν μπορεί να κλείσει το υπερβατικό. Είναι ένα όργανο το οποίο μας δόθηκε από το Θεό για να βάλουμε τάξη σε τούτο τον κόσμο και όχι να μπορούμε να δούμε τον υπερβατικό κόσμο. Ο Θωμάς επίστεψε. Ο Ιησούς δεν του είπε «Είσαι άθεος», όπως «Είσαι άπιστος», όπως λέμε εμείς πολλές φορές «Είσαι άπιστος Θωμάς». Δεν του το είπε αυτό ο Ιησούς. Ο Ιησούς του είπε «Μη γίνου άπιστος Θωμά». «Θωμά, μη γίνου άπιστος. Ο δρόμος που πήρες θα σε οδηγήσει στην απιστία. Μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός». Και έτσι είναι λοιπόν η εμφάνιση στο Θωμά και εμφανίστηκε και σε μερικούς μαθητές στη θάλασσα της Γαλιλαίας που πήγαν να ψαρέψουν και όλη τη νύχτα δεν είχαν πιάσει τίποτα και ο Χριστός τους είπε ρίξτε στα δεξιά μέρη του πλοίου και έπιασαν. Εμφανίστηκε στους Αποστόλους και μαθητές πάνω από 500 στο όρος της Γαλιλαίας, στον Ιάκωβο ο οποίος ήταν ο αδελφόθεος και ο οποίος ήταν ευσεβής Ιουδαίος αλλά δεν μπορούσε να πιστέψει που του είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός και είπε αν δεν τον δω δεν μπορώ να το πιστεύω και είπε ότι δεν θα φάω και δεν θα πιω έως ότου τον δω και πραγματικά ο Ιησούς του εμφανίστηκε κάτω από συνθήκες που δεν τις ξέρουμε και λεπτομέρειες και ο Ιάκωβος επίστεψε εις τον Ιησού Χριστό στους Αποστόλους στο όρος των ελαιών όπου αναλήφθηκε και τελικά και στον Παύλο ενώ πήγαινε για να δέσει χριστιανούς προς τη Δαμασκό και του εμφανίστηκε εκεί ο Ιησούς Χριστός καθοδόν όταν του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» και ο Παύλος είπε «Είδα φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου». Και τώρα αγαπητοί, αφού είπαμε όλα αυτά για τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, ας ακούσουμε και μία, ας το πούμε, ποίημα «Οδή στον Κύριο της ζωής, τον Ιησού Χριστόν τον Αναστημένο». «Απ' του θανάτου τα χέρια ξεπίδησες, απ' τους οχρούς τόπους της φθοράς, ανθός ζωής αστήρευτης, θάμβος ουράνιας ομορφιάς. Οι πύλες της αιώνιας σιωπής σαν άκουσαν και τρόμαξαν, του Άδη οι υποχθόνιες κατοικήσεις. Καθώς τα σήμαντρα της άνοιξης ηχήσανε αναγγέλλοντας με γιορταστικούς παλμούς την ανέσπερη ανατολή της Χρυσής Αυγής. Και εσύ, στον Αναστημένο Χριστό, ανέβηκες νικητής του θανάτου και του Άδη, Κύριος της ζωής. Δεν κυλάνε πια τα δάκρυα στα μάτια των χτυπημένων από τα βέλη του έσχατου εχθρού του θανάτου, αυτών που τον πύργο της ελπίδας έκτισαν στο στέριο θεμέλιο της δικής σου αγάπης. Κραυγή και πόνος και δάκρυα και πένθος, μαυροπούλια άχαρα της αμαρτίας, πετάξανε μακριά στο αγύριστο πεταγμά τους. Θάνατε που στα αγγιγμά σου, θάνατε που στα αγγιγμά σου λιώναν τα νίκητα στήθη των ισχυρών. Ατσάλινη μοχλή διαλύονταν στο διάβα σου. Πώς ιτήθηκες υπότι της ανελαίητης μαύρης νύχτας, Άδης και θάνατος μαζί η πείς του οχρού ύπου, η κτρή εταίροι του αξεδιάλυτου σκότους, δεμένοι τώρα παραδίνουν τα κλειδιά την εξουσία στον νικητή. Οι αιώνιοι σκλάβοι του θανάτου και του Άδη, λεύτεροι, ψάλουν στις κορυφές της κατάλευκης δόξας το θριαμβικό πεάνα της ζωής. Καταπόθηκες θάνατε σε νίκη, θάνατε πού το κεντρί σου, Άδη πού είναι σου η νίκη. Διαδήματα βασιλέων, νικητών διασχίζουν τους ολόχρυσους δρόμους της πόλης του Θεού. Είναι όλοι λυτρωμένοι αυτοί. Οι ουρανοί είδαν εκστατικοί, οι ένδοξοι ουρανοί κάμπτουν και προσκυνούν τον καθήμενο στο μέσο του θρόνου και κάθε γλώσσα ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός Κύριος σε δόξα του Πατέρα Θεού.
Αλληλουγιά, αλληλουγιά, αλληλουγιά, αμήν. Ωραία οδή η οποία αφιερώνεται στο δοξασμένο Κύριο, τον Ιησού Χριστόν, και με αυτήν κλείνουμε τη σημερινή μας ομιλία, αγαπητοί οι οποίοι ακροατές του σταθμού Α και Ω, και σας ευχόμεθα κάθε ευλογία από τον Αναστημένο Χριστό. Ευχόμεθα να τον αναζητήσετε από την καρδιά σας και θα τον βρείτε. Ευχόμεθα η ζωή σας να μεταβληθεί και να, η χαρά να πλημμυρίσει την ύπαρξή σας. Και αν ζούμε του χρόνου, θα ξανασυναντηθούμε πάλι την ημέρα της Ανάστασης για να πούμε τα λόγια του Αναστημένου Χριστού, τα λόγια της αλήθειας. Ο Θεός να είναι και είναι μαζί σας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

του η δόξα σου πλημμυρί τους ουρανούς, ο Θεέμας, ερχόμεθα την ώρα τούτη προσκυνητές σου, λατρευτές σου πνευματικοί, να υψώσω με φωνή ευχαριστίας, δοξολογίας, ένου σε σένα τον Θεόν, ο οποίος αιωνίως μας αγάπησε και μας έφερε στην ύπαρξη με το σκοπό το δοξασμένο να υπάρχουμε αιωνίως στην παρουσία σου στο φως. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Εμείς αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε και εσύ συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να στείλεις τον Υιό της αγάπης σου στον κόσμο τούτον, να τον θυσιάσεις στη θέση τη δική μας, να κάνεις το έργο της λύτρωσης με το οποίο άνοιξε ο ουρανός και κάθε ψυχή τώρα λυτρωμένη και πλημμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού της αγάπης σου, έχει δικαιώματα να έλθει στους ουρανούς σου, δικαιώματα τα οποία τα προσφέρει ο Χριστός και τα δίνει ο Χριστός. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίο μας εδόθη, μας εσφράγισες. Είμαι θα και χρησμένη σου, υιοθετημένη από σένα για τους ουρανούς, για την δόξα την ατελεύτητη. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου το πρωινό τούτο. Μίλησε στις καρδιές μας, οικοδόμησέ μας. Μεγάλινε τον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, και δόξασε το όνομά σου ανάμεσά μας. Παρακαλούμε για κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, όπου το όνομά σου ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία, Συ ο Θεός, κανέλεος και χάρη, δώσε ενότητα, ειρήνη, χαρά, οικοδομή, αγαλίαση, και να χαίρουν οι πιστοί σου στο φως του προσώπου σου μπροστά. Παρακαλούμε πολύ να ετοιμηθείς, να τιμηθείς το έθνος μας τούτο, να το φέρεις σε μετάνοια ειλικρινή στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ να δώσεις εσωτερική ειρήνη και εξωτερική ασφάλεια, να αποτρέψεις κάθε απειλή και κίνδυνο, σε παρακαλούμε πολύ, και να δώσεις μετάνοια στο έθνος τούτο, να το φέρεις στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσευχόμεθα για τα έθνη τριγύρω, να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι καταστροφές, να εξητήσουν το πρόσωπό σου οι άνθρωποι, να σωθούν ψυχές. Προσευχόμεθα για το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, ο Κύριε, να δεχθούν και να αναγνωρίσουν το Μεσσία, το Μεσσία τους. Σε παρακαλούμε πολύ για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού, όπως λες στο Λόγο σου τον Άγιο. Παρακαλούμε και για την Εκκλησία σου, την παγκόσμια, την πραγματική, την ειλικρινή, να την ετοιμάσει σαν νύμφη για τον ουράνιο νυμφίο. Σε παρακαλούμε πολύ. Βλέπουμε ότι οι καιροί πλησιάζουν. Ο καιρός ομολογουμένος τρέχει και μας μεταφέρει γρήγορα στην παρουσία του Κυρίου. Δώσ' μας τη χάρη, δώσ' μας την υπομονή μέχρι τέλους. Δώσ' μας να προσμένουμε τον ερχομό του με χαρά. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας τώρα. Δείξε μας και φανέρωσέ μας τις αλήθειες του Χριστού. Δώσ' μας από τον κρυμμένο εκείνο θησαυρό των αληθιών του Χριστού, αποκάλυψη και φως, και μείνε μαζί μας. Και δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου όλη την ώρα τούτη, να χαρούμε στην παρουσία σου, στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Διαβάζω τον Ψαλμό 24, αδελφοί. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Διότι αυτός εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού? Τι θέλει αναβεί στο όρος του Κυρίου? Και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού? Ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδία, ως της δεν έδωκε εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε μεταδολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρά του Κυρίου και δικαιοσύνην παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των εκζητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει σέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός. Ο Κύριος ο δυνατός εν πολέμω. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει σέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι είναι ο ούτος ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, φέρει στη μνήμη μας μια πραγματικά θαυμαστή ιστορία του λαού Ισραήλ, μια σκηνή καταπληκτική τότε, την οποία ο Ισραήλ δεν μπορούσε να την ξεχάσει και την οποία ο ψαλμοδός του Ισραήλ την απομνημόνευσε με τον θαυμάσιο τούτο ψαλμό. Ήταν η περίπτωση της επιστροφής έπειτα από 50 ολόκληρα και πλέον χρόνια, πλέον από μισό αιώνα, της κυβωτού του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Στον τόπο της τιμής, όπου ο Δαβίδ είχε ετοιμάσει σκηνήν για την κυβωτόν του Κυρίου κοντά στην βασιλική κατοικία. Η κυβωτός του Κυρίου από ευθύνη των Ισραηλιτών, από ευθύνη και εγκληματική αδιαφορία και παραστάτηση των λειτουργών του ναού, των λειτουργών της λατρείας του Θεού, η κυβωτός είχε εκμαλωτιστεί από τους Φιλιστέους. Σε μια μάχη που είχε δοθεί με τους Φιλιστέους, οι Ισραηλίτες πιστεύοντες ότι η κυβωτός, όπου η δόξα του Κυρίου απεκαλύπτετο, τότε πριν χτίστη ο ναός, η δόξα του Κυρίου απεκαλύπτετο θα ήταν δυνατό να τους βοηθήσει, όχι μόνον αυτοί εκτυπήθησαν από τους Φιλιστέους, αλλά και η κυβωτός του Κυρίου εχμαλωτίστηκε από τους Φιλιστέους. Τι μάθημα είναι αυτό μεγάλο? Τι μάθημα μεγάλο για όλους τους καιρούς και για όλες τις εποχές? Ότι δεν μπορεί ο λαός του Θεού να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού αν ο ίδιος δεν είναι συνεπής και ο ίδιος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Θείου θελήματος και δεν περιπατεί στο θέλημα του Θεού του. Ο Θεός θα τον εγκαταλείψει. Ο Θεός θα τον αφήσει. Και η ελπίδα τους όλοι θα σβήσει. Και οι εχθροί θα υπερισχύσουν, διότι ο λαός δεν ετοίμησε τον Θεό του. Είχε μπει η λατρεία των ειδώλων μέσα στον Ισραήλ. Λατρεύανε τα είδωλα, ο τυπικισμός του λαού, η αδιαφορία του κλήρου, όλα αυτά γίνηκαν αιτία ο Θεός να εγκαταλείψει το λαό του. Τούτος ο ψαλμός, τον οποίο διαβάσαμε και τον οποίο συνέταξε ο Δαβίδ μετά την επιστροφή της κυβωτού, όταν δηλαδή η κυβωτός επανήλθε, διότι οι Φιλιστέοι μόλις 7 μήνες την κράτησαν, ήταν αδύνατο να την κρατήσουν, έπεσε φοβερό κακό ανάμεσά τους, θανατώνοντο κλπ. Η μία πόλη την έστενε στην άλλη, αλλά και οι άλλοι τα πλήρωναν, ώσπου αναγκάστηκαν να πάρουν δύο δαμάλες με δύο
γελάδες πρωτογέννητες με τα μωρά τους, τα οποία όμως κράτησαν πίσω, και μία άμαξα και βάλαν την κυβωτό του Κυρίου και τις άφησαν ελεύθερες να φύγουν και είπαν να δούμε, θα πάνε κατά τα μέρη του Ισραήλ. Και αυτές μικόμενες πήγαν κατευθείαν στο Ισραήλ μέσα. Αλλά δεν ήταν δυνατόν κανείς να την κρατήσει και να την δεχτεί. Εν πάση περιπτώσει, σε ένα σπίτι ενός πιστού ανθρώπου έμεινε για πολλά χρόνια η κυβωτός, ώσπου ο λαός εστέναζε για τον Κύριον και αποφασίστηκε η κυβωτός να οδηγηθεί εις τον τόπον όπου θα έπρεπε είχε ετοιμάσει ο Δαβίδης σκηνήν προς τιμήν του Κυρίου. Και η κυβωτός λοιπόν επέστρεψε. Ο ψαλμός τούτος μπορεί να χωριστεί σε δύο κομμάτια. Από το ένα ως το έξι κομμάτι είναι η πορεία προς την Ιερουσαλήμ, προς τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ενώ διέρχεται τις πύλες αυτές, τα περιστατικά που συνέβησαν εκεί. Στο πρώτο κομμάτι ο Δαβίδ μόνον με τη σκέψη ότι η κυβωτός αντιπροσωπεύει την παρουσία του Κυρίου μέσα στο λαό του, ξεσπάει σε δοξολογία προς το Θεό, γράφει το θαυμάσιο τούτο ψαλμό του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτοί. Θεωρεί το μεγαλείο του Θεού στη δημιουργία, την οποία βλέπει σαν μια αποκάλυψη του μεγαλείου του Θεού, και την δημιουργία, την εκτεταμένη αυτή δημιουργία, την φαντάζεται την ασάλευτη να στηρίζεται στο σαλευόμενο υγρό στοιχείο της θάλασσας. Βέβαια, οι γνώσεις μας σήμερα έχουν ξεπεράσει αυτές τις γνώσεις του Δαβίδ. Έχουμε άλλες αντιλήψεις για τη γη και για το σύμπαν. Η γη κρέμεται στηριγμένη στους νόμους που ο Θεός έχει βάλει. Όμως, και αυτό το πράγμα και οι γνώσεις αυτή δεν πάβει να μας κρατάει έκπληκτους, ενεούς, έκπληκτους μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, πως τούτη γη κρέμεται στο κενό, στηριγμένη στους νόμους του Θεού. Κι αν ο Δαβίδ εθαύμαζε ότι ήταν στηριγμένη στη θάλασσα και στα ρεύματα της θαλάσσης, εμείς θαυμάζουμε το έργο του Θεού πολύ περισσότερο, καθώς μελετάμε και κάθε ένας ο οποίος υψώνει τα μάτια του και διερευνά το σύμπαν είναι σαν να ανοίγει τα ταμεία της γνώσεως του Θεού για να πάρει γνώση από εκεί και αποκάλυψη την οποία ο Θεός δίδει. Όλη η δημιουργία είναι ένα ταμείο γνώσεων του Θεού το οποίο προσφέρεται στον κάθε άνθρωπο. Και αφού ο Θεός είναι τόσο θαυμαστός όπως τον περιγράφει ο Δαβίδ εδώ μέσα, το ερώτημα που έρχεται στα χείλη του είναι ποιος θα αναβεί στο όρος του Κυρίου, ποιος θα σταθεί στον τόπο τον Άγιο αυτού. Υπάρχει άνθρωπος που θα μπορέσει να θα βρεθεί εκεί πέρα και να σταθεί? Ο Δαβίδ βέβαια βρίσκει μια διέξοδο με το να πει γενικά και αόριστα ο αθώος στα χέρια, ο καθαρός στην καρδιά, αυτός που δεν έδωκε την ψυχή του σε ματαιότητα και δεν ορκίστηκε με δολιότητα, αυτός βεβαίως θα μπορέσει, δεν ορκίστηκε με δολιότητα. Όλοι αυτοί, με άλλα λόγια, η γενεά των εξητούντων των Κύριων θα μπορέσει να σταθεί ενώπιον του Κυρίου. Ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο οποίος εξητεί πραγματικά τον Κύριον και ποιος θα δυνηθεί να σταθεί στην παρουσία αυτού? Το αφήνει κενό και θα μας το συμπληρώσει ο Λόγος του Θεού στη συνέχεια. Στο μεταξύ η κυβωτός έχει φτάσει στις πύλες και ο Δαβίδ προσωποποιεί τροποντινά τις πύλες μπροστά στην τιμή που τους γίνεται να περάσει και να διέλθει ο αιώνιος από ανάμεσά τους, τις ονομάζει πύλες αιώνιες και απευθύνεται σε αυτές και φωνάζει «Υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης». Όταν γίνει και η ιστορία αυτή και η κυβωτός εισήλθε εις την Ιερουσαλήμ, στην Σιών, για να πάρει το δρόμο της προς το λόφο εκείνο όπου τώρα σήμερα είναι κτισμένος ο ναός, ήταν κτισμένος ο ναός και ήταν ο τόπος του ναού, κάποια φωνή, κάποιος από τους πολλούς ερωτούσε «Τι σούτος ο βασιλεύς της δόξης?» και η χοροδία απαντούσε
όλοι μαζί. Ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός. Ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμο. Αυτός ο οποίος νίκα στους πολέμους του, τους οποίους κάνει εναντίον των εχθρών του και των δυνάμεων του σκότους. Αυτός είναι ο Κύριος, ο βασιλεύς της δόξης. Και πάλι το ερώτημα έρχεται από τον έναν κάποιον αυτόν, όταν λέει σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θηρεοί αιώνι και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης και ερωτάει τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης και η χοροδία απαντάει πάλι κατ' επανάληψη ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης, όχι μόνο ο νικητής τους πολέμους αλλά είναι Κύριος όλων των στρατιών των ουρανίων, των δυνάμεων. Πάσα δύναμης είναι στα χέρια του, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Η σκηνή αναμφισβήτητα είναι μεγαλοπρεπής, είναι αντάξια του μεγαλείου του Θεού και την απετύπωσε ο Δαβίδ εδώ για να αποτελεί ένα πνευματικό μνημείο για γενναίες και γενναίες. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.

σκηνή αυτή ζωντανεύει. Και είναι ανάγκη να δούμε το προφητικό της νόημα και να τη δούμε στο βάθος, ώστε να ζήσουμε μία από τις εξοχότερες σκηνές, οι οποίες έχουν άμεση σύνδεση με τον άνθρωπο, με την τύχη του ανθρώπου και με την πορεία του ανθρώπου και το τέλος του, όπως ο Θεός το διέγραψε και το εχάραξε και το έδειξε. Η χριστιανοσύνη λοιπόν θα γιορτάσει σε λίγες μέρες την Ανάληψη. Πόσοι όμως καταλαβαίνουν το νόημά της, πόσοι έχουν μπει σε αυτό? Είναι αλήθεια κατά την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά την Αναστάσή Του επί 40 ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές κάτω από ποικίλες περιστάσεις και συνθήκες και οι μαθητές τον έβλεπαν και αυτή η εμφάνιση είχε ένα διπλό σκοπό. Αφενός με να βεβαιωθούν οι μαθητές για την Ανάστασή Του, θα πει κανείς γιατί δεν εμφανιζόταν και στους απίστους, στους απ' έξω, γιατί τον είδαν άνθρωποι απ' έξω. Μα διότι και αν τον έβλεπαν δεν θα πίστευαν. Ήσαν διατεθειμένοι να μην πιστέψουν. Και δεν κάνει ο Θεός θαύματα, δεν είναι θαυματοποιός. Ο Θεός ήθελε να βεβαιώσει τους μαθητές τους δικού, ο Κύριος τους μαθητές τους δικούς Του για την πραγματικότητα της Αναστάσεώς Του. Αλλά οι 40 μέρες αυτές ήσαν αναγκαίες και για τον ίδιο τον Κύριο, για την ολοκλήρωση της δόξης Του. Υπήρξε μία πρόοδος. Όταν εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση στο Ανώγιο, μπορούσαν να τον δουν, αγγίξουν. Αλλά όταν τον είδαν ανεβαίνει επάνω, αργότερα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος ότι ήταν φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλί. Ο Κύριος τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ για να πάρουν την ευλογία την οποία ο Θεός είχε υποσχέθει, και η ευλογία αυτή ήταν το Άγιο Πνεύμα. Και ενώ τον κοιτούσαν, άρχισε να ανεβαίνει, δυνάμεις τον τραβούσαν προς τα πάνω, και ενώ τον κοιτούσαν, νεφέλη τον υπέλαβε και τον έχασαν από τα μάτια τους. Και δύο μυστηριώδη όντα τα οποία βρέθησαν εκεί, κανείς δεν ξέρει αν ήσαν άγγελοι ή ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας που είχαν εμφανιστεί στο όρος της μεταμόρφωσης, τους είπαν: τι κοιτάτε, αυτόν τον Ιησού τον οποίον είδατε να φεύγει, θα τον ξαναδείτε να έρχεται όπως τον είδατε να φεύγει, ενεφέλες. Μία ξαφνική εξαφάνιση του Κυρίου από ανάμεσα από τους μαθητάς δεν θα ήταν δικαιολογημένη, θα άφηνε πολλά κενά και πολλές απορίες. Ήταν ανάγκη να αναχωρήσει μπροστά τους με έναν τρόπο επίσημο, να τον δουν. Έπρεπε να ξέρουν πού επήγε, ώστε να επικοινωνούν μαζί του και να τον περιμένουν. Άλλωστε, για αυτή την ανυψωσή του ο Κύριος είχε μιλήσει ποικιλοτρόπως σε διάφορα σημεία. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή, επί παραδείγματι, όταν κινήθηκε με διάθεση λατρευτική να τον γίξει, της είπε: μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου. Πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας, πες τους αδελφούς μου, στον Θεό μου και Θεόν σας. Συνεπώς της μίλησε, της είπε ότι πλέον η λατρεία της ακατευθύνεται στους ουρανούς και θα τον βρίσκει εκεί. Στους μαθητές που σκανδαλίστηκαν όταν τους είπε: αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε δεν έχετε ζωή, τους είπε: αυτό σας σκανδαλίζει? Εάν θεωρείτε τον Υιόν αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, τι θα πείτε? Συνεπώς μίλησε για την άνοδό του στους ουρανούς. Επίσης, στην παραβολή που είχε δώσει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 19 κεφάλαιο εδάφιο 12, για έναν άνθρωπο ευγενή, ο οποίος θα πήγαινε σε χώρα μακράν για να λάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Και εκεί άφησε να νοηθεί ότι θα πήγαινε επάνω στον πατέρα. Όταν μίλησε ακόμα για το έργο του Αγίου Πνεύματος, ότι θα ελέγξει τον κόσμο, θα φωτίσει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως, είπε ότι ένα από τα έργα του είναι να τους φωτίσει για δικαιοσύνη. Τι? Ότι αυτός ήταν ο μόνος δίκαιος. Και απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι δεν επέθανε και εξαφανίστηκε, εκμηδενίστηκε και χάθηκε, αλλά ότι επήγε στον πατέρα και εισήλθε επάνω στον πατέρα.

ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και πλέον δεν με βλέπετε. Αυτό άλλωστε το κήρυξαν και οι Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου, μετά την Πεντηκοστή, όταν είπαν στα πλήθη ο Πέτρος τη δεξιά του Θεού υψωθείς, και πάλι λέει διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς, αλλά τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού. Το είχε προφητεύσει ο 110 ψαλμός, ρογιώτα, κάθου εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου, ώστε έχουμε πλήθος εδαφείων που μιλούνε για αυτό το γεγονός και είχαν προείπει το γεγονός της ανόδου του Κυρίου και εισόδου του στη δόξα εις τους ουρανούς. Πώς εγίνηκε? Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο το 4 και εδάφιο 8, γίνεται λόγος για εκείνον που ανέβηκε εις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσίαν τους εχμαλωτισμένους από τον διάβολο, τους εχμαλώτησε αυτός, εχμαλώτευσε εχμαλωσίαν, έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Όμως για να ανεβεί εις ύψος και να εχμαλωτήσει εχμαλωσίαν και να δώσει χαρίσματα, προηγουμένως είχε προηγηθεί η δική του υποταγή έως τέλους. Για να ανεβεί σε ύψος προηγουμένως κατέβει και κατέβει έως τα κατώτετα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς για να πληρώσει τα πάντα. Δεν υπάρχει επικράτεια μέσα στην οικουμένη την οποία δεν επλήρωσε, δεν εγέμισε ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πριν λοιπόν από αυτή την ανυψωσή του, είχε την ταπείνωσή του. Και είναι σαν συνέπεια αυτού του γεγονότος. Και είναι τα δικαιώματά του. Και είναι η νίκη του. Είναι ο θρίαμβος του. Είναι η υπακοή του μέχρι θανάτου, η οποία του έδωσε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Και ο Θεός τον ανύψωσε και τον ανέβασε. Πριν λοιπόν από την υψωσή του κατέβη, πήρε δούλου μορφή, γεύτηκε θάνατο υπερπαντός ανθρώπου. Εάν οι άνθρωποι γεύονται θάνατο, ο Κύριος γεύτηκε θάνατο υπερπαντός ανθρώπου, παραπάνω από κάθε άλλο. Το πικρό του ποτήρι το οποίο ήπιε στο σταυρό, στο Γολγοθά, δεν θα μπορέσει να το εξιχνιάσει μέχρι τέλους κανείς. Τα πατήματά του, τους πόνους του, όχι μόνο τους εξωτερικούς, αλλά και τους εσωτερικούς της ψυχής, δεν θα μπορέσει να τους εξιχνιάσει κανείς. Δεν ήτανε κατά το φαινόμενο τα παθήματα του Χριστού. Ήτανε πραγματικά παθήματα, διότι πραγματική υπήρξε η ενανθρώπιση του, άφησε τη δόξα του και ντύθηκε τις ιδιότητες τις δικές μας και ήταν στον κόσμο κάτω υποφέρον και ίδρωσε και κοπίασε και έκλαψε και δάκρυσε και φώναξε με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων και απέθανε. Στα κατώτατα μέρη της γης κατέβηκε. Η ταπείνωσή του στο σταυρό στο Γολγοθά γίνηκε το τίμημα, το μοναδικό, το ακριβό, το αναντικατάστατο τίμημα για τη σωτηρία τη δική μας. Η ταπείνωσή του στο σταυρό στο Γολγοθά, η καταβασή του κάτω στον Άδη, έγινε και η προσφορά για τη σωτηρία σε αναρρύθμιτες δέσμιες υπάρξεις οι οποίες είχαν προαποθάνει και ήσαν κάτω στον Άδη δέσμοι στις φυλακές του Άδου. Ήταν μια προσφορά σωτηρία. Κατέβηκε κάτω, τους κήρυξε κάτω στον Άδη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν οικειωτός της Διαθήκης. Θυμηθείτε τα λόγια τα οποία είπε, καταλύσατε τον ναό τούτον και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Και εννοούσε για το ναό του σώματός του. Και αν ναός είναι ο χώρος, ο τόπος όπου η Θεότητα. Είναι λοιπόν βέβαιο και σίγουρο ότι εν το Χριστό κατοικούσε ο Πατήρ, η δόξα του Πατρός. Και όπως λοιπόν στην Κιβωτό, την τυπική της Παλαιάς Διαθήκης,
η δόξα του Θεού κατοικούσε εκεί και έκανε τον Δαβίδ να ψάλλει τα λόγια αυτά όταν εισήλθε η κυβωτός για τον πυλών της Άνος Ιώτης Ιερουσαλήμ. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, που είχε αφήσει τη δόξα του και γίνει και άνθρωπος, σε αυτόν τον άνθρωπο Ιησού κατοικούσε όλη η δόξα, η δόξα του Πατρός. Ο Πατήρ, ο μένον εν εμή, έλεγε, ούτως ποιεί τα έργα αυτού. Ο Θεός θα κάνει τα έργα, ο οποίος κατοικούσε μέσα σε αυτόν. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή που αυτή η κυβωτός επιστρέφει στον τόπο της κατοικήσεώς της. Επιστρέφει στη δόξα. Αυτή η ανύψωσή του και η είσοδός του στους ουρανούς και σημειωτέων ασημειωθεί πρώτος αυτός και μόνος αυτός εμπήκε τότε στους ουρανούς. Έως τότε δεν υπήρχε δρόμος και πόρτα για να μπει κανείς στους ουρανούς. Η θύρα ήταν κλεισμένη εξαιτίας των αμαρτιών μας. Υπήρξε καταπέτασμα που χώριζε τον κόσμο τούτον από τον ουράνιο κόσμο. Και το καταπέτασμα ήταν η αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος που είχε κλείσει το δρόμο. Και αυτήν την αμαρτία ο Χριστός στο σώμα του, στο σταυρό, στο Γολγοθά, την εκάρφωσε ώστε το καταπέτασμα σχίστηκε από πάνω έως κάτω. Και έτσι ανοίχτηκε δρόμος για τον ουρανό. Και οποιοδήποτε θέλει να εισέλθει στον ουρανό, αναγκαία θα περάσει από αυτό το δρόμο του εσταυρωμένου Χριστού. Εκεί θα καρφωθεί ο εαυτός σου, ο παλιός, εκεί οι αμαρτίες σου, για να μπορέσεις να μπεις εις τους ουρανούς. Πρώτος λοιπόν εισήλθε αυτός δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Δείχνει λοιπόν αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι εισήλθε αυτός πρώτος και μόνος από όλη την ανθρωπότητα στα Άγια των Αγίων, δείχνει τη δικαιοσύνη του. Την δικαιοσύνη του. Εάν δεν ήταν ο δίκαιος, είσοδον δεν θα είχε. Εάν δεν ήταν ο μόνος Άγιος, είσοδον δεν θα είχε στα Άγια των Αγίων. Ποιος θα αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού, ρώτησε ο Δαβίδ. Και η απάντηση να την. Ο δίκαιος, ο αθώος εις τα χείλη, ο καθαρός στην καρδιά, ο οποίος δεν έδωσε τη ματαιότητα στην ψυχή, σε ματαιότητα την ψυχή αυτού, δεν ορκίστηκε με τα δολιότητος, δεν. Και ο μόνος που το πραγματοποίησε ήταν αυτός. Και αυτός λοιπόν είναι ο μόνος δίκαιος που εισέρχεται στη δόξα στους ουρανούς. Να ψάλλουμε τον ύμνον υπαριθμών 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς. Yeah.

είχε αίμα στην στογική αγάπη και με ζει, ναι ζει, όλοι τροτοί μου ζει και μ' αγαπά και με ευλογεί σε τουρκική ζωή. Ναι ζει, ναι ζει.

αυτός για μας μια μέρα κατέβηκε στη γη και ήρθε για να σώσει εμέ τον δυστυχή. Για μένα να ανέβει στο σταυρό.

Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, Κύριε Ιησού. Είσαι ο νικητής, ο ισχυρός εν πολέμο. Εσύ ενίκησες, εθριάμβευσες, έδωσες μάχη πραγματική κατά της αμαρτίας και του διαβόλου και νικητής τώρα επέρασες τις πύλες της Άνω Ιερουσαλήμ για να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού υπερημών. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με σένα οι ελπίδες μας έχουν ανεβεί επάνω εκεί στους ουρανούς τη δόξα. Έχουμε άγκυρα ελπίδος η οποία έχει πιαστεί από πάνω από τους ουρανούς. Τα Άγια των Αγίων έχει εισέλθει. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογησέ μας. Δώσ' μας μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Αμήν. Πώς γίνηκε αυτό το πράγμα? Ο Λουκάς στο Ευαγγελιό του, στο 51 εδάφιο, λέγει και ενώ ευλόγησε, ευλόγη αυτούς, απεχωρίστη. Στο κείμενο λέει διέστη, διέστη. Απεχωρίστη λέει ο Βάμβας από αυτόν και ανεφέρετο, άνω εφέρετο εις τον ουρανό. Εις τις πράξεις των Αποστόλων, πάλι ο Λουκάς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο θα πει, και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτόν, ανελήφθη. Ανελήφθη. Στο κείμενο λέει επήρθη, επήρθη. Ανελήφθη, επήρθη. Και νεφέλη υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Αυτό το οποίο διηγούνται οι Άγιες Γραφές είναι γεγονός. Δεν είναι δόγμα. Δεν είναι διδασκαλία. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέει και το ισχυρίζεται απλώς η Εκκλησία. Αλλά είναι γεγονός το οποίο έλαβε χώρα και το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ορισμένη και συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας του κόσμου. Και αυτό το γεγονός σημειώνει το ένδοξο τέρμα της επίγειας δράσης και του Κυρίου Ιησού Χριστού και την αρχή της ουράνιας, της πνευματικής, αθέατης, αλλά πιο πλούσιας δράσης του από πάνω από τους ουρανούς στον κόσμο τούτον. Φυσικά δεν έγινε και για πάντα, διότι όπως είπε ο Λούκας, τα δύο εκείνα μυστηριώδη όντα εβεβαίωσαν ότι θα ξανάρθει και θα ξανάρθει όπως τον είδαν να φεύγει. Ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών ούτως ελέψεται, όπως τον είδατε να φεύγει. Τι όμως ακριβώς εγίνηκε αφού η Νεφέλη τον εσκέπασε? Εδώ είναι ένα μυστήριο, διότι αφού δεν τον είδαν από εκεί και πέρα δεν θα έπρεπε να ξέρει κανείς τίποτε. Αλλά όμως έρχεται ο λόγος του Θεού να μας αποκαλύψει. Σαν οι άγγελοι που τον πήραν και τον συνόδευαν σαν νικητή και τριαμβευτή που κάτω στον κόσμο ενίκησε. Ενίκησε την αμαρτία, ενίκησε τον θάνατο, ενίκησε τον Άδη γιατί κατέβηκε κάτω και τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Ενίκησε τον εχθρό, τον σατάνα. Καθώς τον έφερναν λοιπόν, βρέθηκαν μπροστά στις πύλες της ουράνιας Σιών, οι οποίες ήσαν κλειστές, όπως είπαμε. Και ο ψαλμός μας έδωσε την περιγραφή τι γίνηκε. Φωνάξανε από μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ, καθώς η συνοδεία τον έφερε εκεί. Σηκώσατε πύλε της τας κεφαλάς σας, φώναξαν οι απ' έξω που συνόδευαν τον Κύριο. Σηκώσατε πύλε τας κεφαλάς σας, υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει η παναυθή ο βασιλεύς της δόξης. Και οι από μέσα από τα τείχη της Άνω Ιερουσαλήμ ρωτάνε με μια απορία. Βασιλεύς της δόξης, τι σου τόσο βασιλεύς της δόξης που απαιτείται να ανοίξουν οι πύλες και να εισέλθει μέσα? Και απαντούν αυτοί απ' έξω, ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμο. Και ξαναρωτούν, οι πύλες δεν άνοιξαν. Και αυτοί ξανά επαναλαμβάνουν, σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Αλλά οι από μέσα πάλι ρωτούν με κάποια δυσπιστία, τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης για τον οποίον μιλάτε και απαιτείτε να ανοιχτούν οι πύλες?
Και απαντούν οι απ' έξω οι συνοδεύοντες των Κύριων: ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Τι ωραία σκηνή που έρχεται μπροστά μας και την οποία δεν θα την ξέραμε, επειδή είναι φέλη εσκέπασε των Κύριων, αν ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου δεν μας είχε δώσει την αποκάλυψη αυτή. Και στη συνέχεια, σαν ανοίξανε οι πύλες, αυτός διήλθε. Το διήλθε σημαίνει πέρασε από μέσα, από ανάμεσα. Διήλθε υπεράνω πάντων των ουρανών, δηλαδή πάνω από όλα τα ουράνια όντα. Όχι ουρανών εδώ των αστερόεντα της νεφέλης, όπου είναι η νεφέλης, ή των αστερόεντα ουρανό, των ουρανίων όντων όλων. Πέρασε από μέσα από αυτά τα ουράνια όντα. Διήλθε υπεράνω πάντων των ουρανών. Δεν έμεινε τίποτα πάνω από αυτόν. Ή να πληρώσει τα πάντα. Και μας λέει ακόμα, αυτό είναι στην Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, 10 εδάφιο, και ο Δανιήλ, πάλι δια Πνεύματος Αγίου, είχε την όραση ομοίου με κάποιου που έμοιαζε με ιόν ανθρώπου, κρατάει την ανθρώπινη φύση του μαζί του. Την ετοίμησε. Δεν την πήρε την ανθρώπινη φύση για να την εξαφανίσει, αλλά για να τις μεταδώσει σε αυτή τη φτωχή ανθρώπινη φύση τα αιώνια τα δικά του τα οποία είχε. Και την πήρε μαζί του. Επήρε τον τίτλο του Υιός Ανθρώπου. Επήρε τα δικαιώματά του, με τα οποία κέρδισε τους ουρανούς λόγω της υπακοής του και λόγω της αφιερώσεώς του. Επήρε την συγγενικότητα την οποία έχει μαζί μας, ότι είμαστε συγγενείς του, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών θα είναι αυτός. Επήρε ακόμα το σώμα του, το οποίο δεν διελήθη στο σταυρό ή στον τάφο, αλλά αναστήθηκε με καινούριες δυνάμεις, και κανείς δεν ξέρει τι προϋποθέσεις είχε βάλει ο Θεός μέσα σε αυτό το σώμα που σήμερα κρατάει δεσμία την ψυχή στα φτερουγισματά της και την εμποδίζει να πετάει. Τότε θα οθεί την ψυχή, θα της δίνει της ψυχής όθηση μεγαλύτερα και μεγαλύτερα σε ευρύτερες αποστολές και υπηρεσίες ενώπιον του Θεού. Και αυτός λοιπόν εφέρθη υπό των αγγέλων που τον συνόδευαν ενώπιον του παλαιού των ημερών, μας λέει ο Δανιήλ στην προφητεία του στο 7ο κεφάλαιο. Όπως συνηθιζόταν στους μεγιστάνες, στους ηγεμόνες της Ανατολής, είχαν την θάλαμο των ακροάσεων, ήρχονται πρέσβεις από διάφορες χώρες και αυτοί στο θρόνο τους τους άκουγαν. Κατά τον ίδιο τρόπο εισήχθη στο θάλαμο των ακροάσεων του Θεού για να διηγηθεί, να εκθέσει τα της νίκης του, τα της μάχης του, να δείξει τα τρυπημένα του χέρια και τη σχισμένη πλευρά, δείγματα αυτά της μάχης που έδωσε, και να παρουσιάσει και την λία του κάποιους αναστημένους, τους οποίους πήρε μαζί του, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί στην πόλη μαζί του όταν αναστήθηκε, τους πήρε μαζί του σαν λία να την εμφανίσει στο Θεό, την λία της νίκης του, απόδειξη του θριάμβου του και της νίκης του. Και διηγήθηκε στο Θεό όλα όσα συνέβησαν, και ο Πατέρας ο Θεός αναγνωρίζει και χαρίστη εις αυτόν το όνομα, το υπερπάν όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Χερούβου, Σεραφείμ, Χερουβείμ, αρχές, δυνάμεις, θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες. Παραπάνω από όλους είναι εκείνος. Εχαρίστη σε αυτόν το όνομα, το υπερπάν όνομα. Και του εδόθη εξουσία. Ποια εξουσία? Πάσα εξουσία. Πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ή να κάμψει στο όνομα του Ιησού πανγόνι, επί ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Κοιτάξτε τιμή. Κοιτάξτε τιμή που του εδόθηκε από το Θεό τον Πατέρα. Και ο Πατέρας πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Εφεσίους α22. Και δόθη σε αυτόν η εξουσία, η δόξα και η βασιλεία αιώνιος, για να τον τιμούν και
και να τον δοξάζουν οι άνθρωποι, γράφει ο Δανιήλ πάλι στην προφητεία του στο 14 εδάφιο. Και ακόμα θα μας πει ότι υπετάγησαν εις αυτόν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. 1 Πέτρου, 3 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και ο πατήρ του είπε, κάθεσαι στα δεξιά μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Και εμείς πλέον κοιτάμε στον ουρανό και λέμε, έχομεν αρχιερέα, έχομεν κάποιος που είναι αντίημον, υπέρημον, στη θέση τη δική μας επάνω στους ουρανούς και έχει αναλάβει την υπόθεσή μας. Έχουμε έναν αρχιερέα διελιλιθώτα τους ουρανούς, που πέρασε όλους τους ουρανούς, Εβραίους 4:14. Και ο Υιός είναι εκεί, στους ουρανούς. Εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού, δηλαδή εν υψηλής. Εβραίους 1 κεφάλαιο εδάφιο 3. Δεν υπάρχει άλλη θέση ανώτερη. Δεν υπάρχει θέση υψηλότερη. Αφού διήλθε διαμέσου πάντων των ουρανών, του εδόθηκε το όνομα, το υπερπάνω όνομα, και υπετάγησαν τα πάντα. Αυτός είναι υπεράνω πάντων. Συνεπώς, ορθώς η πρώτη εκκλησία έψαλε, ο οποίος εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης σε εκείνους που πήγαν και δώσαν την αγγελία, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Η εκκλησία η πρώτη έψαλε έτσι. Και η εκκλησία η τούτη του σημερινού καιρού πρέπει να κοιτάζει επάνω. Διότι αγαπητοί αδελφοί, έχουμε κεφάλαιο κατατεθειμένο στους ουρανούς. Δικό μας κεφάλαιο. Ο Χριστός γίνηκε άνθρωπος και πήρε την ανθρωπίνη του φύση επάνω και μας πήρε τις καρδιές μας και τις ελπίδες μας επάνω. Και έχουμε ένα κεφάλαιο επάνω και έχουμε τίτλους. Τίτλους. Είναι δικοί μας οι τίτλοι. Πού είναι η θέση μας? Πάω να σας ετοιμάσω τόπον επάνω, λέει ο Κύριος. Θα σας φθώ να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς. Πού? Όχι σε μια γωνίτσα, σε μια άκρη. Όπου είμαι εγώ. Και όπως εγώ εκάθισα στο θρόνο του πατρός μου, θα καθίσετε κι εσείς στο θρόνο μου. Συνεπώς οι πιστοί έχουν τίτλους. Έχουν κεφάλαιο επάνω στους ουρανούς. Και καλείσαι, αδελφέ μου, να αποκτήσεις συμμετοχή. Πάρε μετοχές από αυτή την κατάθεση που γίνηκε στους ουρανούς και αγόρασε μετοχές τέτοιες, όσες μπορείς περισσότερες, διότι αυτές θα εξαργυρωθούν μια μέρα με το παραπάνω. Όλες οι άλλες μετοχές που αγοράζονται εδώ είναι ρούβλια, είναι χαρτιά, σχίζονται. Η οικονομία του κόσμου φεύγει και οι ελπίδες του κόσμου είναι φρούδες. Και οι σώτοι επιδιώκουν, δεν μπορούν τίποτα να επιτύχουν. Αλλά αγόρασε μετοχές τέτοιες, εάν είσαι ακόμα συνδεδεμένος με τον πρώτο γενάρχη, έχεις κληρονομήσει την ζωή της σκληρής των κοσμοτούτων, της αμαρτίας, του πόνου, της εγκατάληψης, της αγωνίας, του άγχους. Έχεις κληρονομήσει τη φθορά και το θάνατο, κληρονομείς ακόμα κάτω στον Άδη την φυλακή και την αιώνια καταδίκη στη λίμνη του Πυρός, αν ακολουθείς και είσαι συνδεδεμένος με τον πρώτο γενάρχη. Αν συνδέθηκες, αποδεσμεύτηκες από τον πρώτο για μετάνοια και επιστροφή και συνδέθηκες με τον έσχατο γενάρχη, τον Υιό του Θεού, τον νικητή, όλα τα δικά του είναι δικά σου. Αυτός πολέμησε για σένα, αυτός αγωνίστηκε για μας. Και το κέρδος που επέτυχε, το πέτυχε για λογαριασμό της ανθρωπότητος, της ξεπεσμένης, για να την ανεβάσει. Συνεπώς έχουμε τίτλους, συνεπώς έχουμε κεφάλαιο, συνεπώς έχουμε ελπίδα, η οποία εισέρχεται στο καταπέτασμα, διαμέσου μέσα στο καταπέτασμα, στα Άγια των Αγίων, διαμέσου καταπετάσματος στα Άγια των Αγίων του Θεού. Πάρε μετοχές τέτοιες. Γέμισε την ψυχή σου με τέτοιες μετοχές και ελπίδα. Αυτή είναι η θέση σου μια μέρα.
Για εκεί πάμε. Και τότε θα καταλάβεις ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι δυνατό να συγκριθώσει με τη δόξα. Τι μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα. Τι μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Αν αυτό το φρόνημα πάρει η Εκκλησία του Χριστού, δεν θα πατάει στη γη. Δεν θα πατάει στη γη. Αν ξέρει την κληρονομιά της, αν ξέρει τα δικαιώματά της, αν ξέρει τι τίτλους κρατάει στα χέρια της και τι μετοχές. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στην καρδιά μας. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Ο άνθρωπος εν το προσώπο του Χριστού τιμήθηκε τόσο ψηλά. Εκεί τον προόριζε ο Θεός. Ο διάβολος τον εξεγέλασε και τον έριξε. Αλλά ο λυτρωτής ήρθε και τον ανέβασε ξανά επάνω στους ουρανούς. Αυτή είναι η δόξα μας, αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η αιωνιότητα μας. Και πρέπει να τη ζούμε και να την απολαμβάνουμε μέσα μας διαπίστεως τώρα. Δεν περπατούμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Μια μέρα θα τα ζήσουμε. Ήθε ο Κύριος να τα ευλογήσει στις καρδιές μας.

ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για το λυτρωτή που μας έστειλες. Διότι αυτό σε πραγματοποίησε τη νίκη. Και ανέβηκε στους ουρανούς νικητής και θριαμβευτής, διήλθε διαμέσου πάντων των ουρανών, κάθετα στα δεξιά σου, γεμάτος εξουσία, επειδή δόθηκε σε αυτόν πάσα η εξουσία, εν ουρανό και επί γης. Αλλά αυτή είναι και η θέση η δική μας. Είναι το κεφαλαιό μας, είναι η τίτλη μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η προσδοκία μας. Δώσε χάρη η Εκκλησία σου να ζει με ένα τέτοιο φρόνημα νοσταλγίας, χαράς και πεπιθήσεως, ότι η θέση της είναι πάνω εκεί. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας και χόρτασέ μας με την παρουσία σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είδαμε στο πρόσωπο του Χριστού όλα εκείνα που νοσταλγούσαμε. Είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό. Θέλουμε αυτό το πρωινό να τον αποκαλύψει στα μάτια της ψυχής μας με καινούργιο φως. Πατέρα ουράνιε, αναζωπήρωσε την αγάπη μας, τον ζήλο μας, το πάθος μας για σένα. Θέλουμε να σου ανήκουμε απόλυτα, να ζούμε μόνο για τη δική σου τη δόξα, να υπηρετούμε τα σχέδιά σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερνούς. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανέρωσες στο δρόμο της ζωής. Έρχισε μας πιο κοντά σου. Εσύ είσαι το αγαθό μας. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε τελειότερα. Αυτό το πρωινό πλήρωσε μας με το Άγιο Πνεύμα. Μίλησε σε όλους μας. Ο λόγος σου να κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος, να βρει απήχηση σε όλες τις καρδιές. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε τα νιάτα, τα παιδιά της Εκκλησίας, να μην αποσκυρτήσουν, να δοθούν στον Χριστό. Ευλόγησε τους ηλικιωμένους, τους απομονωμένους στα σπίτια τους. Θυμήσου τους άρρωστους. Παρηγόρησέ τους. Τα προβλήματά μας και τα ζητήματά μας τα αποθέτουμε στα χέρια σου. Περιμένουμε τις λύσεις σου. Ευλόγησε την πατρίδα μας. Φρούρισε τα όρια της. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών της. Ελέησε τα έθνη της γης, τα κοντινά και τα μακρινά. Και δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίδουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ρο γάμα. Ψαλμός ρο γάμα. Σελίδα 561.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μίλησμον εις πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου, είναι ό,τι σου ανανεούνται ως του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογή διαταντός, ουδέ θέλει θυμάτη την οργή αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά της αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδεκε εις ημάς κατά της ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβημένους αυτών. Όσο απέχει η ανατομή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είναι τα χώμα. Του ανθρώπου η μέρα είναι ως χόρτος, ως το άγχος του αγρού, ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δέλος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτούς επί τους ιούς των ιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκη αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο αυτού εν το ουρανό, και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον

Την οποία ισχύει, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα ο δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Να ψάλλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν. Ύμνος 21.

Θα διαβάσω, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού και πάλι, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους. Κεφάλαιο 3. Θα δούμε αυτό το πρωινό τον Ιησού Χριστό ως τον άπειρο θησαυρό, ως την ύψιστη αξία. Κεφάλαιο 3, σελίδα 1040. Εδάφιο 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και ενδυσαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση ενδυσαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτεκμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Γυναικήνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη αθωνητική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την δια πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Μέχρι εδώ, παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο 149. Γλυκύτερον ο Ιησού, όνομα δεν υπάρχει.

Το έτος 64 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην φυλακή της Ρώμης. Κλεισμένος σε ένα σκοτεινό κελί, μέσα σε άθλιες συνθήκες, περιμένει τον θάνατο. Έτρεξε, έδρασε, έγραψε, κήρυξε και τώρα βρίσκεται μπροστά στην πύλη της αιωνιότητας. Οι φίλοι του, τα αγαπημένα του αδέλφια, είναι μακριά. Μέσα στην απόλυτη μοναξιά του, η σκέψη του πετάει στα περασμένα. Θυμάται το ξεκίνημά του και την πορεία του, τα κατορθώματά του, τα παθήματα. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο γέροντας Απόστολος αναπολύει τα παιδικά του χρόνια στην Ταρσό και την θρησκευτική παιδεία του στην Ιερουσαλήμ. Απαριθμεί τους τίτλους του. Ήταν Ισραηλίτης, περιτμημένος την 8η ημέρα. Ήταν γνώστης όχι μονάχα των ελληνικών, αλλά και των εβραϊκών και άλλων πολλών γλωσσών. Ήταν Φαρισαίος. Με ζήλο επιδόθηκε στην άπτεστη εκτέλεση των τελετουργικών διατάξεων. Ήταν Ρωμαίος πολίτης, πλατιά καλλιεργημένος και μορφωμένος. Ήταν βαθύς κάτοχος της αρχαίας σοφίας. Ήταν δόκτης της Εκκλησίας του Χριστού. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο γέροντας Απόστολος θυμάται την ημέρα όταν Πετρόκαρδος και Θυελώδης οδηπορούσε προς την Δαμασκό με τον σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, να τους κακοποιήσει, να τους αφανίσει. Όμως εκείνη την φοβερή πορεία του μίσους συνάντησε τον Θεό της αγάπης. Είδε τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Έλαμψε μπροστά στα μάτια του η θαυμαστή μορφή του και άλλαξε η ζωή του ριζικά. Τη μέρα φωτεινή, μοναδική και ένδοξη, η μέρα της επιστροφής του Παύλου. Τι ανακάλυψη, τι αποκάλυψη. Βρήκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον άπειρο θησαυρό του, την ύψιστη αξία. Γι' αυτό στα πόδια του μπροστά απόθεσε τους τίτλους του και τις περγαμηνές, την φήμη του, τα χαρίσματά του. Όλα εκείνα που κάποτε ήταν το κάφημά του τα περιφρόνησε. Τα θεώρησε σκύβαλα. Σκύβαλα είναι τα βαλόμενα εις τους κίνας. Αυτά που ρίπτονται στα σκυλά, τα απορρίμματα, τα σκουπίδια. Μπροστά στο μεγαλείο του λυτρωτή όλα τα άλλα χλώμιασαν. Έχασαν την λάμψη τους, την έγκλη τους, την έλξη τους. Η μορφή του Χριστού γοήπευσε, σαγίνευσε ακατανίκητα τον Παύλο. Και αυτός τον ακολούθησε με όλη την καρδιά του, τον υπηρέτησε σε όλη την ζωή του. Για τον Χριστό μαστιγώθηκε και πληγώθηκε. Για τον Χριστό χλεβάστηκε και θεατρίστηκε. Για τον Χριστό κινδύνευσε αμέτρητες φορές και φυλακίστηκε. Για τον Χριστό ναυάγησε. Για τον Χριστό οδηπόρησε. Για τον Χριστό τον άπειρο θησαυρό του. Και τώρα, το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο κουρασμένος οδηπόρος βρίσκεται στο τέρμα της πορείας του. 30 χρόνια έζησε μαζί με τον Χριστό. Μήπως τώρα, στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής του, ο γέροντας Απόστολος μετανοεί για την απόφασή του να ακολουθήσει τον Χριστό, να τον υπηρετήσει, μήπως? Μήπως είναι αποκαρδιωμένος, απογοητευμένος, μήπως? Όχι! Χίλιες φορές όχι! Πλημμυρισμένος από απέραντη χαρά, κοιτά ξανά με δάκρυα στα μάτια τον θησαυρό του, τον Χριστό. Ζητά να τον γνωρίσει, να τον προσεγγίσει περισσότερο. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, στα γυρατιά του,
όπως 30 χρόνια πριν στα νιάτα του. Τον Ιησού Χριστό τον αγαπά με πάθος και μέσα στην καρδιά του διατηρεί αμύωτο τον ενθουσιασμό του, τον θαυμασμό του, τον ζήλο. Ακούστε τα θαυμάσια λόγια του. Εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχω η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων του συμμορφούμενος με τον θάνατό του. Ο Απόστολος Παύλος έμοιαζε με τον έμπορο των μαργαριταριών. Αυτός αναζητούσε καλούς μαργαρίτες. Ωστότου βρήκε έναν μαργαρίτη άπειρα πολύτιμο και πούλησε όλους τους άλλους και τον αγόρασε. Όλοι οι άνθρωποι μοιάζουμε με τον έμπορο των μαργαριταριών. Όλοι ανεξαίρετα στην ζωή μας αναζητούμε αξίες με τις οποίες θα πλουτίσουμε την φτωχή μας ύπαρξη. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες αξίες του σύγχρονου ανθρώπου? Είναι η φήμη, η κοινωνική προβολή, είναι η δόξα, είναι το χρήμα, είναι η βονή, είναι η δύναμη. Πόσο φτωχές, πόσο αξιοθρήνητες αξίες. Είναι φτωχές γιατί δεν μπορούν να πλουτίσουν το πνεύμα μας. Δεν μπορούν να γεμίσουν την καρδιά μας. Δεν μπορούν να μας χαρίσουν την ευτυχία που ζητούμε. Δέστε τους πάμπλουτους ηθοποιούς. Δέστε τους διάσημους τραγουδιστές. Πόσο συχνά, πόσο πικρά ομολογούν το φοβερό κενό της καρδιάς τους, την μοναξιά τους, την δυστυχία. Δέστε τους νέους του καιρού μας. Οι προγενέστερες γενιές θα τους μακάριζαν. Είναι ελεύθεροι από τα ταμπού του παρελθόντος. Είναι ελεύθεροι από τους δισταγμούς, τους φραγμούς της ηθικής. Είναι ελεύθεροι από προκαταλήψεις και προλήψεις. Είναι όμως πραγματικά ελεύθεροι? Είναι αληθινά ευτυχισμένοι? Αλίμονο όχι. Τα ψυχολογικά προβλήματά τους έχουν πολλαπλασιαστεί και περιπλακεί. Το άγχος, το κενό, η μοναξιά, η θλίψη, η πλήξη. Αμέτρητοι νέοι αναζητούν στους ψεύτικους παράδεισους των ναρκωτικών την λύση, την λησμονιά. Πόσο φτωχές, πόσο αξιοθρήνητα φτωχές οι αξίες του σύγχρονου ανθρώπου. Φτωχές αλλά και πρόσκαιρες. Γιατί το χρήμα, η δόξα, η κοινωνική προβολή, η φήμη, η δύναμη δεν μπορούν να συνοδεύσουν τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Όλες αυτές οι αξίες μπροστά στον θάνατο γκρεμίζονται, εξανεμίζονται. Μπροστά στον θάνατο ο πλούσιος γίνεται φτωχός, ο ένδοξος άδοξος, ο δυνατός αδύναμος, ο σοφός άσοφος. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αμέτρητοι άνθρωποι στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής τους διαπιστώνουν με απογοήτευση πως όλα εκείνα για τα οποία πάλεψαν και μόχθησαν, θυσίασαν και θυσιάστηκαν, ήταν μια απάτη, ένα ψέμα, όπως τα πει ο Σεφέρης, ένα πουκάμισο αδιανό. Να πάω στο περβάζι, να φτάσω στο μπαλκόνι, να φτύσω από ψηλά τωρινά περασμένα μενούμενα. Τι πίκρα, τι απογοήτευση που γέμιζε την ψυχή του. Μέσα στην φτώχεια της σημερινής εποχής, μέσα στην αθλειότητα, μέσα στην ματαιότητα του κόσμου, λάμπει, ακτινοβολεί η ύψιστη αξία ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο άπειρος θησαυρός,
Είναι το πιο πολύτιμο μαργαριτάρι, είναι το ακριβότερο διαμάντι. Όταν το συνάντησε ο Απόστολος Παύλος στο δρόμο προς την Δαμασκό, γοητεύτηκε. Όλα τα άλλα τα περιφρόνησε, τα θεώρησε σκύβαλα. Τον ακολούθησε με όλη την καρδιά του. Και τώρα, το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, κοιτάζει τον Χριστό και τον θαυμάζει. Ενθουσιάζεται, εκστασιάζεται, τον υμνεί, τον δοξολογεί. Γιατί στο πρόσωπο του λυτρωτή βρήκε την ύψιστη αξία, βρήκε σε αυτόν την λύτρωσή του. Χρόνια πολλά αναζητούσε με πάθος την σωτηρία του. Ένιωθε αμαρτωλός, ένοχος, παραβάτης. Αγωνιζόταν να συγχωρηθεί, να συμφιλιωθεί με τον Θεό, να βρει ειρήνη μαζί του. Προσπάθησε να βρει την σωτηρία με την αυστηρή τήρηση των μωσαϊκών διατάξεων, με την απαρέγκλητη εφαρμογή των τελετουργικών νόμων. Αρνήθηκε τον κόσμο για να σωθεί. Αρνήθηκε τις ιδανές για να σωθεί. Αρνήθηκε ακόμα και τις νόμιμες χαρές για να σωθεί. Τι πάθος, το πάθος της σωτηρίας. Μάταια όμως, μάταια. Αλύτρωτος και πονεμένος ρωτούσε με αγωνία. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με λυτρώσει, ποιος. Ωστόσο στο δρόμο προς την Δαμασκό συνάντησε τον Κύριο, τον λυτρωτή. Βρήκε στο πρόσωπό του την σωτηρία του, την λύτρωση που χρόνια εν αγώνια αναζητούσε. Γι' αυτό θα γράψει θριαμβευτικά προς τους Φιλιππίσιους φίλους του. Εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισε ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθουν τα πάντα, και λογίζομαι την εσκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Κανένας μας δεν θα μπορούσε να σωθεί ποτέ με τα έργα τα καλά, ούτε με τις καλοσύνες, ούτε με τις ελεημοσύνες, ούτε με τις θρησκευτικές τελετές, ούτε με τις εντολές. Κανένας, ποτέ. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι σκύβαλα. Ένας είναι ο δρόμος, ένας είναι ο λυτρωτής, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που πέθανε πάνω στο σταυρό και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό, φορτώθηκε τις αμαρτίες σου, τις ανομίες μου, τιμωρήθηκε για μας, έχισε το πολύτιμό του αίμα και πέτυχε την λύτρωσή μας, πραγματοποίησε την σωτηρία μας. Η συγχώρηση των αμαρτιών, η λύτρωση της ψυχής δεν επιτυγχάνεται από τον άνθρωπο, προσφέρεται από τον Θεό ως δώρο. Αυτό το πρωινό σε καλό και σε παρακαλώ. Δέξου το δώρο της σωτηρίας. Πώς? Με ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ που θα πηγάσει μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Τι άπειρος θησαυρός ο Χριστός. Τι άφθαρτη αξία. Στο πρόσωπό του ο γυραιός Απόστολος ο Παύλος βρήκε όχι μονάχα την σωτηρία του αλλά και την ευτυχία του. Μη σας φανεί παράξενο. Ο φυλακισμένος Απόστολος ήταν ευτυχισμένος. Η ευτυχία του δεν εξαρτιόταν από τα υλικά αγαθά. Θα γράψει στους Φιλιππίσιους αδελφούς του. Έμαθα να είμαι αυτάρκη σε όσα έχω. Ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαχμένος. Και να χορτάζομαι και να πεινώ. Και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Η ευτυχία του όχι μονάχα δεν εξαρτιόταν από τα υλικά αγαθά, αλλά και δεν επηρεαζόταν από τις δυσμενείς συνθήκες της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος γνώρισε τον πόνο, τον πολύμορφο,
τον ποικιλώνυμο στον υπέρτατο βαθμό. Γνώρισε τον πόνο τον σωματικό, τον ψυχικό, τον πνευματικό. Όμως δεν λύγησε μπροστά του, δεν κατέρευσε, θριάμβευσε. Και τώρα βρίσκεται στην φυλακή της Ρώμης. Όμως μέσα στην καρδιά του γεύεται μια απέραντη χαρά. Η επιστολή προς Φιλιππισίους είναι γραμμένη μέσα από το σκοτεινό κελί του. Και όμως είναι η επιστολή της χαράς. Είναι η συμφωνία της χαράς γραμμένη με τα δάκρυα του πόνου. Στο σύντομο κείμενό της, 16 φορές ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το ρήμα χαίρο και την λέξη χαρά. 16 φορές. Ενώ ο Φρόιντ, ο διάσημος ψυχαναλυτής, σε όλα τα πάμπολα βιβλία του δεν την χρησιμοποιεί ούτε μία φορά. Ακούστε τον θριαμβευτικό χαιρετισμό ενός φυλακισμένου μελοθάνατου. Χαίρετε, Κυρίο, πάντοτε. Πάλιν θέλω υπή. Χαίρετε. Αν και το πονεμένο σώμα του βρισκόταν μέσα στα δεσμά, η ψυχή του ελεύθερη σκυρθούσε, πεθούσε στα ουράνια. Στη σημερινή εποχή, παρόλες τις ανέσεις, παρόλα τα υλικά αγαθά, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την αληθινή χαρά. Δεν γνωρίζει την γνήσια, την πηγαία χαρά που μόνον ο Χριστός χαρίζει. Την χαρά που μας ανανεώνει, που μας τονώνει, που υψώνει το πνεύμα μας στα ουράνια. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, λίγο πρωτού πεθάνει, ο Απόστολος Παύλος κάνει τον τελευταίο απολογισμό του. Τι κέρδισε, τι έχασε, τι θυσίασε, τι απέκτησε, και καταλήγει σε έναν ύμνο λατρείας στο πρόσωπο του λυτρωτή. Ακούστε τον ξανά. Εκείνα τα οποία εισαλήσε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι την εσκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστό. Τον Χριστό! Τον Χριστό την ύψιστη αξία! Τον άπειρο θησαυρό! Στο πρόσωπό του είχε βρει όχι μονάχα την σωτηρία και την ευτυχία, αλλά και την αιώνια ελπίδα. Ο ίδιος διακηρύττει: «Είσαι με το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ο ίδιος βεβαιώνει: «Επιθυμώ να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, το οποίον είναι πολύ πλέον καλύτερον». Δεν τρέμει, δεν φοβάται τον θάνατο, δεν φοβάται μήπως ο θάνατος του αρπάξει τον θησαυρό του. Όχι, ο θησαυρός του είναι αιώνιος. Ο Ιησούς Χριστός θα τον συνοδεύει για όλη την αιωνιότητα παντοτινά. Κανένας κλέφτης δεν θα αρπάξει τον θησαυρό του. Κανένας ληστής δεν θα τον αφαιρέσει μέσα από την καρδιά του. Τι άφθαρτη ελπίδα ο Χριστός. Λίγες μέρες πριν είχα την χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον πολύ αγαπητό Δημήτρη Κούκο. Αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από την επάρατη αρρώστια. Αλλά τον τελευταίο καιρό η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και υποφέρει και πονά. Είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι του στην πολυθρόνα. Όμως, τι θρίαμβο που έχει στην καρδιά του, τι χαρά, τι ειρήνη, τι προσδοκία, τι ελπίδα. Μου λέει σε κάποια στιγμή: «Υπόμισε λίγο, θα γκρεμίσουν το σώμα μου, αλλά ο λυτρωτής μου θα μου δώσει ένα καινούργιο σώμα, άφθαρτο, αθάνατο, ένδοξο». Τι άφθαρτη ελπίδα ο Χριστός, τι θησαυρός. Είναι ο ανεξιχνίαστος πλούτος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο γέρμα και το τέρμα της ζωής του ευχόταν
και προσευχόταν να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων του. Αν και τον συνάντησε στον δρόμο της Δαμασκού, αν και χρόνια πολλά τον κήρυτε και τον μελετούσε, ποθούσε να τον γνωρίσει βαθύτερα, τελειότερα, στενότερα. Στο κείμενο χρησιμοποιεί το ρήμα «γιγνώσκω». Το ρήμα «γιγνώσκω» δεν σημαίνει «γνωρίζω ένα γεγονός», «μια θεωρία», «κάποιο δόγμα». Το ρήμα «γιγνώσκω» σημαίνει «γνωρίζω κάποιο πρόσωπο», «στενά», «βαθιά». Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να γνωρίσει περισσότερα για τον Χριστό, αλλά να γνωρίσει τον ίδιο τον Χριστό, βαθύτερα, πλατύτερα, τελειότερα. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό προσωπικά? Δεν σε ρωτώ αν γνωρίζεις περί του Χριστού, για τον Χριστό. Την ζωή του, τον θάνατό του, την ιστορία του, την διδασκαλία του, την θαυματουργία του. Γνωρίζεις τον Χριστό? Ίσως έρχεσαι χρόνια πολλά σε αυτή την αίθουσα, ίσως άκουσες πολλά κηρύγματα, πολλά κηρύγματα για τον Χριστό, αλλά υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου κατά την οποία συνδέθηκες μαζί του με πίστη ζωντανή και τον δέχτηκες μέσα στην καρδιά σου? Ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά σου? Τον γνωρίζεις προσωπικά? Μήπως η γνώση σου είναι απλή, διανοητική? Το δράμα και το πρόβλημα πολλών παιδιών χριστιανικών οικογενειών είναι ότι από τα νηπιακά τους χρόνια γνωρίζουν πολλά περί του Χριστού, αλλά αγνοούν τον Χριστό. Τον αγνοούν ως τον άπειρο θησαυρό, ως την ύψιστη αξία. Και όσοι από εμάς κάποτε τον γνωρίσαμε, εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε, να επικοινωνούμε μαζί του στενά, να ζούμε καθημερινά στην παρουσία του, να θεωρούμε το μεγαλείο του, να απολαμβάνουμε την ομορφιά του και την δόξα του. Γνωρίζεις τον Χριστό? Γνωρίζεις την δύναμη της Ανάστασής του? Δεν σε ρωτώ αν πιστεύεις την Ανάστασή του. Αναντήρητα, του Χριστού η Ανάσταση είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Σε ρωτώ αν γνωρίζεις την δύναμη της Ανάστασής του. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν. Είναι αυτή η δύναμη που ήρθε κάποτε στην καρδιά μας και μας αναγέννησε, μας ανακαίνισε, μας έκανε παιδιά του Θεού, μας μεταμόρφωσε και έκτοτε ενεργεί μέσα μας και μας ικανώνει να ζούμε μια άγια, μια καθάρια ζωή στην διεφθαρμένη, την διεστραμμένη εποχή μας. Ας μάθουμε, αδελφοί, αυτή την δύναμη την μοναδική, την καταπληκτική, την γιγαντιαία, καθημερινά διαπίστεως να την οικειοποιούμαστε, να γνωρίσουμε αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του. Η Σταύρωση του Χριστού, η Ανάσταση του Κυρίου δεν είναι γεγονότα του παρελθόντος νεκρά και αποστεωμένα, είναι ζωντανές πραγματικότητες της ζωής μας. Το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, ο γέροντας Απόστολος δεν είναι αποκαμωμένος, δεν είναι αποκαρδιωμένος, είναι βοητευμένος από την μορφή του Χριστού. Δεν ξεσπά σε θρήνο για τα δεινά του, ξεσπά σε ύμνο γεμάτος με την χαρά του ουρανού. Δεν με ψημυρεί για την φυλάκησή του, δοξολογεί για την λύτρωση του Χριστού. Τα λόγια του στους Φιλιππίσιους χριστιανούς είναι λιγμός χαράς, είναι ψαλμός λατρείας. Θα το διαβάσω για τελευταία φορά ξανά. Εκείνα τα οποία είσαι λυσε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δεν και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό, να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του
και την κοινωνία των παθημάτων του, συμμορφούμενος με τον θάνατό του. Τι θησαυρός ο Χριστός, τι πλούτος ανεξιγνίαστος, είναι ύψιστη αξία. Ποιες είναι οι αξίες σου? Ποιοι είναι οι θησαυροί σου? Μήπως είναι οι αξίες του σημερινού ανθρώπου, οι φτωχές, οι πρόσκαιρες? Μήπως είναι πρόσωπα, πράγματα αυτού του κόσμου? Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Μια μέρα αναπόφευκτα, αναπότρεπτα θα απογοητευτείς. Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστό και θα νιώσεις μέσα σου κάθε είδος συγκίνησης, χαράς και μεγαλείου. Ζήσε για τον Χριστό. Αγάπησέ τον με όλη σου την καρδιά. Υπηρέτησέ τον μέχρι το τέλος. Ο Θεός θα σας ευλογήσει. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε την ώρα μας ψάλλοντας τον ύμνο με τον αριθμό 79.

θα ήθελα να έχουμε ένα λεπτό ατομικής ενδόμησης προσευχής. Να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Είναι μια ευκαιρία για σένα, αν μέχρι σήμερα δεν δόθηκες στον Χριστό, να δοθείς αυτό το πρωινό με όλη σου την καρδιά, να τον αναγνωρίσεις λυτρωτή σου, σωτήρα σου, Κύριό σου. Και να έχεις δοθεί στον Χριστό, αλλά δεν είσαι ολότελα λυτρωμένος και ελευθερωμένος. Αν κάπου είσαι σκλαβωμένος, αν κάποια κατάλοιπα του παλαιού ανθρώπου επέζησαν στη νέα εν Χριστώ ζωή, καταδίκασε τα ενώπιον του Κυρίου και ζήτησε τη λύτρωση του Χριστού. Αυτός είναι ένας μεγαλειώδης, παντοδύναμος λυτρωτής. Όποιος τον επικαλεστεί θα σωθεί, θα ελευθερωθεί. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Η Βίβλος το βεβαιώνει. Και η εμπειρία μας επίσης το βεβαιώνει.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας παντοδύναμος Μητροπή. Καθώς απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, σκλαβωθήκαμε σε αμέτρητα πάθη. Ό,τι πάθη φρικτά που δυναστεύουν, που βασανίζουν τον άνθρωπο. Όμως ευχαριστούμε γιατί εσύ θυσιάστηκες επάνω στο Σταυρό για την δική μας απελευθέρωση. Ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, για την λύτρωσή Σου. Είναι τόσο μεγαλειώδης η σωτηρία Σου. Όσοι σε δεχτήκαμε, όσοι δοθήκαμε σε Σένα, γευθήκαμε αυτή τη γλυκιά απελευθέρωση. Ναι, να σε λύτρωσες. Ω, Κύριε Ιησού, σύντριψες το δεσμά των παθών και μέσα στην καρδιά μας άναψες την πυρκαγιά του πάθους της αγάπης του Θεού. Τι πάθος υπέροχο και λυτρωτικό και ανυψωτικό, το πάθος της αγάπης του Θεού. Πατέρα ουράνιο, στο όνομα του Χριστού, δώσε τους ελέγχους σε αυτό το πρωινό. Κανένας δεν μη φύγει όπως ήλθε, με δεσμά, αλύτρωτος, με βάρη εσωτερικά. Πατέρα ουράνιο, δώσε απελευθέρωση σε ψυχές. Αποκάλυψε την σωτηρία του Χριστού. Δώσε τον έλεγχό σου σε χριστιανούς που έχουν καταντήσει τυπικοί, φλιαροί, σαν τους αρχαίους Λαοδικείς, σαν τους Εφεσίους, έχουν χάσει την πρώτη αγάπη. Παρακαλούμε θερμά, χάρισέ μας αυτή την περιπόθητη αναζωπήρωση. Άναψε ξανά μέσα μας την μεγάλη πυρκαγιά, την πυρκαγιά του πάθους της αγάπης του Χριστού. Κάνε μας δηλωτές και θερμούς και φλογερούς, απόλυτα αφιερωμένους σε Σένα. Σένα που δίνεσαι να κάνεις περισσότερα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, απευθύνουμε το ευχαριστώ μας, την λατρεία, την τιμή, την τοξολογία, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μέσα από τα τρίσβατα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου, εσύ ο Άγιος, ο Άγιος, ο Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, δεν μας εγκατέλειψες όταν αμαρτήσαμε, μας αναζήτησες, μας βρήκες, έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή, πραγματοποίησες το έργο της σωτηρίας στο Σταυρό, έστειλες το Άγιο Πνεύμα στη γη και στην καρδιά μας, μας αναγέννησες, μας ανακαίνησες, μας μεταμόρφωσες ηθικά. Τώρα είμαστε δικά σου παιδιά, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με την δόξαν την μέλουσαν αποκαλυφθήσει μας. Η προσωρινή ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί έσυρες το παραπέτασμα και μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Μας βεβαίωσες για την αιώνια πατρίδα, την ιδανική πολιτεία, εκεί που πόνος, θλίψη, δάκρυ, στεναχμός δεν θα υπάρχουν πια. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα το χέρι σου το τρυφερό θα σκουπίσει από τα μάτια μας κάθε δάκρυ. Παρακαλούμε θερμά, ενώ σε βρισκόμαστε εδώ στη γη, δώσ' μας τη χάρη σου την υπερβάλλουσα, να σε τιμήσουμε, να σε δοξάσουμε, να γνωρίσουμε και να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου. Ποθούμε μια ζωή στους δρόμους της δικαιοσύνης, μια ζωή αρεστή ενώπιόν σου. Παρακαλούμε θερμά, γέμισε μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να νικούμε τις δυνάμεις του σκότους, να υπερνικούμε τα προβλήματα και τα παθήματα, να θριαμβεύουμε. Γέμισε μας ασφιχτικά με τη δική σου την παρουσία. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ο λόγος σου αυτό το πρωινό ας αντυχήσει δυνατός και συγκλονιστικός στις καρδιές μας. Να μας ζωοποιήσει, να μας παρηγορήσει, να μας οικοδομήσει, να μας ανυψώσει πνευματικά. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά μας, την οικογένεια του καθενός μας. Ευλόγησε όλους τους παρόντες, αλλά και τους απόντες αδελφούς, οπουδήποτε βρίσκονται. Θυμήσου παρόμοιες συναθρήσεις ολόκληρη την πατρίδα μας. Ζωοποίησε το έργο σου. Σκέπασε τη χώρα μας με το έλαιό σου. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση. Φύλαγε την πατρίδα μας από τις δυνάμεις του κακού, τις δυνάμεις του πολέμου. Κύριε, κατάπαυσε τον πόλεμο στη γειτονική Σερβία. Παρηγόρησε τα αδέλφια μας που δεινοπαθούν, τους πρόσφυγες, τους πονεμένους. Κύριε, στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς, της δικής σου παρηγοριάς. Ελέησε τα έθνη της γης. Συγκλώνησε τους ισχυρούς. Θύμισε τους ότι είναι εθνητοί, ότι μια μέρα θα σταθούν ενώπιόν σου για να λογοδοτήσουν. Και όλους μας ετοίμασέ μας για τη μεγάλη συνάντηση με τον Χριστό, να σταθούμε ενώπιόν του και να μην κατεσχυνθούμε από την παρουσία του. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε πάνω. Σελίδα 932. Ψαλμός μη δίτα. Ψαλμός μη δίτα. Σελίδα 932. 532. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μιλέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετ' αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διετήσε περίλυπος ψυχή μου και διετή ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια του το θέλος εν θυμίστε εκ γης Ιορδάνου και Ερμονήμ και του όρους Μισάρ. Άβυσος προσκαλεί άβυσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου. Διατί με ελισμόνη σας, διατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίδυπος ψυχή μου και διατί τεράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 197, όπως το ελάφι πάντα.

Θα διαβάσω, αδελφοί, από τις πράξεις των Αποστόλων, μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δεκατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη. Διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττον το δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αδήλους. Ιδού, πάντες ούτι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν. Πάρθη και Μύδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν και την Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν τε και την Παμφιλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύας της κατά την Κυρήνη, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Διαβάζω τέλος από το εδάφιο 37 του ιδίου κεφαλαίου. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, προηγείται ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου, αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 55.

Υπήρξε των αιώνων το όνειρο να γίνει υπεράνθρωπος ο άνθρωπος, να γίνει δυνατός και παντοδύναμος Θεός. Από τη χαραυγή της ιστορίας του διψούσε βασανιστικά για δύναμη. Κλεισμένος στο χωμάτινο και εύθραστο σαρκείο του και περικυκλωμένος από εχθρικές δυνάμεις, ζήτησε να υπερνικήσει την αδυναμία του. Πόθησε και ονειρεύτηκε την παντοδυναμία. Στο πέρασμα των εποχών επίμονα ερεύνησε για τις πηγές της δύναμης. Δάμασε και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις που άλλαξαν τις συνθήκες της ζωής του και τον απάλλαξαν από πολλά δεινά. Η δύναμη του λίθου, της φωτιάς και του νερού, του ανέμου, του ατμού και του ηλεκτρισμού πυθύνια υποτάχθηκαν και η διάσπαση του άπειρα ελάχιστου ατόμου τον ύψωσε στους ουρανούς. Η γνώση είναι δύναμη, διακήρυτο Φραγκίσκος Βάκων. Και στην σημερινή εποχή η γνώση έχει πληθυνθεί αφάνταστα. Ζούμε μια έκρηξη των γνώσεων εκπληκτική. Τα μυστικά που η φύση έκρυβε ζηλότυπα χιλιετίες, τώρα τα αποκαλύπτει ανενδίαστα. Και ο άνθρωπος ηλικιά μπροστά στις καταπληκτικές του δυνατότητες και τις μελλοντικές προοπτικές και πιθανότητες μεθάει με την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας. Αμέτρητα τα θαυμαστά του κατορθώματα. Βυθίζεται μέσα στους ωκεανούς και υψώνεται θριαμβευτής στους ουρανούς. Πατάει στο φεγγάρι, πετάει στα αστέρια, έστησε την σημαία του στο διάστημα. Έγινε τάχα των αιώνων το όνειρο πραγματικότητα? Αλίμονο όχι. Ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, κατάντησε υπάνθρωπος. Έγινε ισχυρός, πανίσχυρος στον τεχνολογικό τομέα, όμως χωλαίνει απελπιστικά στον ηθικό. Οπισθοδρόμησε ηθικά, δραματικά και καταβαραθρώθηκε. Έγινε αξιοθρήνητα δύνατος. Ο διάσημος διανοητής Πιέρ Γκρασέ εκφράζει εύγλωτα αυτή την τραγική αντινομία του καιρού μας με την φράση «Ο μικρούλης Θεός ασθενεί». Ο άνθρωπος που χάρη στα επιτεύγματά του ενόμισε πως έγινε Θεός, ασθενεί ηθικά. Τρέμει μπροστά στο χείλος της πυρηνικής αβύσσου. Η δύναμή του η τιτανική τον οδηγεί αναπότρεπτα στον όλεθρο της γης. Τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του. Ο πανίσχυρος άνθρωπος της εποχής μας είναι απελπιστικά ανίσχυρος. Δεν μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις που ανακάλυψε. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στα επιτεύγματά του. Είναι αδύνατος μπροστά στον πόνο, μέσα στην θλίψη, αντίκρισε τον θάνατο. Δεν νίκησε τον θάνατο, ούτε την μοναξιά, ούτε τα αμέτρητα δεινά που πλήττουν την ζωή του. Θρηνεί και σήμερα βοήθητος όπως χιλιάδες χρόνια πριν. Τα πάντα άλλαξαν ολόγυρά του, όμως αυτός δεν άλλαξε. Τον βασανίζουνε τα ίδια προαιώνια πάθη, τις ίδιες αθλειότητες διαπράττει. Τον τυραννούν οι ίδιες αδικίες, κακίες και μνησικακίες. Αυτή είναι η τραγωδία του καιρού μας. Στον 20ο αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του, ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι απελπιστικά αδύναμος. Αλλά γιατί? Γιατί αν και γνωρίζει και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις, δεν ξέρει, αγνοεί την δύναμη του πνεύματος, όχι την δύναμη του νου, αλλά του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πρωινό θα ήθελα να σας μιλήσω για τούτη την μεγαλειώδη δύναμη. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, χρειάζεσαι την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να σε αναγεννήσει, να σε καταστήσει παιδί του Θεού, να σε λυτρώσει, να σε μεταμορφώσει ηθικά. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμος Θεός και μας αποκαλύπτει. Στην αρχή, όταν ήταν άμορφη και έρημη η γη και της αβύσσου το πρόσωπο σκοτάδι το σκέπαζε, το Πνεύμα του Θεού φερότανε στην επιφάνεια των υδάτων. Το Πνεύμα του Θεού εκόσμησε τους ουρανούς. Το Πνεύμα του Θεού ζωοποίησε τον άνθρωπο. Το Πνεύμα του Θεού περίζωσε με δύναμη τους ήρωες της πίστης και μεγαλούργησαν και θαυματούργησαν. Ο Γεδεών και ο Βαράκ, ο Ιεφθάε, ο Σαμψών, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ,
αμέτρητοι άνδρες ισχυροί με μια φωνή φωνάζουν. Τα κατορθώματά μας τα πετύχαμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Χάρη στην δύναμη του πνεύματος κατεπολέμησαν βασιλείες. Επέτυχαν τας επαγγελίας. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα λωτρίων. Όμως, η πιο ηλικιώδης, η πιο μεγαλειώδης αποκάλυψη της δύναμης του πνεύματος έλαβε χώρα την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τον θάνατο του Ιησού, οι μαθητές, αδύνατοι και συντριμμένοι, είναι συγκεντρωμένοι στο ανόγιο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισαν όλοι με την δύναμη του πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρίκησε τους μαθητές με χάρη, με χαρίσματα, τους όπλησε με δύναμη υπερφυσική, τους μεταμόρφωσε ηθικά, εκπληκτικά. Την κοσμοϊστορική ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος διεκήρυξε στα συναγμένα πλήθη. Μετανοήστε, ας βαπτιστεί έκαστος το όνομα του Ιησού, και θα λάβετε την επαγγελία, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρξε προνόμιο μόνον των μαθητών. Αυτό το πρωινό προσφέρεται και σε σένα, προσφέρεται σε όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει, «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, επειδή είναι γεγραμμένον, επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, για να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, για να λάβουμε όλη την επαγγελία, την δύναμη του Πνεύματος δια της πίστεως». Έπρεπε ο Χριστός να θυσιαστεί, έπρεπε να σταυρωθεί, να φορτωθεί το βαρύ, το δυσβάσταχτο φορτίο της ενοχής μας. Έπρεπε να χύσει το πολύτιμό του αίμα για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Έπρεπε να πεθάνει. Έπρεπε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να δοθεί σε μας η δύναμη του Πνεύματος. Αυτό το πρωινό, εάν δεχθείς τον Ιησού Χριστό με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή, το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα θα σε σφραγίσει, θα σε ανακαινήσει, θα σε αναγεννήσει. Θα το πρωτοφωνάξω αδίστακτα. Το πιο μεγάλο θαύμα του Θεού είναι η αναγέννηση του ανθρώπου. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Πότε και πού και πώς αναγεννήθηκες? Θυμάσαι την στιγμή την ένδοξη όταν το Άγιο Πνεύμα του Θεού σε άγγιξε, σε άλλαξε, σε γέμισε? Και αν είσαι αναγεννημένος, είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Γιατί μερικοί χριστιανοί είναι πεσμένοι, μαραμένοι, νικημένοι, αδύνατοι? Γιατί? Γιατί δεν είναι πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Κάποτε σε επισκέφθηκε η δύναμη του Πνεύματος. Δέχτηκες, γεύτηκες την δύναμη, την εκπληκτική του Θεού, την παρουσία του παράκλητου. Όμως, μήπως το λείπησες, μήπως τώρα έχεις ατονίσει, αδυνατήσει, μήπως έσβησε μέσα σου ο ζήλος ο αλλοτινός, μήπως έσβησε μέσα σου η πρωτινή αγάπη, μήπως φιλοξενείς κάποια αμαρτία στην καρδιά σου, μήπως δικαιολογείς κάποιο είδωλο στη ζωή σου? Αν ναι, την ώρα αυτή ο Θεός σε καλεί να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, να απαρνηθείς την όποια γνωστή σε σένα αμαρτία, να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού, να αφιερωθείς εκ νέου στα χέρια του Θεού, και είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, το Άγιο Πνεύμα θα σε γεμίσει ξανά. Θα σου χαρίσει την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι «Μη μεθύσκεστε με ίνον το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος». Τρεις είναι οι κύριοι όροι, οι πιο σπουδαίες προϋποθέσεις, προκειμένου να πληρούμαστε Αγίου Πνεύματος καθημερινά. Η πρώτη είναι η εσωτερική κάθαρση. Η δεύτερη
η συσταύρωσή μας με τον Χριστό. Η τρίτη, η παραχώρησή μας η απόλυτη στα χέρια του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μας, καλεί να καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μοδισμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Πρώτη προϋπόθεση, η εσωτερική κάθαρση. Δεύτερη προϋπόθεση, η συσταύρωση. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει, μετά του Χριστού είναι σταυρώθη. Δεν ζω πια εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή. Καλούμαστε καθημερινά να ζούμε τον Σταυρό, να οπλιστούμε με το φρόνημα του θανάτου. Ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής, εν αγίω τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών, να ζωοποιώ την καρδία των συντριμμένων. Καθάρισε την καρδιά σου με το αίμα του Χριστού από κάθε γνωστή αμαρτία. Ζήσε τον Σταυρό. Τρίτον, παραχώρησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, χωρίς όρους, χωρίς όρια, απόλυτα, ολότελα, ανεπιφύλακτα. Και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα σε γεμίσει, θα σε κατακλείσει, θα σε φτερώσει, θα σε υψώσει σε όμορφους κόσμους φωτεινούς. Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Το ξέρουμε, δεν αμφιβάλλουμε. Δυνάμεις υπερβατικές, υπέρτερες και τρομερές μας αντιμάχονται στο δρόμο τον πνευματικό. Είναι η αμαρτία που φωνάζει μέσα μας. Είναι η αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Είναι ο τρομερός, ο αποτρόπαιος εχθρός, ο σατανάς. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς κατοικεί η δύναμη, η φοβερή της αμαρτίας. Είναι αυτή η τρομακτική δύναμη του κακού που μας σωθεί στο βάρβαρο, στο βάραθρο, στο βόρβορο, στον όλεθρο, στο χάος. Τι φοβερός αυτός ο εσωτερικός αγώνας. Ποιος από εμάς δεν τον έζησε? Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στην περίοδο της ζωής του προτού γνωρίσει τον Χριστό και γράφει: «Θέλω να πράξω το καλό, αλλά βρίσκεται μπροστά μου το κακό. Δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω». Και καταλήγει σε μια συγκλονιστική αιματηρή κραυγή. «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με λυτρώσει?» Τι εξαίσια η απόκρισή του. Είναι η αρχή του θριάμβου. «Ευχαριστώ εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού. Χαράς Ευαγγέλια. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε. Με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου». Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωνάζει μέσα μας, την αμαρτία που οριάζει γύρω μας, την ποικιλόνιμη, την ποικιλόμορφη αμαρτία που στη σημερινή εποχή έχει αποκορυφωθεί και αποθρασινθεί. Οι σκοτεινοί καιροί που διερχόμαστε θυμίζουν την εποχή του Νόε. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα θυμίζουν τις μέρες της τερνές της Πομπείας. Ο ηλισμός, ο πανσεξουαλισμός, ο μηδενισμός, σαν πύρινα ποτάμια θανάσιμα, αγκαλιάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Πόσες οικογένειες διαλύονται, οι ηθικές αξίες καταλύονται και οι νεκρόσιμες καμπάνες του πολιτισμού αντιχούν επένθυμα. Πολλοί ρωτούν με αγωνία, σε αυτή την εποχή της διαφθοράς μπορεί ο νέος του Χριστού να ζήσει εγκρατής? Μπορούν τα λυτρωμένα νιάτα να νικήσουν, να ζήσουν αθνά, καθαρά, να αντισταθούν στον λασπωμένο χήμαρο της ανομίας? Μπορούν? Αδίστακτα θα απαντήσω. Μπορούν, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Γνωρίζω τις δυσκολίες των εφήβων, τους πειρασμούς, τις προκλήσεις των νέων, αλλά γνωρίζω και την δύναμη του Πνεύματος. Γι' αυτό το πρωί θα τους προτρέψω. Μη φοβηθείτε, μην αποθαρρυνθείτε, ποτέ να μην απογοητευτείτε, ποτέ. Ζήστε την όμορφη ζωή του Πνεύματος. Η νίκη είναι βέβαιη. Σε αυτή την εποχή της ηθικής αδυναμίας, ο λυτρωμένος του Χριστού μαζί με τον αρχαίο προφήτη διακηρύττει: «Είμαι γεμάτος από δύναμη, χάρη στο Πνεύμα του Θεού μου».
Γεμάτοι με την δύναμη του πνεύματος μπορούμε να νικούμε όχι μονάχα την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Μπορούμε να νικούμε και τον δεινό των ψυχών μας, τον εχθρό, τον αποτρόπαιο, τον διάβολο, τον αρχαίο όφη. Μπορούμε! Πολλοί κολακεύονται να αυτοκαλούνται μοντέρνοι και αρνούνται την ύπαρξή του. Όμως αυτός υπάρχει δρά, πλανά, πατά ολόκληρη την ανθρωπότητα, την σέρνει δέσμια στον αιώνιο χαμό. Ο Απόστολος Παύλος σύρει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει. Δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα. Είναι εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Τι φοβερές, υπέρτερες, τρομακτικές δυνάμεις. Ποιος από εμάς δεν ένιωσε, δεν έζησε την πίεσή τους, την επίθεσή τους. Ποιος? Όμως το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας χάρισε την νίκη. Η Βίβλος διακηρύττει. Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το Πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει την σημαία εναντίον του. Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας, την αμαρτία που οριάζει γύρω μας, μπορούμε να νικούμε τον εχθρό, τον σατανά, μπορούμε να υπερνικούμε στα προβλήματα, στα παθήματα, στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες, μπορούμε. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Το ξέρουμε, δεν ήταν ούτε θα είναι ο δρόμος της ζωής μας στρωμένος με λουλούδια. Ο Ιησούς Χριστός μας προειδοποίησε. Στον κόσμο θα έχετε θλίψει, αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Πόσα προβλήματα, πόσα διλήμματα, πόσα ρωτήματα μαραίνουν το χαμόγελο και κλέβουν τη χαρά και φυγαδεύουν την αισιοδοξία. Πόσα! Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα της υγείας, της εργασίας, της ανεργίας, προβλήματα της νιώτης, προβλήματα των γυρατιών, αμέτρητα προβλήματα, όπως τα πει ο ποιητής. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Μοιάζει ο τωρινός άνθρωπος με τον αρχαίο Λαοκόοντα. Αυτός και τα παιδιά του ήταν ζωσμένοι από φίδια φαρμακερά. Μάταια αγωνιούσαν, αγωνίζονταν να απεμπλακούν. Μάταια. Έτσι και ο άνθρωπος του καιρού μας είναι ζωσμένος από τα φαρμακερά φίδια των προβλημάτων, των παθημάτων. Αγωνίζεται, αγωνιά, μάταια όμως. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να φωνάξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε θριαμβικά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Η δύναμη του Πνεύματος μας υψώνει πάνω από τα προβλήματα. Η δύναμη του Πνεύματος μας ικανώνει να περπατούμε πάνω στα αφρισμένα κύματα της ζωής. Σε μια εποχή που σβήνει τις ελπίδες των ανθρώπων, εμείς ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό. Στεκόμαστε ορθοί μέσα στις θύελες και τραγουδούμε, χαμογελούμε, αισιοδοξούμε. Όπως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας έδωκε ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Όμως αδέλφια μου, την δύναμη του Πνεύματος του Θεού την χρειαζόμαστε και για το έργο του Κυρίου. Στον κόσμο αυτό έχουμε μια ένδοξη αποστολή. Πριν φύγει ο Χριστός από τη γη, παράγγειλε στους μαθητές του και σε εμάς τους μεταγενέστερους. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάγεται εις όλον τον κόσμο. Κηρύξετε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση. Τι ένδοξη, τι θαυμαστή, αλλά και πόσο επαχθής αυτή η αποστολή. Πώς θα μπορέσουμε να την επιτελέσουμε? Μέσα από τα βάθη των αιώνων ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς που διερχόμαστε, κανένας χριστιανός δεν επιτρέπεται να είναι άπρακτος και αργός. Κανένας. Όλοι, όλοι ανεξαίρετα καλούμαστε να στρατευτούμε κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Όλοι. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού
Το άγγελμα του λιτρωμού είναι ανάγκη επιταυτική να αντιχύσει παντού, σε όλη τη γη, όπως βροντοφωνάζει ο προφήτης Ιερεμίας. Ω γη, γη, γη, άκουε των λόγων του Κυρίου. Στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου και στα δεινά του αδιέξοδα, λύση μοναδική και απάντηση, ο Ιησούς Χριστός. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την Κόρινθο, την πόλη της υψηλής διανόησης και της βαθιάς διαφθοράς. Αποφάσισε τότε ένα μονάχα κήρυγμα, ένα μονάχα μήνυμα να κηρύξει. Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και δεν το κήρυξε με καταπιστικά επιχειρήματα ανθρώπινης φιλοσοφίας, αλλά γεμάτος με την δύναμη του Πνεύματος. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει αδύνατος μπροστά στα ίδια φιλοσοφικά, τα ίδια υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αρχαίοι Κορίνθοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει ανήμπορος μπροστά στην ίδια διαφθορά, στην ίδια κακία της ανθρώπινης καρδιάς. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά, στο αποκορύφωμα του τεχνολογικού θριάμβου, στο γέρμα του 20ου αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του. Ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι αξιοθρήνητα αδύνατος. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωμένος, ο αναστημένος λυτρωτής. Σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, έλα στον Χριστό. Πώς? Αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά σου, μετανοώντας ειλικρινά, άνοιξε την καρδιά σου. Δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό και λυτρωτή. Το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Το Άγιο Πνεύμα του θα κατοικήσει στην καρδιά σου. Θα σε αναγεννήσει. Θα σε ανακαινήσει. Θα σε καταστήσει παιδί του Θεού. Θα σε αλλάξει. Θα σε απαλλάξει από τα πάθη. Θα σε μεταμορφώσει ηθικά. Θα σου χαρίσει μια καινούργια ζωή. Όμορφη, χαρούμενη, αξιοβίωτη, αξιοζήλευτη, με σκοπό, με προορισμό, με ελπίδα. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον τελευταίο ύμνο με τον αριθμό 107.

Ας έχουμε παρακαλώ ενός λεπτού σιωπηλής προσευχής στην παρουσία του Κυρίου, ο καθένας μας ξεχωριστά. Ψάλαμε στον ύμνο. Τώρα γεννού, να γίνεις τώρα. Μίλησε στον Χριστό με λόγια απλά. Πες του το ευχαριστώ ότι για σένα πέθανε πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Για σένα θυσιάστηκε. Ζήτησέ του να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία με το αίμα του. Και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου. Εις τον οποίον πιστεύσαντες, λέει η Γραφή, εσφραγίστητε με το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι είμαστε του Χριστού, πάσα να ρωτηθούμε την ώρα αυτή, μήπως λυπήσαμε το Άγιο Πνεύμα. Και αν κάποια συνειδητή αμαρτία υπάρχει στην καρδιά μας, ας την εξομολογηθούμε, να αποκαταστήσουμε σχέσεις με τον Θεό, να γεμίσουμε ξανά με το Άγιο Πνεύμα, να αποκτήσουμε την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες το Άγιο Πνεύμα εδώ στη γη. Και όποιος δέχεται τον Χριστό με πίστη, προσωπικό του λυτρωτή και σωτήρα, αναγεννάται από το Άγιο Πνεύμα. Σφραγίζεται. Κατοικείται υπό του Πνεύματος. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την γλυκιά βεβαιότητα ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, κάλεσε ψυχές της σωτηρίας σου. Να λυτρωθούν από την κατάρα της αμαρτίας και να γευθούν την ευλογία της σωτηρίας, της επαγγελίας του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα, πόσο αδύνατοι είμαστε μπροστά στις δυνάμεις του κακού. Μπροστά στην αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και οριάζει γύρω μας. Μπροστά στον αόρατο, αλλά πραγματικό και τρομακτικό εχθρό των ψυχών, τον διάβολο. Αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυνάμεις. Γέμιζε μας καθημερινά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε πλήρεις Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα να μας κυβερνά, να κυριαρχεί απόλυτα στη ζωή μας, να κατευθύνει τα βήματά μας, να ζούμε σε ατμόσφαιρα Αγίου Πνεύματος, να αναπνέουμε και να εκπνέουμε ζωή Αγίου Πνεύματος. Δίδαξε στην Εκκλησία σου, στον καθένα μας ξεχωριστά, σε όλους μαζί, τούτη την εξαίσια αλήθεια της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Λαχταρούμε την ζωή του Αγίου Πνεύματος, να μας δοθεί στον υπέρτατο βαθμό. Πατέρα, τον λόγο σου σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας. Να καρποφορήσει, παρακαλούμε, για τη δική σου τη δόξα. Να αποβεί για όλους μας ευλογία. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τώρα και για πάντα και για όλη την αιωνιότητα οι καρδιές μας γονατισμένες μπροστά σου θα ψάλουν, θα υμνούν, θα δοξάζουν για το ένδοξο και θαυμαστό έργο σου το οποίο έκαμες για μας. Συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να φέρεις την ύπαρξη όντα, να τους δώσεις από τη δική σου απόλυτη ελευθερία να είναι κι αυτά ελεύθερα ηθικά να διαλέγουν. Τους έκανες μικρούς θεούς και τους εκάλεσες να υπακούσουν σε σένα την πηγή της ζωής. Εμείς αποστατήσαμε, σε αρνηθήκαμε, αλλά εσύ ο Θεός του Ελέους δεν έκαμε σωπίσω. Ετοίμασες τον Υιό, τον μονογενή, τον οποίον έστειλες και έκανες έργο θαυμαστό στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έργο σωτηρίας για κάθε ψυχή που ειλικρινά μετανοεί, επιστρέφει σε σένα, ζητεί το πρόσωπό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, όχι μονάχα διότι συνεχώρησες τις αμαρτίες μας σαν σύννεφο πραγματικά, αλλά διότι έστειλες το πνεύμα σου το αγαθό και μας εσπράγησες, μας ανεγνώρισες σαν Υιούς σου και θυγατέρες, μας προορίζεις στην ένδοξη αιωνιότητα να είμεθα όμοι με τον Υιό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεό σου αυτό. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου την οποία εθεμελίωσες στη γη. Ευχαριστούμε για τη σημερινή ημέρα που είναι η μέρα λατρείας του προσώπου σου. Ευχαριστούμε διότι μπορούμε να ζήσουμε στις αλήθειες τις δικές σου, τις οποίες παρακαλούμε να τις αποκαλύψεις στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας, τους θησαυρούς, τους πνευματικούς του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πάρα πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια στην αναστροφή στο έθνος μας, να δώσεις τις ευλογίες σου άνωθεν, να στηρίξεις τις εκκλησίες σου, να απομακρύνεις τα σκάνδαλα, όλους εκείνους που διαιρούν και χωρίζουν, όλους εκείνους που ετεροδιδασκαλούν, και να δώσεις την ενότητα στο έργο σου, να προχωρεί η εκκλησία σου σαν στράτευμα μεσημέρες. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας σε όλα τα όρια του. Φύλαξε τα όρια του από επιβουλές εχθρών, φύλαξέ μας από εσωτερικές απειλές, ταραχές και εξωτερικές απειλές. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις και τα έθνη τριγύρω μας και μέχρι σε σχάτου της γης, να φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή, ώστε πολλές ψυχές να εισέλθουν όσο η κερί της χάριτος είναι ανοιχτή, να καταγραφούν το όνομά του στο βιβλίο της ζωής στην Εκκλησία σου. Παρακαλούμε πολύ και για το λαό στον Ισραήλ. Κάμε έλεος, κάμε χάρη, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτοί έδωσαν το φως στον κόσμο διότι τους το έδωσες να το δώσουν, αλλά όμως παραγνωρίζουν την αποστολή τους. Ελέησέ τους, δώσ' τους να έλθουν στο Μεσσία με ταπείνωση, συντριβή, να αναγνωρίσουν για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Δώσε μας τη χαρά σήμερα να απολαύσουμε το πρόσωπό σου. Μίλησε στις καρδιές μας, οικοδόμησέ μας. Δώσε το Ευαγγέλιο σου σε κάθε ψυχή, κάποια ψυχή που αμφιρέπει. Ελκύσέ τη με τους δεσμούς τους δικούς σου της αγάπης. Και μίλησε και εξήγησε για τον Υιό της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας, ο Θεέ. Στο όνομα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, το θαυμαστό και για τη δόξα σου. Αμήν. Απόψε το βράδυ

Διαβάζω το κεφάλαιο 55 νι έψιλον του Ισαΐα του προφήτη. Ω πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφραντή στο πάθος. Κλείνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριων εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζαν θέλουσι τρέξει προς σε δια Κύριον των Θεών σου και δια τον Άγιο του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτό εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεγήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εοδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εοδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις το λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν σε αντυχήσει εμπροστά σας, υπό αγκαλιάσεως, και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρα. Αντί της ακάνθης θέλει ένα βή κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει ένα βή μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Τούτο το κεφάλαιο του Ισαΐα, αδελφοί, είναι μία θαυμάσια εικόνα, μία εικόνα του μέλλοντος. Μιλάει για τις ευλογίες τις οποίες ο Κύριος, ο Θεός, κατά τα αιώνια σχέδιά Του, είχε ετοιμάσει για το λαό Του, για όλους εκείνους γενικότερα που πιστεύουν σε Αυτόν. Σε τούτη την εικόνα νιώθουμε οι αιώνιες πηγές να έχουν ανοίξει και τα ποτάμια της ζωής να κυλούνε άφθονα απάνω στη γη. Οι διψασμένοι για τη ζωή καλούνται να έρθουν να πάρουνε άρτον να στηριχθούνε, να πάρουνε γάλα και ίνων εφροσύνης και να το πάρουνε χωρίς αργύριο ή χρυσίο, χωρίς δικό τους ξόδεμα, χωρίς αντίτιμο. Τι θαυμάσια προσφορά είναι αυτή την οποία ο Θεός υπόσχεται εις όλους τους διψασμένους και τους πεινασμένους. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός λέει ότι θα δώσει είναι τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Όταν λέει ελέη του Δαβίδ τα πιστά, δεν εννοεί κάποιους λόγους απλώς. Εννοεί όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκε ο Θεός εις τον Δαβίδ των δούλων του και τα οποία είναι αξιόπιστα και θα βρίσκανε την εκπληρωσή τους όπως και την βρήκαν μέσα στην ιστορία. Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο ο Θεός το δίδει μαρτυρίαν εις τους λαούς και στη συνέχεια άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ο Θεός ταυτόχρονα
δίνει την υπόσχεση μέσα σε αυτή την εικόνα να αλλάξει το τοπίο της γης. Να αλλάξει το τοπίο. Εκεί που υπάρχει αγκαθιά, ακάμψη, θα ανεβεί κυπαρίσι. Εκεί που υπάρχουν τσουκνίδες, θα ανεβούν μυρσίνες. Οι άνθρωποι θα εξέλθουν με χαρά και θα γιορτάσουν. Και όλη η δημιουργία θα βρίσκεται σε μια γιορτή. Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα τα πίστευτα? Πραγματικά είναι δυνατόν. Διότι ο Θεός είναι ο Θεός των δυνάμεων. Ο Θεός δύναται τα πάντα. Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις τούτο το μεγαλειώδες σύμπαν το οποίο εκτείνεται μπροστά μας και γύρω μας, τούτη η ατελέπτητη γαλαξίες, να δεις τις λεπτομέρειες της δημιουργίας. Όλα αυτά αποτελούν μια εγγύηση ότι ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του και εις το μέλλον. Ο Θεός θα κάνει να βλαστήσει ένας κόσμος πνευματικός, απείρος, τελειότερος από τούτον που υπάρχει, για να αντικαταστήσει τούτον ο οποίος και να πάρει τη θέση τούτου ο οποίος έχει θαρρεί εξαιτίας της αμαρτίας. Τι συμφορά πραγματικά υπήρξε η αποστασία του ανθρώπου από το ζωντανό και αληθινό Θεό? Τι συμφορά? Ο θάνατος έβαλε τη σφραγίδα του παντού, σε όλη την εκτεταμένη δημιουργία, από τον άνθρωπο και μέχρι σε όλη την έκταση. Αλλά ο Θεός του ελέους θα κάνει η καινούρια ζωή να φυτρώσει στη θέση της παλιάς. Και όπως λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο ΚΑ κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, ιδού ποιό κενά τα πάντα, καινούριους ουρανούς, καινούς, καινή γη, όχι νέους. Νέος θα πει αν κάποιοι εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώ δεν υπήρχε. Καινούς είναι η καινούργωση του παλαιού. Ο Θεός κάνει καινούς ουρανούς, διότι υπήρχαν οι ουρανοί και η γη και καινή γη. Τα κάνει καινούρια όλα. Τώρα οι όροι για αυτή την ανακαίνιση του κόσμου από του ανθρώπου και όλου του σύμπαντος, οι όροι είναι πρώτον ο ασεβής να εγκαταλείψει την οδόν αυτού. Ένα δεύτερο, να επιστρέψουν προς τον Κύριον. Ένα τρίτο, ο Θεός να εξασφαλίσει όφθονη συγχώρηση. Και ένα τέταρτο, να στείλει τα ποτάμια της ζωής του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και πάνω στη γη, ώστε ο κόσμος να μεταμορφωθεί. Αλλά αυτά τα οποία αναφέραμε αποτελούν τους όρους της Καινής Διαθήκης. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις τις οποίες ο Θεός έθεσε για την καινούργια οικονομία την οποία δημιούργησε. Και αυτούς τους όρους ο Θεός τους εξεπλήρωσε μέχρι τέλους και στην ακρίβεια και τους εκπληρώνει. Εκείνο που μένει είναι ο άνθρωπος, η στάση του απέναντι αυτής της προσφοράς του Θεού. Τι θα κάνει? Θα δεχτεί ή θα αρνηθεί? Εδώ είναι ακριβώς το θέμα. Και επειδή την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα ήταν η γιορτή, μια σημαντική γιορτή για την Εκκλησία, που πρέπει η Εκκλησία κάθε μέρα να τη θυμάται και να τη γιορτάζει, της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, και είπαν μερικοί κάτι να ακούσουμε γι' αυτό, νομίζω ότι δεν κάνουμε άσχημα, κάνουμε ένα μικρό ρετρό, μια μικρή αναδρομή, αν και όπως είπα τα γεγονότα αυτά είναι τόσο ζωντανά και τόσο σημαντικά για την Εκκλησία του Χριστού, ώστε πρέπει κάθε μέρα να μιλάμε γι' αυτά. Εδώ η χοροδία μας θα μας ψάλει έναν ύμνο και θα δούμε στη συνέχεια.

Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα και αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τους κρούνους και τα ποτάμια της ζωής ήρθαν στη ζωή μας την προσωπική και μέλλουν άρθουν απάνω σε όλη τη γη και σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε ευλογών, ευλογήσέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Την περασμένη λοιπόν εβδομάδα γιορτάστηκε η Πεντηκοστή και η Εκκλησία πρέπει να τη γιορτάζει κάθε μέρα. Διότι η Πεντηκοστή είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας. Την ημέρα εκείνη μπήκαν τα θεμέλια του καινούριου ουρανού και της καινούριας γης. Την ημέρα εκείνη οι ουρανοί κατέβηκαν στη γη. Πόσο θαυμαστή η ημέρα εκείνη. 50 μέρες πριν από το γεγονός της Πεντηκοστής είχε τελειώσει το δράμα του Σταυρού του Γολγοθά. Ήτανε ανάγκη με έναν τρόπο επίσημο, αντικειμενικό, ορατό σε όλους, ώστε όλοι να λάβουν γνώση, να γίνει η καταδίκη της αμαρτίας, η καταδίκη της αποστασίας από τον Δημιουργό. Στο πρόσωπο του μόνο Αγίου και Δικαίου του Υιού του Θεού του Κυρίου, ο Θεός τα στροπελέκια της κρίσης του Θεού έπεσαν επάνω στην αμαρτία, επάνω στην αποστασία, την κατεδίκασαν μέχρι τέλος. Διότι είναι αλήθεια ότι αυτή υπήρξε η αιτία της μεγάλης συμφοράς και του μεγάλου κακού το οποίο γίνηκε στον κόσμο. Αν ο κόσμος χάλασε και η όμορφη αυτή δημιουργία του Θεού κατεστράφη, ήταν διότι ο άνθρωπος αποστάτησε. Και αυτή η αποστασία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού κτυπήθηκε με έναν τρόπο επίσημο, αντικειμενικό, ορατό στους πάντες. Ουρανοί και γη και καταχθόνια είδαν πόσο αυστηρά, πόσο δύνατα η αμαρτία καταδικάζεται από τον Θεό. Το καταπέτασμα του ουρανού που εμπόδιζε την είσοδο στα Άγια των Αγίων, την επικοινωνία με τον Άγιο Θεό, σχίστηκε από πάνω έως κάτω, στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. Ο δρόμος για τους κόλπους του Θεού, για την αγκαλιά του Θεού, άνοιξε διάπλατα. Πώς όμως ο αμαρτωλός που επιστρέφει θα έλαβανε συνείδηση και γνώση ότι το πράγμα ετελείωσε, το έργο ετελείωσε και γίνεται δεκτός από το Θεό? Βέβαια υπήρξε η Ανάσταση του Λυτρωτή, η οποία Ανάσταση του Λυτρωτή είναι η σφραγίδα της δικαιώσεώς μας. Μας εδικαίωσε ακριβώς διότι αναστήθηκε. Η Αναστασή του αποδεικνύει σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν, ότι το έργο ετελείωσε. Η κραυγή την οποία έβγαλε ο Λυτρωτής στο Γολγοθά τετέλεστε, δεν ήταν τυχαία, δεν ήτανε απλώς ένας λόγος, ήτανε εκδήλωση της πραγματικότητος. Όλα είχαν γίνει. Να λοιπόν ο εγγυητής μας, να ο εξοφλητής του χρέους, να ο εκπρόσωπός μας μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, ελεύθερος πια. Αφού εξόφλησε, αφού επλήρωσε, αφού ετακτοποίησε την οφειλή. Όμως, ο άνθρωπος, για να το βεβαιωθεί μέσα του ο ίδιος, χρειαζόταν μια πιο δυναμική εσωτερική διαβεβαίωση προσωπική στον καθένα. Ο καθένας να καταλάβει ότι όντως ο Θεός τον συνεχώρησε και όντως ο Θεός τον δέχεται μέσα σε εκείνα τα μελλοντικά πράγματα τα οποία ο Θεός ετοιμάζει. Και αυτό το πράγμα γίνηκε με την έλευση του Πνεύματος του Αγίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες του Θεού το είχαν προαναγγείλει και το περίμεναν σαν μια ευλογία
μελλοντική. Έλεγε ο ταλέπορος. Ο ψαλμοδός μετά την πτώση του πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Καταλαβαίνω ότι όλες οι θυσίες που κάνω δεν είναι αποτελεσματικές. Δεν είναι δυνατόν να με τακτοποιήσουν απέναντί σου. Σύ ο Θεός, δώσ' μου πνεύμα δικό σου, πνεύμα ευθές. Στήριξέ με, με πνεύμα ευθές. Ο Ιωήλ ο προφήτης, στο δεύτερο κεφαλαιό του, μιλάει για αυτή την ευλογία που ήταν μια προσδοκία για κάθε ευσεβή ψυχή. Στο κεφάλαιο το δεύτερο λέει «Μετά τα αυτά θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει η ίσας και θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια, είναι ανίσχυσας, θα δουν οράσεις». Και ακόμα επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν εκείνες τας ημέρες θα εκχαίω το πνεύμα μου και θα δείξω τέρατα επάνω στους ουρανούς και επί της γης αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκότος, η σέλινη σε αίμα, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί, διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος και εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Και ο προφήτης ο Ζαχαρίας στο 12ο κεφάλαιό του λέει «Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ», εδάφιο 10, «και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ηκεσιών, και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ των οποίων εξεκένθησαν, και θέλουσι πενθύσει δι' αυτών ως πενθύτης δια τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτών ως ο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού». Να γιατί πρέπει να προσευχόμεθα για τον Ισραήλ να μετανοήσει, να επιστρέψει, να γίνει τούτο το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού, όταν επιστραφεί και εξητήσει και επιβλέψει σε εκείνον τον οποίον εξεκένθησαν. Και ακόμα ο Ισαΐας ο προφήτης στο λάμδα έψιλον κεφάλαιο λέει ότι ύδατα θα αναβλήσουν στην ερημία και ρεύματα στην έρημο, ρεύματα και ύδατα θα αναβλήσουν. Ο πρόδρομος ο Ιωάννης, τελειώνοντας την διακονία του και κλείνοντας το πρόσωπό του την οικονομία η οποία είχε προηγηθεί, θα πει ότι αυτός που έρχεται μετά από αυτόν είναι ισχυρότερος του, και εάν αυτός εβάπτισε εν ύδατη, εκείνος θα βαπτίσει εν πνεύματι Αγίων. Και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων, κλείνοντας την οικονομία την παλιά και χωρίζοντας την παλιά από την νέα, θα πει ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατη, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω ουχή με τα πολλά ταύτας ημέρας. Επειδή ο νόμος και οι προφήτες είναι μέχρι του Ιωάννου, και ενώ οι μαθητές είχαν στυλώσει τα βλέμματά τους και πρόσμεναν την βασιλεία, ο Κύριος τους δείχνει ότι είχαν ανάγκη δυνάμεως, θείας δυνάμεως, για να μπορέσουν να γίνουν μάρτυρες δικοί του στην Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια και μέχρι εσχάτου της γης. Ήταν ανάγκη το πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος, ο οποίος ήταν μαζί τους, να είναι και μέσα τους. Είναι μέθυμον και θέλει μέλη να είναι ενημίν να κατοικήσει μέσα στην καρδιά τους, μια ευλογία που δεν είχε γίνει ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Οικονομία νωρίτερα. Ήταν ανάγκη να έλθει αυτή η δύναμη του Πνεύματος, διότι πώς ήταν δυνατόν το λιοντάρι να γίνει πρόβατο, η τσουκνίδα να γίνει κυπαρίσι, πώς ήταν δυνατόν η αγκαθιά να γίνει μυρσίνη, μυρτιά, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν ερχόταν.
Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τους είπε: συμφέρει σε εσάς να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο παράκλητος, προς εσάς. Εάν δεν πορευθώ εγώ, θέλω στείλει αυτόν προς εσάς. Και πραγματικά την 40η ημέρα βλεπόντων όλων αυτών των μαθητών επήρθη. Και είπαμε σε ένα προηγούμενο μάθημα με ποια δόξα, με ποια λαμπρότητα οδηγήθηκε από τους αγγέλους ενώπιον του παλαιού των ημερών. Εξέθεσε το έργο του, εξέθεσε τη νίκη του, έδειξε δείγματα της νίκης του, τη λία την οποία είχε πάρει από τον εχθρό, κάποιους λυτρωμένους αναστημένους τους οποίους πήρε μαζί του και δόθηκε σε αυτόν πάσα εξουσία. Λέει ο Πέτρος εις τις πράξεις των Αποστόλων: τη δεξιά του Θεού υψωθεί, την τε επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο το οποίο ημείς και βλέπετε και ακούετε. Και πραγματικά όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της Πεντηκοστής, η μέρα της Πεντηκοστής, και νόησαν όλοι ομού, ξαφνικά γίνηκε ήχος από πάνω από τον ουρανό ως φωνής βιαίος ανέμου, βιαίας πνοής, βιαίας φερωμένης, που εγέμισε όλο τον οίκο όπου ήσαν αυτοί καθημένοι. Θα δούμε τι έγινε και στη συνέχεια. Να ψάλλουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 6. Δόξα ανήκει στο Χριστό.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, διότι είσαι εσύ ο ήρωος, ο νικητής, ο θριαμβευτής κατά της αμαρτίας. Είσαι εσύ που ανέβηκες επάνω στους ουρανούς δοξασμένος και δοξάστης και έλαβες στα χέρια σου αυτό το οποίο ο κόσμος σήμερα βλέπει και ακούει στους πιστούς σου. Έστειλες το πνεύμα το αγαθόν στη γη, τον Άγιο Παράκλητο, ο οποίος πήρε τη θέση τη δική σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Ακόμα περιμένουμε τα μεγάλα πράγματα, τότε και που η γη θα ανθίσει και ο κόσμος ολόκληρος θα γιορτάσει την παντοτινή γιορτή, τη χαρά την αιώνια, την ατελεύτητη. Όταν εσύ θα ολοκληρώσεις το έργο της καινούργιας δημιουργίας, μείνε μαζί μας και ευλογήσέ μας στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Πραγματικά λοιπόν την Πεντηκοστή, στη συμπλήρωση 50 ημερών από την Ανάστασή Του. Και το Πνεύμα το Άγιον ήρθε ξαφνικά, εξέπνης. Ήχος, βοή, ανέμου, διέως φερωμένου, γλώσσες πύρινες και ελάλουν ξένες γλώσσες. Πού συνέβη αυτό? Στο ανώγιο στο οποίο συνήθιζαν να μαζεύονται. Εκεί όπου μετά, πριν από τα πάθη του, έδωσε την θαυμαστή ομιλία εις τους μαθητάς που έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και όπου εμφανίστηκε αναστημένος από τους νεκρούς. Θα πρέπει να ήταν της, όπως λένε, της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου Ιωάννου. Ο Κύριος το είχε υποσχεθεί το γεγονός λίγες μέρες πριν στην ανάληψή του, πρώτης αναλήψεως, ότι θα λάβετε το Πνεύμα, θα έρθει σε εσάς η επαγγελία του Πατρός και θα λάβετε δύναμη ουχή μεταπολάς ταύτας ημέρας. Κατά συνέπεια, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος εγίνηκε και δεν μέλει να ξαναγίνει. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα ήρθε στη γη. Ήρθε 10 μέρες ακριβώς μετά την υπόσχεση την οποία έδωσε ο Κύριος στους μαθητές. Τους είπε ουχή μεταπολάς ταύτας ημέρας. 10 μέρες μετά λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον ήλθε στη γη. Δεν μένει να ξαναγίνει βάπτιση. Είναι μεγάλη πλάνη όλων εκείνων που λένε στείλε πνεύμα, στείλε πνεύμα. Δεν έχει κανένα κανάτι ο Θεός και στέλνει πνεύμα και παίρνει από κανένα μεγάλο δοχείο καμιά δεξαμένη και στέλνει πνεύμα κάτω με το κανάτι. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Ο Κύριος είπε συμφέρει σε σας να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο Παράκλητος. Συνεπώς την ημέρα εκείνη ήρθε το Πνεύμα το Άγιον κάτω ως πρόσωπο. Ούτε διανέμεται το πρόσωπο σε κομμάτια, γλώσσες πύρινες. Δεν ήταν τα κομμάτια το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν πρόσωπο, πως είναι σε όλες τις καρδιές απλούστατα, διότι είναι Θεός και σαν Θεός είναι πανταχού παρόν, κατοικεί σε όλους, σε όλη την Ιφίλιο, επειδή είναι Θεός. Τι ήσαν οι γλώσσες? Ήσαν απλούστατα διανομές του Πνεύματος, δωρεές του Πνεύματος. Όταν έρθει ένας πλούσιος άνθρωπος εδώ πέρα και έχει ένα καλάθι με γεμάτα δώρα μέσα και αρχίζει και μοιράζει στον καθένα μας από κάποιο δώρο, δεν σημαίνει ότι κομματιάζεται ο ίδιος, ούτε δίνει τον εαυτό του. Είναι μέσα σε εμάς και μας δίνει τα δώρα του. Ο Παράκλητος ήρθε στη γη και δεν μέλει να ξανάρθει στη γη. Το βάπτισμα γίνηκε άπαξ. Βέβαια επαναλήφθηκε στον Κορνήλιο. Αλλά στην Παλαιά Πεντηκοστή ο ιερέας έφερνε 2 άρτους ενζήμους ενώπιον του Θεού εις αφιέρωση. Ο ένας συμβόλιζε τον Ισραήλ και ο άλλος την Εκκλησία εκ των Εθνών. Και τα προσέφερε ενώπιον του Θεού και ο Θεός τα εδέχεται. Εδώ έχουμε λοιπόν τον έναν άρτον στο ανώγιο του, τον Ισραήλ που προσφέρεται, και την ημέρα εκείνη που ο Κορνήλιος εστράφηκε έχουμε την Εκκλησία εκ των Εθνών και έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Όχι ότι ξανάρθε το Πνεύμα, αλλά το Πνεύμα έδωσε
και στους εθνικούς, το πνεύμα που ήταν κάτω έδωσε κάποιες δωρεές διανομές. Γιατί έδωσε γλώσσες πύρινες. Έδωσε εδώ γλώσσες πύρινες, εφάνηκαν οι διανομές αυτές σαν γλώσσες πύρινες, για να δείξουν την ανάγκη του καθαρισμού, του εξαγνισμού της ανθρώπινης καρδιάς και συνείδησης. Στην Πεντηκοστή του Κυρίου, όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, ήρθε το πνεύμα ολόκληρο, εν είδη περιστεράς. Ο Θεός τον Υιόν δεν δίδει εκ μέτρου το πνεύμα, εκεί ήρθε ολόκληρο το πνεύμα. Εμείς δεν έχουμε ολόκληρο το πνεύμα, γι' αυτό ο καθένας έχει ανάγκη και του άλλου. Είναι όλοι μαζί η Εκκλησία, η συνάθρηση. Είναι ανάγκη, ο ένας έχει ανάγκη του άλλου. Είναι τα μέλη του σώματος. Και κατά συνέπεια σε εμάς δόθηκαν γλώσσες, μερισμοί, διανομές του πνεύματος, μας διένει με το πνεύμα στον καθένα από εμάς και διένει με λοιπόν γλώσσες πύρινες και για να δείξει την ανάγκη του εσωτερικού εξαγνισμού. Ποια τα στοιχεία για να μπορέσει το πνεύμα να έρθει? Ήταν ανάγκη αυτοί να μείνουν επάνω στο θυσιαστήριο του Θεού, της αφιέρωσης και της προσευχής. Ο Κύριος τους είπε, δεν θα μετακινηθείτε έως ότου πάρτε την επαγγελία του Πατέρα, έρθει το πνεύμα, ο παράκλητος που σας υποσχέθηκα και σας δώσει την δύναμη να γίνετε μάρτυρές μου. Αυτή η προσφορά γίνει και αποδεκτή από το Θεό και αυτό συμβόλιζε η έλευση του πνεύματος. Όπως τον παλιό καιρό η προσφορά του Ηλία γίνει και δεκτή με φωτιά που έπεσε από πάνω από τον ουρανό. Η ενίκηση του πνεύματος τι σκοπό είχε? Πρώτα απ' όλα να καθαρίσει και να εξαγνίσει, όπως είπαμε. Έπειτα να ενώσει και να δημιουργήσει το ένα σώμα. Η Εκκλησία χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελείται από προσωπικότητες τόσο διάφορες μεταξύ τους. Η καθεμιά έχει το δικό της background, έχει τη δική της ιστορία και δεν είναι δυνατόν οι προσωπικότητες αυτές να ταιριάξουν. Ο ένας είναι θεωρητικός, ο άλλος είναι πρακτικός, ο άλλος είναι αφηρημένος, ο άλλος είναι ποικίλες προσωπικότητες. Ο ένας είναι ορμητικός, ο άλλος είναι σιγανός. Όλοι αυτοί έπρεπε να γίνουν εν σώμα. Και το σώμα δεν είναι το δυνατό να γίνει παρά με αυτό, με αυτή τη δύναμη του πνεύματος. Το πνεύμα οικοδομεί, βάνει μέσα μας το δυναμικό στοιχείο της καινούργιας ζωής και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας, το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι απαρχή της ζωής του Ιησού Χριστού, ο οποίος Χριστός πρέπει να μεγαλώσει μέσα μας, ο λίγων κατ' ο λίγων, να φτάσουμε να γίνουμε ομοίοι με τον Υιόν του Θεού. Αυτή η ομοίωση, βλέπετε, αρχίζει από μέσα. Στον Αδάμ ο Θεός δημιούργησε απ' έξω και πήγαινε προς τα μέσα. Τον έφτιαξε με λάσπη, με υλικά του κόσμου, φύσηξε πνεύμα ζωής, του δώσε την εικόνα τη δική του, την ηθική ελευθερία και θα γινόταν ομοιώτης, όμοιος με το Θεό, αν υπήκουε. Η εξομοίωση λοιπόν πήγαινε από τα έξω προς τα μέσα. Τώρα είναι από μέσα προς τα έξω. Μέσα μας το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την ομοιότητα με τον Χριστό και την κτίζει συνεχώς και θα φτάσει μια μέρα και το εξωτερικό μας, η περιφέρεια, να μπει στη δόξα και να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και μας λέει ακόμα ότι αυτοί όταν πήραν το Πνεύμα άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, γλώσσες εταίρας γλώσσας, λέει το κείμενο. Όχι αγνωρίστους που είπε ο Βάμβας. Και έκανε αυτό το μεγάλο λάθος ο Βάμβας, αλλά πού να φανταστεί ο Έρμος ότι θα το παίρνανε κάποιοι άλλοι γλωσσολάλοι που παραποίησαν το λόγο του Θεού και θα πούν οι λέξεις αγνώριστος, σημαίνει ακατανόητος, ακατάληπτος. Ο Θεός δεν ήθελε να κάνει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είπε ξένες γλώσσες, όχι αγνωρίστους. Έβαλε ο Βάμβας το αγνώριστος για να δείξει ότι είναι αγνώστος στο λαλούντα, γνωστή στον ακούοντα. Έτσι γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής. Γιατί? Διότι η ποικιλία των γλωσσών είναι κατάρα.
μας οδηγεί στην πηγή εκεί από όπου ξεκίνησε το πράγμα. Και το πράγμα ξεκίνησε στην Βαβέλ, όπου χτίσανε ναό και θέλησαν να φτάσουν μέχρι το Θεό. Ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες τους σε ένδειξη αποδοκιμασίας και κρίσεως, ώστε να μπερδευτούν και να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Σύγχυσε τις γλώσσες τους. Όμως στον προφήτη Σοφωνία προαναγγέλει ότι ο Θεός στις ημέρες του Μεσσία θα αποκαταστήσει γλώσσαν καθαράν εις όλους τους λαούς, ξανά να πέσουν οι γέφυρες της επικοινωνίας μεταξύ των λαών της γης. Και επειδή η Πεντηκοστή είναι η αρχή των εσχάτων ημερών, όπως λέει ο Πέτρος, και είναι στην Πεντηκοστή που ο Μεσσίας σφραγίστηκε ως Μεσσίας στις συνειδήσεις του λαού, ο Ιησούς Χριστός, με την ανάληψή του και τη δόξα του στους ουρανούς, το Άγιο Πνεύμα έδωσε λοιπόν την αρχή αυτού του πράγματος. Έδωσε γλώσσα να μιλάει ο ένας τον άλλον και να καταλαβαίνει ο καθένας τη γλώσσα τη δική του. Αυτό ήτανε. Γλώσσες ανθρώπινες. Ο Απόστολος Παύλος λέει, γράφοντας τους Κορινθίους που είχαν πλανηθεί σαν τους σημερινούς γλωσσολάλους, τους λέει: «Εάν τας γλώσσας των ανθρώπων λαλώ». Οι γλώσσες των ανθρώπων δεν είναι πύλι-πύλι, μίλι-μίλι, μπαμπαμπίκα, μπαμπαμπόκα, μαριάνταλα, λασάνταλα. Οι γλώσσες των ανθρώπων, με συγχωρείτε, οι γλώσσες των ανθρώπων είναι τα ιδιώματα τα γλωσσικά τα οποία υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Μίλησαν ο καθένας τη γλώσσα τα λουνού. Να ενωθούν οι γλώσσες, να πέσουν οι γέφυρες. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει στους Κορινθίους. Εσείς αυτά που λέτε, τους λέει στους Κορινθίους, λέτε ανάθεμα των Ιησούν με αυτά που λέτε, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Και δείχνετε σημάδια ανθρώπων οι οποίοι, όπως είσαστε στην παλιά σας ζωή, που οδηγήσετε από τα πνεύματα στα είδωλα τα άφωνα. Δεν μιλάει λοιπόν για ακατανόητα πράγματα, ούτε κάνει ο Θεός ακατανόητα. Τα εκστατικά είναι εφεύρεσης. Εφεύρεσης, εκείνων που το λένε. Λέει, μιλάμε τη γλώσσα των αγγέλων. Ας μας βεβαιώσουν ότι είναι αυτή η γλώσσα των αγγέλων. Πού την άκουσαν και πού την γνώρισαν και πού την είδαν. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια υπόθεση εκεί. Και αν όλες τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ, και ακόμα τη γλώσσα των αγγέλων, την γλώσσα, όχι τα γλώσσα, δεν έχουν και εκεί πάνω Βαβέλ, όπως έχουν εδώ κάτω, τη γλώσσα των ανθρώπων. Α, όμως δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν, είμαι άδειος. Συνεπώς, αυτό το οποίο γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής, στα τέλη των καιρών θα γίνει παγκοσμίως. Μπορεί να αγωνίζονται οι άνθρωποι να βρουν τρόπο να ενωθούν οι γλώσσες, να εφεύρουν μία γλώσσα που να είναι εκείνη, και δεν το καταφέρνουν και δεν θα το καταφέρουν. Έως ότου έρθει εκείνη η μέρα, η έσχατες ημέρες, η βασιλεία του Κυρίου, τότε θα αποκαταστήσει ο Θεός εις όλους τους λαούς της γης γλώσσαν καθαράν. Τι θα γίνεται, δεν ξέρω, ο ένας θα καταλαβαίνει τον άλλο. Οι γέφυρες θα πέσουν και οι άνθρωποι θα είναι ενωμένοι. Αλλιώτικα μπορεί να πει κανείς και να επαναλάβει αυτό του Παύλου: «Μένεστε, κατέχεστε από πνεύματα πονηρά τα οποία σας οδηγούν σε μανία. Εκτρέπεστε σε μανία». Το μένομαι ήταν πολύ βαριά η ύβριση στην εποχή εκείνη. Είναι ήταν η κατοχή πονηρών πνευμάτων. Η μενωμένη, ή ο μενόμενος έσχιζε τα ρούχα του, άφριζε, κυλιότανε και έλεγε ακατάληπτα λόγια. Λοιπόν, και η Πεντηκοστή αυτή που γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια μερική εφαρμογή, η πρώτη εφαρμογή της προφητείας του Ιωήλ. Δεν ολοκληρώθηκε η προφητεία του Ιωήλ, διότι ο Ιωήλ είπε: «Χεώ εκ του πνευματός μου επί πάσα σάρκα». Εκεί ήσαν 120 άνθρωποι. Και ο Ιωήλ είπε: «Θα γίνουν σημεία στον ουρανό, σελήνη, αστέρια, θα σκοτεινιάσουν κλπ». Και δεν γίνηκε τίποτα. Άρα αναμένεται μια Πεντηκοστή. Η ολοκλήρωση της Πεντηκοστής. Και αυτή θα γίνει όταν ο λαός Ισραήλ ειλικρινά, περνώντας μέσα από τη μεγάλη θλίψη, το καμίνι της μεγάλης θλίψης, στραφεί στο Μεσσία του και εξητήσει το Μεσσία του. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε όλο το λαό και θα αγκαλιάσει και τη γη κατόπιν. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε

όπως θέλει το πνεύμα και δίνει το πνεύμα χαρίσματα για την οικοδομή του σώματος. Ούτε είναι στάνταρ αυτό. Επειδή γίνει και την ημέρα του, την Αποστολική εκείνη, πρέπει να γίνεται σήμερα. Μα την ημέρα εκείνη, παραδείγματος χάρη, δεν είχαν γραφές. Μαζευόντουσαν όπως μαζευόμαστε σήμερα. Τι θα πούμε. Άμα δεν έχετε γραφές, τι θα πείτε. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Ένα δεύτερο ύμνο. Ένα τρίτο ύμνο. Να κάνουμε προσευχές. Κάμποσες προσευχές. Και μετά τι θα κάνουμε. Χωρίς γραφές. Δεν είχαν γραφές. Ήταν ανάγκη τότε το χάρισμα της προφητείας. Δηλαδή να σηκωθεί κάποιος και να πει: έχω λόγον, παρακυρίου αδελφοί. Ήταν ανάγκη το χάρισμα αυτό να είναι δραστήριο και ενεργό. Σήμερα που έχουμε τις γραφές, το χάρισμα δεν είναι σε τόση ένταση όπως ήταν πρώτα. Δεν χρειάζεται τόσο. Διότι θέλει κάποιος να σηκωθεί, ωραία, να σηκωθεί να διαβάσει από το λόγο του Θεού ένα, δύο, τρία εδάφια να μας οικοδομήσει. Αυτός είναι προφήτης της Καινής Διαθήκης. Το χάρισμα της Ιάσεως. Μα ο Απόστολος Παύλος δεν έκανε τον εαυτό του καλά, ούτε τον Τιμόθεο, πιες λίγο κρασάκι που λέει για το στομάχι σου και τις πυκνές σου ασθένειες. Ούτε τον Τίτο που τον άφησε ασθενούντας στην Τροάδα, ούτε τον Επαφρόδητο που ήρθε να του φέρει από τους Φιλίππους βοήθειες και έφτασε μέχρι θανάτου και προσευχήθηκε εντόνωση στο Θεό και ο Θεός λέει ειδόκησε να τον χαρίσει για να μην λάβω λύπην επί λύπη. Δεν άπλωσε το χέρι του ή να πει λόγο και να θεραπευτούν. Αντίθετα, στη Μάλτα που ναυάγησε όλος ο κόσμος εκείνος εθεραπεύοντο και την σαν άπιστη. Γιατί δεν γνώρισαν τον Χριστό? Γιατί? Διότι το χάρισμα της θεραπείας το έδινε ο Θεός σε ώρες ανάγκης για να σφραγιστεί η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Ο πιστός δεν πειράζει για να αρρωστήσει. Θα μάθει να βαστάζει τους πόνους και να υποφέρει όπως υπέφερε και ο Κύριος του. Ο Παύλος προσευχήθηκε τρεις και ο Κύριος του είπε «Σου αρκεί η χάρισμα». Όχι παρακάτω. Συνεπώς, αν περνάμε κάποιες αρρώστιες και κάποιες δοκιμασίες, ας δοξάζουμε τον Θεό και να βαστάζουμε, να μάθουμε να βαστάζουμε και καταρτίζεται ο χαρακτήρας μας μέσα στην καρδιά μας. Εις δε τους έξω το Πνεύμα το Άγιον θα έδινε μαρτυρία πρώτα απ' όλα για την μία αμαρτία, τη βασική και μοναδική, τη θανάσιμη, την οποία ο κόσμος κάνει, ότι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ένα δεύτερο θα έδειχνε τη δικαιοσύνη του Χριστού. Επειδή θα δείχνει ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς, γι' αυτό έστειλε το Πνεύμα, άρα ο Ιησούς δεν ήταν αμαρτωλός όπως τον απέρριψαν, αλλά ήταν ο δίκαιος, ο οποίος πήρε τη θέση μας και πλήρωσε και είναι στους ουρανούς. Και ένα τρίτο, ελέγχει τον κόσμο, ρίχνει φως στον κόσμο να καταλάβει ότι η κρίση, η φοβερή του Θεού έρχεται. Ποικίλη η αποστολή του Πνεύματος, θαυμαστή η αποστολή του Πνεύματος. Αυτό ποτέ δεν θα προβάλλει τον εαυτόν του, κρύπτεται για να δείξει τον Χριστό. Και η αποστολή του είναι να οικοδομήσει μέσα μας τον Χριστό και να μεγαλύνει τον Χριστό. Σε αυτά τα ύδατα της ζωής της πνευματικής πρέπει να βουτάμε κάθε μέρα. Η Εκκλησία πρέπει να τα ζει και να προσμένει την εξάπλωση αυτής της ζωογονήσεως απάνω σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος θα ανθίσει την ημέρα εκείνη όταν ο Κύριος πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Νέους ουρανούς, όχι νέους, καινούς ουρανούς, καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Τούτη γη, τούτη ουρανή θα ανακαινουργωθούν. Και η ζωή μας είναι ανακαίνωσης, ανακαίνησης, συνεχής, ανακαινούργωσης από τη στιγμή που παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιον και συνεχίζουμε έως ότου ομοιωθούμε με τον Ιησού Χριστό. Θαυμάσια ημέρα, θαυμάσιο μήνυμα, θαυμάσια αγγελία, θαυμάσιο γεγονός του Θεού. Το προοδευθήκαμε, το δοκιμάσαμε εν μέρη, διότι πήραμε την απαρχή του Πνεύματος, προσμένο με την ολοκλήρωσή του. Πήραμε τώρα τη σφραγίδα, πήραμε τον αραβόνα, πήραμε την πρόγευση. Έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, περιμένουμε την ολοκλήρωση του έργου του όταν θα μας ομοιώσει με τον Υιόν του Θεού. Αδελφοί, δοξάστε τον Θεό για τα μεγαλεία του τα οποία κάνει στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Αμήν.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Όντως κατά την υπόσχεσή σου εσύ την οποία πραγματοποίησες, κάνεις καινούρια τα πάντα. Και άρχισες αυτό το θαυμαστό έργο από τα βάθη της ψυχής μας. Οικοδομείς μέσα μας την καινούρια ζωή, τον Χριστό. Και όλο αυτό μέλει να ξεχυθεί και σε όλο το σύμπαν και σε όλη τη δημιουργία, σε όλο τον κόσμο τριγύρω. Θα είναι καινούρια, καινούργιοι ουρανοί και καινούρια γη. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας λες, τις αλήθειες από μέσα από το λόγο σου. Παρακαλούμε πολύ, κάντε δύναμη μέσα στην καρδιά μας, φως και ζωή. Και όλο αυτό το οποίο εσύ μέλει να κάνεις, θα είναι πραγματικά μνημείο, σφραγίδα της αγάπης σου, της σοφίας σου και της δύναμής σου για όλη την αιωνιότητα. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θάμπος του ουρανού με βρήκε στην πορεία, λόγια του Χριστού.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τώρα και για πάντα και για όλη την αιωνιότητα οι καρδιές μας γονατισμένες μπροστά σου θα ψάλουν, θα υμνούν, θα δοξάζουν για το ένδοξο και θαυμαστό έργο σου το οποίο έκαμες για μας. Συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να φέρεις την ύπαρξη όντα, να τους δώσεις από τη δική σου απόλυτη ελευθερία να είναι κι αυτά ελεύθερα ηθικά να διαλέγουν. Τους έκανες μικρούς θεούς και τους εκάλεσες να υπακούσουν σε σένα την πηγή της ζωής. Εμείς αποστατήσαμε, σε αρνηθήκαμε, αλλά εσύ ο Θεός του Ελέους δεν έκαμε σωπίσω. Έτοιμασες τον Υιό, τον μονογενή, τον οποίον έστειλες και έκανες έργο θαυμαστό στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έργο σωτηρίας για κάθε ψυχή που ειλικρινά μετανοεί, επιστρέφει σε σένα, ζητεί το πρόσωπό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, όχι μονάχα διότι συνεχώρησες τις αμαρτίες μας σαν σύννεφο πραγματικά, αλλά διότι έστειλες το πνεύμα σου το αγαθό και μας εσπράγησες, μας ανεγνώρισες σαν Υιούς σου και θυγατέρες, μας προορίζεις στην ένδοξη αιωνιότητα να είμεθα όμοι με τον Υιό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεος σου αυτό. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου την οποία εθεμελίωσες στη γη. Ευχαριστούμε για τη σημερινή ημέρα που είναι η μέρα λατρείας του προσώπου σου. Ευχαριστούμε διότι μπορούμε να ζήσουμε στις αλήθειες τις δικές σου, τις οποίες παρακαλούμε να τις αποκαλύψεις στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας, τους θησαυρούς, τους πνευματικούς του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πάρα πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να δώσεις τις ευλογίες σου άνωθεν, να στηρίξεις τις εκκλησίες σου, να απομακρύνεις τα σκάνδαλα, όλους εκείνους που διαιρούν και χωρίζουν, όλους εκείνους που ετεροδιδασκαλούν, και να δώσεις την ενότητα στο έργο σου, να προχωρεί η εκκλησία σου σαν στράτευμα μεσημέρες. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας σε όλα τα όρια του. Φύλαξε τα όρια του από επιβουλές εχθρών, φύλαξέ μας από εσωτερικές απειλές, ταραχές και εξωτερικές απειλές. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις και τα έθνη τριγύρω μας και μέχρι σε σχάτου της γης, να φέρει σε μετάνοια και επιστροφή, ώστε πολλές ψυχές να εισέλθουν όσο η κερί της χάριτος είναι ανοιχτή, να καταγραφούν το όνομά του στο βιβλίο της ζωής στην Εκκλησία σου. Παρακαλούμε πολύ και για το λαό στον Ισραήλ. Κάμε έλεος, κάμε χάρη, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτοί έδωσαν το φως στον κόσμο διότι τους το έδωσες να το δώσουν, αλλά όμως παραγνωρίζουν την αποστολή τους. Ελέησέ τους. Δώσ' τους να έλθουν στο Μεσσία με ταπείνωση, συντριβή, να αναγνωρίσουν για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Δώσε μας τη χαρά σήμερα να απολαύσουμε το πρόσωπό σου. Μίλησε στις καρδιές μας. Οικοδόμησέ μας. Δώσε το Ευαγγελιό σου σε κάθε ψυχή, κάποια ψυχή που αμφιρέπει. Ελκύσέ τη με τους δεσμούς τους δικούς σου της αγάπης και μίλησε και εξήγησε για τον Υιό της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας ο Θεέ. Στο όνομα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού το θαυμαστό και για τη δόξα σου. Αμήν. Απόψε το βράδυ

Διαβάζω το κεφάλαιο 55 νι έψιλον του Ισαΐα του προφήτη. Ω πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μία έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφραντή στο πάχος. Κλείνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριων εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζαν θέλεις τρέξει προς σε δια Κύριον των Θεών σου και δια τον Άγιο του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Ζητείτε τον Κύριον ενώσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτό ενώσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεγήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις το λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν σε αντυχήσει εμπροστέν σας, υπό αγαλιάσεως, και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρα. Αντί της ακάνθης θέλει ένα βή κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει ένα βή μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Τούτο το κεφάλαιο του Ισαΐα, αδελφοί, είναι μία θαυμάσια εικόνα. Μία εικόνα του μέλλοντος. Μιλάει για τις ευλογίες τις οποίες ο Κύριος, ο Θεός, κατά τα αιώνια σχέδιά Του, είχε ετοιμάσει για το λαό Του. Για όλους εκείνους γενικότερα που πιστεύουν σε Αυτόν. Σε τούτη την εικόνα νιώθουμε οι αιώνιες πηγές να έχουν ανοίξει και τα ποτάμια της ζωής να κυλούνε άφθονα απάνω στη γη. Οι διψασμένοι για τη ζωή καλούνται να έρθουν να πάρουνε άρτον να στηριχθούνε, να πάρουνε γάλα και ίνων εφροσύνης και να το πάρουνε χωρίς αργύριο ή χρυσίο, χωρίς δικό τους ξόδεμα, χωρίς αντίτιμο. Τι θαυμάσια προσφορά είναι αυτή την οποία ο Θεός υπόσχεται εις όλους τους διψασμένους και τους πεινασμένους. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός λέει ότι θα δώσει είναι τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Όταν λέει ελέη του Δαβίδ τα πιστά, δεν εννοεί κάποιους λόγους απλώς. Εννοεί όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκε ο Θεός στον Δαβίδ των δούλων του και τα οποία είναι αξιόπιστα και θα βρίσκανε την εκπληρωσή τους όπως και την βρήκαν μέσα στην ιστορία. Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο ο Θεός το δίδει μαρτυρίαν εις τους λαούς και στη συνέχεια άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ο Θεός ταυτόχρονα
δίνει την υπόσχεση μέσα σε αυτή την εικόνα να αλλάξει το τοπίο της γης. Να αλλάξει το τοπίο. Εκεί που υπάρχει αγκαθιά, ακάμψη, θα ανεβεί κυπαρίσι. Εκεί που υπάρχουν τσουκνίδες, θα ανεβούν μυρσίνες. Οι άνθρωποι θα εξέλθουν με χαρά και θα γιορτάσουν. Και όλη η δημιουργία θα βρίσκεται σε μια γιορτή. Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα, τα πίστευτα? Πραγματικά είναι δυνατόν. Διότι ο Θεός είναι ο Θεός των δυνάμεων. Ο Θεός δύναται τα πάντα. Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις τούτο το μεγαλειώδες σύμπαν το οποίο εκτείνεται μπροστά μας και γύρω μας, τούτη η ατελεύτητη γαλαξίες, να δεις τις λεπτομέρειες της δημιουργίας. Όλα αυτά αποτελούν μια εγγύηση ότι ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του και εις το μέλλον. Ο Θεός θα κάνει να βλαστήσει ένας κόσμος πνευματικός, απείρος, τελειότερος από τούτον που υπάρχει, για να αντικαταστήσει τούτον ο οποίος και να πάρει τη θέση τούτου ο οποίος έχει θαρρεί εξαιτίας της αμαρτίας. Τι συμφορά πραγματικά υπήρξε η αποστασία του ανθρώπου από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Τι συμφορά. Ο θάνατος έβαλε τη σφραγίδα του παντού, σε όλη την εκτεταμένη δημιουργία από τον άνθρωπο και μέχρι σε όλη την έκταση. Αλλά ο Θεός του Ελέους θα κάνει η καινούρια ζωή να φυτρώσει στη θέση της παλιάς. Και όπως λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο ΚΑ κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, ιδού ποιό κενά τα πάντα. Καινούριους ουρανούς, καινούς. Καινή γη, όχι νέους, νέος θα πει, αν κάποιοι εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώ δεν υπήρχε. Καινούς είναι η καινούργωση του παλαιού. Ο Θεός κάνει καινούς ουρανούς, διότι υπήρχαν οι ουρανοί και η γη και καινή γη. Τα κάνει καινούρια όλα. Τώρα οι όροι για αυτή την ανακαίνιση του κόσμου από του ανθρώπου και όλου του σύμπαντος, οι όροι είναι πρώτον ο ασεβής να εγκαταλείψει την οδόν αυτού. Ένα δεύτερο, να επιστρέψουν προς τον Κύριο. Ένα τρίτο, ο Θεός να εξασφαλίσει άφθονη συγχώρηση. Και ένα τέταρτο, να στείλει τα ποτάμια της ζωής του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και πάνω στη γη, ώστε ο κόσμος να μεταμορφωθεί. Αλλά αυτά τα οποία αναφέραμε αποτελούν τους όρους της Καινής Διαθήκης. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις τις οποίες ο Θεός έθεσε για την καινούρια οικονομία την οποία δημιούργησε. Και αυτούς τους όρους ο Θεός τους εξεπλήρωσε μέχρι τέλους και στην ακρίβεια και τους εκπληρώνει. Εκείνο που μένει είναι ο άνθρωπος, η στάση του απέναντι αυτής της προσφοράς του Θεού. Τι θα κάνει, θα δεχθεί ή θα αρνηθεί? Εδώ είναι ακριβώς το θέμα. Και επειδή την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα ήταν η γιορτή, μια σημαντική γιορτή για την Εκκλησία, που πρέπει η Εκκλησία κάθε μέρα να τη θυμάται και να τη γιορτάζει, της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, και είπαν μερικοί κάτι να ακούσουμε γι' αυτό, νομίζω ότι δεν κάνουμε άσχημα, κάνουμε ένα μικρό ρετρό, μια μικρή αναδρομή, αν και όπως είπα τα γεγονότα αυτά είναι τόσο ζωντανά και τόσο σημαντικά για την Εκκλησία του Χριστού, ώστε πρέπει κάθε μέρα να μιλάμε γι' αυτά. Εδώ η χοροδία μας θα μας ψάλλει έναν ύμνο και θα δούμε στη συνέχεια.

Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα και αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τους κρούνους και τα ποτάμια της ζωής ήρθαν στη ζωή μας την προσωπική και μέλλουν να έρθουν απάνω σε όλη τη γη και σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε ευλογών, ευλογήσέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Την περασμένη λοιπόν εβδομάδα γιορτάστηκε η Πεντηκοστή και η Εκκλησία πρέπει να τη γιορτάζει κάθε μέρα. Διότι η Πεντηκοστή είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας. Την ημέρα εκείνη μπήκαν τα θεμέλια του καινούριου ουρανού και της καινούριας γης. Την ημέρα εκείνη οι ουρανοί κατέβηκαν στη γη. Πόσο θαυμαστή η ημέρα εκείνη. 50 μέρες πριν από το γεγονός της Πεντηκοστής είχε τελειώσει το δράμα του Σταυρού του Γολγοθά. Ήτανε ανάγκη με έναν τρόπο επίσημο, αντικειμενικό, ορατό σε όλους, ώστε όλοι να λάβουν γνώση, να γίνει η καταδίκη της αμαρτίας, η καταδίκη της αποστασίας από τον Δημιουργό. Στο πρόσωπο του μόνο Αγίου και Δικαίου του Υιού του Θεού του Κυρίου, ο Θεός τα στροπελέκια της κρίσης του Θεού έπεσαν επάνω στην αμαρτία, επάνω στην αποστασία, την κατεδίκασαν μέχρι τέλους. Διότι είναι αλήθεια ότι αυτή υπήρξε η αιτία της μεγάλης συμφοράς και του μεγάλου κακού το οποίο γίνηκε στον κόσμο. Αν ο κόσμος χάλασε και η όμορφη αυτή δημιουργία του Θεού κατεστράφη, ήταν διότι ο άνθρωπος αποστάτησε. Και αυτή η αποστασία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού κτυπήθηκε με έναν τρόπο επίσημο, αντικειμενικό, ορατό στους πάντες. Ουρανή και γη και καταχθόνια είδαν πόσο αυστηρά, πόσο δύνατα η αμαρτία καταδικάζεται από τον Θεό. Το καταπέτασμα του ουρανού που εμπόδιζε την είσοδο στα Άγια των Αγίων, την επικοινωνία με τον Άγιο Θεό, σχίστηκε από πάνω έως κάτω, στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. Ο δρόμος για τους κόλπους του Θεού, για την αγκαλιά του Θεού, άνοιξε διάπλατα. Πώς όμως ο αμαρτωλός που επιστρέφει θα ελάβανε συνείδηση και γνώση ότι το πράγμα ετελείωσε, το έργο ετελείωσε και γίνεται δεκτός από το Θεό? Βέβαια υπήρξε η Ανάσταση του Λυτρωτή, η οποία Ανάσταση του Λυτρωτή είναι η σφραγίδα της δικαιώσεώς μας. Μας εδικαίωσε ακριβώς διότι αναστήθηκε. Η Αναστασή του αποδεικνύει σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν, ότι το έργο ετελείωσε. Η κραυγή την οποία έβγαλε ο Λυτρωτής στο Γολγοθά τετέλεστε. Δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν απλώς ένας λόγος. Ήταν εκδήλωση της πραγματικότητας. Όλα είχαν γίνει. Να λοιπόν ο εγγυητής μας, να ο εξοφλητής του χρέους, να ο εκπρόσωπός μας μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, ελεύθερος πια. Αφού εξόπλησε, αφού επλήρωσε, αφού ετακτοποίησε την οφειλή. Όμως, ο άνθρωπος, για να το βεβαιωθεί μέσα του ο ίδιος, χρειαζόταν μια πιο δυναμική εσωτερική διαβεβαίωση προσωπική στον καθένα. Ο καθένας να καταλάβει ότι όντως ο Θεός τον συνεχώρησε και όντως ο Θεός τον δέχεται μέσα σε εκείνα τα μελλοντικά πράγματα τα οποία ο Θεός ετοιμάζει. Και αυτό το πράγμα γίνηκε με την έλευση του Πνεύματος του Αγίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες του Θεού το είχαν προαναγγείλει και το περίμεναν σαν μια ευλογία
μελλοντική. Έλεγε ο ταλέπορος. Ο ψαλμοδός μετά την πτώση του πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Καταλαβαίνω ότι όλες οι θυσίες που κάνω δεν είναι αποτελεσματικές. Δεν είναι δυνατόν να με τακτοποιήσουν απέναντί σου. Συ ο Θεός, δώσ' μου πνεύμα δικό σου, πνεύμα ευθές. Στήριξέ με, με πνεύμα ευθές. Ο Ιωήλ ο προφήτης, στο δεύτερο κεφαλαιό του, μιλάει για αυτή την ευλογία που ήταν μια προσδοκία για κάθε ευσεβή ψυχή. Στο κεφάλαιο το δεύτερο λέει μετά τα αυτά θέλω εξαίει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και τέλους η προφητεύση η ίσας και θυγατέρες σας οι πρεσβύτεροι σας θέλους ενυπνιαστεί ενύπνια είναι ανίσχυσας θα δουν οράσεις και ακόμα επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν εκείνες τας ημέρες θα εκχαίω το πνεύμα μου και θα δείξω τέρατα επάνω στους ουρανούς και επί της γης αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκότος, η σελήνη σε αίμα, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί, διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος και εις τους υπολείπους, τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Και ο προφήτης ο Ζαχαρίας στο 12ο κεφαλαιό του λέει και θέλω εκχαίει επί των οίκων Δαβίδ εδάφιο 10 και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ των οποίων εξεκένθησαν και θέλουσι πενθήσει δι' αυτών ως πενθήτης δια τον μονογενή αυτού και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτών ως ο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού. Να γιατί πρέπει να προσευχόμεθα για τον Ισραήλ να μετανοήσει, να επιστρέψει, να γίνει τούτο το οποίο λέγει ο λόγος του Θεού όταν επιστραφεί και εξητήσει και επιβλέψει σε εκείνον τον οποίον εξεκένθησαν. Και ακόμα ο Ισαΐας ο προφήτης στο λάμδα έψιλον κεφάλαιο λέει ότι ύδατα θα αναβλήσουν στην ερημία και ρεύματα στην έρημο ρεύματα και ύδατα θα αναβλήσουν. Ο πρόδρομος ο Ιωάννης τελειώνοντας την διακονία του και κλείνοντας το πρόσωπό του την οικονομία η οποία είχε προηγηθεί θα πει ότι αυτός που έρχεται μετά από αυτόν είναι ισχυρότερος του και εάν αυτός εβάπτισε εν ύδατι εκείνος θα βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο. Και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων κλείνοντας την οικονομία την παλιά και χωρίζοντας την παλιά από την νέα θα πει ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατι σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίο ουχή με τα πολλά ταύτα σημαίνα. Επειδή ο νόμος και οι προφήτες είναι μέχρι του Ιωάννου και ενώ οι μαθητές είχαν στυλώσει τα βλέμματά τους και πρόσμεναν την βασιλεία ο Κύριος τους δείχνει ότι είχαν ανάγκη δυνάμεως θείας δυνάμεως για να μπορέσουν να γίνουν μάρτυρες δικοί του στην Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια και μέχρι εσχάτου της γης. Ήταν ανάγκη το πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος, ο οποίος ήταν μαζί τους, να είναι και μέσα τους. Είναι μέθυμον και θέλει μέλει να είναι ένιμην να κατοικήσει μέσα στην καρδιά τους, μια ευλογία που δεν είχε γίνει ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Οικονομία νωρίτερα. Ήταν ανάγκη να έλθει αυτή η δύναμη του πνεύματος. Διότι πώς ήταν δυνατόν το λιοντάρι να γίνει πρόβατο, η τσουκνίδα να γίνει κυπαρίσι, πώς ήταν δυνατόν η αγκαθιά να γίνει μυρσίνη, μυρτιά, εάν το πνεύμα του Θεού δεν ερχόταν. Και ο ίδιος ο Ιησούς
Χριστός τους είπε, συμφέρει σε εσάς να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο παράκλητος προς εσάς. Εάν δεν πορευώ εγώ, θέλω στείλει αυτόν προς εσάς. Και πραγματικά την 40η ημέρα βλεπόντων όλων αυτών των μαθητών επήρθη. Και είπαμε σε ένα προηγούμενο μάθημα με ποια δόξα, με ποια λαμπρότητα οδηγήθηκε από τους αγγέλους ενώπιον του παλαιού των ημερών. Εξέθεσε το έργο του, εξέθεσε τη νίκη του, έδειξε δείγματα της νίκης του, τη λία την οποία είχε πάρει από τον εχθρό, κάποιους λυτρωμένους αναστημένους τους οποίους πήρε μαζί του και δόθηκε σε αυτόν πάσα εξουσία. Λέει ο Πέτρος εις τις πράξεις των Αποστόλων, τη δεξιά του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, το οποίο ημείς και βλέπετε και ακούετε. Και πραγματικά όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της Πεντηκοστής, η μέρα της Πεντηκοστής, και νόησαν όλοι ομού, ξαφνικά γίνηκε ήχος από πάνω από τον ουρανό, ως φωνής βιαίος, ανέμου βιαίας, πνοής βιαίας φερωμένης, που εγέμισε όλο τον οίκο όπου ήσαν αυτοί καθημένοι. Θα δούμε τι έγινε και στη συνέχεια. Να ψάλλουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 6. Δόξα ανήκει στο Χριστό.

Βαρέω ξασμένος αγαπημένος μας.

Där är så att säga i mass. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, διότι σε εσύ ο ήρωος, ο νικητής, ο θριαμβευτής κατά της αμαρτίας, είσαι εσύ που ανέβηκες επάνω στους ουρανούς δοξασμένος και εδοξάστης και έλαβες στα χέρια σου αυτό το οποίο ο κόσμος σήμερα βλέπει και ακούει στους πιστούς σου. Έστειλε το πνεύμα του αγαθών στη γη, τον Άγιο Παράκλητο, ο οποίος πήρε τη θέση τη δική σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Ακόμα περιμένουμε τα μεγάλα πράγματα, τότε και που η γη θα ανθίσει και ο κόσμος ολόκληρος θα γιορτάσει την παντοτινή γιορτή, τη χαρά την αιώνια, την ατελεύτητη. Όταν εσύ θα ολοκληρώσεις το έργο της καινούργιας δημιουργίας, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Πραγματικά λοιπόν την Πεντηκοστή, στη συμπλήρωση 50 ημερών από την Ανάστασή Του. Και το Πνεύμα το Άγιον ήρθε ξαφνικά, εξέπνη. Ήχος, βοή, ανέμου, διέως φερωμένου, γλώσσες πύρινες και ελάλουν ξένες γλώσσες. Πού συνέβη αυτό? Στο ανώγιο στο οποίο συνήθιζαν να μαζεύονται. Εκεί όπου μετά, πριν από τα πάθη του έδωσε την θαυμαστή ομιλία εις τους μαθητάς που έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και όπου εμφανίστηκε αναστημένος από τους νεκρούς. Θα πρέπει να ήταν της, όπως λένε, της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου Ιωάννου. Ο Κύριος το είχε υποσχεθεί το γεγονός λίγες μέρες πριν στην ανάληψή του, πρώτης αναλήψεως, ότι θα λάβετε το Πνεύμα, θα έρθει σε εσάς η επαγγελία του Πατρός και θα λάβετε δύναμη ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Κατά συνέπεια, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος εγίνηκε και δεν μέλει να ξαναγίνει. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα ήρθε στη γη, ήρθε 10 μέρες ακριβώς μετά την υπόσχεση την οποία έδωσε ο Κύριος στους μαθητές. Τους είπε ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. 10 μέρες μετά λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον ήλθε στη γη. Δεν μέλει να ξαναγίνει η βάπτιση. Είναι μεγάλη πλάνη όλων εκείνων που λένε στείλε πνεύμα, στείλε πνεύμα. Δεν έχει κανένα κανάτι ο Θεός και στέλνει πνεύμα και παίρνει από κανένα μεγάλο δοχείο, καμιά δεξαμενή και στέλνει πνεύμα κάτω με το κανάτι. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Ο Κύριος είπε συμφέρει σε σας να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο Παράκλητος. Συνεπώς την ημέρα εκείνη ήρθε το Πνεύμα το Άγιον κάτω ως πρόσωπο. Ούτε διανέμεται το πρόσωπο σε κομμάτια, γλώσσες πύρινες. Δεν ήτανε τα κομμάτια το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν πρόσωπο. Πως είναι σε όλες τις καρδιές, απλούστατα, διότι είναι Θεός. Και σαν Θεός είναι πανταχού παρόν. Κατοικεί σε όλους, σε όλη την Ιφίλιο. Επειδή είναι Θεός. Τι ήσαν οι γλώσσες? Ήσαν απλούστατα διανομές του Πνεύματος. Δωρεές του Πνεύματος. Όταν έρθει ένας πλούσιος άνθρωπος εδώ πέρα και έχει ένα καλάθι με γεμάτα δώρα μέσα και αρχίζει και μοιράζει στον καθένα μας από κάποιο δώρο, δεν σημαίνει ότι κομματιάζεται ο ίδιος, ούτε δίνει τον εαυτό του. Είναι μέσα σε εμάς και μας δίνει τα δώρα του. Ο Παράκλητος ήρθε στη γη και δεν μέλει να ξανάρθει στη γη. Το βάπτισμα γίνηκε άπαξ. Βέβαια επαναλήφθηκε στον Κορνήλιο. Αλλά στην Παλαιά Πεντηκοστή ο ιερέας έφερνε δύο άρτους ενζήμους ενώπιον του Θεού εις αφιέρωση. Ο ένας συμβόλιζε τον Ισραήλ και ο άλλος την εκκλησία εκ των εθνών και τα προσέφερε ενώπιον του Θεού και ο Θεός τα εδέχεται. Εδώ έχουμε λοιπόν τον έναν άρτον στο ανώγιο τον Ισραήλ που προσφέρεται
και την ημέρα εκείνη που ο Κορνήλιος εστράφηκε έχουμε την Εκκλησία εκ των Εθνών και έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Όχι ότι ξανάρθε το Πνεύμα, αλλά το Πνεύμα έδωσε και στους εθνικούς, το Πνεύμα που ήταν κάτω έδωσε κάποιες δωρεές, διανομές. Γιατί έδωσε γλώσσες πύρινες. Έδωσε εδώ γλώσσες πύρινες, εφάνηκαν οι διανομές αυτές σαν γλώσσες πύρινες, για να δείξουν την ανάγκη του καθαρισμού, του εξαγνισμού της ανθρώπινης καρδιάς και συνείδησης. Στην Πεντηκοστή του Κυρίου, όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, ήρθε το Πνεύμα ολόκληρο, εν είδη περιστεράς. Ο Θεός τον Υιό δεν δίδει εκ μέτρου το Πνεύμα, εκεί ήρθε ολόκληρο το Πνεύμα. Εμείς δεν έχουμε ολόκληρο το Πνεύμα, γι' αυτό ο καθένας έχει ανάγκη και του άλλου. Είναι όλοι μαζί η Εκκλησία, η συνάθρηση. Είναι ανάγκη, ο ένας έχει ανάγκη του άλλου. Είμαστε μέλη του σώματος. Και κατά συνέπεια σε εμάς δόθηκαν γλώσσες, μερισμοί, διανομές του Πνεύματος. Μας διένει με το Πνεύμα στον καθένα από εμάς και διένει με λοιπόν γλώσσες πύρινες και για να δείξει την ανάγκη του εσωτερικού εξαγνισμού. Ποια τα στοιχεία για να μπορέσει το Πνεύμα να έρθει? Ήταν ανάγκη αυτοί να μείνουν επάνω στο θυσιαστήριο του Θεού, της αφιέρωσης και της προσευχής. Ο Κύριος τους είπε, δεν θα μετακινηθείτε έως ότου πάρτε την επαγγελία του Πατέρα, έρθει το Πνεύμα, ο Παράκλητος που σας υποσχέθηκα, και σας δώσει την δύναμη να γίνετε μάρτυρές μου. Αυτή η προσφορά γίνηκε αποδεκτή από το Θεό και αυτό συμβόλιζε η έλευση του Πνεύματος. Όπως τον παλιό καιρό η προσφορά του Ηλία γίνηκε δεκτή με φωτιά που έπεσε από πάνω από τον ουρανό. Η ενίκηση του Πνεύματος τι σκοπό είχε? Πρώτα απ' όλα να καθαρίσει και να εξαγνίσει, όπως είπαμε. Έπειτα να ενώσει και να δημιουργήσει το ένα σώμα. Η Εκκλησία χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελείται από προσωπικότητες τόσο διάφορες μεταξύ τους. Η καθεμιά έχει το δικό της background, έχει τη δική της ιστορία και δεν είναι δυνατόν οι προσωπικότητες αυτές να ταιριάξουν. Ο ένας είναι θεωρητικός, ο άλλος είναι πρακτικός, ο άλλος είναι αφηρημένος, ο άλλος είναι ποικίλες προσωπικότητες. Ο ένας είναι ορμητικός, ο άλλος είναι σιγανός. Όλοι αυτοί έπρεπε να γίνουν εν σώμα. Και το σώμα δεν είναι το δυνατό να γίνει παρά με αυτή τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα οικοδομεί, βάνει μέσα μας το δυναμικό στοιχείο της καινούργιας ζωής. Και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι απαρχή της ζωής του Ιησού Χριστού, ο οποίος Χριστός πρέπει να μεγαλώσει μέσα μας, ο λίγων κατ' ο λίγων, να φτάσουμε να γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Αυτή η ομοίωση, βλέπετε, αρχίζει από μέσα. Στον Αδάμ ο Θεός δημιούργησε απ' έξω και πήγαινε προς τα μέσα. Τον έφτιαξε με λάσπη, με υλικά του κόσμου, φύσηξε πνεύμα ζωής, του δώσε την εικόνα τη δική του, την ηθική ελευθερία και θα γινόταν ομοιώτης, όμοιος με το Θεό, αν υπήκουε. Η εξομοίωση λοιπόν πήγαινε από τα έξω προς τα μέσα. Τώρα είναι από μέσα προς τα έξω. Μέσα μας το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την ομοιότητα με τον Χριστό και την κτίζει συνεχώς και θα φτάσει μια μέρα και το εξωτερικό μας, η περιφέρεια, να μπει στη δόξα και να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και μας λέει ακόμα ότι αυτοί όταν πήραν το Πνεύμα άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, γλώσσες εταίρας γλώσσας, λέει το κείμενο. Όχι αγνωρίστους, που είπε ο Βάμβας. Και έκανε αυτό το μεγάλο λάθος ο Βάμβας, αλλά πού να φανταστεί ο Έρμος ότι θα το παίρνανε κάποιοι άλλοι γλωσσολόγοι.

Σοφωνία προαναγγέλει ότι ο Θεός στις ημέρες του Μεσσία θα αποκαταστήσει γλώσσαν καθαράν εις όλους τους λαούς. Ξανά να πέσουν οι γέφυρες της επικοινωνίας μεταξύ των λαών της γης. Και επειδή η Πεντηκοστή είναι η αρχή των εσχάτων ημερών, όπως λέει ο Πέτρος, και είναι στην Πεντηκοστή που ο Μεσσίας σφραγίστηκε ως Μεσσίας της συνείδησης του λαού, ο Ιησούς Χριστός, με την ανάληψή του και τη δόξα του στους ουρανούς, το Άγιο Πνεύμα έδωσε λοιπόν την αρχή αυτού του πράγματος. Έδωσε γλώσσα να μιλάει ο ένας τον άλλον και να καταλαβαίνει ο καθένας τη γλώσσα τη δική του. Αυτό ήτανε. Γλώσσες ανθρώπινες. Ο Απόστολος Παύλος λέει, γράφοντας τους Κορινθίους που είχαν πλανηθεί σαν τους σημερινούς γλωσσολάλους, τους λέει «Εάν τας γλώσσας των ανθρώπων λαλώ». Οι γλώσσες των ανθρώπων δεν είναι πύλι-πύλι, τύλι-τύλι, μίλι-μίλι, μπαμπαμπίκα, μπαμπαμπόκα, μαριάνταλα, λασάνταλα. Οι γλώσσες των ανθρώπων, με συγχωρείτε, οι γλώσσες των ανθρώπων είναι τα ιδιώματα τα γλωσσικά τα οποία υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Μίλησαν ο καθένας τη γλώσσα τα λουνού. Να ενωθούν οι γλώσσες, να πέσουν οι γέφυρες. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει στους Κορινθίους. Εσείς αυτά που λέτε, τους λέει στους Κορινθίους, λέτε ανάθεμα τον Ιησούν με αυτά που λέτε, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Και δείχνετε σημάδια ανθρώπων οι οποίοι, όπως είσαστε στην παλιά σας ζωή, που οδηγήσετε από τα πνεύματα στα είδωλα τα άφωνα. Δεν μιλάει λοιπόν για ακατανόητα πράγματα, ούτε κάνει ο Θεός ακατανόητα. Τα εκστατικά είναι εφεύρεσης. Εφεύρεσης, εκείνων που το λένε. Λέει, μιλάμε τη γλώσσα των αγγέλων. Ας μας βεβαιώσουν ότι είναι αυτή η γλώσσα των αγγέλων. Πού την άκουσαν και πού την γνώρισαν και πού την είδαν. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια υπόθεση εκεί. Και αν όλες τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ, και ακόμα τη γλώσσα των αγγέλων, την γλώσσα, όχι τα γλώσσα, δεν έχουν και εκεί πάνω Βαβέλ, όπως έχουν εδώ κάτω, τη γλώσσα των ανθρώπων. Α, όμως δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν, είμαι άδειος. Συνεπώς, αυτό το οποίο γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής, στα τέλη των καιρών θα γίνει παγκοσμίως. Μπορεί να αγωνίζονται οι άνθρωποι να βρουν τρόπο να ενωθούν οι γλώσσες, να εφεύρουν μία γλώσσα που να είναι εκείνη, και δεν το καταφέρουν και δεν θα το καταφέρουν. Έως ότου έρθει εκείνη η μέρα, η έσχατες ημέρες, η βασιλεία του Κυρίου, τότε θα αποκαταστήσει ο Θεός εις όλους τους λαούς της γης γλώσσαν καθαράν. Τι θα γίνεται, δεν ξέρω, ο ένας θα καταλαβαίνει τον άλλο. Οι γέφυρες θα πέσουν και οι άνθρωποι θα είναι ενωμένοι. Αλλιώτικα μπορεί να πει κανείς και να επαναλάβει αυτό του Παύλου: «Μένεστε, κατέχεστε από πνεύματα πονηρά τα οποία σας οδηγούν σε μανία. Εκτρέπεστε σε μανία». Το μένομε ήταν πολύ βαριά η ύβριση στην εποχή εκείνη. Ήταν η κατοχή πονηρών πνευμάτων. Η μενωμένη, ή ο μενόμενος έσχιζε τα ρούχα του, άφριζε, κυλιότανε και έλεγε ακατάληπτα λόγια. Λοιπόν, και η Πεντηκοστή αυτή που γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια μερική εφαρμογή, η πρώτη εφαρμογή της προφητείας του Ιωήλ. Δεν ολοκληρώθηκε η προφητεία του Ιωήλ, διότι ο Ιωήλ είπε «Και ο εκ του πνευματός μου επί πάσα σάρκα». Εκεί ήσαν 120 άνθρωποι. Και ο Ιωήλ είπε «Θα γίνουν σημεία στον ουρανό, σελήνη, αστέρια, θα σκοτεινιάσουν κλπ». Και δεν γίνει και τίποτα. Άρα αναμένεται μια Πεντηκοστή. Η ολοκλήρωση της Πεντηκοστής. Και αυτή θα γίνει όταν ο λαός Ισραήλ ειλικρινά, περνώντας μέσα από τη μεγάλη θλίψη, το καμίνι της μεγάλης θλίψης, στραφεί στο Μεσσία του και εξητήσει το Μεσσία του. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε όλο το λαό και θα αγκαλιάσει και τη γη κατόπιν. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το βάπτισμα του Πνεύματος. Και το έργο του Πνεύματος εις μεν την Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει σκοπό πρώτα απ' όλα να καθαρίσει και να ενώσει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενώθηση της Εκκλησίας χωρίς το Πνεύμα. Και ακόμα να την στηρίξει στην αλήθεια και να την οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο υπάρχει ανάμεσά μας σαν πρόσωπο και κατοικεί μέσα σε όλους μας, πέραν των διανομών που έχει δώσει, των ικανοτήτων που έχει ο καθένας, το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει, οικοδομεί μέσα μας τον Χριστό, μας συμβουλεύει, μας προδιαθέτει

οδηγεί να συναντήσω με τον Ιμφίο. Συντροφεύει την ύμφη στον κόσμο τούτον. Επιπλέον την προστατεύει και της δίνει και ποικίλα χαρίσματα. Δεν είναι ικανότητες δικές μας, όπως θέλει το Πνεύμα, και δίνει το Πνεύμα χαρίσματα για την οικοδομή του σώματος. Ούτε είναι στάνταρ αυτό. Επειδή γίνει και την ημέρα του, την Αποστολική εκείνη, πρέπει να γίνεται σήμερα. Μα την ημέρα εκείνη, παραδείγματος χάρη, δεν είχαν γραφές. Μαζευόντουσαν όπως μαζευόμαστε σήμερα. Ε, τι θα πούμε? Άμα δεν έχετε γραφές, τι θα πείτε? Να ψάλουμε έναν ύμνο, ένα δεύτερο ύμνο, ένα τρίτο ύμνο. Να κάνουμε προσευχές, κάμποσες προσευχές. Ε, και μετά τι θα κάνουμε? Χωρίς γραφές. Δεν είχαν γραφές. Ήταν ανάγκη τότε το χάρισμα της προφητείας, δηλαδή να σηκωθεί κάποιος και να πει: έχω λόγον, παρακυρίου αδελφοί. Ήταν ανάγκη το χάρισμα αυτό να είναι δραστήριο και ενεργό. Σήμερα που έχουμε τις γραφές, το χάρισμα δεν είναι σε τόση ένταση όπως ήταν πρώτα. Δεν χρειάζεται τόσο. Διότι θέλει κάποιος να σηκωθεί, ωραία, να σηκωθεί να διαβάσει από το λόγο του Θεού ένα, δύο, τρία εδάφια να μας οικοδομήσει. Αυτός είναι προφήτης της Καινής Διαθήκης. Το χάρισμα της Ιάσεως. Μα ο Απόστολος Παύλος δεν έκανε τον εαυτό του καλά, ούτε τον Τιμόθεο, πιες λίγο κρασάκι του λέει για το στομάχι σου και τις πυκνές σου ασθένειες. Ούτε τον Τίτο που τον άφησε ασθενούντα στην Τροάδα, ούτε τον Επαφρόδητο που ήρθε να του φέρει από τους Φιλίππους βοήθειες και έφτασε μέχρι θανάτου και προσευχήθηκε εντόνωση στο Θεό και ο Θεός λέει ειδόκησε να τον χαρίσει για να μην λάβω λύπην επί λύπη. Δεν άπλωσε το χέρι του ή να πει λόγο και να θεραπευτούν. Αντίθετα, στη Μάλτα που ναυάγησε όλος ο κόσμος εκείνος εθεραπεύοντο και τι ήσαν άπιστοι και τι δεν γνώριζαν τον Χριστό. Γιατί? Διότι το χάρισμα της θεραπείας το έδινε ο Θεός σε ώρες ανάγκης για να σφραγιστεί η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Ο πιστός δεν πειράζει για να αρρωστήσει. Θα μάθει να βαστάζει τους πόνους και να υποφέρει όπως υπέφερε και ο Κύριος του. Ο Παύλος προσευχήθηκε τρεις και ο Κύριος του είπε «Σου αρκεί η χάρις μου». Όχι παρακάτω. Συνεπώς, αν περνάμε κάποιες αρρώστιες και κάποιες δοκιμασίες, ας δοξάζουμε τον Θεό και να βαστάζουμε. Να μάθουμε να βαστάζουμε. Και καταρτίζεται ο χαρακτήρας μας μέσα, στην καρδιά μας. Εις δε τους έξω, το Πνεύμα το Άγιον θα έδινε μαρτυρία πρώτα απ' όλα για την μία αμαρτία, τη βασική και μοναδική, τη θανάσιμη, την οποία ο κόσμος κάνει, ότι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ένα δεύτερο θα έδειχνε τη δικαιοσύνη του Χριστού, επειδή θα έδειχνε ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς, γι' αυτό έστειλε το Πνεύμα. Άρα ο Ιησούς δεν ήταν αμαρτωλός όπως τον απέρριψαν, αλλά ήταν ο δίκαιος, ο οποίος πήρε τη θέση μας και πλήρωσε και είναι στους ουρανούς. Και ένα τρίτο, ελέγχει τον κόσμο, ρίχνει φως στον κόσμο να καταλάβει ότι η κρίση, η φοβερή του Θεού έρχεται. Ποικίλει η αποστολή του Πνεύματος, θαυμαστεί η αποστολή του Πνεύματος. Αυτό ποτέ δεν θα προβάλλει τον εαυτόν του, κρύπτεται για να δείξει τον Χριστό. Και η αποστολή του είναι να οικοδομήσει μέσα μας τον Χριστό και να μεγαλύνει τον Χριστό. Σε αυτά τα ύδατα της ζωής της πνευματικής πρέπει να βουτάμε κάθε μέρα. Η Εκκλησία πρέπει να τα ζει και να προσμένει την εξάπλωση αυτής της ζωογονήσεως απάνω σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος θα ανθίσει την ημέρα εκείνη όταν ο Κύριος πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Νέους ουρανούς, όχι νέους, καινούς ουρανούς, καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Τούτη γη, τούτη ουρανή θα ανακαινουργωθούν. Και η ζωή μας είναι ανακαίνωσης, ανακαίνησης, συνεχής, ανακαινούργωσης από τη στιγμή που παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιον και συνεχίζουμε έως ότου ομοιωθούμε με τον Ιησού Χριστό. Θαυμάσια ημέρα, θαυμάσιο μήνυμα, θαυμάσια αγγελία, θαυμάσιο γεγονός του Θεού. Το προοδευθήκαμε, το δοκιμάσαμε εν μέρη, διότι πήραμε την απαρχή του Πνεύματος, προσμένουμε την ολοκλήρωσή του. Πήραμε τώρα τη σφραγίδα, πήραμε τον αραβόνα, πήραμε την πρόγευση, έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, περιμένουμε την ολοκλήρωση του έργου του, όταν θα μας ομοιώσει με τον Υιόν του Θεού. Αδελφοί, δοξάστε τον Θεό για τα μεγαλεία του, τα οποία κάνει στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Αμήν.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Όντως κατά την υπόσχεσή σου εσύ την οποία πραγματοποίησες, κάνεις καινούρια τα πάντα. Και άρχισες αυτό το θαυμαστό έργο από τα βάθη της ψυχής μας. Οικοδομείς μέσα μας την καινούρια ζωή, τον Χριστό. Και όλο αυτό μέλει να ξεχυθεί και σε όλο το σύμπαν και σε όλη τη δημιουργία, σε όλο τον κόσμο τριγύρω. Θα είναι καινούρια, καινούργιοι ουρανοί και καινούρια γη. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας λες, τις αλήθειες από μέσα από το λόγο σου. Παρακαλούμε πολύ, κάντε δύναμη μέσα στην καρδιά μας, φως και ζωή. Και όλο αυτό το οποίο εσύ μέλει να κάνεις, θα είναι πραγματικά μνημείο, σφραγίδα της αγάπης σου, της σοφίας σου και της δύναμής σου για όλη την αιωνιότητα. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ίσβαθα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου. Εσύ ο Άγιος, ο Άγιος, ο Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, δεν μας εγκατέλειψες όταν αμαρτήσαμε, μας αναζήτησες, μας βρήκες, έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή, πραγματοποίησες το έργο της σωτηρίας στο Σταυρό, έστειλες το Άγιο Πνεύμα στη γη και στην καρδιά μας, μας αναγέννησες, μας ανακαίνησες, μας μεταμόρφωσες ηθικά. Τώρα είμαστε δικά σου παιδιά, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με την δόξαν την μέλουσαν αποκαλυφθείς ημάς. Η προσωρινή ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Πατέρα ουράνιες, ευχαριστούμε γιατί έσυρες το παραπέτασμα και μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Μας βεβαίωσες για την αιώνια πατρίδα, την ιδανική πολιτεία, εκεί που πόνος, θλίψη, δάκρυ, στεναχμός δεν θα υπάρχουν πια. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα το χέρι σου το τρυφερό θα σκουπίσει από τα μάτια μας κάθε δάκρυ. Παρακαλούμε θερμά, ενώ σε βρισκόμαστε εδώ στη γη, δώσ' μας τη χάρη σου την υπερβάλλουσα, να σε τιμήσουμε, να σε δοξάσουμε, να γνωρίσουμε και να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου. Ποθούμε μια ζωή στους δρόμους της δικαιοσύνης, μια ζωή αρεστή ενώπιόν σου. Παρακαλούμε θερμά, γέμισε μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να νικούμε τις δυνάμεις του σκότους, να υπερνικούμε τα προβλήματα και τα παθήματα, να θριαμβεύουμε. Γέμισε μας ασφιχτικά με τη δική σου την παρουσία. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ο λόγος σου αυτό το πρωινό ας αντυχήσει δυνατός και συγκλονιστικός στις καρδιές μας, να μας ζωοποιήσει, να μας παρηγορήσει, να μας οικοδομήσει, να μας ανυψώσει πνευματικά. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά μας, την οικογένεια του καθενός μας. Ευλόγησε όλους τους παρόντες, αλλά και τους απόντες αδελφούς, οπουδήποτε βρίσκονται. Θυμήσου παρόμοιες συναθροίσεις ολόκληρη την πατρίδα μας. Ζωοποίησε το έργο σου. Σκέπασε τη χώρα μας με το έλεό σου. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση. Φύλαγε την πατρίδα μας από τις δυνάμεις του κακού, τις δυνάμεις του πολέμου. Κύριε, κατάπαυσε τον πόλεμο στη γειτονική Σερβία. Παρηγόρησε τα αδέλφια μας που δεινοπαθούν, τους πρόσφυγες, τους πονεμένους. Κύριε, στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς, της δικής σου παρηγοριάς. Ελέησε τα έθνη της γης. Συγκλώνησε τους ισχυρούς. Θύμισέ τους ότι είναι εθνητοί, ότι μια μέρα θα σταθούν ενώπιόν σου για να λογοδοτήσουν. Και όλους μας ετοίμασέ μας για τη μεγάλη συνάντηση με τον Χριστό, να σταθούμε ενώπιόν του και να μην κατεσχυνθούμε από την παρουσία του. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε πάνω. Σελίδα 932. Ψαλμός μη δίτα. Ψαλμός μη δίτα. Σελίδα 932. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μιλέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετ' αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διετί σε περίλυπος ψυχή μου και διετί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος.

Θα διαβάσω, αδελφοί, από τις πράξεις των Αποστόλων μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο.

Και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λώσει ξένα.

της γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών, και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη. Διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίην αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττον το δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αδήλους. Ιδού, πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν. Πάθη και Μύδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν και την Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν τε και την Παμφιλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύας της κατά την Κυρήνη, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Διαβάζω τέλος από το εδάφιο 37 του ιδίου κεφαλαίου. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, προηγείται ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου, αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους: «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς: «Μετανοήσατε, και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η Επαγγελία, και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Να ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 55.

Υπήρξε των αιώνων το όνειρο να γίνει υπεράνθρωπος ο άνθρωπος, να γίνει δυνατός και παντοδύναμος Θεός. Από τη χαραυγή της ιστορίας του διψούσε βασανιστικά για δύναμη. Κλεισμένος στο χωμάτινο και εύθραστο σαρκείο του και περικυκλωμένος από εχθρικές δυνάμεις, ζήτησε να υπερνικήσει την αδυναμία του. Πόθησε και ονειρεύτηκε την παντοδυναμία. Στο πέρασμα των εποχών επίμονα ερεύνησε για τις πηγές της δύναμης. Δάμασε και τυφάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις που άλλαξαν τις συνθήκες της ζωής του και τον απάλλαξαν από πολλά δεινά. Η δύναμη του λίθου, της φωτιάς και του νερού, του ανέμου, του ατμού και του ηλεκτρισμού πυθύνια υποτάχθηκαν και η διάσπαση του άπειρα ελάχιστου ατόμου τον ύψωσε στους ουρανούς. Η γνώση είναι δύναμη, διακήρυτο Φραγκίσκος Βάκων. Και στη σημερινή εποχή η γνώση έχει πληθυνθεί αφάνταστα. Ζούμε μια έκρηξη των γνώσεων εκπληκτική. Τα μυστικά που η φύση έκρυβε ζηλότυπα χιλιετίες, τώρα τα αποκαλύπτει ανενδίαστα. Και ο άνθρωπος ηλικιά μπροστά στις καταπληκτικές του δυνατότητες και τις μελλοντικές προοπτικές και πιθανότητες μεθάει με την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας. Αμέτρητα τα θαυμαστά του κατορθώματα. Βυθίζεται μέσα στους ωκεανούς και υψώνεται θριαμβευτής στους ουρανούς. Πατάει στο φεγγάρι, πετάει στα αστέρια, έστησε την σημαία του στο διάστημα. Έγινε τάχα των αιώνων το όνειρο πραγματικότητα? Αδίμονο όχι. Ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, κατάντησε υπάνθρωπος. Έγινε ισχυρός, πανίσχυρος στον τεχνολογικό τομέα, όμως χωλαίνει απελπιστικά στον ηθικό. Οπισθοδρόμησε ηθικά, δραματικά και καταβαραθρώθηκε. Έγινε αξιοθρήνητα δύνατος. Ο διάσημος διανοητής Πιέρ Γκρασέ εκφράζει εύγλωτα αυτή την τραγική αντινομία του καιρού μας με την φράση: «Ο μικρούλης Θεός ασθενεί». Ο άνθρωπος που χάρη στα επιτεύγματά του ενόμισε πως έγινε Θεός, ασθενεί ηθικά. Τρέμει μπροστά στο χείλος της πυρηνικής αβύσου. Η δύναμή του η τιτανική τον οδηγεί αναπότρεπτα στον όλεθρο της γης. Τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του. Ο πανίσχυρος άνθρωπος της εποχής μας είναι απελπιστικά ανίσχυρος. Δεν μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις που ανακάλυψε. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στα επιτεύγματά του. Είναι αδύνατος μπροστά στον πόνο, μέσα στην θλίψη, αντίκριστον θάνατο. Δεν νίκησε τον θάνατο, ούτε την μοναξιά, ούτε τα αμέτρητα δεινά που πλήττουν την ζωή του. Θρηνεί και σήμερα βοήθητος όπως χιλιάδες χρόνια πριν. Τα πάντα άλλαξαν ολόγυρά του, όμως αυτός δεν άλλαξε. Τον βασανίζουνε τα ίδια προαιώνια πάθη, τις ίδιες αθλειότητες διαπράττει. Τον τυραννούν οι ίδιες αδικίες, κακίες και μνησικακίες. Αυτή είναι η τραγωδία του καιρού μας. Στον 20ο αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του, ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι απελπιστικά αδύναμος. Αλλά γιατί? Γιατί αν και γνωρίζει και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις, δεν ξέρει, αγνοεί την δύναμη του πνεύματος, όχι την δύναμη του νου, αλλά του πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πρωινό θα ήθελα να σας μιλήσω για τούτη την μεγαλειώδη δύναμη. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, χρειάζεσαι την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να σε αναγεννήσει, να σε καταστήσει παιδί του Θεού, να σε λυτρώσει, να σε μεταμορφώσει ηθικά. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμος Θεός και μας αποκαλύπτει. Στην αρχή, όταν ήταν άμορφη και έρημη η γη και της αβύσσου το πρόσωπο σκοτάδι το σκέπαζε,
Το πνεύμα του Θεού φερότανε στην επιφάνεια των υδάτων. Το πνεύμα του Θεού εκόσμησε τους ουρανούς. Το πνεύμα του Θεού ζωοποίησε τον άνθρωπο. Το πνεύμα του Θεού περίζωσε με δύναμη τους ήρωες της πίστης και μεγαλούργησαν και θαυματούργησαν. Ο Γεδεών και ο Βαράκ, ο Ιεφθάε, ο Σαμψών, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ, αμέτρητοι άνδρες ισχυροί, με μια φωνή φωνάζουν. Τα κατορθώματά μας τα πετύχαμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Χάρη στην δύναμη του Πνεύματος κατεπολέμησαν βασιλείες, επέτυχαν τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα λωτρίων. Όμως η πιο ηλικιώδης, η πιο μεγαλειώδης αποκάλυψη της δύναμης του Πνεύματος έλαβε χώρα την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τον θάνατο του Ιησού, οι μαθητές, αδύνατοι και συντριμμένοι, είναι συγκεντρωμένοι στο ανώγιο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισαν όλοι με την δύναμη του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρίκησε τους μαθητές με χάρη, με χαρίσματα, τους όπλησε με δύναμη υπερφυσική, τους μεταμόρφωσε ηθικά εκπληκτικά. Την κόσμο ιστορική ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος διεκήρυξε στα συναγμένα πλήθη: «Μετανοήστε! Ας βαπτιστεί έκαστος το όνομα του Ιησού και θα λάβετε την επαγγελία, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος». Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρξε προνόμιο μόνον των μαθητών. Αυτό το πρωινό προσφέρεται και σε σένα, προσφέρεται σε όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, επειδή είναι γεγραμμένον, επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, για να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, για να λάβουμε όλη την επαγγελία, την δύναμη του Πνεύματος δια της πίστεως». Έπρεπε ο Χριστός να θυσιαστεί, έπρεπε να σταυρωθεί, να φορτωθεί το βαρύ, το δυσβάστακτο φορτίο της ενοχής μας. Έπρεπε να χύσει το πολύτιμό του αίμα για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Έπρεπε να πεθάνει. Έπρεπε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να δοθεί σε μας η δύναμη του Πνεύματος. Αυτό το πρωινό, εάν δεχθείς τον Ιησού Χριστό με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή, το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα θα σε σφραγίσει, θα σε ανακαινήσει, θα σε αναγεννήσει. Θα το βραντοφωνάξω αδίστακτα: το πιο μεγάλο θαύμα του Θεού είναι η αναγέννηση του ανθρώπου. Επίτρεψέ μου το ερώτημα: είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Πότε και πού και πώς αναγεννήθηκες? Θυμάσαι τη στιγμή την ένδοξη όταν το Άγιο Πνεύμα του Θεού σε άγγιξε, σε άλλαξε, σε γέμισε? Και αν είσαι αναγεννημένος, είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Γιατί μερικοί χριστιανοί είναι πεσμένοι, μαραμένοι, νικημένοι, αδύνατοι? Γιατί? Γιατί δεν είναι πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Κάποτε σε επισκέφθηκε η δύναμη του Πνεύματος. Δέχτηκες, γεύτηκες την δύναμη, την εκπληκτική του Θεού, την παρουσία του παράκλητου. Όμως, μήπως το λείπησες? Μήπως τώρα έχεις ατονίσει, αδυνατήσει? Μήπως έσβησε μέσα σου ο ζήλος ο αλλοτινός? Μήπως έσβησε μέσα σου η πρωτινή αγάπη? Μήπως φιλοξενείς κάποια αμαρτία στην καρδιά σου? Μήπως δικαιολογείς κάποιο είδωλο στη ζωή σου? Αν ναι, την ώρα αυτή ο Θεός σε καλεί να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, να απαρνηθείς την όποια γνωστή σε σένα αμαρτία, να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού, να αφιερωθείς εκ νέου στα χέρια του Θεού. Και είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, το Άγιο Πνεύμα θα σε γεμίσει ξανά. Θα σου χαρίσει την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας.
Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι: μη μεθύσκεστε με ίνον το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρώστε δια του Πνεύματος. Τρεις είναι οι κύριοι όροι, οι πιο σπουδαίες προϋποθέσεις προκειμένου να πληρούμαστε Αγίου Πνεύματος καθημερινά. Η πρώτη είναι η εσωτερική κάθαρση. Η δεύτερη, η συσταύρωσή μας με τον Χριστό. Η τρίτη, η παραχώρησή μας η απόλυτη στα χέρια του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μας, καλεί να καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μοδισμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Πρώτη προϋπόθεση, η εσωτερική κάθαρση. Δεύτερη προϋπόθεση, η συσταύρωση. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: μετά του Χριστού είναι σταυρώθη. Δεν ζω πια εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή. Καλούμαστε καθημερινά να ζούμε τον Σταυρό, να οπλιστούμε με το φρόνημα του θανάτου. Ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής, εν αγίο τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών, να ζωοποιώ την καρδία των συντριμμένων. Καθάρισε την καρδιά σου με το αίμα του Χριστού από κάθε γνωστή αμαρτία. Ζήσε τον Σταυρό. Τρίτον, παραχώρησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, χωρίς όρους, χωρίς όρια, απόλυτα, ολότελα, ανεπιφύλακτα. Και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα σε γεμίσει, θα σε κατακλείσει, θα σε φτερώσει, θα σε υψώσει σε όμορφους κόσμους φωτεινούς. Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Το ξέρουμε, δεν αμφιβάλλουμε. Δυνάμεις υπερβατικές, υπέρτερες και τρομερές μας αντιμάχονται στον δρόμο τον πνευματικό. Είναι η αμαρτία που φωνάζει μέσα μας. Είναι η αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Είναι ο τρομερός, ο αποτρόπαιος εχθρός, ο σατανάς. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς κατοικεί η δύναμη, η φοβερή της αμαρτίας. Είναι αυτή η τρομακτική δύναμη του κακού που μας σωθεί στο βάρβαρο, στο βάραθρο, στο βόρβορο, στον όλεθρο, στο χάος. Τι φοβερός αυτός ο εσωτερικός αγώνας. Ποιος από εμάς δεν τον έζησε? Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στην περίοδο της ζωής του προτού γνωρίσει τον Χριστό και γράφει: θέλω να πράξω το καλό, αλλά βρίσκεται μπροστά μου το κακό. Δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Και καταλήγει σε μια συγκλονιστική αιματηρή κραυγή. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με λυτρώσει? Τι εξαίσια η απόκρισή του. Είναι η αρχή του θριάμβου. Ευχαριστώ εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού. Χαράς Ευαγγέλια. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε. Με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γεμάτοι με την δύναμη του πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωνάζει μέσα μας. Την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Την ποικιλόνιμη, την ποικιλόμορφη αμαρτία που στη σημερινή εποχή έχει αποκορυφωθεί και αποθρασινθεί. Οι σκοτεινοί καιροί που διερχόμαστε θυμίζουν την εποχή του Νόε. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα θυμίζουν τις μέρες της τερνές της Πομπιείας. Ο ηλισμός, ο πανσεξουαλισμός, ο μηδενισμός, σαν πύρινα ποτάμια θανάσιμα αγκαλάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Τόσες οικογένειες διαλύονται, οι ηθικές αξίες καταλύονται και οι νεκρόσιμες καμπάνες του πολιτισμού αντιχούν επένθυμα. Πολλοί ρωτούν με αγωνία, σε αυτή την εποχή της διαφθοράς μπορεί ο νέος του Χριστού να ζήσει εγκρατής? Μπορούν τα λυτρωμένα νιάτα να νικήσουν, να ζήσουν απνά, καθαρά, να αντισταθούν στο λασπωμένο χήμαρο της ανομίας? Μπορούν? Αδίστακτα θα απαντήσω: μπορούν, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου.
Γνωρίζω τις δυσκολίες των εφήβων, τους πειρασμούς, τις προκλήσεις των νέων, αλλά γνωρίζω και την δύναμη του Πνεύματος. Γι' αυτό αυτό το πρωί θα τους προτρέψω. Μη φοβηθείτε, μην αποθαρρυνθείτε, ποτέ να μην απογοητευτείτε, ποτέ. Ζήστε την όμορφη ζωή του Πνεύματος. Η νίκη είναι βέβαιη. Σε αυτή την εποχή της ηθικής αδυναμίας, ο λυτρωμένος του Χριστού μαζί με τον αρχαίο προφήτη διακηρύττει: «Είμαι γεμάτος από δύναμη, χάρη στο Πνεύμα του Θεού μου». Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε όχι μονάχα την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Μπορούμε να νικούμε και τον δεινό των ψυχών μας, τον εχθρό, τον αποτρόπαιο, τον διάβολο, τον αρχαίο όφη. Μπορούμε! Πολλοί κολακεύονται να αυτοκαλούνται μοντέρνοι και αρνούνται την ύπαρξή του. Όμως αυτός υπάρχει δρά, πλανά, πατά ολόκληρη την ανθρωπότητα, την σέρνει δέσμια στον αιώνιο χαμό. Ο Απόστολος Παύλος σύρει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει. Δεν είναι πάλι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα. Είναι εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Τι φοβερές, υπέρτερες, τρομακτικές δυνάμεις. Ποιος από εμάς δεν ένιωσε, δεν έζησε την πίεσή τους, την επίθεσή τους, ποιος? Όμως το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας χάρισε την νίκη. Οι βίβλες διακηρύττει: «Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το Πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει την σημαία εναντίον του». Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας, την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Μπορούμε να νικούμε τον εχθρό, τον σατανά. Μπορούμε να υπερνικούμε στα προβλήματα, στα παθήματα, στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες. Μπορούμε. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Το ξέρουμε. Δεν ήταν ούτε θα είναι ο δρόμος της ζωής μας τρωμένος με λουλούδια. Ο Ιησούς Χριστός μας προειδοποίησε: «Στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο». Πόσα προβλήματα, πόσα διλήμματα, πόσα ρωτήματα μαραίνουν το χαμόγελο και κλέβουν τη χαρά και φυγαδεύουν την αισιοδοξία. Πόσα! Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα της υγείας, της εργασίας, της ανεργίας, προβλήματα της νιώτης, προβλήματα των γυρατιών, αμέτρητα προβλήματα, όπως τα πει ο ποιητής: «Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής». Μοιάζει ο τωρινός άνθρωπος με τον αρχαίο Λαοκόοντα. Αυτός και τα παιδιά του ήταν ζωσμένοι από φίδια φαρμακερά. Μάταια αγωνιούσαν, αγωνίζονταν να απεμπλακούν. Μάταια. Έτσι και ο άνθρωπος του καιρού μας είναι ζωσμένος από τα φαρμακερά φίδια των προβλημάτων, των παθημάτων. Αγωνίζεται, αγωνιά, μάταια όμως. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να φωνάξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε θριαμβικά: «Εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς». Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Η δύναμη του Πνεύματος μας υψώνει πάνω από τα προβλήματα. Η δύναμη του Πνεύματος μας ικανώνει να περπατούμε πάνω στα αφρισμένα κύματα της ζωής. Σε μια εποχή που σβήνει τις ελπίδες των ανθρώπων, εμείς ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό. Στεκόμαστε ορθοί μέσα στις θύελες και τραγουδούμε, χαμογελούμε, αισιοδοξούμε. Όπως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος: «Δεν μας έδωκε ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Όμως αδέλφια μου, την δύναμη του Πνεύματος του Θεού την χρειαζόμαστε και για το έργο του Κυρίου. Στον κόσμο αυτό έχουμε μια ένδοξη αποστολή. Πριν φύγει ο Χριστός από τη γη, παράγγειλε στους μαθητές του και σε εμάς τους μεταγενέστερους: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάγετε εις όλον τον κόσμο, κηρύξετε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση». Τι ένδοξη
τι θαυμαστή, αλλά και πόσο επαχθής αυτή η αποστολή. Πώς θα μπορέσουμε να την επιτελέσουμε? Μέσα από τα βάθη των αιώνων ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει: ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς που διερχόμαστε, κανένας χριστιανός δεν επιτρέπεται να είναι άπρακτος και αργός. Κανένας. Όλοι, όλοι ανεξαίρετα καλούμαστε να στρατευτούμε κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Όλοι. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το άγγελμα του λυτρωμού, είναι ανάγκη επιτακτική να αντυχήσει παντού, σε όλη τη γη, όπως βροντοφωνάζει ο προφήτης Ιερεμίας: ω γη, γη, γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου. Στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου και στα δεινά του αδιέξοδα, λύση μοναδική και απάντηση: ο Ιησούς Χριστός. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την Κόρινθο, την πόλη της υψηλής διανόησης και της βαθιάς διαφθοράς. Αποφάσισε τότε ένα μονάχα κήρυγμα, ένα μονάχα μήνυμα να κηρύξει: Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και δεν το κήρυξε με καταπιστικά επιχειρήματα ανθρώπινης φιλοσοφίας, αλλά γεμάτος με την δύναμη του Πνεύματος. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει αδύνατος μπροστά στα ίδια φιλοσοφικά, τα ίδια υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αρχαίοι Κορίνθοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει ανήμπορος μπροστά στην ίδια διαφθορά, στην ίδια κακία της ανθρώπινης καρδιάς. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά: στο αποκορύφωμα του τεχνολογικού θριάμβου, στο γέρμα του 20ου αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του, ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι αξιοθρήνητα αδύνατος. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωμένος, ο αναστημένος λυτρωτής. Σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, έλα στον Χριστό. Πώς? Αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά σου, μετανοώντας ειλικρινά, άνοιξε την καρδιά σου. Δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό και λυτρωτή. Το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Το Άγιο Πνεύμα του θα κατοικήσει στην καρδιά σου. Θα σε αναγεννήσει. Θα σε ανακαινήσει. Θα σε καταστήσει παιδί του Θεού. Θα σε αλλάξει. Θα σε απαλλάξει από τα πάθη. Θα σε μεταμορφώσει ηθικά. Θα σου χαρίσει μια καινούργια ζωή. Όμορφη, χαρούμενη, αξιοβίωτη, αξιοζήλευτη, με σκοπό, με προορισμό, με ελπίδα. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον τελευταίο ύμνο με τον αριθμό 107.

Ας έχουμε παρακαλώ ενός λεπτού σιωπηλής προσευχής στην παρουσία του Κυρίου, ο καθένας μας ξεχωριστά. Ψάλαμε στον ύμνο. Τώρα γεννού, να γίνεις τώρα. Μίλησε στον Χριστό με λόγια απλά. Πες του το ευχαριστώ ότι για σένα πέθανε πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Για σένα θυσιάστηκε. Ζήτησέ του να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία με το αίμα του. Και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου. Εις τον οποίον πιστεύσαντες, λέει η Γραφή, εσφραγίστητε με το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι είμαστε του Χριστού, ας αναρωτηθούμε την ώρα αυτή, μήπως λυπήσαμε το Άγιο Πνεύμα. Και αν κάποια συνειδητή αμαρτία υπάρχει στην καρδιά μας, ας την εξομολογηθούμε, να αποκαταστήσουμε σχέσεις με τον Θεό, να γεμίσουμε ξανά με το Άγιο Πνεύμα, να αποκτήσουμε την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες το Άγιο Πνεύμα εδώ στη γη. Και όποιος δέχεται τον Χριστό με πίστη, προσωπικό του λυτρωτή και σωτήρα, αναγεννάται από το Άγιο Πνεύμα, σφραγίζεται, κατοικείται υπό του Πνεύματος. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την γλυκιά βεβαιότητα ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, κάλεσε ψυχές της σωτηρίας σου να λυτρωθούν από την κατάρα της αμαρτίας και να γευθούν την ευλογία της σωτηρίας, της επαγγελίας του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα, πόσο αδύνατοι είμαστε μπροστά στις δυνάμεις του κακού, μπροστά στην αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και οριάζει γύρω μας, μπροστά στον αόρατο αλλά πραγματικό και τρομακτικό εχθρό των ψυχών, τον διάβολο. Αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυνάμεις. Γέμιζε μας καθημερινά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε πλήρης Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα να μας κυβερνά, να κυριαρχεί απόλυτα στη ζωή μας, να κατευθύνει τα βήματά μας, να ζούμε σε ατμόσφαιρα Αγίου Πνεύματος, να αναπνέουμε και να εκπνέουμε ζωή Αγίου Πνεύματος. Δίδαξε στην Εκκλησία σου, στον καθένα μας ξεχωριστά, σε όλους μαζί, τούτη την εξαίσια αλήθεια της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Λαχταρούμε την ζωή του Αγίου Πνεύματος να μας δοθεί στον υπέρτατο βαθμό. Πατέρα, τον λόγο σου σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας. Να καρποφορήσει, παρακαλούμε, για τη δική σου τη δόξα. Να αποβεί για όλους μας ευλογία. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Mm.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δεν μπορούμε να πάψουμε να σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου δωρεά που άνοιξες στους ουρανούς και τον έστειλες. Στην αγκαλιά σου άδειασες για να τον χαρίσεις σε εμάς, να γίνει ομοιός μας, να πάρει σάρκα και οστά εκείνος και να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να πληρώσει το καθενός μας την ενοχή και την αμαρτία και να ανοίξει με το αίμα του σταυρού διάπλατα τη λεωφόρο, ώστε τώρα και πάντοτε, όσο υπάρχει το σχήμα αυτού του κόσμου, ο δρόμος να είναι ανοιχτός. Εσύ να μπορείς να δέχεσαι, να συγχωρείς και να σώζεις αμαρτωλούς, να τους αναγεννάς και να τους κάνεις καινούργιους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν θα πάψουμε ποτέ, Πατέρα, να σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, για την αγάπη σου και για το έργο της σωτηρίας σου για μας. Αυτό το πρωινό που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι, παρακαλούμε το Πνεύμα σου το ηγεμονικό να περάσει ανάμεσά μας, να ελέγξει τις καρδιές μας, να τις προετοιμάσει ώστε ο λόγος σου να πέσει σε καλή γη, να φέρει καρπό πολύ και εσύ να δώσεις απαντήσεις σε ερωτηματικά, σε αμφιβολίες, σε δυσκολίες, σε προβλήματα, σε ανάγκες, σε ολιγόπιστη κατάσταση της καρδιάς και να στηρίξεις τα πνεύματα και τις καρδιές όλων μας τον Άγιο Λόγο σου. Ευλόγησε το Ευαγγέλιο όπου κηρύσσεται σήμερα, στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευλόγησε και το Σούνιο πάνω που είναι τόσο συγκεντρωμένοι και ιδιαίτερα οι νέοι. Να χαρίσεις, παρακαλούμε, πολύ καρπό. Και επίσης ελέησε την πατρίδα μας και δείξε σε αυτούς που μας κυβερνούν ότι η πρώτη ανάγκη δεν είναι η λύση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων. Η πρώτη ανάγκη είναι να στραφεί ο λαός μας στις πηγές της ζωής που είναι ο Άγιος Λόγος σου. Παρακαλούμε, ελέησε και την υπάρχουσα, την εκκλησία των πατέρων μας η οποία βρίσκεται σε σκοτάδι και δώσ' τους φως για να οδηγήσουν τα λαό στην πίστη του Χριστού. Σε περιμένουμε ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες, Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η σωτηρία του Θεού για τον καθένα μας, για τον κάθε άνθρωπο. Και πρώτα απ' όλα θα δούμε τη σωτηρία του Θεού μέσα στην προφητεία, καθώς ο Θεός την έχει ήδη υποσχεθεί μέσα από τους προφήτες για να την πραγματοποιήσει στον έφθατο χρόνο. Διαβάζω για το σκοπό αυτό λίγα χωρία από τον Ισαΐα τον προφήτη, κεφάλαιο 25, ΚΕ, τα χωρία 6 μέχρι και το 12. Από τον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 25, ή ΚΕ, τα χωρία 6 έως 12. Είναι η ανακοίνωση του Θεού, διαμέσου των αιώνων, προφητικά, ότι το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί, ώστε κάθε αμαρτωλός να μπορεί εύκολα να συναντήσει τον Θεό και να σωθεί αιώνια. Διαβάζω λοιπόν στον Βάμβα, στη μετάφραση όμως από τη Δημοτική. «Και πάνω σε τούτο το βουνό, ο Κύριος των δυνάμεων, θα κάνει σε όλους τους λαούς ευοχία από παχιά, ευοχία από κρασιά στον τρίγο τους, από παχιά γεμάτα μυελό, από καθαρισμένα κρασιά επάνω στον τριγητό. Και στο βουνό τούτο θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος εκείνου που περισκεπάζει όλους τους λαούς και το κάλυμα αυτό που σκεπάζει όλα τα έθνη. Θα καταπιεί τον θάνατο με νίκη και ο Κύριος, ο Θεός, θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα και θα εξαλείψει το όνειδος αυτού του λαού από ολόκληρη τη γη, επειδή ο Κύριος μίλησε. Και κατά την ημέρα εκείνη θα πούν, δέστε, αυτός είναι ο Θεός μας. Τον περιμήναμε και θα μας σώσει. Αυτός είναι ο Κύριος. Τον περιμήναμε, θα χαρούμε και θα εφρανθούμε στη σωτηρία Του. Επειδή σε αυτό το βουνό θα αναπαυθεί το χέρι του Κυρίου και ο Μωάβ θα καταπατηθεί από κάτω του, όπως καταπατιέται το άχυρο για τον κοπρώνα, και θα απλώσει τα χέρια του ανάμεσά τους, όπως απλώνει τα χέρια του ο κολυμβητής για να κολυμπήσει, και θα ταπεινώσει την υπερηφάνειά τους μαζί με τις πανουργίες των χεριών τους, και τα ψηλά οχυρώματα των τυχών σου θα ταπεινωθούν, θα γκρεμιστούν, θα κατεδαφιστούν μέχρι το έδαφος. Αυτή είναι μία από τις 432 προφητείες που αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη για την προεργασία που έκανε ο Θεός διαμέσου των αιώνων έως ότου φανερωθεί το πρόσωπο εκείνο του Υιού του, του Ιησού Χριστού, τον οποίο γνωρίζουμε στην ιστορία πλέον ότι ήρθε στον κόσμο και πέθανε στο Γολγοθά για τη σωτηρία κάθε ανθρώπου. Αυτή η προφητεία γίνεται 750 χρόνια περίπου πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Και επειδή ήταν διάχυτη η επιθυμία του ανθρώπου σε όλα τα έθνη και μάλιστα υπάρχει πλουσιότατη βιβλιογραφία που δείχνει ότι σε όλα τα έθνη αναμενόταν ένα πρόσωπο, κάποιος λυτρωτής, κάποιο διέξοδο, ένας δρόμος απελευθέρωσης, ο Ισαΐας την εκφράζει αυτή την επιθυμία, τη βαθιά των λαών, με τα λόγια εκείνα τα δυνατά στο 64 κεφάλαιο που ο ίδιος καταγράφει και απευθύνεται στον Θεό τον ζωντανό και λέει «Ήθε να έσκιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες». Αυτή ήταν η επιθυμία των λαών, αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού ευθύς εξ αρχής από τον κήπο της Εδέμ, όταν είπε στο φίδι ότι το σπέρμα της γυναίκας, αν και η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, όμως ήθελε να δείξει ότι προφητικά θα έρθει ο τρόπος που ο Θεός με την δική του μεσολάβηση, δια Πνεύματος Αγίου, όπως μας λέει αργότερα, θα υπάρχει το σπέρμα εκείνο, το θείο, το οποίο θα φέρει στον κόσμο το πρόσωπο του Υιού, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος υπόσχεται ο Θεός από την αρχή του ανθρώπινου γένους, θα συντρίψει την κεφαλή σου και εσύ θα κεντήσεις, θα χτυπήσεις την φτέρνα του. Και γνωρίζουμε ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά όλο αυτό πραγματοποιήθηκε. Αλλά ο Ισαΐας μιλάει εδώ για μια μεγάλη πλατιά, εκθαμβωτική θα λέγαμε υπόσχεση του Θεού. Αναφερόμενος επανειλημμένα στη φράση «στο βουνό τούτο», αναφέρεται στο βουνό εκείνο που αργότερα το γνωρίζουμε ως τον λόφο του Γολγοθά, είναι το βουνό Μοριά, όπου πάλι προφητικά, σε άλλη προφητεία ο Θεός διαμέσου του Αβραάμ έδωσε την υπόσχεση ότι δεν θα λυπηθεί τον Υιόν του, ενώ για τον Αβραάμ λυπήθηκε τον Υιόν του και τον έδωσε πίσω ζωντανό και στη θέση του θυσιάστηκε ένα κρυάρι. Ο Θεός πάνω σε αυτό το βουνό θα κάνει μια ευοχία για τα έθνη. Ευοχία για τα έθνη είναι μια πολύ δυνατή λέξη, είναι μια έννοια η οποία συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπινους πόθους, επειδή ο άνθρωπος βρίσκεται πιεσμένος, καταθλιμμένος, ξεγυμνωμένος, απογοητευμένος μέσα στην αναζήτηση μιας ειρηνικής, χαρούμενης ζωής, την οποία ποτέ δεν μπορεί να πετύχει, ούτε και να έχει αγαθά και πλούτη, ούτε και να έχει γνώσεις, ούτε και να έχει οποιαδήποτε άλλα πράγματα στην κατοχή του, ουδέποτε μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Και ο Θεός τον καλεί όχι απλώς σε μια ευτυχία, αλλά σε μια ευοχία, όπου τα πάντα μέσα του και γύρω του θα είναι μια χαρά, μια πανδεσία, μια προσφορά του Μεγάλου Θεού. Και από το άλλο μέρος υπόσχεται ότι ενώ τώρα τα έθνη έχουν πάνω στα μάτια τους οι λαοί ένα κάλυμα, το οποίο τους κλείνει τον δρόμο, το φως, τη διόραση, να καταλάβουν, να δουν και να γνωρίσουν το τι είναι ο Θεός και το τι προσφέρει ο Θεός, θα έρθει η στιγμή που με αυτό το πρόσωπο το οποίο υπόσχεται εδώ, προφητικά, θα σηκώσει αυτό το περικάλυμα, θα σηκώσει αυτό το σκέπασμα και θα αφήσει ελεύθερα τα μάτια των ανθρώπων για να δουν το φως, να δουν τη διέξοδο, να δουν τη σωτηρία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει μονάχα ο Θεός. Και στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη έχουμε αυτή την υπόσχεση υπό άλλη μορφή, αλλά πιο απλά εκτεθειμένη. Μας λέει ότι οι άνθρωποι είναι ζωσμένοι στα μάτια τους από ένα κάλυμα. Και το κάλυμα αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς, παρά μόνο ο Κύριος. Και για να μπορέσει ο Κύριος να το αφαιρέσει, πρέπει η ψυχή από τα βάθη της να το επιθυμήσει, να το θέλει, να φωνάξει σε αυτόν και να του πει «Θεέ μου, ελευθέρωσέ με, βγάλε με μέσα από το σκοτάδι, πέταξε από τα μάτια μου τα πνευματικά της ψυχής μου αυτό το κάλυμα, αυτό το σκέπασμα που δεν μπορώ να δω». Και τότε ο Θεός επεμβαίνει και μάλιστα το διατυπώνει με τη λέξη «αυτοί οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν στον Ιησού, σε αυτούς ο Θεός αφαιρεί το κάλυμα και τους χαρίζει την όραση, την πνευματική και το φως. Υπόσχεται λοιπόν ο Θεός από το ένα μέρος στην απελπισία την ανθρώπινη, την ευοχία, το γέμισμα, το πλήρωμα, τη ζωή, την πλουσιότατη σε απολαύσεις πνευματικές, και από το άλλο μέρος υπόσχεται ο Θεός ότι είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το εμπόδιο που βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, του καλήματος, αυτού του καλήματος που σκεπάζει όλα τα έθνη. Και από το άλλο μέρος, μια τρίτη υπόσχεση στην ίδια προφητεία, ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος διαμέσω του Χριστού αυτό το κεντρί του θανάτου, αυτό τον ίδιο το θάνατο, το αποτέλεσμα που φέρει το θάνατο, θα είναι εκείνος ο οποίος θα τον καταπεί ολόκληρο, ο Σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Και πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά μας υπόσχεται η Παλαιά Διαθήκη ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το έργο της σωτηρίας, και εδώ στον Ισαΐα με τη διακήρυξη θα καταπιεί τον θάνατο με νίκη. Και στη συνέχεια, όπως διαβάσαμε, το αποτέλεσμα του μηνύματος αυτού του προφητικού, ότι στο μέλλον ο Θεός έχει υπόψη του να πραγματώσει αυτή τη μεγάλη σωτηρία, εδώ μας αναφέρεται ότι αυτοί οι οποίοι θα γίνουν μέτοχοι θα εφρανθούμε στη σωτηρία του. Ο άνθρωπος έχει πολλά πράγματα με τα οποία ψεύτικα ή και αληθινά μερικές φορές νομίζει ότι εφραίνεται. Δώσ' του πολλά χρήματα να έχει μια μεγάλη οικονομική ευχέρεια και νομίζει ότι με τον τρόπο αυτό είναι απελευθερωμένος, είναι χαρούμενος, τα έχει όλα. Αλλά αν σου χτυπήσει την πόρτα μια ανίατη αρρώστια, τότε τα χρήματά σου δεν σε βοηθάνε σε τίποτε. Θυμάμαι μια από τις βασίλειες της Αγγλίας που είπε: «Δίνω όλα τα πλούτη μου να μου χαρίσετε μια ώρα ζωής». Στους γιατρούς τα λέει αυτά. Αλλά οι γιατροί τι μπορούσαν να κάνουν? Τα χρήματα λοιπόν δεν είναι η λύση. Είναι άλλοι που μέσα στο σφρίγο, στον δυνάμιο της νιώτης ή επίσης και του δυναμισμού που διαθέτουν ως άτομα να κυριαρχήσουν στη ζωή και να ανέβουν, να προχωρήσουν, να αναδειχθούν και κοινωνικά και να καταξιωθούν μέσα στην κοινωνική ζωή, σε μια στιγμή διαπιστώνουν ότι αυτό δεν είναι λόγος για να είναι απόλυτα ευτυχισμένοι. Εκείνη την εφροσύνη την οποία χαρίζει ο Θεός είναι εφροσύνη που στηρίζεται στη σωτηρία του Θεού. Πρώτα, γιατί η σωτηρία του Θεού είναι εκείνη που σε ελευθερώνει από τα δεσμά. Δεύτερον, γιατί η σωτηρία του Θεού φωτίζει τα βάθη σου και βλέπεις την κακομοιριά και την αθλειότητα της ψυχής σου και έχεις ανάγκη από τον Θεό να σε καθαρίσει και να σε ελευθερώσει. Κατόπιν βλέπεις σαν με κιάλια πολύ μακριά εκείνες τις υποσχέσεις που θα γίνουν πραγματικότητα στη δόξα που υπόσχεται ο Θεός για κάθε έναν ο οποίος θα αποδεχθεί τη σωτηρία του αυτή. Και τέλος, είναι αυτές οι υποσχέσεις που σου δίνονται μέχρι να φτάσεις εκεί που τη ζωή σου, την καρδιά σου, το πνεύμα σου το πλημμυρίζουν από χαρά. Αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, εφροσύνη. Μια λέξη δυνατή ώστε να δείξει ότι ο Θεός είναι κάτι πέρα από εκείνο το οποίο και γεύτηκες ή που φαντάστηκες ή που επεθύμησες. Είναι κάτι πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο μεγάλο. Και τέλος, για να δώσει χαρακτηριστική την εικόνα, τι θα κάνει αυτός ο λυτρωτής όταν θα έρθει, με ποιο τρόπο θα τακτοποιήσει την ανθρώπινη τύχη, την ανθρώπινη πορεία, την ανθρώπινη ζωή. Ακούμε τα λόγια τα οποία διαβάσαμε, σας τα επαναλαμβάνω. Θα απλώσει τα χέρια του ανάμεσά τους, όπως απλώνει τα χέρια του ο κολυμβητής για να κολυμβήσει. Αυτή είναι μια πολύ έντονη εικόνα, η οποία για όσους θέλουν μπορούν να σκεφτούν τον Γολγοθά. Είναι εκείνος πραγματικά ο Ιησούς που άπλωσε τα χέρια του σαν έναν κολυμβητή. Για να κολυμπήσει πού? Να κολυμπήσει μέσα στην κρίση του Θεού, για να αντιμετωπίσει όλο το βάρος των αμαρτιών, εκείνων που έγιναν στο παρελθόν, αυτές που γίνονται στο παρόν και αυτές που ενδεχομένως θα γίνουν στο μέλλον, όλο αυτό το πλήθος στην θάλασσα των αμαρτιών, να κολυμπήσει και εκεί μέσα με την Άγια υπακοή στο θέλημα του Θεού και με το να δώσει το τίμημα του αίματος του και της ζωής του να πει μια για πάντα «Τετέλεστε». Να δώσει την λύτρωση οριστική και για πάντα. Αλλά θα ήθελα περισσότερο να εντοπίσουμε τη σκέψη μας σε αυτή τη στάση του Σταυρού. Όπως εκείνος που κολυμπάει, σαν τον κολυμβητή που είναι έτοιμος να κολυμπήσει. Αυτή ήταν η στάση του Ιησού Χριστού στον Σταυρό αργότερα. Για μας όλους που τώρα το ξέρουμε. Αλλά για την Παλαιά Διαθήκη αυτά για πολλούς δεν ήταν κατανοητά. Ήσαν όμως δυνατά ως υποσχέσεις ενός Θεού ο οποίος ουδέποτε διέψευσε το λόγο του. Πάντοτε είπε την αλήθεια και πάντοτε έδωσε την πραγμάτωση των υποσχέσεών του μέσα στην ιστορία. Σε αυτό το Θεό λοιπόν, τον οποίο σήμερα το πρωί διακηρύττουμε, καλούμαστε να δείξουμε την εμπιστοσύνη μας και καλούμαστε να δούμε ότι δεν είναι Θεός αδιάφορος, αλλά από το παρελθόν και πριν όλοι εμείς έρθαμε στην ύπαρξη, ο Θεός σχεδίαζε, προετοίμαζε το έδαφος, κανόνιζε έτσι τους δρόμους της ανθρώπινης ζωής, ώστε να έρθει κάποια στιγμή που θα σου πει τώρα, φίλε, έλα. Το έργο αυτό είναι έτοιμο. Καλείσαι πλέον να αποδεχθείς το έργο του Σταυρού, εκείνου του κολυμβητή του Θεού, μέσα στην ιστορία και διαμέσου αυτού του έργου του Σταυρού να σωθείς. Είναι μια προφητεία η οποία γίνεται για την προετοιμασία της σωτηρίας και η οποία, όπως θα δούμε και το γνωρίζουμε ήδη, επειδή διαβάζουμε τις γραφές περισσότερα από εμάς, αυτή η σωτηρία του Θεού διαμέσου του Χριστού πραγματώθηκε, έγινε, έλαβε σάρκα και οστά και είναι σήμερα ένα αντικειμενικό γεγονός. Πριν προχωρήσουμε να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 160.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε πολύ, γιατί μας σκέφτηκες, μας αγάπησες, προετοίμασες τον δρόμο και τέλος ετοίμασες τη σωτηρία την οποία σήμερα προσφέρεις απλόχερα, δωρεάν στον καθένα, αρκεί να το θελήσει. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή και σε παρακαλούμε στη συνέχεια να μας εξηγήσεις εσύ διαμέσου του λόγου σου την απλότητα, τον τρόπο με τον οποίο τόσο εύκολα μπορεί ο αμαρτωλός, ο όποιος αμαρτωλός, να σε πλησιάσει διαμέσου της προσευχής, να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό και εκεί, επιτόπου, αμέσως, να σωθεί, να ολοκληρωθεί μέσα του η σωτηρία σου. Παρακαλούμε, σύ δώσε το αυτό, σύ πραγματοποιήσε το, σήμερα μεταξύ μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Υπάρχει μία σκηνή την οποία ήθελα να διαβάσω σύντομα, λίγα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που θα μας κάνει πολύ απλά τα πράγματα στο να αντιληφθούμε πώς ο Θεός πράγματι αυτό που υποσχέθηκε το πραγμάτωσε. Το έκανε αντικειμενικά έτοιμο για τον καθένα και σήμερα, σε κάθε εποχή, όσο υπάρχει το σχήμα αυτού του κόσμου. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 3, το γάμα, τα εδάφια 13, 14 μάλλον, μέχρι και το 19. Ιωάννης, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, η γάμα, εδάφια 14 μέχρι 19, το διαβάζω από τον Βάμβα στη Δημοτική. Όπως ο Μωυσής, μιλάει ο Ιησούς Χριστός εδώ, σε έναν ο οποίος ήρθε να τον επισκεφτεί και να μάθει για τα επουράνια πράγματα. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, για τον λόγο ότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Επαναλαμβάνω ότι τα λόγια αυτά, ανάμεσα σε άλλα πολλά που ο Κύριος είπε, τα απευθύνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζητούσε να μάθει ακριβέστερα και γνωρίζοντας ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ήταν τυχαίο που πέρασε από τη γη του Ισραήλ, τον ιστορικό χώρο στον οποίο έδρασε, και δεδομένου ότι ο ίδιος και θεολογία είχε σπουδάσει και φιλοσοφία λόγω του αξιώματός του και άρχοντας ήταν μέσα στο λαό και η ηλικία είχε με μεγάλη πείρα και θρησκευόμενος άνθρωπος ήταν και διψούσε πραγματικά και όλα αυτά τα οποία γνώριζε του έδιναν κάποιο μικρό φως, αλλά όχι και τη βεβαιότητα για να βρεθεί μέσα στη σωτηρία του Θεού. Και ο Κύριος, αφού του είπε διάφορα, του φέρνει μπροστά και αυτό το παράδειγμα με το φίδι το οποίο ο Μωυσής ύψωσε στην έρημο. Τι είχε συμβεί στην έρημο, αυτό το ξέρει ο καθένας που διαβάζει τις γραφές, αλλά αν θέλετε να σημειώσετε στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 21, θα βρείτε το γεγονός όπως εκτίθεται από το Λόγο του Θεού. Ο λαός Ισραήλ, ελεημένος και με χέρι δυνατό από τον Θεό, βγήκε, τραβήχτηκε μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, από το σκληρό και βαρύ εκείνο πόδι και την εξουσία τη βαριά του Φαραώ, και με δυνατές επεμβάσεις του Θεού, με δυνάμεις οι οποίες είναι ξεχωριστές, μοναδικές μέσα στην ιστορία, δεν επαναλήφθηκαν, ο Θεός τον έβγαλε, τον απελευθέρωσε και του έδωσε μια υπόσχεση: θα σε φέρω μέσα στη γη που ρέει γάλα και μέλι, και εκεί θα ζήσεις χωρίς να έχεις από πάνω σου ανθρώπους που να σε καταπατούν, να σε κατεξουσιάζουν, να σε εκμεταλλεύονται και να τρώνε το ψωμί σου και τον κόπο σου. Και ο λαός προχωρούσε με αυτή την υπόσχεση. Ο Θεός ποικιλότροπα στον δρόμο μέχρι να φτάσουν εκεί τους ελέησε, τους προστάτευσε, αλλά δυστυχώς σε κάποια στιγμή ήταν τόσο έντονη η διαμαρτυρία τους ενάντια στον ίδιο τον Θεό
και ενάντια στο πρόσωπο του Μωυσή, που επιτέλους ο άνθρωπος αυτός θυσίασε την ίδια του τη ζωή και τις δόξες που θα μπορούσε να απολαύσει, για να έχει την ίδια τύχη μαζί τους και να περάσει τον ίδιο δρόμο, επειδή έβλεπε στο μέλλον υποσχέσεις του Θεού στο πρόσωπο του λυτρωτή Χριστού. Και ο άνθρωπος αυτός ακούει τα παράπονα, αλλά πρώτος από όλους τα ακούει ο Θεός. Και μέσα σε αυτή την κακή διαγωγή, την διαστραμμένη διαγωγή του λαού, ο Θεός ήθελε να του συνεφέρει. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μία πληγή που δεν την φαντάστηκαν. Ήσαν περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι, κατά έναν υπολογισμό πολλών ερμηνευτών, άνδρες, γυναίκες, γέροι, παιδιά, και μέσα στο στρατόπεδο όπου ήσαν άρχισαν να τρέχουν φίδια φαρμακερά, και όποιον τα φίδια αυτά δάγκωναν πέθανε, επειδή το δηλητήριο ήταν θανατηφόρο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι πέθαναν από το λαό. Βλέποντας ο λαός, ακόμα και οι πιο δύστροποι και οι πιο δύσκολοι και οι πιο σκληροτράχυλοι, το τι συμβαίνει, κάμφθηκαν, ταπεινώθηκαν και ζήτησαν πάλι από τον Μωυσή έλεος: «Μωυσή, προσευχήσου στον Θεό και πες του να βγάλει τα φίδια αυτά από ανάμεσά μας, γιατί θα πεθάνουμε όλοι». Πραγματικά ο Μωυσής, όπως πάντοτε, στράφηκε με προσευχή στον Θεό, ο οποίος βλέπει, ακούει και είναι έτοιμος να επέμβει, και του λέει: «Κύριε, έλεος, φταίμε».

Είμαστε δύσκολοι, είμαστε ανάποδοι άνθρωποι, αλλά κάνε αλλιώς. Γιατί και αθώοι άνθρωποι μεταξύ τους εδώ να πεθάνουν. Σε παρακαλώ. Και ο Κύριος δεν αφαίρεσε τα φίδια που θα μπορούσε να το κάνει. Να θανατωθούμε όλα και να τα μαζεύουν με τρόπους εκεί καθαρισμού από το στρατόπεδο. Αλλά τα φίδια υπήρχαν, εξακολουθούσαν. Και είπε στον Μωυσή, κάνε ένα παρόμοιο φίδι, χαλκίνο, βάλτε σε ένα ψηλό μέρος να μπορεί να το βλέπουν όλοι, βάλτε πάνω σε ένα ξύλο και εάν κάποιος δαγκώνεται από ένα φαρμακερό φίδι, θα κοιτάζει σε αυτό το χάλκινο φίδι και το δηλητήριο θα αποδυναμώνεται, θα χάνει τη δραστικότητά του και ο άνθρωπος που θα κοιτάζει εκεί θα ελευθερώνεται από τον θάνατο που περιέχει το δηλητήριο του φιδιού. Πραγματικά ο Μωυσής έσπευσε να κάνει αυτό το φίδι, το άπλωσε έτσι εκεί επάνω σε ένα ξύλο και τους είπε αυτή είναι η οδηγία του Θεού. Βέβαια πολλοί θα αμφισβήτησαν αν αυτό το πράγμα είναι δυνατόν να δώσει αποτελεσματικά θεραπεία και όσοι το αμφισβήτησαν προφανώς πέθαναν διότι δεν χρησιμοποίησαν την μέθοδο του Θεού, αλλά άλλοι οι οποίοι το πίστεψαν και όσοι το πίστεψαν, όπως φαίνεται ο περισσότερος λόγος πίστεψε, όταν δαγκωνόταν κοίταζε πάνω σε εκείνο το φίδι και επειδή το είπε ο Θεός, μια δύναμη αόρατη αλλά πραγματική επενέμβαινε πάνω σε αυτούς και έτσι το δηλητήριο δεν είχε πλέον δύναμη να δράσει και να φέρει θανατηφόρο αποτέλεσμα. Αυτό το περιστατικό είναι μια προφητική εικόνα φυσικά, όπως τη δείχνει και εδώ ο ίδιος ο Χριστός από τα λόγια που διαβάσαμε, που φανερώνει ότι πράγματι στην Παλιά Διαθήκη οι προφητείες αυτές, επαναλαμβάνω 432 των αριθμών, αναφέρονταν όλες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μία ήταν, από αυτές ήταν και τούτη. Και ο Κύριος παίρνει αυτό το παράδειγμα της ερήμου και το φέρνει τώρα στον Νικόδημο, στον εξιστητή του Θεού, ο οποίος δεν καταλάβαινε πώς θα μεταμορφωθεί η ζωή του, πώς θα γίνει να ξαναγεννηθεί, να γεννηθεί από πάνω. Δεν το πιάσε αμέσως και μάλιστα έδωσε την παιδαριώδη ερώτηση, είναι δυνατόν εγώ να ξαναμπω μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου γέροντας καθώς είμαι και να γεννηθώ ξανά? Και ο Ιησούς του έδωσε εξηγήσεις ότι αυτά είναι πνευματικές αλήθειες, είναι κάτι που πρέπει και να το πιστέψει και μάλιστα δίνει εκεί την προσωπικότητα του πνεύματος δίπλα στον Ιησού λέγοντας σε πληθυντικό αριθμό αυτά που σας λέμε και σας γνωρίζουμε δεν τα πιστεύετε. Και έρχεται τώρα με απλότητα σε έναν τόσο μορφωμένο, καλοθελημένο άνθρωπο, σε άνθρωπο δηλαδή ο οποίος ήταν και θρησκευόμενος και πρόθυμος να ακούσει, διότι θεωρούσε τον Ιησού ως μοναδικό δάσκαλο από τον Θεό. Του έδωσε όμως ο Κύριος με απλότητα το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό πολλές φορές είναι καλά τα επιχειρήματα, τα ανθρώπινα ή διαλεκτική θα λέγαμε, ο τρόπος της λογικής που επιδρά πάνω στους άλλους. Αλλά σε τελική ανάλυση, μόνο το Ευαγγέλιο με την απλότητά του, η πίστη στην υπόσχεση του Θεού δίνει μέσα τη δύναμη εκείνη της απελευθέρωσης και της σωτηρίας. Και εδώ ο Ιησούς του λέει να θυμηθείς Νικόδημε όπως έγινε στην Παλιά Διαθήκη. Και στην Παλιά Διαθήκη ο λαός έμοιαζε και μοιάζει με την κάθε εποχή, με εμάς σήμερα. Τι είμαστε όλοι εμείς? Είμαστε άνθρωποι που διαβαίνουμε τούτο τον πλανήτη, τούτη την σύντομη ανθρώπινη πορεία. Και βέβαια μπορεί μέσα μας να έχουμε την εξήτηση και την αληθινή εξήτηση για τον Θεό. Αλλά όμως είμαστε μπερδεμένοι στους δρόμους μας με αντιρρήσεις, με δυσκολίες, με παράπονα. Στρεφόμαστε ενάντια στον Θεό επειδή δεν γνωρίζουμε βαθύτερα τους δρόμους Του και τις γραμμές και τα σχέδιά Του. Και οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν να λύσουν τα προβλήματά τους με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνον αν στρέψουν τα μάτια τους σε εκείνον ο οποίος καρφώθηκε μεταξύ ουρανού και γης στον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος προφητικά μας μιλάει για τον χάλκινο, για το χάλκινο φίδι στην έρημο. Το φίδι ήταν χάλκινο για να έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, να μην έχει δηλητήριο, δεν ήταν ζωντανό, δεν είχε μέσα το δηλητήριο. Και δεύτερο, ο χαλκός θύμιζε το χάλκινο θυσιαστήριο που αναφερόταν προφητικά στο πρόσωπο και το έργο που ο Χριστός έκανε πάνω στο Γολγοθά. Επάνω εκεί, στο χάλκινο θυσιαστήριο του Γολγοθά, έδωσε τη ζωή του. Και τώρα ο Κύριος, αφού έδωσε αυτές τις εξηγήσεις, λέει: άκουσε, Νικόδημε, τόσο απλή είναι η αλήθεια για να αλλάξει η ζωή σου.
Τόσο απλό είναι το πράγμα για να καταλάβεις και να περάσει μέσα στο μήνυμα της σωτηρίας και της νέας γέννησης. Δηλαδή, όπως στον Μωυσή τότε ο λαός κοίταζε το χάλκινο φίδι για να σωθεί, τώρα έτσι με τον τρόπο αυτό θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και επειδή ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο με έναν τέτοιο θαυμάσιο και μεγαλοπρεπή τρόπο, αυτό σημαίνει το ούτως του κειμένου, με τέτοιον τρόπο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο ώστε να δώσει τον Υιόν του τον μονογενή, όχι ένα χάλκινο φίδι, επάνω στο σταυρό να πεθάνει για κάθε αμαρτωλό. Και τώρα όποιος στρέφει τα βλέμματά του σε εκείνον παίρνει την σωτηρία μέσα του, γίνεται παιδί του Θεού, αναγεννιέται. Το Πνεύμα το Άγιο περνάει μέσα στην καρδιά του, ενώ τον άνεμο τον βλέπει να ακούς, καταλαβαίνεις δεξιά-αριστερά που υπάρχει, αλλά δεν ξέρεις ούτε από πού έρχεται, ούτε που πηγαίνει. Τώρα θα καταλάβεις ότι κατευθύνεται μέσα στην καρδιά σου και σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο. Και έτσι θέλει να διαβεβαιώσει αμέσως ο Ιησούς Χριστός ότι ο Θεός, στο 17 εδάφιο, δεν απέστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Πόσοι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν αυτόν τον σκοπό της αποστολής του Ιησού Χριστού στον κόσμο? Δεν τον έστειλε ο Θεός στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Θα έρθει η μέρα. Ο ίδιος θα είναι ο κριτής ολόκληρης της οικουμένης, όπως αναφέρεται στο 17ο των πράξεων. Αλλά σήμερα είναι σωτήρας. Και δεν έχεις τι άλλο να κάνεις, αν θέλεις να σωθείς, παρά εκεί που βρίσκεσαι, αφού αναγνωρίσεις ότι είσαι δαγκωμένος, δηλητηριασμένος από την αμαρτία, από τα φίδια αυτά του κακού που σε περιζώνουν και που σε αγγίζουν και σε δαγκώνουν καθημερινά, αφού διαπιστώσεις την κατάστασή σου αυτή, την αθεράπευτη, θέλεις να σωθείς, θέλεις να απαλλαγείς από το δηλητήριο του θανάτου που φέρνει η αμαρτία μέσα σου, αυτή την ώρα στρέψε τα μάτια σου στο Γολγοθά. Όπως εκείνη την παλιό καιρό στο χάλκινο φίδι, έτσι εμείς σήμερα στον υψωμένο, εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Θα πεις, έχει αυτή η πράξη, η ενέργειά μου αποτέλεσμα? Σας απαντώ ναι, για τον απλούστατο λόγο. Στην Παλαιά Διαθήκη είχε αποτέλεσμα. Εκείνοι οι οποίοι θέλησαν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, πέθαναν. Εάν θα το αμφισβητήσεις και εσύ, το ίδιο θα ακολουθείς την πορεία του θανάτου, χάθηκε σε αιώνια. Αλλά οι περισσότεροι που το αποδέχτηκαν σώθηκαν. Εάν λοιπόν θέλεις να αποδεχθείς την διαβεβαίωση του Θεού, την υπόσχεσή του, ότι κοιτάζοντας το Γολγοθά θα σωθείς, τότε χωρίς να το καταλαβαίνεις ούτε εσύ ούτε εγώ, γιατί αυτές είναι πνευματικές πραγματικότητες, ο Θεός αφαιρεί από μέσα σου το δηλητήριο της αμαρτίας, την σταυρώνει απάνω στο Γολγοθά και σου δίνει μια καινούργια καρδιά, σου δίνει το Άγιο Πνεύμα με το οποίο σε αναγεννά, με το οποίο σου δίνει δυνάμεις να περπατήσεις μια καινούργια ζωή, μια πορεία θριάμβου, και μέσα σου να έχεις τη βεβαιότητα ότι ο Θεός σε έκανε δικό του παιδί, σε λύτρωσε. Πίστεψέ το με όλη σου την καρδιά. Αγκάλιασε αυτή τη μεγάλη υπόσχεση του Θεού και κοίταξε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος υψώθηκε στο Γολγοθά για σένα, για μένα, για κάθε αμαρτωλό. Και δεχόμενος αυτή τη σωτηρία του Θεού, θα γίνεις ευτυχισμένος, θα εφρανθείς όπως είπαμε στην αρχή και θα ζεις μέσα στην ευφροσύνη, τη διαρκή, την παντοτινή του Θεού. Μακάρι το Άγιο Πνεύμα του Θεού, επειδή ανάμεσά μας ενδέχεται να βρίσκονται κάποιες ψυχές που θέλουν μεν, αλλά δεν τα πολύ καταλαβαίνουν, να το επαναλάβω. Μέσα σου δες δύο πράγματα. Πρώτον, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, για την οποία ο Θεός σας εκρίνει, όπως τον καθένα μας. Κανένας από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Δες λοιπόν αυτό πρώτον. Και δεύτερον, δες το Γολγοθά. Εκεί επάνω βρίσκεται με τη ματιά της πίστης σου η δύναμη ώστε ο θάνατος, αν επιτρέπεται η φράση, να θανατωθεί. Και να μην υπάρχει πλέον μέσα σου ο θάνατος, αλλά η νέα ζωή του Πνεύματος του Θεού. Μακάρι ο Θεός να δείξει στον καθένα μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Και πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 90.

Πέρα μας, το Πνεύμα Σου το Άγιο, ας βοηθήσει κάποια ψυχή μεταξύ μας να επισπεύσει την προσέλευσή της σε Σένα. Γιατί έτσι θα σωθεί. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο. Το έκανες εσύ, τόσο πλούσιο, ώστε σήμερα καινούριες ψυχές να μπουν στη σωτηρία Σου και χαρά να γίνει μεγάλη επάνω στη δόξα στους ουρανούς. Και τώρα παρακαλούμε στη συνέχεια να μας χαρίσεις ακόμα ένα κομμάτι πνευματικής οδηγίας και τροφής. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Αμήν. Η σωτηρία την οποία πραγμάτωσε ο Θεός, αντικειμενικά να γίνει κομμάτι της ζωής, απόκτημα κάθε αμαρτωλού, την πραγματοποίησε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού πριν 2.000 χρόνια. Όμως, η σωτηρία αυτή στην οποία μπαίνουμε, οφείλουμε να μείνουμε σε αυτή και μέσα στις δυσκολίες και τα προβλήματα είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος θα μας διαφυλάξει, θα μας περιφρουρήσει, θα μας προστατεύσει, ώστε μέχρι τέλους να μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, σε αυτή την κατάσταση της σωτηρίας. Διαβάζω λίγα εδάφια τα οποία είναι χρήσιμα πριν πούμε κάποιο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη για την περίπτωσή μας αυτή. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππησίου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Είμαι βέβαιος, ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος, δηλαδή ο Θεός, που άρχισε σε εσάς ένα καλό έργο, θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός ξεκινάει ένα σπουδαίο, μοναδικό έργο στην καρδιά του καθενός μας, εάν αποδεχθούμε τη σωτηρία του Χριστού. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει να φτάσει στο τέλειο και στο τέλος. Θα επιτελέσει ο Θεός μέχρι την ημέρα που θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Ένα δεύτερο, από την 1η Πέτρου, κεφάλαιο 5, εδάφια 8 και 9. Ο αντίδικός σας ο διάβολος περιτριγυρίζει σαν οριόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί, στον οποίο αντισταθείτε, μένοντας στερεοί στην πίστη, ξέροντας ότι τα ίδια παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας που είναι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή ο διάβολος δεν ησυχάζει. Ολόγυρά μας. Όχι να μας γκρεμίσει που θα είναι μεγάλη του χαρά ή να μας πληγώσει ή οτιδήποτε άλλο να μας ζημιώσει πνευματικά, αλλά είναι δυνατόν να μας καταπιεί κιόλας ολόκληρους για να μην έχουμε μέρος στη σωτηρία την αιώνια του Θεού. Όμως είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος, αφού μείνετε στην πίστη αντιστεκόμενη σε αυτόν, θα σας διαφυλάξει μέχρι τέλος. Και τώρα, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, ένα παράδειγμα χρησιμότατο σχετικό από την Παλαιά Διαθήκη. Βασιλιάς του Ιούδα, ο πατέρας του σκληρός απέναντι του Θεού, τα είχε βάλει κόντρα με τον ζωντανό Θεό, αν είναι δυνατόν, από τον οποίο πηγάζει κάθε ευλογία, κάθε δράξα ζωής, κάθε αναπνοή μας. Κι όμως πήγε κόντρα. Αλλά ο γιος του ήταν η άλλη πλευρά, η λευκή πλευρά και όχι η μαύρη σελίδα του πατέρα. Ένας νέος, 25 χρόνων, όριμος, ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο έτσι που να κυβερνήσει με τη βοήθεια του Θεού για 29 χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια. Και σε αυτή τη διακυβέρνηση στάθηκε άξιος άρχοντας του λαού του και προπαντός άξιος λατρευτής του Θεού. Το έργο που ξεκίνησε ήταν πολύ μεγάλο και πρωτοποριακό, θα λέγαμε, από τις λίγες φορές που γίνονται τέτοια κινήματα πνευματικά σε κάθε τόπο, θα έλεγα και έξω από το Ισραήλ. Ανέλαβε αυτός αμέσως να γκρεμίσει όλα εκείνα τα οποία είχαν στηθεί ενάντια στον Θεό. Τόποι ψηλοί πάνω στα βουνά όπου λατρεύονταν τα δαιμόνια. Αγάλματα, εικόνες, τα γκρέμισαν, τα έβγαλαν από τη μέση. Ο ναός ο οποίος ήταν κατεστραμμένος και χωρίς να χρησιμοποιείται, τον αποκατέστησε. Έβαλε τη διάταξη την οποία είχε βάλει ο Θεός απ' αρχής για να γίνεται η λατρεία του αληθινού Θεού μέσα σε εκείνο τον ναό. Και έκαμε πάρα πολλά θαυμαστά και υπέροχα. Και το όνομά του ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Θα λέει κανείς, από εδώ και πέρα πλέον, μόνον ευλογίες πρέπει να περιμένει ο άνθρωπος αυτός. Δεδομένου ότι η καρδιά του ήταν στραμμένη τελείως στο πρόσωπο του Θεού. Και έκαμε πολλά. Και κοντραρίστηκε με συμφέροντα και με ανθρώπους. Αλλά έκανε το θέλημα του Θεού.
29 χρόνια, σχεδόν 30, ήταν που βασίλευσε. Αλλά ακριβώς στη μέση της βασιλείας του, τον 14ο χρόνο, σχεδόν στο 15ο δηλαδή, ο Θεός επιτρέπει μια μεγάλη αναστάτωση μέσα στο βασίλειό του. Αν είναι δυνατόν να αγαπάς τόσο έντονα και πρακτικά τον Θεό με όλη σου την καρδιά, να δίνεις τα πάντα, να εξωθείς όλο το λαό σου να στραφεί προς τον Θεό και να λατρεύει τον Θεό, και εσύ να δέχεσαι αυτή τη στιγμή μια τόσο μεγάλη επίθεση που σκοπό είχε να καταλάβει ο βασιλιάς αυτός, ο αυτοκράτορας θα έλεγα, της εποχής εκείνης, του Σαναχηρήμ, της Ασσυρίας, να καταλάβει όλο το βασίλειο και την πόλη, και αν είναι δυνατόν να τον τυφλώσει και να τον σύρει κάτω στη Βαβυλώνα ως εχμάλωτο τον Εζεκία. Τι να κάνει κανείς? Μα ο Θεός γιατί το επιτρέπει αυτό? Πώς το θέλησε? Κύριε, δεν σε αγαπώ, θα έλεγε μέσα του Εζεκίας. Δεν έκανε αυτό που θέλεις. Γιατί τώρα έρχεται αυτός, ο οποίος θέλει να με βγάλει από την πατρίδα μου και από το λαό μου και από τη γη μου και εμένα και το λαό ολόκληρο? Αλλά ο Εζεκίας δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Δεν είχε την πίστη αυτή, την προσωρινή, τη φευγαλαία, τη μετακινούμενη, η οποία, όπως λέει ο Ιάκωβος, είναι ρυπιζόμενη από κάθε άνεμο. Δεν ήταν τέτοια. Ο Εζεκίας ήταν άνθρωπος μεγάλης πίστης, παρόλο που ζούσε στην Παλιά Διαθήκη. Και ενώ αναφέρομαι στο κεφάλαιο 36 και 37 του Ισαΐα, όταν πάτε στο Β' Χρονικών, στο κεφάλαιο 32, θα δείτε εκεί που λέει ότι ο Εζεκίας μάζεψε το λόγο και είπε: ακούστε, είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη απειλή για μας, για τις οικογένειές μας, για την πατρίδα μας, για το λαό μας ολόκληρο. Είναι πολλοί, σαν μιλιούνια, σαν μυρμήγκια, πολλά τα οποία έρχονται εναντίον μας. Αλλά μη σας ανησυχεί αυτό. Κοιτάξτε τα λόγια που σπάνια τα λένε χριστιανοί των ημερών μας. Αν αυτοί είναι τόσοι, εκείνοι που είναι μαζί μας είναι πολύ περισσότεροι. Εμπιστευτείτε στον Θεό. Να λοιπόν η απάντηση σε κάποια δυσκολία που μπαίνει στη ζωή μας απροσδόκητα, μεγάλη, και που λέμε γιατί. Ένα εγώ και τον Κύριο αγαπώ και είμαι έτσι και είμαι αλλιώς και τα λοιπά. Τα ξέρει ο Θεός. Αλλά αν δεν σε περάσει και δεν με περάσει και εμένα από κάποιο τέτοιο κοσκίνισμα, δεν γίνεται αλλιώς. Στον Πέτρο του λέει: Πέτρο, ο Σατανάς ζήτησε να σας κοσκινήσει. Ο Σατανάς το ζήτησε και πολλές φορές το ζητάει, όπως για τον Ιώβ και για άλλους. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος λέει, που είναι και σήμερα ο μεσίτης μας: εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα και χρησιμοποιεί μια πολύ δυνατή λέξη. Ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Δηλαδή, όχι να μην λείψει, να μην ξεριζωθεί από μέσα σου. Να σου μείνει κάτι μέσα και να φουντώσει αργότερα και να μείνεις πιστός σε εκείνα που γνωρίζεις. Τέτοιος ήταν ο Εζεκίας, παρόλο που ζούσε στην Παλιά Διαθήκη. Και έρχεται βέβαια ο Σαναχηρήμ, στέλνει τους στρατηγούς του, στέλνει μάλιστα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον Ραφσάκη. Κοινεί τα πάντα, μιλάει στη γλώσσα των Ιουδαίων να τον καταλαβαίνουν για το λαό. Όταν του είπαν: μην μιλάς, εμείς ξέρουμε Συριακά, να μην μιλάς στο λαό και σε ακούω. Όχι, εγώ θέλω στο λαό απευθύνομαι για να με καταλάβουν. Και απειλεί, σκεφτείτε, ποιος? Ο Θεός θα σώσει. Ποιος Θεός από τα άλλα έθνη? Και ανέφερε διάφορα έθνη που έκανε θριάμβους και κατακτήσεις ως Σαναχηρήμ. Και μάλιστα είχε και γνώση των έργων του Εζεκία. Ο Εζεκίας, ο Θεός αυτός, που του άλλαξε ο Εζεκίας τους τρόπους λατρείας. Είχαν παρερμηνεύσει τον σωστό τρόπο που διάλεξε ο Εζεκίας. Αλλά όταν αυτό έγινε, στέλνει αμέσως ο Εζεκίας εκπροσώπους του στον προφήτη, τον Ισαΐα. Και του λέει: κοίταξε, πόσο δύσκολη είναι η μέρα. Ήρθε η γένα, η ώρα της γένας, και δεν μπορεί να βγει το παιδί στο φως του κόσμου. Είμαστε σε δύσκολη θέση. Και ο Ισαΐας απαντάει: μη φοβηθείτε από αυτό τον δαυλό που καπνίζει. Μη φοβηθείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Έρχεται δεύτερη επίθεση, δεύτερη πρόκληση του Σαναχηρήμ. Και αυτή τη φορά μάλιστα στέλνει πρεσβευτές με επιστολή γραμμένη προς τον Εζεκία. Ποιος είσαι εσύ, Εζεκία? Ποιος είναι ο Θεός? Τα βάζει με τον Θεό. Προημερών κάποιος πιστός μίλησε στη δουλειά του ως εξής. Ρωτήθηκε: θα μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε?
Και λέει, αν θέλει ο Θεός, θέλει, δεν θέλει ο Θεός, λέει αυτός, εμείς θα το κάνουμε. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ποιος είναι ο Θεός αυτός? Ποιος μπορεί να τα βάλει με μένα και με τους θεούς μου? Και τότε ο Εζεκίας πήγε στο ναό μέσα και όπως ξέρετε την εποχή εκείνη γράφοντας σε ρολό περί τη λυσόμενο οι επιστολές, το άνοιξε το γράμμα μπροστά στον Κύριο και λέει, Κύριε, τι να στο διαβάσω, διάβασα. Εσύ έδωσες εμάς την νόηση και το νου να διαβάζουμε. Λοιπόν, διάβασα. Και του λέει ο Θεός, μη φοβάσαι, Εζεκία. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ θα τον κάνω αυτόν ο οποίος κάνει τον κόκορα και τον μεγάλο και τον σπουδαίο να φύγει καταντροπιασμένος και εκεί που θα πάει στην πατρίδα του να τον δολοφονήσουν οι δικοί του, οι οικοί του. Και πραγματικά το δύσκολο κοινό βράδυ που περίμεναν την επίθεση και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, ο Θεός βάζει έναν θόρυβο ανάμεσα στο στρατόπεδο του Σεναχηρήμ, σαν κρότια μαξών, σαν κάτι πράγματα που δημιούργησαν φόβο, υπερφυσικές δυνάμεις. Ένας άγγελος του Κυρίου πέρασε τη νύχτα και έστρωσε στο έδαφος κάτω 185.000 στρατιώτες. Όταν είδε αυτά ο Σεναχηρήμ, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να παίζει. Και με σκυμμένο το κεφάλι έφυγε και πήγε στην πατρίδα του. Και στην πατρίδα του τον περίμεναν οι δύο γη του. Ποιος ξέρει τι είχαν εναντίον του. Και τον μαχαίρωσαν ένας από αυτούς, ο οποίος τόσκασε στην Αρβενία και έφυγε. Και ο άλλος ανέλαβε τη βασιλεία. Καημένε σε δαχτυλί μου. Με ποιον τα βάζεις? Οι άνθρωποι του Θεού, τι φοβάσαι? Ποιος είναι ο οποιοσδήποτε σε δαχτυλί δίπλα σου? Όποιοι εκφοβισμοί, όποιες απειλές, όποιες καταστάσεις που νομίζεις ότι σε πιέζουν και σε κατέθλιψαν και σε εξαφανίζουν. Δεν πρόκειται να εξαφανιστείς. Είσαι αθάνατος μέχρι ότου δώσει την εντολή ο Θεός να φύγεις. Η αθανασία είναι μέσα σου. Έχεις την αιώνια ζωή. Τώρα, αν για την αιώνια ζωή θα μείνεις ένα αλφα διάστημα εδώ και μεταφεύγεις, τότε είναι θέμα του Θεού. Αλλά είσαι στα χέρια τα παντοδύναμα του Κυρίου. Πιστέ άνθρωποι του Θεού, πιστή αδελφή μου που ανήκει στον Κύριο, ό,τι έρθει, όποια κατάσταση, όποια επικινδυνότητα, όποια απειλή, εμπιστεύσου σε εκείνον. Πες του, Κύριε, τ' άκουσες. Εγώ περιμένω εσένα να παρέμβεις. Και ο Θεός θα παρέμβει και θα κάνει μεγάλα και θαυμαστά. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίο κηρύττουμε, αυτός είναι ο Θεός τον οποίο εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Θεός ο οποίος, όπως είπαμε στην αρχή, κάνει τη ζωή μας εφροσύνη, αγαλίαμα, υπέροχη κατάσταση θριάμβου και χαράς. Επειδή όλα αυτά πηγάζουν από τις υποσχέσεις του και από την αξιοπιστία των λόγων του Θεού. Κανένας λόγος του Θεού δεν διαψεύστηκε, ούτε γύρισε αδιανός. Όλοι πραγματοποιήθηκαν. Ναι και αμήν είναι μέσα στις υποσχέσεις του Θεού. Ήθε ο Θεός, αδελφοί μου, αγαπητοί, να μας δείξει ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν, οι απειλές αν δεν είναι σήμερα θα έχουν αύριο, αλλά εσύ, επειδή αγαπάς τον Κύριο, μη φοβάσαι. Σε περικυκλώνει ολόγυρα, το χέρι του είναι απάνω σου και από κάτω σε βαστάζει στον βράχο των αιώνων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μην είναι ήσυχος. Κοιμήσου ήσυχος, εμπιστεύσου αυτόν και ζήτησε του σοφία και χάρη που θέλει να σε χρησιμοποιήσει το έργο του. Το έργο έχει πάρα πολλές ανάγκες. Ζήτησε από τον Θεό και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Τέλος, να ψάλουμε πριν προσευχηθούμε τον ύμνο 200. Όρθι για προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας, εν δόξα, σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας έδωσε σήμερα το πρωί να βρεθούμε στον χώρο αυτό και την ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε μηνύματα μέσα από το Λόγο Σου. Εσύ, ο οποίος κατέγραψες τα μηνύματα αυτά και είναι λόγια δικά Σου, παρακαλούμε να τα ερμηνεύσεις για το καλό μας, για την ευλογία μας, για σωτηρία ψυχών, για οικοδομή μεταξύ μας. Παραδίνουμε τους εαυτούς μας σε Σένα, απόλυσέ μας με τη χαρά και την ειρήνη του Χριστού στις καρδιές μας, εν το ονόματι του οποίου σε ευχαριστούμε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Περίπτωση της παρακοής στο σχέδιο της σωτηρίας για του Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου, για τους αιώνιους συκτηρμούς, οι οποίοι εκδηλώνονται μέσω του Ιησού Χριστού, για το έργο του Σταυρού, για τα παθήματα του Χριστού, για το αίμα, το λίτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Θα το μνημονεύουμε, θα το διηγούμεθα σε όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Ευχαριστούμε ότι ο Χριστός μεσητεύει περ ημών. Δώσε μας χάρη το Πνεύμα Σου το Άγιο να κυριαρχήσει ανάμεσά μας, να κατοικεί και να κυριαρχεί στις καρδιές μας. Φρούρισέ μας με τους Αγίους Αγγέλους και δώσε η ώρα μας να είναι πνευματική, ώρα δοξολογίας προς Εσέ. Παρακαλούμε πολύ να τιμηθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να ελεήσεις το έθνος μας τούτο. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, στην αποστασία Του, θύμισέ Του να επιστρέψει σε Εσέ. Παρακαλούμε πολύ και τα άλλα έθνη της στη γη, μέχρι των εσχάτων της γης Εσύ να κάνεις έλεος, ώστε ψυχές να επιστραφούν και να εξηγήσουν το πρόσωπό Σου. Παρακαλούμε και για το λαό των Ισραήλ, θύμισέ Του την ανάγκη να επιστρέψει στους δεσμούς της Διαθήκης και ότι παθαίνει όλα αυτά διότι είναι μακριά και έχει απορρίψει το Μεσσία Του. Παρακαλούμε πολύ, τάχυνε την έλευση του Ιησού Χριστού και μας ετοιμασέ μας σαν νύμφη για τον ουράνιο νυμφίο, στολισμένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Μείνε μαζί μας ολόκληρη την ημέρα, ευλόγησέ μας, ευλόγησε πάνω τον κόσμο στην κατασκήνωση, όλο το πλήθος εκείνο που έχει μαζευτεί εκεί και τους αδελφούς μας οπουδήποτε βρίσκονται σε εξοχές, και να τους θυμίζεις την ανάγκη να ζουν και να μαρτυρούν για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου. Αμήν. Τέτοια των πράξεων των Αποστόλων. Και ότι ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εντό αυτό τόπο και εξέφθησε έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου διέως φερωμένου και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και εμφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσεως πυρός και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτόν. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε οι κατοικούντες, ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπότων ουρανών, και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττωτον δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι, και πώς ημείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενίε γεννήθημεν, πάρτι και μύδι και λαμίτε και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία, την Ιουδαίαν δε και Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν δε και την Παμφυλίαν, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, της κατά την Κυρήνην και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι δε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραδες, ακούομεν αυτούς λαλούντας έντες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Και θαύμαζονται πάντες και υπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκινίνων. Σταθίζε ο Πέτρος μετά τον έντεκα ύψωση την φωνήν αυτού και λάδισε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μας, διότι ούτε δεν είναι βεθισμένοι καθώς σύντομοι, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθέν για του προφήτου Ιωή. Εντες εσχάτες ημέρες, λέει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύμα του επί πάσα σάρκα. ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλλουμε τον ύμνο 177.

Είναι γιορταστικό. Είναι μια υπέροχη γιορτή χαράς, αγαλιάσεως και ευρωστήρης ενώπιον του Θεού. Μιλάει για τις ευλογίες τις οποίες ο Θεός θα έστελνε στο λαό του κατά τα έμποξα σχέδιά του όταν θα ήρθε το η στιγμή την οποία ο Θεός είχε εκλέξει. Και εδώ πέρα σε αυτό το κεφάλαιο προφητικά αισθάνεσαι ότι οι ουρανοί ανοίγουν, οι αιώνιες πηγές ανοίγουν και ποτάμια ζωής κατεβαίνουν κάτω στη γη. Οι διψασμένοι για ζωή καλούνται να έρθουνε να πιούνε, οι πεινασμένοι για ζωή καλούνται να έρθουνε να φάνε. Οι διψασμένοι να αγοράσουν χωρίς δικό τους ξόδεμο, χωρίς να ξοδέψουν χρήματα, να αγοράσουν ίνων και γάλα, γάλα και ψωμί για να στηριχθούν, ίνο για να εφρανθούν. Και όλο το κεφάλαιο τούτο είναι γιορταστικό, είναι γεμάτο χαρά και γεμάτο από την καλοσύνη του Θεού και την αγαθότητα του Θεού. Είναι αυτά που θα τους δώσει και υπόσχεται ο Θεός στο κεφάλαιο τούτο, είναι εκείνα τα οποία ο Θεός είχε υποσχεθεί απαρχής, οι αξιόπιστες υποσχέσεις του Θεού στον δούλο του τον Δαβίδ. Θα σας δώσω τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Αυτά δηλαδή που ο Θεός είχε υποσχεθεί στο Θεό, οι αξιόπιστες υποσχέσεις του προς τον Δαβίδ θα εκπληρωθούν και θα είναι αυτά χαρά για όλους σας, ευπροσύνη και απόδοση για όλους σας. Ποια είναι αυτά τα αξιόπιστα ελέη του Θεού, οι υποσχέσεις, οι αναλύωτες, τις οποίες είχε δώσει τον Δαβίδ, ότι θα έστενε κάποιον από τους απογόνους του Δαβίδ, σπέρμα Δαβίδ, και θα ήταν αυτός ο λυτρωτής, ο σωτήρας, ο οποίος θα διέλυε τα σκοτάδια, θα ανέβαζε την ανθρωπότητα από μέσα από την κόλαση στον ουρανό. Ήταν δυνατόν το πράγμα αυτό να γίνει αλλιώς? Ήταν δυνατόν οι άνθρωποι με τη δική τους μέρημα να φροντίσουν να έχουν κάποιες τέτοιες λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα? Διότι ένα είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας, η αποστασία από τον Θεό. Απεστάτησε και βυθίστηκε στην κόλαση ανεπανόρθωτα. Ποιος θα έλυνε το πρόβλημα αυτό το μεγάλο? Μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Με αυτή τη δωρεά του ο Θεός υπόσχεται να αλλάξει το κλίμα της γης. Να αλλάξει το κλίμα της γης, το τοπίο της γης. Εκεί που θα ήταν αγκαθιά, θα ανεβεί κυπαρίσι. Αντί της τσουκνίδας θα ανεβεί μυρτούλα, μυρτιά. Και όλοι εκείνοι οι λυτρωμένοι θα πούνε με χαρά και αγαλίαση. Τα δέντρα θα χτυπάνε τα χέρια τους, τα όρη θα σκυρτούν σαν τα ελάφια. Τι μεγάλη γιορτή η σωτηρία. Εμείς την έχουμε περιορίσει, την έχουμε κλείσει. Α, μια σωτηρία. Σώθηκε, πάμε στην εκκλησία. Α, μεγάλη γιορτή. Αιώνια γιορτή. Α, αιώνια απόλαυση. Μπήκαμε στη ζωή. Σκεφτόμουν τούτες τις μέρες. Είχα πάει κάπου και δεν ξέρω πώς συγκεντρώθηκα και σκεφτόμουν ότι ευρύκα εκείνο που ζητούσα. Πόσο θυμάμαι φοιτητής τα τελευταία χρόνια στο πανεπιστήμιο. Έψαχνα για την αλήθεια και φώναζα και φώναζα και έγραφα ποίηματα και φώναζα. Ποιος είσαι εσύ που είσαι πίσω από τα φαινόμενα? Ποιος είσαι εσύ? Και αυτός φάνηκε, φανερώθηκε, εμφανίστηκε και τον εγνώρισα και δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο πλέον. Εγνώρισα την υπέρτατη αξία, τον πολυτιμότατο αυτό δώρο, τον πολυτιμότατο θησαυρό. Όλα τα άλλα οχριού χάνουν κάθε αξία και χάνουν κάθε λάμψη μπροστά σε αυτό το μεγάλο το οποίο μου αποκαλύφθηκε. Έτσι λοιπόν ο Θεός υπόσχεται μέσα σε αυτό το ωραίο κεφάλαιο να αλλάξει το τοπίο της γης. Οι άνθρωποι θα βγουν με χαρά, θα οδηγηθούν με ειρήνη. Όλη η φύση θα γιορτάζει τη λύτρωση την οποία ο Θεός θα κάνει και θα εξασφαλίσει, και αυτό θα είναι σημείο αιώνιο της αγάπης του Θεού, της σοφίας του Θεού και της δύναμης του Θεού. Για κοιτάξτε, ποιοι οι προφήτες είχαν δει από μακριά, το οποίο εμείς
το ζούμε και το πειραματιζόμεθα. Αλλά θα ρωτούσε κανείς, καλά είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Θα μπορούσε ο Θεός να τα κάνει αυτά? Μα μόνο να κοιτάξεις τη δημιουργία γύρω σου, να ρίξεις μια ματιά στους απέραντους κόσμους οι οποίοι σε κυκλώνουν και είναι γύρω από σε, θα βγάλεις το συμπέρασμα ότι αν ο Θεός αυτούς τους φυσικούς κόσμους σε δημιούργησε, αν αμφισβήτητα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που θα άλλαζε το πρόσωπο της γης, θα φώτιζε τα σκοτάδια, θα ελευθέρωνε τους εκμονώτους και θα έδινε μια νέα και αινούργια πνευματική δημιουργία η οποία πλέον θα ενόξαζε το Θεό. Άλλωστε, ο Θεός το είχε υποσχεθεί ποικίλο τρόπος και το λέει και στην Αποκάλυψη επίσης. Ιδού κάμνω καινούργια τα πάντα, καινούς ουρανούς και νύγη στους οποίους δικαιοσύνη θα κατοικεί. Πάει τούτη η γη, πάει τούτη η ουρανή. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν τίποτα, ούτε θα αλλάξουν. Οποιαδήποτε κόμματα και αν έρθουν επάνω, οποιοδήποτε και να κυβερνήσουν τον κόσμο, κυβερνάνε τους κλαβωμένους μες στην αμαρτία, τους κλαβωμένους στην κόλαση. Καμιά απελευθέρωση δεν μπορούν να δώσουν. Αλλά εδώ χτυπάνε οι καπάνες χαρμόσυνες ότι ο Θεός θα έκανε ένα έργο θαυμαστό και αυτό το έργο θα άνοιγε τους νέους ουρανούς μπροστά μας και την καινούρια γη και καλεί τους ανθρώπους να έρθουν, να απολαύσουν, να φάνε, να το δεχτούν για να ζήσουν στην αιωνιότητα. Ποιοι είναι οι όροι? Ποιους όρους έθεσε ο Θεός για να γίνει αυτό το πράγμα? Ότι μπορούσε να το κάνει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το σύμπαν σου δείχνει ότι ο Θεός δύναται να κάνει μεγάλα πράγματα. Ποιοι είναι οι όροι για αυτή την ανακαίνιση του κόσμου? Πρώτο από αυτό, ο ασεβής να εγκαταλείψει την οδό του. Δεν θα ήταν δυνατόν ο Άγιος Θεός να κάνει παρέα και συντροφιά με τον ασεβή? Δεν θα ήταν δυνατόν να τραβήξεις και να πάρεις τον Θεό στο καπέλιό σου, στο χαρτοπαίγνιό σου, στο πορνείο σου, στην πλαστήνια σου, στην ύβρη σου, στην γλεψιά σου? Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι Αγιότατος. Οι αμαρτωλοί, λέει, εν Σιών θα λένε εκείνη την ημέρα, ποιος μπορεί να κατοικήσει μετά των αιωνίων κάψεων, μετά του κατατρώγοντος πυρός? Ο Θεός μας είναι πύρ αναλύσκον, ότι είναι ακάθαρτο, ότι είναι μολυσμένο, καίγεται και μπορεί να σταθεί μπροστά. Συνεπώς, όλα δύναται ο Θεός να τα κάνει. Ένα καινούριο κόσμο, μια καινούρια γη μπορεί να τη δώσει, υπό την προϋπόθεση. Πρώτον, ο ασεβής να εγκαταλείψει την οδόν του, της ασεβίας, πρώτον. Δεύτερον, να επιστρέψει στον Κύριο. Διότι αν δεν επιστρέψει στον Κύριο, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Βεβαίως ο Θεός δίνεται τα πάντα, αλλά ποτέ δεν θα παραβιάσει την ανθρώπινη θέληση. Θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο και θέλει την εκλογή που θα κάνει ο άνθρωπος να είναι απόλυτα ελεύθερη. Να μην σε πιέσει και σε εξαναγκάσει κάτι, σύ στην ελευθερία σου. Να σκεφτείς και να πάρεις την απόφαση να δοθείς στον Θεό, διότι αξίζει, διότι είναι η καλύτερη τοποθέτηση του εαυτού σου. Αποκτάς και απολαμβάνεις τη ζωή από τώρα και για την αιωνιότητα. Ένας τρίτος όρος ήταν ο Θεός να εξασφαλίσει άφθονη συγχώρηση προς όλους και να δούμε ότι το έκανε. Και ένα τέταρτο, να στείλει κατόπιν αυτού τα ποτάμια της ζωής μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τα οποία θα μεταμόρφωναν τον άνθρωπο και εν συνεχεία σε όλη τη δημιουργία, διότι και όλη η δημιουργία θα ακολουθήσει μέσα σε αυτό το πανηγύρι της ζωής. Όροι, τους οποίους όπως θα δούμε από την πλευρά του Θεού έχουν γίνει, απομένουν από την πλευρά του ανθρώπου να πραγματοποιηθούν. Ας κάνουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 200. Ανάλογο με τη μεγαλειότητά σου, έργο σωτηρίας εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωσες. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, να πλουτίσουμε στον Ιησού Χριστό και στα σχέδιά σου τα αιώνια, τα οποία πραγματοποίησες εν τω Χριστώ. Μείνε μαζί μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
Αυτή είναι η όρη του οποίου είπαμε προλίγου. Ο ασεβής να επιστρέψει. Ο ασεβής να εγκαταλείψει πρώτα απ' όλα την οδόν του, την οδόν της ασεβίας. Δεύτερο, να επιστρέψει στο Θεό πραγματικά. Ο Θεός να στείλει, να εξασφαλίσει μια άφθονη συγχώρηση και να στείλει τα ποτάμια της ζωής. Τα δύο τελευταία του Θεού, οι υποχρεώσεις, ήδη πραγματοποιήθηκαν. Πραγματικά ο Θεός έδωσε τη συγχώρηση, την μεγάλη, την αναλύωτη συγχώρηση, την οποία πόσο την παραβλέπουμε και δεν την προσέχουμε. Όταν ακούω ανθρώπους να σηκώνται και να λένε «Θεέ μου, για τις αμαρτίες μου και είναι συγχώρεσέ με», «Ωχ», λέω, «άγνοια, άγνοια». Τι να σου δώσει, ποια συγχώρηση. Σου την έδωσε και είναι αιώνια και είναι μεγάλη η συγχώρηση αυτή. Ποια άλλη περιμένεις να σου δώσει. Για να σε συγχωρήσει, αδελφέ μου, είναι ανάγκη να στείλει τον Υιόν του να τον σταυρώσει στο σταυρό, αλλιώτικα δεν γίνεται συγχώρηση. Ή εσύ να πληρώσεις ή κάποιος άλλος. Και στα δικαστήρια τα ανθρώπινα να πας, θα σου πει ο δικαστής ή να πληρώσεις ή αν προβλέπει ο νόμος αντικατάσταση, κάποιος να σε αντικαταστήσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο νόμος περιέχει ποινή, κόλαση και πρέπει να πέσει απάνω σου πώς να συγχωρήσει. Παπάς είναι ο Θεός να βάλει πετραχύλι απάνω σου και να σου πει συγχωρεμένες οι αναμαρτίες. Εδώ πρέπει να πληρώσει, να χυθεί αίμα. Να χυθεί αίμα, διότι στο αίμα είναι η ζωή. Η ζωή που αμάρτησε αυτή θα πληρώσει. Και ο Θεός το έκανε. Έστειλε τον Υιό του, ο οποίος θα πέθανε άπαξ διαπαντός, δεν θα πεθάνει δεύτερη φορά, και σου δούδωσε τη συγχώρηση και το ποτάμι της συγχώρησης τρέχει άφθονο και ορμητικό από εκεί, από το σταυρό του Γολγοθά. Τι έχεις να κάνεις όταν εμφανίζεις στον Θεό, θα του λες «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τη συγχώρηση που μου έκανες». Και αν έχεις κάποια αμαρτία πέσει, και αν δεν έχεις πέσει και δεν το έχεις καταλάβει, έχεις αμαρτίες. Περιπατούμε μέσα σε αμαρτίες, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εάν κανείς πει ότι η αμαρτία δεν έχει, κάνει το Θεό ψεύστη, λέει ο Ιωάννης. Θα πεις λοιπόν, σε ευχαριστώ και για τούτη την πτώση και για κάθε πτώση, διότι εσύ την έχεις συγχωρήσει, το έχει δώσει ο Θεός. Συνεπώς τη συγχώρηση τη μεγάλη, την προμήθευσε, διότι έστειλε τον Υιόν του, ο οποίος γίνωσε με αίμα, λύτρα, όχι μόνο για το παρελθόν σου και για το παρόν σου και για το μέλλον σου. Είσαι καλυμμένος από όλες τις μεριές, χάρη στη θυσία του Χριστού. Το δεύτερο πράγμα, να στείλει τα ποτάμια της ζωής. Και αυτό το έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής, θα το δούμε. Ήρθαν τα ποτάμια της ζωής για να αλλάξουν τον κόσμο. Αν δεν πήρες, είναι διότι εσύ δεν πίστεψες και δεν άνοιξες την καρδιά σου. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις τις οποίες ο Θεός έβαλε τους όρους, οι όροι, από την πλευρά του Θεού έχουν εκπληρωθεί με το παραπάνω. Εκείνο που μένει είναι το δικό μας. Να εγκαταλείψει ο άνθρωπος, ο ασέβης στην οδό του. Το κάνει, που έχει κολλήσει σαν το στρίδι στην πέτρα πάνω στην αμαρτία του, και αποδυζά από την αμαρτία του το δηλητήριο και το θάνατο και δεν εννοεί να φύγει. Να εγκαταλείψει την οδόν του την ασεβή, ο ασεβής. Και ένα δεύτερο, να επιστρέψει στο Θεό. Διότι αν την εγκαταλείψει την οδόν του της ασεβίας και επιστρέψει στους ανθρώπους ή επιστρέψει στον εαυτό του ή πάει οπουδήποτε αλλού, ζωή δεν θα πάει. Πρέπει να επιστρέψει στο ζωντανό και αληθινό Θεό και τότε θα πάρει ζωή. Πώς εγίνηκαν λοιπόν αυτά τα πράγματα, είδουν πώς εγίνηκαν. Την ημέρα της Πεντηκοστής ο ουρανός κατέβηκε στη γη. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής μπήκαν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Δηλαδή του καινούριου κόσμου, των καινούριων ουρανών και της καινούριας γης που ο Θεός φτιάχνει. Έβαλε τα θεμέλια Εκκλησίας, αλλά και του καινούριου κόσμου. Η Εκκλησία είναι καινούριος κόσμος. Ήτης εν Χριστώ καινή κτίσης, νέα κτίσης. Δεν έχει σχέση με το παλιό. Γνώρισες τον Χριστό, είσαι κάτι καινούριο. Είσαι ουράνιο πράγμα. Είσαι θεία πραγματικότης.
50 μέρες πριν από την Πεντηκοστή. Με έναν τρόπο πολύ δραματικό, απόλυτα δημόσιο και θα έλεγε κανείς αντικειμενικό, ο Θεός τιμώρησε επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, την μία η οποία...

ξαναδείξει κυριολεκτικά και είχε απογυμνώσει κυριολεκτικά τον κόσμο. Ποια ήταν αυτή η μάστιγα? Η αμαρτία. Η μάστιγα η οποία ξεγύμνωσε τον κόσμο, τον απεγύμνωσε από ό,τι είχε και από ό,τι του είχε χαρίσει ο Θεός και τον εμπίθησε στην κόλαση. Αυτή τη μάστιγα ο Θεός την κατέκρινε, την καταδίκασε και την εκτύπησε στο σταυρό, στο Γολγοθά, στο πρόσωπο του Ιούτου του Μονογενούς, εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με έναν τρόπο λοιπόν αντικειμενικό, δημόσιο, απόλυτα δραματικό, καταδικάστηκε στο πρόσωπο του Ιού του Θεού η αμαρτία. Και αφού γίνει και αυτό, 50 μέρες νωρίτερα, ο δρόμος πλέον άνοιξε για τον ουρανό. Ο δρόμος άνοιξε δια νέας και ζώσης οδού, δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού, μέσα από τον σταυρωμένο Χριστό. Νέος δρόμος που οδηγεί στα Άγια των Αγίων του Θεού. Και αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο Θεός και το δείξε έτσι, θα έλεγε κανείς, με έναν τρόπο εξωτερικό, σχίζοντας το καταπέτασμα του ναού από πάνω έως κάτω, για να δείξει ότι μέσα από το κύριο το καταπέτασμα ήταν η αμαρτία που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τον κόσμο. Αυτό σχίστηκε, άφησε οδό να ανοίξει. Γίνει και εικονικά μεν στο ναό με το καταπέτασμα εκείνο, αλλά στην πραγματικότητα στο σώμα του Χριστού που πήρε πάνω του την αμαρτία, καταδικάστηκε η αμαρτία και άνοιξε, σχίστηκε το σώμα του Χριστού και άφησε έναν δρόμο καινούριο, ο οποίος οδηγεί στα Άγια των Αγίων του Θεού. Αν πάρεις δηλαδή αυτό το δρόμο που περνάει μέσα από τον σταυρωμένο Χριστό, είναι σίγουρο ότι θα φτάσεις στα Άγια των Αγίων του Θεού, στην καρδιά του Θεού μέσα. Στην αγκαλιά του Θεού. Και στη συνέχεια ο Θεός ανέστησε τον Υιό του για να δώσει μια επιβεβαίωση εξωτερική αυτής της μεγάλης αλήθειας, ότι αφού πλέον η αμαρτία πληρώθηκε και καταδικάστηκε, ο λυτρωτής μας, ο ελευθερωτής μας είναι ελεύθερος. Τον ανέστησε. Αλλά αυτή η Ανάσταση, αν και είναι μια απόδειξη τρανή και αντικειμενική που μένει στην ιστορία και ο καθένας μπορεί να τη μελετήσει, οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν μελετάνε, δεν το προσέχουν και πολλοί δεν το παραγνώρισαν. Χρειάστηκε λοιπόν να δοθεί και μια άλλη επιβεβαίωση εσωτερική μέσα στον άνθρωπο, μια εμπειρία που θα την είχε ο άνθρωπος εσωτερική μέσα του και μια πληροφορία μέσα του ότι πραγματικά αυτός έφυγε από τον κόσμο του θανάτου και μπήκε στον κόσμο της ζωής και ακόμα ότι αυτός ο ίδιος, το πρόσωπό του, είναι μια τρανή απόδειξη αυτής της μεταβολής την οποία ο Θεός πραγματοποιεί, της λύτρωσης. Δηλαδή ο καθένας από εμάς να γίνει ένα δείγμα αυτής της λύτρωσης. Αυτό θα γινότανε με το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο θα ερχότανε στην καρδιά του ανθρώπου να τον μεταβάλει. Ο Θεός βέβαια το είχε υποσχεθεί από παλιά. Ήδη οι προφήτες, στον προφήτη τον Ιωήλ, επί παραδείγματι, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 12-28 πάνω από έως 32 εδάφιο, είχε πει ο Θεός, εν τες εσχάτες ημέρες, εκ και ο, εκ του πνεύματός μου, επί πάσα σάρκα, θεροεκθέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα, και θα προφητεύσουν οι ίοι σας, οι γατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας, θα ενυπιαστούν εν ύπνια, οι νεανείς σας θα δουν οράσει, και έτσι επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θα εκχαίω το πνεύμα μου, και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και ποιή και ατμίδα καπνού, ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί, διότι ενώ όλη Σιών και Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπε Κύριος, ο Κύριος και εις τους υπολείπους, τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Τούτη προφητεία βέβαια μιλάει για το γεγονός αυτό ότι ο Θεός θα εξέχει το πνεύμα. Αλλά έχει και στοιχεία εσχατολογικά. Γιατί? Διότι αυτή η έκχυση του πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, η πρώτη,
ήταν η πρόγευση της μεγάλης Πεντηκοστής που θα γίνει στο τέλος, όταν ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη θα χάσει το φέγγος της κλπ. Τότε ο λαός Ισραήλ, το υπόλοιπο του λαού, θα επιστρέψει στο Θεό, γιατί ο Θεός το είχε προσχεθεί στο λαό του τον Ισραήλ, θα επιστρέψει στο Θεό και θα γίνει η Πεντηκοστή του Ισραήλ τότε. Πρόγευση όμως αυτού του γεγονότος πήρε η Εκκλησία. Επίσης, στον Ζαχαρία τον προφήτη, ο Λόγος του Θεού λέει εκεί στο 12ο κεφάλαιο του Ζαχαρία του προφήτη, στο 10 εδάφιο, λέει τούτο: «Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθύσει δι' αυτόν, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος δι' τον πρωτότοκον αυτού». Αυτό θα γίνει. Μπορεί ο Ισραήλ να είναι αποστατημένος τώρα και παθαίνει όλα αυτά τα πράγματα που παθαίνει, θα τον φέρει από γεγονότα μέσα και θλίψεις, ώστε να εξητήσει τον Θεόν του, και ο Κύριος θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών σε αυτόν τον λαό, και έχουμε την Πεντηκοστή εκείνη του Ισραήλ, πρόδρομο, πρόγευση της Πεντηκοστής, μάλλον υπόσχεση της Πεντηκοστής, την οποία η Εκκλησία του Χριστού γεύτηκε προκαταβολικά. Στον Ισαΐα, στο λάμδα έψιλον κεφάλαιο λέει, ύδατα θα αναβλήσουν στην έρημο και ρεύματα στην ερημία. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε κηρύξει και τι, ότι εκείνος είχε βαπτίσει εν ύδατη, αλλά ο ερχόμενος ο πίσω του μετά από αυτόν, ο Κύριος, ο ισχυρότερός του, θα τους βάπτιζε με πνεύμα Άγιον και με πυρ, πυρ πνεύματος. Το πνεύμα που κατακαίει κάθε αμαρτωλό μέσα τους, κάθε αμαρτία μέσα τους. Και ο Ιησούς Χριστός, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο, πριν ανεβεί στους ουρανούς, μιλώντας με τους μαθητάς στην αποχαιρετιστήρια κοινή ομιλία του, τους είπε: «Ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατη, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι ή Αγίω ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Αν δεν γινόταν αυτό, αν το πνεύμα του Θεού δεν ερχότανε, βέβαια για να έρθει το πνεύμα έπρεπε προηγουμένως να σπάσει το αλάβαστρο του μύρου για να ξεχυθεί το μύρο. Το αλάβαστρο του μύρου ήταν ο Χριστός. Έπρεπε να σπάσει το αλάβαστρο του μύρου για να ξεχυθεί το μύρο στις καρδιές των ανθρώπων. Αν δεν γινόταν αυτό, πώς το λιοντάρι θα γινόταν αρνί, όπως λέει ο προφήτης, πώς η αγκαθιά θα γινόταν κυπαρίσι, πώς η τσουκνίδα θα γινόταν μυρτιά. Δεν πρόκειται περί δασκαλίας. Στα σχολιά σου δίνουν διδασκαλία, τη διάνοια καλλιεργούν. Η ηθική, την οποία ηθικοδιδάσκαλοι μαθαίνουν, σε μαθαίνουν εξωτερικές πράξεις να κάνεις. Εδώ το χαρακτήρα, την φύση του ανθρώπου πώς θα την άλλαζες. Η τσουκνίδα να γίνει μυρτιά, το λιονάρι αρνί και τη αγκαθιά να γίνει κυπαρίσι. Πώς? Μόνο με την έκχυση του Πνεύματος. Αιώνες πολιτισμού είχαν περάσει απάνω στη γη. Βαμπυλωνιακός, Ασσυριακός, Αιγυπτιακός, Ελληνικός, Ρωμαϊκός. Ποια άλλαγη γίνηκε? Ο Ευρωπαϊκός σήμερα. Ποια άλλαγη γίνηκε του ανθρώπου? Ο άνθρωπος όσο πάει και χειρότερος γίνεται. Μόνο λοιπόν η χάρη του Θεού, αυτό το δυναμικό στοιχείο της χάρητος του Θεού, ισχύει.

την αμαρτία. Αναστήθηκες και αναστημένος και ένδοξος ανέβηκες στους ουρανούς. Γίνηκες Κύριος και Χριστός και έστειλες από εκεί το Πνεύμα, το Άγιον στις καρδιές των ανθρώπων για να αλλάξει η ανθρώπινη φύση και ακόμα και η δημιουργία που τον περιβάλλει. Πολύ σε ευχαριστούμε. Δείγμα της δικής σου λύκης και του δικού σου θριάμβου. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Πραγματικά λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής ενώ ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι και προσήφχοντο και περίμεναν την επαγγελία του Πατέρα που είχε υποσχεθεί σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου και την παραγγελία που τους είχε δώσει ο Κύριος, ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και έρχεται βροχή κάτω. Βροχή ενεργειών Αγίου Πνεύματος. Γλώσσες πυρός διαμεριζόμενες εφάνισαν οι οποίες εκάθισαν σε κάθε ένα από αυτούς και πλήστησαν άπαντες πνεύμα του Αγίου και ήρθησαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έλυνε εις αυτούς. Αυτό το ο Κύριος το είχε υποσχεθεί. Τι ήταν αυτό? Το βάπτισμα στο πνεύμα. Ο Κύριος τους είπε θα βαπτιστείτε στο πνεύμα ουχή με τα πολλά ταύτα σημαίνα. Το είπε την 40η ημέρα από την Αναστασή. Και πραγματικά την 50η, 10 μέρες μετά, ήρθε το πνεύμα και γίνηκε η βάπτιση του πνεύματος. Περιμένουμε άλλη βάπτιση. Στείλε πνεύμα, στείλε πνεύμα, στείλε πνεύμα. Περιμένουμε άλλη βάπτιση. Μα το δω, πνεύμα ήρθε. Άπαξ διαπαντός. Και έκτοτε το πνεύμα μένει με την Εκκλησία. Δεν λέει και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Άρα το πνεύμα είναι με την νύμφη. Με την Εκκλησία. Δεν πρόκειται να έρθει άλλο πνεύμα. Δεν πρόκειται να γίνει άλλη βάπτιση. Μία βάπτιση σε γίνηκε. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα τι έχουμε? Πληρώσεις πνεύματος. Το πνεύμα που κατοικεί μέσα σου κάτω από ορισμένες συνθήκες. Όταν ψάλεις, όταν συναθρίζεσαι, όταν μιλάς το Ευαγγέλιο σε μια ψυχή που ακούει, όταν εσύ διαβάζεις με όρεξη το λόγο του Θεού, πλημμυρίζεις. Σε πλημμυρίζει. Και πλήστη πνεύμα του Αγίου και πλήστη και πλήστη. Είναι το πνεύμα μέσα σου και σε πληρώνει. Δεν πρόκειται να έρθει άλλο πνεύμα. Ούτε το στέλνει ο Θεός με το κανάτι από πάνω. Δεν είναι νερό το πνεύμα να το χύνει. Το πνεύμα του Άγιον είναι πρόσωπο. Προσωπικό της. Όπως είναι ο Πατήρ, όπως είναι ο Υιός. Είναι ο Παράκλητος. Προσωπικό της. Ο Κύριος είπε συμφέρει σε εσάς να φύγω. Διότι αν δεν φύγω εγώ δεν θα έρθει εκείνος. Ο άλλος, ο Παράκλητος. Το πνεύμα της αληθείας. Δεν πρέπει να σε μπερδεύει το ουδέτερο το πνεύμα, διότι και ο Θεός είναι πνεύμα. Το Πατήρ, πνεύμα είναι. Είναι προσωπικό της. Ο Πατήρ λέει εγώ είμαι. Ο Υιός λέει εγώ είμαι. Ο Παράκλητος λέει εγώ είμαι. Και είπε το πνεύμα λέει χωρίσατε εις εμέ. Τον Παύλο και τον Παρνάβα σε έργο διακονίας το οποίο έχω να τους αποστείλω. Πώς μιλάει εδώ πέρα? Μιλάει μια προσωπικότητα, χωρίσατε εις εμέ, λέει το πνεύμα. Τον Παύλο και τον Βαρνάβα, τον οποίο στο έργο διακονίας που έχω να τους αποστείλω. Συνεπώς, δεν περιμένουμε άλλη βάπτιση. Η βάπτιση είναι μία διαπαντός και γίνηκε. Και τώρα το πνεύμα κατοικεί στην Εκκλησία. Και τι κάνει το πνεύμα? Ένας που μετανοεί και πιστεύει, τον παίρνει και τον βαπτίζει στο σώμα. Στο σχηματισμένο σώμα την Εκκλησία. Τον ενώνει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος πάντες εμείς ευαπτίστημεν δια του ενός πνεύματος εις εν σώμα. Δεν μας βαπτίζει το πνεύμα γιατί γίνει και η βάπτιση. Μας βαπτίζει στο σώμα. Μας ενώνει στο σώμα. Την σχηματισμένη Εκκλησία. Τώρα λοιπόν αυτό που γίνηκε την ημέρα την Πεντηκοστή, τι μήνυμα μας στέλνει? Πρώτα απ' όλα μας λέει ότι ο Θεός εδόξασε τον Υιόν του, τον Ιησού Χριστό. Τον έκανε Χριστόν και Κύριον. Τον ανέβασε στη δόξα. Είναι ο και χρησμένος του Θεού, πληρωμένος από το Πνεύμα και είναι και Κύριος. Πήγε στους ουρανούς και έστειλε το Πνεύμα κάτω. Και πραγματικά δεν μπορείς να πάρεις Άγιο Πνεύμα αν δεν ομολογήσεις τον Χριστό, τον Ιησούν, ότι είναι Χριστός και Κύριος. Εάν ομολογήσεις για το στόματό σου τον Ιησού Κύριον
και πιστέψεις στην καρδιά σου τον Θεό στον ανέστηση από νεκρών, θα σωθείς. Ώστε λοιπόν, για να πάρεις Άγιο Πνεύμα, προϋπόθεση είναι να πεις στον Ιησού ότι είναι Χριστός και ότι είναι και Κύριος. Πρώτο. Δεύτερο, ο Θεός αποδέχτηκε την προσφορά η οποία είχε γίνει εκεί στο θυσιαστήριο στο Ανώγιο. Όπως τις μέρες του Ηλία, που ο Ηλίας έρχεται στο θυσιαστήριο και κατέβηκε πυρ από τον ουρανό και κατέφαγε το προσπερδέν στο θυσιαστήριο, έτσι και εκείνους που ήσαν στο θυσιαστήριο, το Πνεύμα το Άγιον, το πυρ του Πνεύματος, τους εκάλυψε. Και όλους εμάς, οι οποίοι πιστεύοντες, τοποθετούμε τον εαυτό μας στο θυσιαστήριο του Θεού, στον Σταυρωμένο Χριστό, το Άγιο Πνεύμα θα έρθει και θα σε επισκεφθεί. Τρίτον, φάνηκαν γλώσσες πύρινες. Το είχε προείπει ο Κύριος. Σε εκείνη το περίφημο εδάφιο, το τόσο μυστηριώδες το Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 19 μου φαίνεται, ναι, 19, κεφάλαιο 19, που λέει ότι ο καθένας από εσάς πυρί αλιστήσετε, θα αλατιστεί με φωτιά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς αλατίζει κανείς με φωτιά? Είναι αυτό το οποίο γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής. Έκαστος ημών, πυρί αλιστήσετε, με φωτιά θα αλατιστεί. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός μας είναι πυρ αναλύσκο. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός. Έγινε ο Πατέρας, έγινε ο Υιός, έγινε ο Παράκλητος. Λοιπόν, αλλά είναι Θεός. Και συνεπώς είναι πυρ αναλύσκο. Ο καθένας που το παίρνει, κατακαίει μέσα του κάθε ίχνος και υπόλοιπο αμαρτίας. Πυρί αλιστήσετε, θα αλατιστείτε με φωτιά. Και πραγματικά αλατίστηκαν με φωτιά την ημέρα εκείνη. Αλλά αυτές οι γλώσσες οι πύρινες δεν ήταν το ίδιο το πνεύμα η προσωπικό της. Ήσαν οι ενέργειες του πνεύματος. Το πνεύμα δεν σπάει και χωρίζεται σε κομμάτια, αφού είναι προσωπικό της. Αλλά θα μου πεις, τότε την προσωπικότητα ποιος την πήρε? Πώς είναι δυνατόν να είναι μέσα σε μένα και στον άλλον και σε εκείνον που είναι στην Αφρική και σε εκείνον που είναι στην Ασία και σε εκείνον που είναι στην Αμερική? Απλούστατα διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός και σαν Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι κάτι το ασύλληπτο, αλλά είναι πραγματικό. Κατοικεί μέσα σου και μέσα σε όλους τους λυτρωμένους. Επειδή είναι Θεός και επειδή σαν Θεός είναι πανταχού παρόν. Τότε οι γλώσσες τι ήσαν? Ήσαν τα φωνήσματα, οι ενέργειες του Πνεύματος. Σαν να έρθει ένας Κύριος πλούσιος και να έχει ένα καλάθι και να βγάλει από μέσα και να δίνει στον καθένα. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Δεν διανέμεται αυτός, αλλά δίνει ενέργειες δικές του, δίνει χαρίσματα, δίνει δωρεές του Πνεύματος. Και πραγματικά αυτό το οποίο έδωσε ήταν για να καθαρίσει η καρδιά του καθενός και τους έδωσε και ειδικές ικανότητες για να υπηρετούν την Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μένει ενική μέσα στην Εκκλησία από την μέρα της Πεντηκοστής. Νωρίτερα το Πνεύμα το Άγιο απλώς εφώτιζε και ενέπνεε τους ανθρώπους. Δεν κατοικούσε μέσα τους. Ούτε είχε αλλάξει το χαρακτήρα. Και όταν ο Έλισσα λέει να πάρω διπλή μερίδα πνεύματος, από όσοι συνέχισε εσύ στον Ηλία, εννοούσε των ενεργειών του πνεύματος. Δηλαδή το πνεύμα να του δώσει να έχει περισσότερες ενέργειες από ό,τι είχε το αφεντικό του ο Ηλίας. Όχι όμως ότι θα ήταν διπλή μερίδα του πνεύματος του προσώπου. Το πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα δεν μερίζεται. Είναι το ίδιο. Οι ενέργειες, τα χαρίσματα, οι δωρεές να είναι διπλές και τριπλές. Λοιπόν, ένα πέμπτο. Η μαρτυρία πλέον του λοιπού δίδεται δια της Εκκλησίας. Τι θέλουμε να πούμε γι' αυτό? Ο Κύριος είχε πει ότι το Άγιο Πνεύμα θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Περί αμαρτίας, μιας αμαρτίας. Μία είναι η αμαρτία. Όλες οι άλλες σκεπάζονται από αυτή τη μία. Και αν αυτή η μία φύγει και οι άλλες φεύγουν. Ποια είναι η αμαρτία η μία? Ότι δεν πιστεύεις σε μέ. Δεν πιστεύεις στον Χριστό, έκανες τη θανάσιμη αμαρτία. Περί δικαιοσύνης, ότι πηγαίνω στον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Και περί κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου του κέκρυται. Αλλά αυτό το κήρυγμα, αδελφοί, το μήνυμα αυτό,
το δίνει η Εκκλησία στον κόσμο. Ποια είναι η αποστολή μας? Γιατί μας κάλεσε ο Χριστός? Γιατί γεννήκαμε Εκκλησία? Υπάρχουμε για αυτό το μήνυμα, να πούμε στον κόσμο ότι πράττει μία αμαρτία, ότι δεν πιστεύουν στον Υιό του Θεού. Και φυσικά όλες οι άλλες είναι συνέπεια. Την θανάσιμη αμαρτία πράττουν, την οποία αν θα επιμένουν να την πράττουν είναι χαμένη. Δεύτερον, να δείξουμε στον κόσμο ότι ο Χριστός ήταν ο δίκαιος που πήγε πάνω στον ουρανό. Πώς θα το δείξεις? Και με το λόγο σου και με τη μεταβολή της ζωής σου. Ιδούμε άλλαξε. Και τρίτον, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου ήδη έχει κριθεί. Καμία σχέση εμείς μαζί του. Αυτός είναι κατακεκριμένος ήδη. Αυτό το κήρυγμα, το μήνυμα, το δίνει η Εκκλησία, το δίνει το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μες στην Εκκλησία έχει την Εκκλησία όργανο του και δίνει τη μαρτυρία αυτή. Έπτο, οι ξένες γλώσσες, τι μιλήσανε, ξένες γλώσσες? Α, και μήπως θα πρέπει και εμείς να μιλάμε ξένες γλώσσες? Και τι γλώσσες? Εδώ μας λέει πρώτα απ' όλα ότι όλοι εκείνοι που ακούγανε καταλαβαίνανε στη δική τους διάλεκτο. Παρτιμίδι, ελαμπίτες κλπ. Όλοι. Λέει πώς ακούμε στην ίδια διάλεκτο. Τι είχε γίνει? Απλούστατα, την ημέρα εκείνη του πύργου της Βαβέλ, τη σύγχυση των γλωσσών, ο Θεός επέρδεψε τις γλώσσες τους για να σπάσει το κακό. Ήσαν ενωμένοι στο κακό, στην αποστασία. Και ο Θεός λέει, έτσι είστε, να συγχυστούν οι γλώσσες σας, να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Έκτοτε λοιπόν έχουμε γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, βουλγάρικα, ελληνικά, σέρβικα. Και δεν μπορείς να μάθεις τη γλώσσα του αλουνού καλά, παρεκτός αν γεννηθείς εκεί μέσα. Όσο και να τη διαβάσεις, δεν μπορείς να τη μάθεις όπως την ξέρει εκείνος, ο οποίος έχει γεννηθεί εκεί. Χάσμα μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών. Την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήταν, θα λέγαμε, η ημέρα των νέων ουρανών και της νέας γης, τι θα γίνει στους νέους ουρανούς και στη νέα γη? Θα συνεχίσει η σύγχυση? Ο Θεός έδειξε ότι θα, με γλώσσα καινούρια θα αποκαταστήσει, καινούρια γλώσσα σε όλους τους λαούς, και οι λαοί θα μπορούν να συνεννοηθούν. Έτσι ο ένας μιλούσε χωρίς να το έχει προετοιμάσει. Βέβαια δεν μιλούσε πολλά λόγια, μπορεί να είπε έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το εδάφη αυτό. Και ο καθένας το άκουγε στη δική του τη γλώσσα. Δηλαδή πέσανε γέφυρες που ενώσανε τα χάσματα ώστε να ενωθούν όλος ο κόσμος σε μία δοξολογία και ύμνο προς τον Θεό. Σύνεπως οι γλώσσες αυτές δεν είναι αυτά που λένε οι σημερινοί γλωσσολάλγοι και λένε Μαρία άνταλα, λασάνταλα, πύλη, πύλη, πύλη, πύλη, μίλη, μίλη. Κάτσε γύρε δε. Μπαμπαμπίκα, μπαμπαμπόκα, πού τα βρήκαν αυτά? Τα άκουσα εγώ. Και τι θέλουν να πούν αυτά? Μιλούνται σε καμία γλώσσα του κόσμου? Πουθενά. Αυτά είναι εφευρέσεις δικές του, επινοήσεις δικές του, για να μην πω εμπνεύσεις πνευμάτων άλλων. Λοιπόν, το πνεύμα το Άγιον έδωσε γλώσσα που ο καθένας καταλάβαινε. Αν βρεθεί στην Κίνα και σου δώσει ο Θεός να μιλήσεις κινέζικα και να τους πεις τόσο σας αγάπησε ο Θεός στα κινέζικα, θα πω δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι. Να βρεθεί στην Κίνα και να σου δώσει κινέζικα να μιλήσει, να μιλήσεις ο Θεός. Αλλιώτικα, τα άλλα είναι κωμωδία και παραποίηση. Λοιπόν, και τέλος, όλοι αυτοί οι διάφοροι, οι 120 που ήσαν εκεί, όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, ο καθένας με ένα background παρελθόν δικό του. Ο άλλος είναι μορφωμένος, ο άλλος αμόρφωτος, ο άλλος πλούσιος, ο άλλος φτωχός, ο άλλος ευγενής, ο άλλος... Χάσματα μεταξύ μας. Όλοι γίνηκαν εν σώμα. Αυτή την ενότητα δεν μπορούν οι δυνάμεις έξω να την πραγματοποιήσουν. Μιλάνε για ένωση, μιλάνε για ενώσεις, κινήσεις κλπ. Αλλά ενώτης, μόνο από το Άγιο Πνεύμα γίνεται και πραγματοποιείται μόνο στην Εκκλησία. Η Εκκλησία πραγματικά, αν και αποτελείται από ποικίλα όργανα και ποικίλα πρόσωπα διαφόρου προελεύσεως, είναι εν σώμα. Το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Και ήταν ανάγκη ο Χριστός, ο υπερημών Χριστός, να γίνει Χριστός εν ημίν. Δηλαδή, το Πάσχα έπρεπε να το ακολουθήσει η Πεντηκοστή.
Το Πάσχα είχαμε τον Χριστόν υπερημών. Θυσιάστηκε υπερημών. Αλλά ήταν ανάγκη να γίνει ο Χριστός και εν ημίν. Και για να έρθει η Πεντηκοστή. Και ήρθε η Πεντηκοστή και είναι ωραίο, αδελφοί, στη ζωή μας να ζούμε κάθε μέρα στην Πεντηκοστή και κατά της αμαρτίας, την απελευθέρωση, τους νέους ουρανούς και την καινούργια γη. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Ιδιαίτερος θυμούμεθα την ώρα τούτη και την Εκκλησία της Λαμίας. Παρακαλούμε πολύ να τους επισκεφτείς όλους τους αδελφούς, να παρηγορήσεις, να τους θυμίσεις ότι έχουμε ουρανό και αγαπώ κάποια λάθη δικά μας εδώ πέρα. Υφιστάμε τα διάφορα. Ω εσύ, ο εύσπλαχνος Θεός, έχεις ετοιμάσει δόξες. Και δεν μου σβήνουν αυτές οι δόξες από τα μικρά λάθη τα δικά μας. Ο δούλος σου, ο Θανάσης ο Πολύμερος, ξέρω ότι είναι στους ουρανούς, στην παρουσία τη δική σου. Παρηγόρησε για τη γυναίκα του και κάθε άλλο συγγενή και δώσε να γίνει μια ζωντανή μαρτυρία. Παρακαλούμε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μην κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντον, επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών. Διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δύνατα άδεια να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλους εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο. Αυτή είναι η ημέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσία δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Συ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αδελφοί, είναι ένας από τους δοξαστικούς ψαλμούς του Μεγάλου Χαλίλ. Ήσαν δοξαστικοί ψαλμοί οι οποίοι εψάλλοντο στη γιορτή του Πάσχα, στη γιορτή της Πεντηκοστής και στη γιορτή της Κοινοπηγίας, η οποία συμβόλιζε την βασιλεία του Κυρίου απάνω στη γη, τότε που ο Ισραήλ θα απολαμβάνει τα αγαθά της βασιλείας, ελεύθερος από κάθε απειλή και κάθε κίνδυνο. Τον ψαλμό αυτό, όπως φαίνεται, τον έψαλε ο Κύριος και οι μαθητές τη νύχτα εκείνη που γιόρτασαν το Πάσχα στο Ανόγιο, πριν ακόμα από γίνει προδοσία και κατεβεί κάτω στη Γεθσημανή και μεσολαβήσει η προδοσία. Και ήταν ο ύμνος αυτός, ο ψαλμός αυτός του Δαβίδ, ο αγαπημένος ψαλμός των ουγενώτων της Γαλλίας, αυτών των διαμαρτυρωμένων πιστών ανθρώπων, οι οποίοι εσφάγισαν, εδιώχθησαν, έψαλαν τον ψαλμό αυτό και ιδιαίτερα τον στίχο 24 του ψαλμού: «Αύτην η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή», το έψαλαν ενώ ανέβαιναν στο ικρίωμα για να σφαγούν, να καρατομηθούν. Αυτό τον ψαλμό και ιδιαίτερα αυτό το εδάφιο το 24, «Αύτην η μέρα την οποία ο Κύριος έκαμε, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν αυτή», τον έψαλε στις 18 Φεβρουαρίου του 1762 ο πάστορας Ποιμένας Ροσέτ, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο θύμα των διωγμών. Το έψαλε ενώ ανέβαινε επάνω στο ικρίωμα. Το θέμα αυτού του ψαλμού είναι η λύτρωση του δικαίου από τον Κύριο, από όλες τις απειλές που τον απειλούν, από όλα τα δεινά που τον κυκλώνουν. Βέβαια, το θέμα αυτό του ψαλμού είναι πανάρχαιο. Από την εποχή που εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και ο δίκαιος αντιμετώπισε προβλήματα και ο άνθρωπος περιέπεσε μέσα σε δεινά που τον περικύκλωσαν και λύτρωσης δεν φαινότανε από πουθενά. Η λύτρωσης με ανθρώπινη προσπάθεια φαίνεται ήταν ευθύς εξ αρχής μάταιη. Τι να κάνει ο άνθρωπος για να ελευθερωθεί από τα δεινά τα οποία τον κύκλωσαν? Η φύση συνωμότησε εναντίον του, η ζωή συνωμότησε εναντίον του, ο ίδιος ο εαυτός του συνωμότησε εναντίον του και κατά συνέπεια δεν υπήρχε δυνατότης διαφυγής και από πού να έλθει η βοήθειά του. «Η βοήθειά μου έρχεται παρά του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη». Ο άνθρωπος πόσα δεν έκαμε στον τομέα της επιστήμης, στον τομέα της τεχνολογίας, στις προσπάθειές του για να ξεφύγει από τα δεινά, για να ελευθερωθεί από τα δεινά που τον κυκλώνουν, χωρίς να το κατορθώσει. Όπως λέγεται, δημιούργησε κέντρα ανίχνευσης του μέλλοντος για να προλάβει και να διείδει όλες τις πιθανές δυνατότητες που υπάρχουν για να εξασφαλίσει μια ζωή κάπως απάνω σε αυτό τον πλανήτη. Όμως δεν μπορεί να πει ότι το κατάφερε. Πριν από λίγο καιρό είχε γίνει μεγάλο θόρυβος ότι είχαν ανακαλυφθεί, είχαν αποδικοποιήσει το DNA του ανθρώπου, 3 δισεκατομμύρια χημικά ζεύγη του DNA, και είπανε έπειτα από αυτό η ανθρωπότητα θα απελευθερωθεί από τις ασθένειες, από τις αρρώστιες, ενδεχομένως από το θάνατο. Αστεία πράγματα. Η ζωή συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και ο άνθρωπος υποφέρει και φως δεν φαίνεται από πουθενά. Ούτε η είσοδός μας στην κοινωνία των εθνών άλλαξε τίποτα. Ίσως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο χειρότερα. Ούτε με το να έχουμε όλα τα μέσα, τα τεχνικά, μικροπληροφορική, διαδίκτυα και λοιπά και αυτές, πώς το λένε, τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες και δορυφορικές. Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν μπορούν να εξαλείψουν τα δεινά, δεν μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Αυτή την ανάγκη
της σκλαβιάς και της ανάγκης της απελευθέρωσης, τη νιώθει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, ο δίκαιος, ο οποίος νιώθει μέσα στον κόσμο τούτον εντελώς ξένος. Από πού θα έρθει η λύτρωση? Από την εποχή του Ισαΐα, ο οποίος ύψωνε τη φωνή του με στεναγμό προς τον Θεό, ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, έως την απολογία του Σωκράτη, έως τον σημερινό στεναγμό όλων των δικαίων, τα μάτια υψώνονται στον ουρανό και περιμένει ο δίκαιος τον λύτρωτη να έλθει από πάνω. Άλλος καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια ο ψαλμοδός σε αυτόν τον ψαλμό μιλάει για αυτή την απελευθέρωση όταν λέει στο 14 εδάφιο «Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία, φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι σκηνές δικαίων, η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη», ή ακόμα πιο κάτω «Ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου, ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς». Όλα αυτά δείχνουν την πίστη του δικαίου, το θρίαμβο της πίστεως και τον ενθουσιασμό της πίστεως, καθώς χαιρετάει την σωτηρία του Κυρίου και προσμένει και εξαρτάται από τον Κύριον μόνον. Αλλά μέσα σε τούτο τον ψαλμό ακούμε και κάποιες φωνές που δεν ταιριάζουν με το θριαμβευτικό τόνο και ύφος του ψαλμού, του λυτρωμού και της σωτηρίας από τον Κύριο. Κάποιες φωνές και κάποιες σκηνές που εμφανίζονται εδώ, οι οποίες αναρωτιέται κανείς ποια θέση έχουν στον ψαλμό τούτον. Όπως επί παραδείγματι, τι θα πει «φέρετε την θυσία δεδεμένη με σκηνία μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου», τι θα πει «ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγίνει και κεφαλή γωνίας», πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πώς μπορεί να τα συνδυάσει κανείς με την κραυγή της απελευθέρωσης και του θριάμβου. Πραγματικά σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, αν δει κανείς, θα δει ότι θρίαμβοι και διονοπαθήματα, χαρές και λύπες συμπλέκονται και συμπλέκονται με τρόπο που δεν μπορεί κανείς να δώσει μια εξήγηση εάν σταθεί μόνον στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό έκανε τους Εβραίους να απορρίψουν όλα τα δεινοπαθήματα και να προσκοληθούν στις θριαμβευτικές προσδοκίες τις οποίες τους έδινε η Αγία Γραφή, στις οποίες όμως έδωσαν κοσμικό περιεχόμενο. Είπαν τα δεινοπαθήματα μπορούν να αφορούν τα πάθη του λαού Ισραήλ, οι κραυγές του θριάμβου και της δόξης αφορούν το Μεσσία, ο οποίος θα έρθει σαν όπως ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας στο λευκό άλογό του να οδηγήσει το λαό αυτόν κυρίαρχον απάνω σε όλα τα έθνη της γης. Το μυστήριο συνεχίστηκε να υπάρχει μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο λυτρωτής στον κόσμο. Και όταν ήλθε ο λυτρωτής, ο Μεσσίας Πάσχων και μετά δοξασμένος, όλα αυτά τα οποία η Παλαιά Διαθήκη έλεγε βρήκανε τη λύση τους στο πρόσωπό τους. Όμως αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν μέσα σε αυτή. Και αν ο λίθος απορρίφθηκε από τους οικοδομούντες, όμως αυτός εγίνηκε και θα γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος, κεφαλή γωνίας της οικοδομής της πνευματικής του Θεού. Θα δούμε λοιπόν πώς και με ποιο τρόπο όλη τούτη την εβδομάδα. Να ψάλλουμε έναν ύμνο παρακαλώ.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου. Για να ανεβάσεις τον άνθρωπο από την πτώση στην οποία έπεσε. Έστειλες τον Υιό της αγάπη σου και απέθανε και πλήρωσε και δεινοπάθησε. Αλλά ανέβηκε στη δόξα και άνοιξε το δρόμο προς τη δόξα για όλους μας. Σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε πολύ, στο όνομα και για τη δόξα του λυτρωτού μας. Αμήν. Ήρθε λοιπόν στον κόσμο τούτο ο λυτρωτής και ήρθε ταπεινός. Ήρθε ταπεινός. Ήρθε για να γίνει θυσία, την οποία, όπως έλεγε ο ψαλμός, φέρεται δεδεμένη μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου. Ένα πάθος, αλλά και ένας θρίαμβος, στάθηκε ολόκληρη η ζωή του Κυρίου. Και τα δύο αυτά, το πάθος και το θρίαμβο, θα τα δούμε τούτη βδομάδα και θα τα παρακολουθήσουμε εάν έρχεστε κάθε βράδυ και παρακολουθείτε την πορεία του Κυρίου προς το πάθος και προς τη δόξα. Πρέπει να έρθουμε. Η σωτηρία μας θα δούμε πώς εγίνηκε. Αυτή λοιπόν τη βδομάδα θα περπατήσουμε μαζί με τον Κύριον στα πάθη και στην δόξα. Θα τον δούμε στεφανωμένον, ακάνθινο στεφάνι. Θα τον δούμε με τη χλαμίδα του εμπεγμού επάνω του. Θα τη δούμε ποτισμένη, μάλιστα βαμμένη στο αίμα του. Θα δούμε να κρατάει το καλάμι, ένα καλάμι για σκύπτρο. Θα το δούμε να καθυλώνεται επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, αντιθρόνου. Όμως την τρίτη ημέρα ανασταίνεται ένδοξος, με σημαία της νίκης, το τετέλεστε το οποίο φώναξε επάνω στο σταυρό. Κοιτάξτε τι χρειάστηκε να γίνει, ώστε αυτή η άθλια ανθρωπότης που σύρεται μέσα στο κακό και στην αποστασία, η οποία βυθίστηκε έως την άβυσσο, την κόλαση, να ανεβεί στη δόξα υπεράνω των χερουβίμ, των σεραφείμ, των αγγέλων του Θεού. Πώς άρχισε αυτή η μοναδική ιστορία για τη σωτηρία μας? Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 41 εδάφιο, όταν ο Κύριος πλησίασε, επήγαινε προς την πόλη, πλησίασε στη Βηθφαγή, πηγαίνοντας προς την Ιερουσαλήμ, των οίκων των Σίκων, Βηθφαγή και Βηθανία, Βηθφαγή, οίκος των Σίκων, και Βηθανία, οι Φοινικές της Βηθανίας, προς το όρος το καλούμενο Ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητές του και είπε: πάτε στην απέναντι κόμη, στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πολάριο δεδεμένο, απάνω στο οποίο κανείς δεν έχει άνθρωπος καθίσει. Λύστε το και φέρτε το. Και αν κανείς σας ερωτήσει τι κάνετε, γιατί το λύνετε, θα του πείτε: ο Κύριος έχει ανάγκη από αυτό. Και πραγματικά πήγαν αυτοί τους οποίους απέστειλε και βρήκαν όπως τους είπε ο Κύριος. Οι λεπτομέρειες τις οποίες μας δίνει ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής αφήνουν να εννοηθεί, επειδή αυτός έγραψε το Ευαγγέλιο του από τον Πέτρο, παίρνοντας από τον Πέτρο, τον οποίον συγγένευε. Φαίνεται πως οι δύο αυτοί μαθήτες που εστάλησαν ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ενδεχομένως. Και ενώ έλυαν το πολάριον, είπαν προς αυτούς οι κύριοι του πολαριού: γιατί δίνετε λίγο. Είπαν: ο Κύριος έχει ανάγκη αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησού, τους άφησαν και έφεραν αυτό προς τον Ιησού. Και τότε, όπως μας λέει η Γραφή, ενώ προχωρούσαν και πλησίαζαν προς την Ιερουσαλήμ, και γενική ήταν η εντύπωση από Ιουδαίους οι οποίοι είχαν επισκεφθεί τη Βηθανία την προηγούμενη μέρα, ότι ο Κύριος αρχόταν το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, και αυτό προκαλούσε βέβαια περιέργεια και ενδιαφέρον. Και σε κάποια στιγμή άρχισαν όλοι να στρώνουν τα ρούχα τους
και κλάδους Φινικιάς, τους οποίους έκοψαν από Φινικές, και ωραίου κλάδους, ωραίου δέντρου, κύτρο ενδεχομένως, κύτρα, σύμβολα της αυθονίας και των ευλογιών που θα έλθουν στο λαό, στη βασιλεία του Κυρίου, και άρχισαν όλοι μαζί να ψάλουν «Ευλογημένος ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», διακηρύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο Ιησούς, τον οποίον εδέχοντο, αυτός τον οποίον εδέχοντο, ήταν ο Μεσσίας. «Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Όλο αυτό ήταν μια έκρηξη επαρχιακής χαράς, ήταν μια διέγερση φτωχών Γαλιλαίων και περιφρονημένων μαθητών. Αλλά ήταν κάτι στιγμιαίο που το Πνεύμα του Θεού δημιούργησε. Κάποιος έγραψε σχετικά με αυτό το πράγμα, αναφερόμενος στο γεγονός και στη σκηνή, έγραψε τούτο το στίχο, κάποιος υπνοδός. Είπε με μεγαλειότητα, είπε σε μια ταπεινή πομπή για να πεθάνεις. Και πραγματικά ήρθε ταπεινός στην πρώτη του έλευση. Συγγένεψε μαζί μας για να μπορέσει να σηκώσει το ανθρώπινο γένος, να μας αντικαταστήσει στο σταυρό, να πεθάνει πληρώνοντας τα λύτρα, την οφειλή μας, για να μπορέσει να μας υψώσει κατόπιν. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να μας φέρει στο Θεό. 1 Πέτρου β' 21. Ο οποίος Χριστός αμαρτία δεν έκαμε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ο οποίος τας αμαρτίας μας αυτός εφορτώθηκε και βάστασε στο σώμα του επί του ξύλου, για να, ώστε εμείς να αποβάλλουμε τις αμαρτίες και να γίνομαι και να ζήσουμε του λοιπού εν δικαιοσύνη. 1 Πέτρου, 2 κεφάλαιο, 24 εδάφιο. Ή με τον μόλοπα του οποίου εμείς, σεις, οι πάντες, ιατρεύθημε. Οι διώκτες της πίστης ηρωνεύτηκαν τους πίστους και τους έλεγαν ότι ήσαν λατρευτές της γαϊδάρου, της όνου, ασυνάριοι κουλτόρες, λατρευτές της όνου, επειδή ο Κύριος καβάλισε απάνουσε όνο, το οποίο όμως ήταν σύμβολο ειρήνης, δεν ήρθε όπως οι Ρωμαίοι αυτοκάθορες σε λευκά άλογα για να κάνει το θριαμβό του, αλλά τόσο ταπεινά. Όμως προάγγελος αυτό της δόξης με την οποία θα έλθει κάποια μέρα, όταν θα έλθει όχι πλέον υπέβοντα σε κάποιο ύπο έστω λευκό όπως τον είχαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, αλλά εν εφέλες όπως τον περιμένουμε και τον αναγγέλει η Αγία Γραφή. Κάποιος πάλι ειρωνευόμενος είπε στους Ιουδαίους να προσφέρουμε εμείς έναν ύπο για τον Μεσσία σας, για τον θρίαμβο του Μεσσία σας, για να μην είναι σε αυτό το πολάριον της όνου. Και ο Εβραίος με υπερηφάνεια απήντησε, κάθε ύπος πρέπει να είναι κατώτερος από την όνο αυτήν την οποία ο Κύριος χρησιμοποίησε, η οποία θα πρέπει να ήταν απόγονος της όνου του Αβραάμ και της όνου του Μωυσή. Κατά συνέπεια, κάθε ύπος εθνικός πρέπει να είναι κατώτερος από αυτόν, από αυτήν την όνο. Έτσι λοιπόν ο Κύριος στην πρώτη του έλευση ήλθε ταπεινός, υπέβωνα πάνω σε έναν πολλάριον όνου, σύμβολο της ειρήνης, της πρώτης του έλευσης στον κόσμο τούτον για τη λύτρωση του ανθρώπου. Πόσο έχει παρεξηγηθεί αυτή η πρώτη έλευση του Κυρίου. Οι άνθρωποι περιμένουν μια άμεση λύση όλων των προβλημάτων πριν λυθεί το πρόβλημα της αμαρτίας. Αλλά αυτό είναι αδύνατον. Και είναι αδύνατον όχι διότι ο Θεός δεν δύναται να δώσει λύσεις,
αλλά διότι υπάρχει το εμπόδιο της αμαρτίας. Είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει την αμαρτία μπροστά του να υπάρχει και τα όντα τα οποία πράττουν την αμαρτία να απολαύσουν τις ευλογίες του Θεού ενώ θα αμαρτάνουν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο έπρεπε να λυθεί ήταν το θέμα της αμαρτίας. Και είναι αυτό το οποίο απασχόλησε τον Κύριο στην πρώτη του έλευση. Και είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίζουμε επιμόνως στη συζητήση μας με τους έξω. Δεν είναι δυνατόν να έχετε ευτυχία. Δεν είναι δυνατόν να έχετε χαρά. Δεν είναι δυνατόν η φύση να σας υπηρετήσει. Δεν είναι δυνατόν τα στοιχεία του κόσμου να ταχθούν μαζί σας εφόσον αρνείστε και εφόσον επιμένετε στην άρνηση της πηγής της ζωής. Αρνείστε τον Θεόν, τον δοτήρα παντός αγαθού. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αποστασία και άρνηση. Πρέπει λοιπόν, έπρεπε λοιπόν αυτό το θέμα πρώτα να αντιμετωπιστεί. Και ο Κύριος ήλθε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό το οποίο αποτελεί το κεντρικό. Αγωνίζονται οι πολιτικοί να αλλάξουν κόμματα, να αλλάξουν συνθήκες ζωής, να αλλάξουν οι νόμοι, να αλλάξουν τα συστήματα. Μα αυτά είναι επιφανειακά. Αυτά είναι εξωτερικά. Το κακό είναι εκεί όπου ο Κύριος έδωσε τον αγώνα. Θα τον δούμε στη Γεθσημανή να μάχεται για να δώσει τον εαυτόν του λύτρο αντίπολο. Να καταδικαστεί αμαρτία στο πρόσωπό του για να φύγει το εμπόδιο ώστε οι ευλογίες του Θεού να έρθουν επάνω στην ανθρωπότητα. Πάλι εσείς θα ψάλετε, δεν πειράζει.

Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε διότι ήλθες στον κόσμο τούτον όμως τόσο ταπεινός, για να αναλάβεις επάνω σου την υπόθεση τη δική μας, να πραγματοποιήσεις την λύτρωση πρώτα απ' όλα. Οι άνθρωποι σε απεδοκίμασαν, σε αρνήθηκαν, σε χαιρετάμε όμως σαν βασιλιά μας εμείς και προσμένουμε την ημέρα που θα έρθεις από τους ουρανούς ένδοξος, εν ευθέλες, μαζί με την Εκκλησία Σου, μαζί με όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε, σε δοξάζομαι, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Αμήν. Σαν έφτασαν κοντά λοιπόν στην πόλη και είδε την πόλη μπροστά του, περιτυχισμένη με τα υπερήφανα αυτοκρατορικά της τείχη, τις πύλες της, το μανδύα εκείνο των αυτοκρατορικών, των υπερήφανων τείχων της, με τα λαμπρά οικοδομήματα τα οποία είχε χτίσει ο Ηρώδης, το ναό, το δικό του το παλάτι. Πολλοί, γράφει ο Τάκητος, σταματούσαν τα λογά τους για να δουν και να θαυμάσουν αυτή την Ιερουσαλήμ, όπως ήταν έτσι ντυμένη και λογαριαζόταν ένα από τα θαύματα του κόσμου. Όμως, ο βασιλιάς έκλαψε επάνω σε αυτήν. Δεν εχάρηκε. Σαν έφτασε στην πόλη, έκλαψε. Στον τάφο του Λαζάρου αγανάκτησε για εκείνους που κλαίγανε. Ενευρυμίσα το εαυτό, λέει στο κείμενο. Στο σταυρό δεν έχει σε δάκρυ, με όλα τα πάθη και όλο το κακό το οποίο έπεσε πάνω του και την εγκατάλειψη. Εδώ πέρα, κοιτώντας την Ιερουσαλήμ, έκλαψε και είπε, «Ω αν ήξερες κι εσύ τη σημερινή ημέρα τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Τώρα όμως εκρύφθησαν από τα μάτια σου, διότι θα σε περικυκλώσουν στρατεύματα και δεν θα αφήσουν απάνω σε σε λιθάρι, απάνω σε λιθάρι, θα κατεδαφίσουν τα τείχη σου και ούτω καθεξής». Γράφει κάποιος, περίεργος, μεσιανικός θρίαμβος. Ο λυτρωτής, ο ελευθερωτής, ο βασιλιάς κλαίει απάνω στην πόλη, η οποία είναι πλέον αργά για να την σώσει. Προφητεύει την τέλεια καταστροφή του έθνου στο οποίο ήλθε αυτός να κυβερνήσει. Λένε πως 4 χρόνια πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, που περικυκλώθηκε από τον Τίτο τον κατόπιν αυτοκράτορα, το γιο του Βεσπασιανού, και τελικά εκυριεύτηκε. 4 χρόνια λοιπόν πριν από τον πόλεμο, ένας τρελός γύριζε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και φώναζε, μια φωνή από την Ανατολή, μια φωνή από τη Δύση, μια φωνή από τους 4 ανέμους κατά της Ιερουσαλήμ και του Αγίου Οίκου, ενάντια στους γαμβρούς, ενάντια στις νύμφες, μια φωνή κατά του Άγιου λαού. Ήτανε τάχα η ηχό της προφητείας αυτή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Πολλές φορές προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα, αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο τρελός γύριζε στις δρόμους της Ιερουσαλήμ, της πόλεως, και έκραζε τα λόγια αυτά. Στην πολιορκία ο Τίτος, στρατηγός των Ρωμαίων, γιος του Βεσπασιανού, κατόπιν αυτοκράτορας της Ρώμης, είχε δώσει εντολή να σεβαστούν τουλάχιστον το ναό. Κάποιος όμως στρατιώτης έριξε ένα βέλος φλεγόμενο και το βέλος πήγε στο ναό και μετέδωσε φωτιά. Και καθώς άφησε ο ναός και κεμόταν ο ναός, οι στρατιώτες οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κυρίευσαν τον πύργο Αντωνία και μπήκαν μέσα για να βγάλουν το εντυχισμένο χρυσάφι που ήταν στους τοίχους, μέλος τους, έβγαλαν τους λίθους, έναν προς έναν τους γκρέμιζαν για να πάρουν το χρυσάφι που ήταν εντυχισμένο, και πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Κυρίου ότι δεν θα μείνει λίθος απάνω σε λίθο
σε εκείνο τον ναό, τον οποίο οι μαθητές του τον έδειξαν με κάποια εθνική υπερηφάνεια. Κοίταξε Κύριε, ποταπή λύθη και ποταπές οικοδομές. Και ο Κύριος τους είπε, δεν θα μείνει. Από αυτόν τον ναό λίθος την οικοδομή αυτή επιλύθων. Εκατοντάδες σταυρώθηκαν, δεν υπήρχαν λέει ξύλα και δέντρα πλέον, είχαν κόψει και όλα τα δέντρα στην εχμαλωσία, στην πολιορκία, δεν υπήρχαν ξύλα για να φτιάσουν σταυρούς. Εκατοντάδες σταυρώθηκαν από τους Εβραίους, χιλιάδες οδηγήθηκαν και ρίχτηκαν στα αμφιθέατρα και μυριάδες οδηγήθηκαν στην εχμαλωσία για να στολίσουν το θρίαμβο του πολιορκητού και κατακτητού του Τίτου όταν επέστρεψε στη Ρώμη και έκανε το θρίαμβό του. Η τύχη της Ιερουσαλήμ. Μια πόλη στην οποία πόσες φορές δεν εξέτεινε τα χέρια του, λέει. Κάθε μέρα να γυρώμην και εξέτεινα τα σχήρας μου, λέει ο Θεός, ο Κύριος. Προς ένα λαό απειθούντα και αντιλέγοντα, κλώτσαγε. Πόσες φορές. Πόσες φορές ήθελησα όπως η όρνης να σας συνάξω κάτω από τα φτερούγια μου και δεν ήθελήσατε. Η αιτία του χαμού του ανθρώπου δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι οι αμαρτίες του οι πολλές. Είναι η αρνησή του η επίμονη να δεχθεί τη σωτηρία. Διότι ο Θεός τα πάντα έκανε δυνατά. Εκείνα τα οποία ήσαν αδύνατα από μας, ο Θεός τα έκανε δυνατά. Έστειλε τον Υιό και πλήρωσε. Ο δρόμος άνοιξε. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές. Ο καθένας μπορεί να γράψει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, αν το θέλει. Η έκκληση γίνεται προς όλο τον κόσμο. Τα χέρια του εσταυρωμένου Χριστού απλώνουν σταυρωμένα και περιμένουν την επιστροφή τους. Γιατί δεν γυρνούν? Γιατί δεν γυρνούν? Δεν θέλουν. Και η κρίση έρχεται διότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Ο βασιλιάς μας ήρθε ταπεινός για να μας σώσει. Μην περιφρονείς την ταπεινωσή του αυτή. Θα τον δεις ένδοξο μια μέρα να έρχεται εν ευθέλες. Σήμερα όμως ακόμα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Ακόμα είναι μέρα σωτηρίας. Ως πότε? Μέχρι πότε? Οι καιροί επήγουν. Το βιβλίο της σωτηρίας κάποτε θα κλείσει και η πύλη θα κλείσει. Και όπως στην εποχή του Νόε ηρωνεύτηκαν τον Νόε και που έφτιαξε την Κιβωτό, αλλά κατόπιν προσπαθούσαν με τα νύχια τους να γαντζωθούν πάνω από την Κιβωτό για να σωθούν και δεν σώθηκαν. Κάτι τέτοιο ανάλογο θα γίνει και με τον κόσμο. Αν σύ αρνείσαι, μια μέρα θα κλάψεις σύ ο ίδιος για το χαμό σου. Κάποτε θα τον δεις ένδοξο να έρχεται από τους ουρανούς. Έλα τώρα. Έλα τώρα στη σωτηρία. Έλα τώρα στην αγκαλιά του Θεού που σε περιμένει. Τώρα, διότι αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν μέσα σε αυτή. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

τον έχουμε βασιλιά μας, διότι και εμείς θα έρθουμε μαζί του εκείνη την ημέρα όταν θα έλθει στη δόξα του. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, προετοίμασε τις καρδιές μας όλη τούτη την εβδομάδα νουνεχώς να σκεφτούμε, να μελετήσουμε το λόγο σου, να ακούσουμε τα κηρύγματά σου, καθώς θα μας περιγράψουν τα δεινοπαθήματα του Κυρίου και τα σμέτατά αυτά δόξας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, τον Σωτήρα, τον Θεό μας, τον Ιησού Χριστό, στον Πατέρα Θεό, στο Άγιο Πνεύμα επίσης, ανήκει η λατρεία, η προσκύνηση, η τιμή, ο έπαινος και η δόξα. Κύριέ μας, αυτό ήρθαμε σήμερα το πρωί να κάνουμε εδώ. Μη γέννητο, κάπου αλλού να είναι έστω μια σκέψη από όλη τούτη την ώρα. Σε παρακαλούμε θερμά να δεχτείς την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Να σε ευχαριστήσουμε, ήρθαμε Κύριέ μας, γιατί μας αγάπησες με αγάπη αιώνια. Οποία η αγάπη σου, Κύριέ μας, εμάς τους βλάστημους, τους ασεβέστατους, τους αμαρτωλούς, τους χαμένους, τους εχθρούς σου, μας αγάπησες τόσο ώστε να θυσιάσεις τον Ιησού Χριστό, το Γιο σου το μονογενή, στο Σταυρό του Γολγοθά. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει σήμερα το πρωί να είσαι εδώ μεταξύ μας. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δίνεις, ότι ανάμεσά μας είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, κατά τον Λόγο του τον αψευδή. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες. Σε ευχαριστούμε γιατί το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας και μένει μέσα μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί πιστεύουμε ότι έχεις ετοιμάσει ένα τραπέζι και σήμερα το πρωί για τις ψυχές μας, για τα πνεύματά μας. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας να το χορτάσουμε, να το απολαύσουμε, να χαρούμε στην παρουσία σου, να γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα. Μίλησέ μας από τον αιώνιο Λόγο σου, Κύριε. Εσύ ξέρεις του καθενός την ανάγκη. Εσύ ξέρεις τα βάρη μας, τις στενοχώριες μας, τους πειρασμούς μας. Τα ξέρεις όλα, Κύριέ μας. Ανοίγουμε τις καρδιές μας σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας και να μας ευλογήσεις. Θύμισέ μας μέσα από το Λόγο σου αυτή την ημέρα. Μέρα που ο Κύριος μας έκλαψε πάνω από την Ιερουσαλήμ και αναντήρητα πάνω από όλο τούτο τον κόσμο το σημερινό, που επιμένει να οδεύει προς την αυτοκαταστροφή του και τον αιώνιο όλεθρό του. Και ζητούμε το έλεος για την Κυρία μας, άκουσε την προσευχή μας και για τον τόπο μας ιδιαίτερα. Ευλόγησε τις εκκλησίες σου και ζωοποίησέ τες και εδώ σε μας. Χάρισέ μας τις ευλογίες σου άφθονες, στο όνομα του Χριστού και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταθήτα, Λουκάς Ιωταθήτα, 28 έως 47. 28 έως 47. 925 σελίδα. Και υπόν ταύτα προεχώρη αναβαίνον εις Ιεροσόλυμα και ως επλησίασεν εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν. Υπάγεται εις την κατένατη κόμην εις την οποίαν εμβαίνοντας θέλετε ευρύ πολλάριων δεδεμένων επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν τη σας ερωτήσει γιατί λύεται αυτό, ούτω θέλετε ειδή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και έβρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολάριον, είπον προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, γιατί λύεται το πολάριον, είναι είπον, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολάριον τα ημάτια αυτών επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο υπέστρεμον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε επλησίαζεν ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης».
Και την μέσα των Φαρισαίων από του όχλου είπαν προς αυτόν, διδάσκαλε επίπληξον τους μαθητάς σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, σας λέγω ότι ανούτη σιωπήσωσιν ηλίθι θέλουσι φωνάξει. Και ότε πλησίασεν ειδών την πόλην έκλαψεν επ' αυτήν λέγον, ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύπτησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν κάνει χαρακώματα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώτεν, και θέλουν σε κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουν σε αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισα στον καιρόν της επισκέψεώς σου. Και η σελθόνης των ιερών ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστόν. Και δίδασκε καθημέραν εν το ιερό, οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν, και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πας ο λαός ή το προσιλωμένος εις το να ακούει αυτόν. Και Ρωμαίους Ιώτα Βήτα 1. Επιστολή προς Ρωμαίους Ιώτα Βήτα 1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί δια των ικτυρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Παρακαλώ να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 144. 144. Οποίον έργον έκαμε ο Ιησούς για μένα, εις τον Σταυρόν ανέβηκε και πλήρωσε με αίμα.

οποίον έργων έκανε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο νη στίγμα, χωρία 7 και 8, θα διακηρύξει για τον Θεό, για λογαριασμό του Θεού. Ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Αλλά δεν πέρασαν μερικές δεκαετίες, τόσο γρήγορα θα γράψει ο Ισαΐας, 750 χρόνια ο ένας, γύρω στο 600 ο άλλος, τον οίκο μου τον καταντήσατε σπήλαιο ληστών. Σπήλαιο ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος ούτως εφών εκλήθη το όνομά μου. Αλλά ήρθε ο καιρός αυτός ο οίκος να καθαριστεί από όλες τις ακαθαρσίες, από τους Φαρισαίους, από τους αρχιερείς, από εκείνο τον ασεβή λαό, και τι λέω, και από τις πέτρες ακόμη τις μολυσμένες, από το εμπόριο, από την αμαρτία, από την ασέβεια αυτού του λαού. Είναι γνωστό ότι το 70 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας της Ρώμης Τίτων δεν άφησαν οι λεγεωνάριοι του λίθον απάνω σε λίθον. Γκρεμίστηκε ολότελα και από τότε αυτός ο λαός δεν έχει εστία λατρείας, δεν έχει θυσιαστήριο, δεν έχει βωμό, επειδή δεν εγνώρισε τον καιρό της επισκέψεώς του. Είναι συμβολική η χειρονομία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλει να καθαριστεί ο ναός σε κάθε έννοια και σε κάθε πλευρά του. Δεν θα ξαναμπεί πλέον σε ναό χειροποίητο. Δεν θα ξαναπροσφέρει τριγόνια και περιστέρια και ζώα για προσφορά. Θα προσφέρει ο ίδιος τον εαυτό του θυσία μοναδική εκεί στο σταυρό του Γολγοθά, κάτω από τον ουράνιο θόλο, κάτω από τα βλέμματα του ουράνιου πατέρα. Θα γίνει αυτός κατάρα για λογαριασμό όλων μας. Εκείνος ο ναός είναι μολυσμένος και την Άγια Παρουσία του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να χωρέσει. Δεν μπορεί άλλο πια να σταθεί μέσα σε αυτόν τον ναό. Είναι απεριμένος. Τον απορρίπτουν, τον αρνούνται, τον χλεβάζουν, τον εξοντώνουν. Και έρχεται η σειρά του συμβολικά τώρα, για να ακολουθήσει αργότερα η κρίση του επάνω τους. Να καθαρίσει αυτόν τον ναό, στον οποίο έπρεπε να προσφέρεται λατρεία και προσφορά καθαρή, από καρδιές καθαρές, από χίλια Άγια, από ψυχές καθαρισμένες, στην υπακοή στο θέλημα του Θεού, με πίστη στον αιώνιο και αψευδή λόγο του Θεού. Από εκεί και μετά θα προσφέρεται λατρεία ζωντανή, προσφορά και θυσία στον Θεό, Άγια και καθαρή. Αλλά έπρεπε πρώτα αυτός να πάθει για να προσφέρει τον εαυτό του τύπο, πρότυπο προς μίμηση, αλλά και να κάνει τον εαυτό του βάση, έδαφος, δρόμο απάνω στον οποίο οι άνθρωποι, οι ψυχές, οι γνήσιοι λατρευτές του Κυρίου θα ακουμπούσαν και θα περπατούσαν στην υπόλοιπη ζωή και στην πορεία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, και θα διακηρύξει: υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν διαλυθεία. Ιωάννης Ιώτα Ζήτα 19. Έπρεπε εις αυτόν δια του οποίου έγιναν τα πάντα και δια του οποίου είναι τα πάντα, υπάρχουν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούσιους
στον Θεό έπρεπε να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Βλέπετε ότι ο Χριστός δεν έζησε μόνο μια ζωή Άγια, αλλά και αυτή την Άγια ζωή την κατέθεσε εκεί στο Σταυρό, λύτρο αντίπολων. Η τελευταία πράξη της Άγιας ζωής του Ιησού Χριστού σφραγίζεται με τον ίδιο του τον θάνατο, για να μπορεί να πει: χαλάσατε τον ναόν τούτον και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο ναός, ο θήτης και το θύμα. Χαλάσατε τον ναόν τούτον, τον ναό του σώματος εννοούσε. Ο Χριστός είναι ο ναός μέσα στον οποίο κατοικεί, ενώ είναι Υιός ανθρώπου, το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε ένα σώμα, μέσα σε έναν άνθρωπο κατοικεί ο Θεός και τον έχει ναό του. Είναι θήτης, διότι λέει: εγώ βάζω, εγώ ο ίδιος ουδής αφαιρεί την ψυχήν μου απ' εμού. Εγώ βάζω την ψυχήν μου, τον ίδιο τον εαυτό μου, ολόκληρο το είναι μου, θήτης και θύμα. Θυσιάζει τον ίδιο τον εαυτό του για χάρη μας, για λογαριασμό μας. Και δεν είναι ότι μόνο το εσωτερικό του θυσίασε ο Χριστός, ώστε να μπορεί να πει κανείς: πράγματι έζησε Άγια. Δεν έβγαλε από μέσα του καμιά άσχημη κουβέντα, δεν εξεδήλωσε καμιά επιθυμία, δεν ήτανε μια παθητική παρουσία η παρουσία του Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ήτανε και μια θετική προσφορά, μια ζωντανή θυσία, μια ενεργής προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος διήρχε το ευεργετών και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, και το ίδιο του το σώμα δηλαδή, όχι μόνο την ψυχή του και το πνεύμα του, αλλά και αυτό το σώμα του όσο ζούσε δεν ήταν παρά θυσία και προσφορά στην υπηρεσία του Θεού, δεν ήταν παρά μια λογική λατρεία, μια προσφορά στην υπηρεσία του Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων, η οποία κορυφώνεται απάνω στο θυσιαστήριο, όπως είπαμε, στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Καθαγιασμένη καρδιά, ψυχή και ένα Άγιο, απέραντα Άγιο και αυτό το σώμα, επισφαγή, όχι ζώσα θυσία, όπως παραγγέλει να είναι η δική μας προσφορά, το δικό μας το σώμα, θα εξηγηθούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά ο άνθρωπος είναι ομοίωσης του Χριστού, είναι εικόνα του Θεού, είναι και αυτός μια τρισυπόστατη προσωπικότητα, είναι και αυτός ένας δέκτης του Θεού, είναι φτιαγμένος για να δέχεται τον Θεό, για να κατοικεί, να φιλοξενεί, να ενοικεί μέσα του ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο ναός του Θεού. Είναι γνωστό από το λόγο του Κυρίου: «Σεις είστε ναός Θεού ζώντος», καθώς είπε η Γραφή. Δεν είναι αυτή θεωρία ανθρώπινη, αλλά είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, όχι σε κάθε άνθρωπο βεβαίως, αλλά στον άνθρωπο που μετανόησε για τις αμαρτίες του, που πίστεψε με την καρδιά του στον Ιησού Χριστό, ο οποίος παρέδωσε την ψυχή του και τον εαυτό του τον ίδιο, το είναι του και το σώμα του στη διάθεση του Αγίου Πνεύματος, να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος φορέας του Θεού, να είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, να μπορεί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο να δέχεται ο Θεός μέσα από την καρδιά του προσφορά και θυσία, να μπορεί ο άνθρωπος να είναι παράλληλα θήτης, να θυσιάζει με τη θέλησή του, με καμία βία, με κανένα ζόρι, καμιά υποχρέωση, πίεση έξωθεν ή δεν ξέρω από ποιες καταστάσεις, να είναι γιατί το θέλει ο άνθρωπος, έτσι όπως έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον ανάγκασε ο ουράνιος Πατέρας, μόνο που φαίνεται ότι τον έστειλε ο Πατέρας, αλλά ξέρουμε ότι πριν ακουστεί ο λόγος του Πατέρα να πάει
Είπε ο ίδιος ο Κύριος πρώτα, εγώ είμαι, ιδού εγώ, να με, πρόθυμος να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Και ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος, αν θέλει να είναι θήτης του εαυτού του, αν θέλει να προσφέρει το εσωτερικό του, την ψυχή του, την καρδιά του, τη θέλησή του, εάν θέλει και το ίδιο του το σώμα να το προσφέρει θυσία στον Θεό, λατρεία στον Θεό, στη διάθεση του Θεού για την υπηρεσία του και για την, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, για τον Ευαγγελισμό, για να ακούσουμε οι αθάνατες ψυχές που μας περιβάλλουν, δεν υπάρχει τρόπος να βιαστεί η ανθρώπινη θέληση. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει, αντιγράφει και σε αυτό τον Θεό, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ο Ων θα πει, εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αυτό ισχύει για τον Θεό, το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος λέει, και εγώ δεν είμαι εικόνα του Θεού, δεν έχω στοιχεία του Θεού μέσα μου, δεν έχω την ελευθερία που έχει ο Θεός. Βεβαίως την έχω και σίγουρα την έχει, και τον βλέπουμε κάθε μέρα να εκδηλώνεται, να κάνει δηλαδή πάνω τι θέλει αυτός. Ο Θεός τον άφησε ελεύθερο. Βεβαίως η αγάπη, η απέραντη αγάπη του Θεού ενδιαφέρεται ώστε να τον κυκλώσει, να τον φέρει σε συνέστηση, να τον φέρει στα νερά του, για να μην χαθεί μέσα στην αμαρτία. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ο άνθρωπος κάνει το δικό του, θυσιάζει τον εαυτό του ή στα είδωλα ή στο εγώ του ή στη σάρκα του ή στις δικές του επιθυμίες και επιδιώξεις, στα όνειρά του. Εκεί που έχει τον θησαυρό του, εκεί τοποθετεί και την καρδιά του. Είναι αυτό που θέλει αυτός. Δεν μπορείς να του πεις όχι, δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις. Δεν μπορείς να του το πεις. Γεννήθηκαν φοβερά ολοκληρωτικά καθεστώτα σε όλη την ιστορία του κόσμου. Αυτή είναι η ιστορία του κόσμου. Σε όλο το μήκος, τα μήκη και πλάτη της γης, κάθε τόσο, κάθε μέρα, δικτατορίες, επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις, οι μεν για να καταστήλουν τους δε, την επαναστατικότητα των δε. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος, και όταν είναι ελεύθερος δεν ξέρει τι κάνει, και έρχονται άλλοι να του περιορίσουν την ελευθερία του. Και χωρίς Χριστό, αδελφοί μου, κοιτάξτε πώς κινείται αυτή η ανθρώπινη ελευθερία. Τι θα πει να είναι ο άνθρωπος θήτης, που θυσιάζει τον εαυτό του. Λέει ο Παύλος, στα δαιμόνια θυσιάζουν αυτοί που θυσιάζουν χωρίς Χριστό. Όχι μόνο κάτι έξω από τον εαυτό τους, κάποια πρόβατα, κάποια βόδια, κάποια ζώα, αλλά θυσιάζουν τον ίδιο τον εαυτό τους προηγουμένως. Γιατί για να πας να κάνεις αυτές τις θυσίες τα είδωλα, πρέπει να είσαι, να ανήκεις στον διάβολο, να είσαι πουλημένος στον διάβολο. Και οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή τη χριστιανική, σε τόπους χριστιανικούς, πέστε μου, κάνω λάθος όταν ισχυρίζομαι, και εγώ και εσείς το ίδιο ξέρω πιστεύετε και κάνετε, όταν ισχυριζόμαστε ότι θυσιάζουν στα δαιμόνια, είναι λάθος μας, είναι εσφαλμένη η αντίληψή μας? Όχι, όχι. Ο Χριστός δεν έχει καμία θέση στη ζωή των ανθρώπων. Δεν ακούς, προχθές είδα εκεί πέρα σχήματα και πράγματα να κρεμάνε, να δένονται λουριά, πράγματα, να φοράνε από ένα και άλλο ένα παραπάνω, και πιο χρυσό το παραέξω και πιο χρυσό το απαραπέξω, και να κρεμάνε από εδώ και ένα και δύο και τρία. Υπόσταν τα παιδιά του Πειραιά. Στα δαιμόνια θυσιάζουν. Πόσο κακή χρήση της ελευθερίας του κάνει ο άνθρωπος. Και αυτό, η ενέργειά του αυτή, η κακή χρήση της ελευθερίας, δεν μπορεί παρά να έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες οπωσδήποτε. Άμεσες συνέπειες για την ψυχή του, για τη ζωή του, για την οικογένειά του, το περιβάλλον του, τις κοινωνίες τους. Οι άνθρωποι αυτοκαταστρέφονται. Ενώ ο Κύριος μας μας έδωσε τον εαυτό του τύπο, υπογραμμό. Πώς πρέπει να ζούμε? Να θυσιάζουμε όχι σε εκείνη την περιοχή της ζωής, αλλά να θυσιάζουμε τη ζωή μας, την ψυχή μας, το είναι μας,
το χρόνο μας, κάθε τι που είμαστε και έχουμε, θυσία και προσφορά στον Θεό, όπως έκαμε εκείνος. Όλο του το περπάτημα ήταν μια θυσία, μια προσφορά στον Θεό. Στο τέλος και εκείνο το σώμα του το προσέφερε σαν την τελευταία του πνοή. Ό,τι είχε, το τελευταίο που διέθετε, το σώμα, το θυσίασε στον Θεό, για να είναι και αυτό απάνω στο θυσιαστήριο. Αν και ήτανε και το σώμα του Χριστού ολόκληρο σε όλη του την πορεία, την 33χρονη πορεία του στο θυσιαστήριο, αλλά είναι συμβολική, πέστε την, δεν είναι συμβολική τη λέω, αλλά είναι μια πράξη που δείχνει το ολοκλήρωμα της προσφοράς, το ολοκαύτωμα, να καεί ολόκληρος, να μην μείνει απολύτως τίποτε έξω από τον βωμό, από το θυσιαστήριο της αγάπης του Θεού. Έτσι και εμείς, σαν ναός του Θεού του ζωντανού, καλούμεθα να θυσιάσουμε τους εαυτούς μας. Αυτοδιαχειριζόμαστε τη ζωή μας και θα θυμηθούμε κάμποσα χωρία από το λόγο του Κυρίου, γιατί είμαστε, μην ξεχνάμε, στον καθαρισμό του ναού. Ο Κύριος μας έφτιαξε ο ίδιος φραγγέλιο, βούρδουλα, και μπήκε στο ναό και τον καθάρισε από όλους αυτούς τους εμπόρους και εκείνους που φαινόντουσαν, που φωνάζανε για την πραμάτια τους, τους αργυραμιβούς, αλλά και εκείνους που ήταν πίσω, που, πως λένε σήμερα, που παίρνανε τις μίζες, οι αρχιερείς, αυτοί παίρνανε τις μίζες και είχαν πάσει τους εμπόρους μέσα στο ναό. Ο Κύριος μας θυμίζει ότι πρέπει όλα όσα προσβάλλουν την άγια, την φοβερή του προσωπικότητα, να καθαριστούν, να φύγουν από μέσα μας. Θυμηθείτε εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, μερικά πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για κοιτάξτε μερικά πράγματα. Ρωμαίους Α. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί, γνωρίσαντε στον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεό, ουδέ ευχαρίστησαν, άλλε ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφία, μωράνθησαν και άλλαξαν την δόξα του αφάτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φταρτού ανθρώπου και παιδινών και τετραπόδων και ερπετών. Ο Θεός κατάντησε είδωλο. Έγιναν ειδωλολάτρες οι άνθρωποι. Και παρακάτω, 28 έως 32, και καθώς απεδοκίμασαν τον αέχο στην επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον ούν, ώστε να πράττωσι τα μη προέποντα πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλλαλοι, μισόθεοι, όχι μόνο πράτουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράτοντας. Θυμηθείτε ακόμη στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου πράγματα από τα οποία πρέπει να καθαριστεί και από τη δική μας τη ζωή κάθε ενδεχόμενη ρίζα. Γιατί περπατήσαμε κι εμείς σχεδόν σε όλα από αυτά. Όλη η αμαρτία του κόσμου μπορεί να συναντηθεί και να ευρεθεί μέσα στον ίδιο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο. Γαλάτας κεφάλαιο 5. Ο Θεός θέλει να καθαρίσει τη ζωή μας. Φανερά τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι ταυτιάφτα πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν μπορούν να κληρονομήσουν. Και υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη. Ας ρίξουμε μια ματιά εκεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, να δούμε από τι θέλει να καθαρίσει το σύγχρονο ναό του ο Ιησούς Χριστός. Αποκάλυψη Γ 14-19.
και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον: ταύτα λέγει ο αμήν ο μάρτης ο πιστός και αληθινός ιεραρχή της κτίσεως του Θεού, εξεύρω τα έργα σου ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, έτσι επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκτυρών για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και χρύσον τους οφθαλμούς.

αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψία στην πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι αν εισέλθει εις την συναγωγή σας άνθρωπος έχουν χρυσούν δακτυλίδιον με λαμπρόν ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα, και επιβλέψετε εις τον φορούντα το ένδυμα το λαμπρόν και είπετε προς αυτόν σηκάθου εδώ καλός, και προς τον πτωχόν είπετε συστέκε εκεί ή κάθου εδώ υπό το υποπόδιό μου, δεν εκάμετε άρα διάκριση εν εαυτής και γίνετε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι? Ακούσατε αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου πλουσίου εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτών? Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών, δεν σας καταδυναστεύωσιν οι πλούσιοι και αυτοί σας ήρουσιν οι συνέδριοι κριτήρια? Αυτοί δεν βλασφημούσιν το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε, και εσείς πάλι με τους πλουσίους τάχετε, πάλι εκείνους τιμάτε? Γάμα 7 έως 16. Διότι πάνιδος θηρίων και πτηνών έρπετων και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτητον κακόν, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεόν και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει αδελφοί μου ταύτα να γίνονται ούτως. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρόν? Μήπως είναι δυνατόν αδελφοί μου η σική να κάνει ελέαση ή άμπελο σίκα? Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρα αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραώτη της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνα χρύων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ποια πράγματα πρέπει να καθαριστούν, ποιες ρίζες και κατάλοιπα μπορεί να υπάρχουν μέσα στις καρδιές, μέσα σε αυτόν τον σύγχρονο ναό, τον κινούμενο, τον ζωντανό ναό, στο σώμα του πιστού ανθρώπου? Όλα τούτα και προσθέστε, καθώς θα μελετάτε το λόγο του Κυρίου, περισσότερα, πολύ περισσότερα πράγματα. Αδελφοί μου, ένα, δυο εδάφια ακόμη, Ρωμαίου στίγμα 12-14. Ρωμαίου στίγμα 12-14. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Αυτή είναι η προτροπή του Θεού. Τα μέλη σας, τα μέλη του σώματος, όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεό. Στον Θεό που καθαρίζει, που ενδιαφέρεται, που πονάει να καθαριστεί ολότελα αυτός ο ναός που φιλοξενεί τον ίδιο τον Θεό. Πώς μπορεί ο Θεός να αισθανθεί άνετα μέσα σε ένα ναό, σε ένα σώμα που ο άνθρωπος δεν μισεί την αμαρτία, δεν θέλει να είναι πληρωμένος μόνο από τον Θεό, αλλά φιλοξενεί και έχει κάποια στεγανά για τον Θεό μέσα στην καρδιά του, στεγανά στα οποία ο Κύριος δεν μπορεί να πάει από εκεί. Είναι κλειδαμπαρωμένα, φιλοξενεί τα δικά του άνθρωπος, εκείνα που του αρέσουν, νομίζει πως τον βολεύουν, ότι είναι καλύτερα από τα άλλα, από το να περπατάει σε όλο το χώρο της ψυχής του και της καρδιάς του και της ζωής του ο Ιησούς Χριστός, να πληρώνεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ας είναι αυτή, αυτό το πέρασμα από τον έσω

Περιχώ καθαρισμό από τον καθαρισμό του ναού. Σε εκείνο που στην προς Ρωμαίους επιστολή μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως το πρώτο είναι το πιο ουσιώδες, το πιο βασικό, το πιο σπουδαίο για τον Θεό. Γι' αυτό ενδιαφέρεται πρώτιστα ο Θεός. Να καθαριστεί η καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας, ο νους μας. Η θέλησή μας να είναι συντονισμένη απόλυτα στο θέλω του Θεού. Να μην υπάρχει άλλο θέλω, να υπάρχει ένα θέλω, μοναδικό. Γιατί άλλωστε, ποιο θέλω μπορεί να είναι πιο καλό για μας, πιο συμφέρον. Το δικό μας, παρά να έχουμε το θέλω του Θεού μέσα μας, εκείνος δεν θέλει τα καλύτερα, τα ιερότερα, τα μεγαλύτερα και υψηλότερα για μας. Η θέληση του Θεού δεν είναι δυναμικότερη. Μπορεί να έχει ένα δικό μας θέλημα περισσότερα αποτελέσματα, αγαθότερα αποτελέσματα από το θέλημα του Θεού, κατά κανένα τρόπο και ποτέ. Γι' αυτό μας καλεί πρώτιστα ο Θεός να τον δεχτούμε με όλη μας την καρδιά, μέσα σε όλο μας το είναι, να επιζητήσουμε και να εξητήσουμε το πρόσωπό Του, να θελήσουμε το εσωτερικό μας να καθαριστεί, να καθαριστούμε, να αγνιστούμε ολότελα, να καθαρίσει το ναό της παρουσίας Του, μέσα στον οποίο κατοικεί ο Θεός. Αλλά και στη συνέχεια, κάτι που έκαμε ο Κύριος μας, αν εσείς δεν μιλήσετε, αν δεν χρησιμοποιήσετε τα μέλη του σώματός σας, τη γλώσσα σας, τα μάτια σας, τα πόδια σας, τα χέρια σας, αυτό τον οργανισμό τον φυσικό, τον ζωντανό, για να πάτε, να πορευτείτε, να εκφραστείτε, να εκφράσετε τη χαρά σας, τι έκαμα στη ζωή σας, τι έκαμα μέσα σε εσάς, τι θέλω από εσάς. Εάν αυτό δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουν οι πέτρες. Οι πέτρες είναι νεκρές, Κύριε. Εγώ θέλω εσάς να τιμήσω. Θέλω τα μέλη τα δικά σας να μεταχειριστώ. Να τα χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου. Να τα δοξάσω. Να σας βλέπει ο ουρανός και να σας ζηλεύει, να σας καμαρώνουν οι άγγελοι. Εσάς τους ανθρώπους, τους πρώην χαμένους, τους αμαρτωλούς, τους άσωτους, τους ασεβείς. Να κοιτάνε οι άγγελοι από πάνω και να λένε, πω πω, τι αντίσταση έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην αμαρτία. Εκεί απάνω ξέρετε πόσο εύκολα, δεν ξέρουμε πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα, έτσι μας φαίνεται ίσως, ότι τόσο εύκολα έπεσε ο Σατάν. Τόσο εύκολα παρασύρθηκαν με κάποια επιχειρηματολογία δική του όντα υπερβατικά, φοβερά, άγγελοι του Θεού, και ξέπεσαν. Και δεν ήταν μια φορά, ήταν το λιγότερο δύο φορές. Όταν και κάποια άλλη φορά όντα από πάνω εζήλεψαν εδώ την ωραιότητα των θηλυκών και ήρθαν σε επιμειξία. Και θαυμάζουν οι άγγελοι από πάνω πως ο άνθρωπος αντιστέκεται στην αμαρτία, πως ο άνθρωπος ψέλνει και χαίρεται με την καρδιά του σε έναν Θεό που δεν τον είδε. Πιστεύει σε έναν Χριστό ότι πέθανε και αναστήθηκε, δεν τον είδε με τα φυσικά του μάτια, ενώ οι αισθήσεις είναι εκείνες που φέρνουν μέσα στον άνθρωπο τα πιο πολλά, τις πιο πολλές παραστάσεις και όλη σχεδόν τη γνώση, όλη τη γνώση και τη γνώση του Θεού με τις αισθήσεις. Με τα μάτια την βάζουμε μέσα μας. Βλέπουμε το φυσικό κόσμο, διαβάζουμε τη βίβλο με τα μάτια. Θαυμάζουν το πως ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του. Πως πιστεύουμε σε έναν ουρανό που υπάρχει, σε δόξα που δεν την είδαμε, δεν πήγαμε. Μας τα λένε κάποιοι, μα θα μπορούσε κανείς να τα αμφισβητήσει όλα, όπως τα αμφισβητούν οι πολλοί. Και ο Θεός θέλει και αυτό το σώμα μας, αυτές οι αισθήσεις, να προσφερθούν στο θυσιαστήριο της αγάπης Του, να γίνουν τα μέλη του σώματός μας όργανα για την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού, όπως έκαμε ο Κύριος μας. Περπατούσε και με τα χέρια Του ακούμπαγε τους αρρώστους, έβλεπε τα πλήθη, εχρησιμοποίησε εκείνη τη γλώσσα, πύρινη σε πολλές περιπτώσεις με τα ουέ τα φοβερά ενάντια στους υποκριτές, άλλοτε για να πει λόγο θεραπείας. Συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες μου οι πολλές. Τι θαυμάσια γλώσσα, τι χρυσή γλώσσα.
Τι πρόφεραν εκείνα τα χείλη του Κυρίου μας, τι λόγους πρόφεραν τα χείλη του Κυρίου μας, τι λόγια για την αιωνιότητα, τι υποσχέσεις, πόσο ανάγκη είχαμε όλοι μας αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, σε ώρες που φουρτουνιάζει η ζωή, φόβοι κυκλώνουν την ύπαρξή μας. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Όταν έχουμε ανάγκες, αρρώστιες, ιστορίες τριγύρω, εγώ είμαι που θεραπεύω την ψυχή σου και το σώμα σου. Εγώ είμαι η ζωή και θα σου δώσω ζωή, όχι μόνο μια σταγόνα σαν αυτή που ζητάνε οι άνθρωποι, μια ώρα ζωής θα σου δώσω, αιώνια ζωή, πίστεψέ το. Ακούμπησε, άφησε την καρδιά σου να αναπαυθεί πάνω στον αιώνιο και ψευδή μου λόγο. Τι λόγια πρόφεραν εκείνα τα χείλη, εκείνη η γλώσσα του Κυρίου, σε αντίθεση με τη δική μας πολλές φορές. Τι δεν λέει αυτή η γλώσσα, τι δεν λέει αυτή η γλώσσα. Πόσες φορές δεν κινήσαμε τα χέρια μας προσφέροντας, όπως λένε λαϊκά έτσι, τάλιρα στους άλλους, μούτζες. Πόσες φορές δεν σφίξαμε τις γροθιές μας, πόσες φορές δεν γλωτσίσαμε, πόσες φορές από μέσα μας τα σπλάχνα μας, τα φυσικά σπλάχνα, δεν συσπαστήκανε από ένα σωρό εσωτερικές καταστάσεις. Όλος αυτός ο οργανισμός, όταν είναι στα χέρια του εχθρού της ψυχής, προσβάλλει τον Θεό, θίγει την αγιότητα, την αγαθότητα του Κυρίου, και μας καλεί ο Θεός να καθαρίσει ολότελα το ναό της ψυχής, την καρδιά, το νου, τη θέληση, κάθε επιθυμία εσωτερική να τη θέσει στη διάθεσή του, αλλά και αυτό το σώμα να αποτελέσει την λογική λατρεία. Σας παρακαλώ δια των ικτυρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, γιατί είναι η λογική σας λατρεία. Αυτό που έγινε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό πρέπει να γίνει και με εμάς. Είναι πολύ λογικό, πολύ απλό. Να γιατί το λέει, λογική λατρεία. Εάν έχεις προσφέρει την ίδια την ψυχή σου και την καρδιά σου, τη θέλησή σου, εάν μπορείς να πεις δεν ζω πλέον εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου, είναι πολύ απλό το πιο φτηνό μέρος του εαυτού σου να το δώσεις και εκείνο στον Θεό. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Τι να το κάνω τούτο το φτηνό, α, τι άλλο να το κάνω, να το δώσω στον Κύριο. Είναι λογική λατρεία. Όπως έκαμε ο Ισαΐας όταν καθαρίστηκε, όταν εκείνο το σεράφε πήρε από το θυσιαστήριο κάρβουνο με τη λαβίδα και το έβαλε στα χείλη του και καθαρίστηκε και αγιάστηκε η καρδιά του και η ψυχή του, τότε είπε, ιδού εγώ Κύριε, αποστηλών με. Αφού με καθάρισες, είμαι έτοιμος να πορευτώ, να περπατήσω, να πάω, να ταλαιπωρηθώ, να κουραστώ, να μιλήσω, να ευαγγελιστώ, να ραπιστώ, να πληγωθώ, να χωνευτώ για σένα. Για το ίδιο το σώμα στη διάθεση του Κυρίου, ποιες λεπτομέρειες χαρακτηρίζουν αυτή τη λογική λατρεία? Η πρώτη λέξη είναι το παραστήσε. Να παραστήσετε τα σώματά σας είναι ένας τεχνικός όρος που ανταποκρίνεται στη λεβιτική λατρεία. Όταν φέρνανε, δεν έχουμε την ώρα να σας το διαβάσω, Λεβιτικό Θήτα 12, 14 και 18, όταν φέρνανε το θυσιαζόμενο, το προσθυσίαν ζώο, το παρίσταναν, το παρουσίαζαν μπροστά στον Θεό και έλεγαν στον Θεό, ιδού αυτό, να το Κύριε, αυτό το θυσιαστή, το θυσιαζόμενο ζώο. Απάνω σε αυτό εμείς ρίχνουμε όλες μας τις αμαρτίες. Παράβλεψέ μας Κύριε, να καεί αυτό. Έτσι χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο της λεβιτικής προσφοράς και θυσίας ο Παύλος στη Ρωμαίους. Να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν. Για να μην νοηθεί, να μην καταλάβει κανείς ότι τους καλεί ο Θεός να κατακρεουργηθούν, να φτιάξουν ένα θυσιαστήριο και να πάρει ο καθένας ένα τσεκούρι να κατακοπεί, δεν προλαβαίνεις,
θα κόψεις ένα-δυο μέλη. Μετά δεν μπορείς να κρατήσεις το τσεκούρι. Και αυτό τους λέει σώσα θυσία. Ενώ ζείτε, ενώ υπάρχετε, κινείστε, δράτε, μιλάτε, ακούτε, θέλετε. Α, τον εαυτό σας, τα μέλη του σώματός σας, να τα προσφέρετε ζωντανή θυσία. Τα σώματά σας στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, αυτά τα σώματα που υπηρέτησαν στην αμαρτία, στο κακό, στον διάβολο, να γίνουν τώρα θυσία ζωντανή στην υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού. Όπως έκαμε ο Κύριος μας, όπως είπαμε, ναός, θήτης και θύμα. Ο πατηρωμένον εν εμή, ναός, εγώ βάλω την ψυχή μου, θήτης και θύμα. Και αυτή η θυσία πρέπει να είναι Αγία. Δεν μπορεί, προϋπόθεση είπαμε, να καθαριστεί ο άνθρωπος μέσα του, για να μπορεί έτσι να είναι και το σώμα καθαρό. Εάν η καρδιά, η ψυχή είναι καθαρή, τότε και το σώμα είναι καθαρό, λέει σχετικά με τα μάτια ο Λόγος του Θεού. Εάν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, τότε όλο το σώμα σου είναι φωτεινό. Εάν ο οφθαλμός σου βλέπει πονηρά, βλέπει ακάθαρτα, φαίνεται από μέσα ότι η καρδιά έχει φιλοξενία, αμαρτία, γι' αυτό και το μάτι είναι πονηρό. Και ο Θεός θέλει να αγιαστούμε ολότελα, και αυτό ακριβώς αποτελεί την λογική λατρεία, που είναι, θα λέγαμε, το επιστέγασμα. Αν έχει μείνει δηλαδή κάποιο μέλος, όπως γινόταν με το αρνί του Πάσχα, εκείνο το αναφέρουμε πολλές φορές κάθε τέτοιες μέρες, το ψήνανε ολόκληρο όπως ήταν και το τρώγανε ολόκληρο όπως ήταν, δεν πετούσανε τίποτε, ούτε τα εντόστια πετούσανε, ούτε τίποτε, ολόκληρο. Ήτανε συμβολικό του ότι ο άνθρωπος έπρεπε να προσφέρεται ολόκληρος στην υπηρεσία του Θεού και στην υπόθεση του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι λοιπόν, αδέρφια, ο Κύριος μας σαν σήμερα καθάρισε εκείνον τον επίγειο, τον πέτρινο ναό, τον ναό του Σολομώντος, από όλη την αμαρτία που είχε μπει μέσα. Έλεγξε όλους αυτούς τους εμπόρους. Εμίλησε για τον κατακριμισμό αυτού του ναού. Έτσι και έγινε πράγματι. Αλλά ήρθε να δώσει τον εαυτό του θυσία και προσφορά στο Σταυρό, για να πει ότι μπορούμε να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε το ίδιο και εμείς. Να προσφέρουμε και την ψυχή μας αλλά και το σώμα μας προσφορά, θυσία, στην υπόθεση τη δική του. Έτσι μας θέλει ο Θεός και έτσι εννοεί ο Θεός την προσφορά την ανθρώπινη, την θέλει ολότελα. Δεν συμβιβάζεται να του δώσει κανείς ένα μέρος της ζωής του, της καρδιάς του. Να με ένα κομμάτι εδώ με τον Θεό και ένα άλλο να τρέχει δόθε και κήθε μέσα στην αμαρτία, σε όποιους δρόμους αρέσκεται ο άνθρωπος. Να υπηρετεί έστω με το λόγο του κανείς τον Θεό και να είναι δάσκαλε που δίδασκες, που λέμε, και νόμο δεν κρατούσες, και τα άλλα μέλη του σώματος και το μυαλό και η καρδιά να είναι δοσμένη αλλού. Όχι, και το εσωτερικό του και το σώμα ολόκληρο σαν ναός, με όλη του τη συγκρότηση, όλα τα μέλη να είναι σκεύη τιμίας χρήσεως στη διάθεση του Ιησού Χριστού για την υπόθεση της υπηρεσίας του Ευαγγελίου του και για τη δόξα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα λέγαμε, ο καθαρισμός του ναού, του ναού εκείνου, του ναού του δικού μας, είναι μια θεμελιακή πράξη της λογικής λατρείας. Και η λογική λατρεία, η υπηρεσία του σώματος, είναι το επιστέγασμα ενός Άγιου Ναού. Σκεπάζεις αυτόν τον ναό, τον ολοκληρώνεις στην προσφορά, στην αγιότητα, στην Άγια προσφορά στον Θεό τον ίδιο. Ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 240.

λάβε την εμείς ζωήν, σύ καθιερώ αυτήν. Σώτερ πάσαν μου στιγμήν, σε ενώ τον λυτρωτήν.

Πατέρα ουράνιε. Ψάλαμε τούτον τον ωραίο ύμνο. Κάνε τον πραγματικότητα, Κύριέ μας. Καθάρισε ολότελα, φλέρια, παντού, σε κάθε γωνιά, σε κάθε πτυχή, τον ναό, τον εσωτερικό, την καρδιά, Κύριέ μας, την καρδιά, το νου, την ψυχή, το πνεύμα. Τη θέλησή μας, συντόνισέ της, τη δική σου θέληση, σε εκείνα που θέλεις εσύ. Κύριέ μας, βγάλε από μέσα μας κάθε ρίζα, κάθε ρίζα αμαρτίας. Ελευθέρωσέ μας από κάθε επιρροή του εχθρού, σε παρακαλούμε, Πατέρα μας. Ω, Κύριέ μας, πλύνε μας και καθάρισέ μας με το Άγιο αίμα που έχεις στο Σταυρό του Γολγοθά, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Και έτσι, κάθε μέλος του σώματός μας, που δεν είναι δικό μας κι αυτό, είναι δικό σου, εσύ το πλασες με τα χέρια σου, Κύριέ μας, και βάλες μέσα μας πνοή ζωής. Σε ευχαριστούμε, γιατί πιστεύουμε ότι εργάζεσαι απάνω μας και μέσα μας, ώστε κάθε μας μέλος να είναι στη διάθεσή σου, να υπηρετεί εσένα, κανέναν και τίποτε άλλο. Μη γέννητο τους εαυτούς μας, το εγώ μας, τη σάρκα. Λύτρωσέ μας ολότελα, Κύριέ μας. Απάλλαξέ μας, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε. Από κάθε επιρροή του εχθρού, ευλογών ευλόγησέ μας. Γέμισε τις καρδιές μας με την παρουσία σου. Ας είναι ολόκληρη αυτή η μέρα, δική σου μέρα, Κύριέ μας. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα μας. Το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Και τώρα και αιώνια. Αμήν. Amen.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η αξιοπιστία λοιπόν της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν χριστιανοί άλλων ομολογιών που δέχονται γραφτές πηγές πίστης τους και αναφοράς περισσότερες από μία. Έτσι, αν η αξιοπιστία της μίας για κάποιο λόγο προσβληθεί ή διαβρωθεί, το κακό δεν είναι ολοκληρωτικό. Μπορούν να στηριχτούν στην άλλη. Μπορεί η μία να συμπληρώσει την άλλη. Μπορούν να παίζουν, βέβαια ενού παικτής, σε δύο ή και σε περισσότερα πλάνα. Όμως, όταν όπως συμβαίνει σε μας, ύψιστη και μοναδική πηγή πίστης και αναφοράς έχεις μία, τότε ο ενδεχόμενος κλονισμός στην αυθεντικότητα αυτής της μίας, της αποκλειστικής πηγής, οδηγεί σε κατάρρευση πνευματική. Χάνεις δηλαδή τότε όλο το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Ή, να το πούμε βιβλικά, κλειδωνίζεσαι και περιφέρεσαι παντή ανέμο διδασκαλίας. Εφεσίους 4:14. Έτσι, χωρίς περιστροφές, η ερώτηση είναι άμεση και προσωπική. Πιστεύεις ότι η Βίβλος είναι ο μοναδικός, αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού? Κι αν ναι, μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που δυσκολεύεται να το πιστέψει? Πόσο σίγουρος είσαι για τη μοναδικότητα και θεοπνευστία της Βίβλου σου? Το να σιγουρευτείς στο σημείο τούτο είναι σαν να βάζεις σίγουρα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηρίξεις την όποια πνευματική σου οικοδομή. Προσωπικά, το βιβλίο που πρωταγόρασα στο νησί μου την Κέρκυρα για 8 λίτρες πατάτες το καλοκαίρι του 1942 και που από τότε με αγάπη και ζήλο με τη χάρη του Θεού μέλετο, δέχομαι ότι είναι ο αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού για τους παρακάτω βασικούς, πιστεύω, λόγους. Πρώτον, είναι λογικό. Εφόσον δέχομαι την ύπαρξη Θεού Δημιουργού και ανθρώπου δημιουργήματος, θα πρέπει παράλληλα να δεχθώ και την ύπαρξη κάποιας αποκάλυψης του Δημιουργού προς το δημιούργημά του. Και ενώ δεν είναι στο θέμα μου η προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξης του Θεού, θα έκανα εν τούτης μαζί σας τις παρακάτω απλές σκέψεις. Η κτήση δεν οδηγεί στον κτήσαντα, του οποίου η αίδιος δύναμης και θεότης καθοράται της ποίημασιν αυτού. Ρωμαίους 1:20. Μέσα στη δημιουργία δεν μοιάζουμε, σύμφωνα με τη φράση του Κέπλερ, σαν να εγγίζουμε με τα χέρια μας τον δημιουργό? Εάν η αποσυναρμολόγηση ενός ορολογιακού μηχανισμού μπορεί να είναι έργο του καθενός, η συναρμολόγηση όμως μόνον του ειδικευμένου τεχνίτη, πώς κατά αναλογία να μην δεχθώ ότι του υπέρτατου αρχιτέκτονα του σύμπαντος είναι η τάξης, η αρμονία και η σοφία που κυριαρχούν όχι μόνο στη δημιουργία αλλά και στη θαυμαστή ισορροπία που υπάρχει μέσα σε ολόκληρη την αλυσίδα στον κύκλο της ζωής? Εφόσον λοιπόν δεχτώ Θεό Δημιουργό, που μάλιστα τα πάντα εν σοφία επίησεν, Ψαλμός 109:24, και που πουθενά δεν έφτιαξε κάτι τυχαίο, περιττό ή άσκοπο, είμαι τότε έτοιμος
2: να συλλογιστώ αυτά που θα ονομάσω ζεύγη δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε λόγου χάρη βράχια στα ψάρια και νερό άφθονο μέσα στο οποίο να ζουν. Έφτιαξε φτερά στα πουλιά και την απεραντοσύνη του αέρα για να πετούν. Δημιούργησε τους θαυμαστούς πνεύμονές μας και το οξυγόνο για να αναπνένε. Χάρισε σπατάλι χρωμάτων και σχημάτων και μας έδωσε τα μάτια να τα απολαμβάνουμε. Μας πρίκησε με την όσφρηση και μυροβόλησε τον κόσμο γύρω μας. Προσδιόρισε τις ανάγκες του σώματός μας και έβαλε γύρω μας τους καρπούς και το νερό. Κανόνισε ο χρόνος να έχει και το χειμώνα του και χάρισε στο μερμήγκι και στη μέλισσα τη σοφία της πρόνοιας. Και διερωτώ με, έφτιαξε μέσα μου μια ψυχή που βασανιστικά με ρωτάει από πού έρχομαι, ποιος είμαι, πού πηγαίνω, πώς πρέπει να ζήσω, χωρίς να φροντίσει για κάποια πηγή και δυνατότητα πληροφόρησης. Παράλογο θα μου φαινόταν, όχι ότι υπάρχει βίβλος, αλλά εάν δεν υπήρχε η βίβλος. Πρέπει λοιπόν να πιστέψω ότι αυτός που μου έδωσε φως για τα μάτια μου, νερό για τη δίψα μου, οξυγόνο για τους πνεύμονές μου, νύχτα για την ανάπαυσή μου, βότανα για τις αρρώστιες μου, σύντροφο για τη ζωή μου και μουσικές για τα αυτιά μου, δεν φρόντισε και δεν έδωσε τίποτα για την ψυχή μου, τον κατεξοχή εαυτό μου. Αν κάτι τέτοιο δεχόμουνα, ένα από τα δύο θα συνέβαινε. Ή ο δημιουργός θα ήταν παράλογος, ή εγώ θα έπρεπε να ψάξω καλύτερα. Η λογική μου λοιπόν, του Θεού εξάλλου δωρεά σε μένα και αυτή, με προδιαθέτει να αναζητήσω κάποια θεϊκή αποκάλυψη. Το δεύτερο δηλαδή σκέλος του ζεύγους, αναζήτηση πνεύματος, αποκάλυψη Θεού. Για να το κάνει αυτό ο Θεός, δεν χρησιμοποίησε καταναγκαστικούς τρόπους πειθούς που θα κατασκλάβωναν την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν αποτύπωσε λόγου χάρη την αποκάλυψή του στον αυτόματο τηλεφωνητή κάποιου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου, αλλά σε ένα βιβλίο. Την πρόσφερε δηλαδή στην ανθρώπινη έρευνα που τη δέχεται ή την απορρίπτει. Σε βιβλίο που κατά τον Πασκάλ έχει άφθονο φως για εκείνους που ειλικρινά ερευνούν και σκοτάδι για εκείνους που έχουν αντίθετη διάθεση. Δεύτερο, η θαυμαστή σύνθεση της Αγίας Γραφής. Συνηγορεί επίσης για τη θεοπνευστία της. Ας σκεφτούμε ότι η Βίβλος δεν είναι ένα βιβλίο, αλλά 66. Συγγραφή της φτάνουν τους 40 και έγραψαν τελείως ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, γνωρίζοντας λίγο ή καθόλου ο ένας τον άλλο. Η συγγραφή της από τον Ιώβο στον Ιωάννη κράτησε 14 περίπου αιώνες. Χρησιμοποιήθηκαν 3 γλώσσες, όχι της ίδιας οικογένειας, για να γραφτεί. 3 ήπειροι φιλοξένησαν τους συγγραφείς της. Παρά τα αυτά, το μήνυμά της είναι ένα. Η αποκάλυψή της ενιαία, δοσμένη σε μια θαυμάσια εξελικτική διαδρομή. Πουθενά κενό, καμία ουσιαστική αντίθεση. Πάρτε λόγω χάρη την πεντάτευχο του Μωυσή και τα γραφτά του Πέτρου. Μορφωμένος όλη τη σοφία της Αιγύπτου ο ένας, απέδευτος ψαράς της Γαλιλαίας ο άλλος. Όμως στα γραφτά τους υπάρχει ένα ίδιο βάθος και αρμονία, μια ίδια θεώρηση του Θεού. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Θέλουμε λόγου χάρη να φτιάξουμε ένα βιβλίο με ιστορία, με πεζολόγο, με ποίηση, με θεολογικές διατριβές, με ηθική, με νομοθεσία και νομολογία, με επιστολογραφία κλπ. Μαζεύουμε λοιπόν κείμενα από παπύρους, όστρακα, ανατολικές θρησκείες, αρχαίες φιλοσοφίες και άλλους χώρους. Φροντίζουμε να έχουμε λίγα γραφτά από κάθε αιώνα, από τη μικυναϊκή δική μας εποχή ως τη ρωμαϊκή. Τέλος, ψάχνουμε στους συγγραφείς μας να είναι ένας βοσκός σαν τον Αμός, ένας στρατηγός σαν τον Ιησού του Ναβί, ένας γιατρός σαν τον Λουκά, ένας αρχινοχός σαν τον Νεεμία, ένας πρωθυπουργός σαν τον Δανιήλ και ένας βασιλιάς σαν τον Σολομώντα. Και φτιάχνουμε όλα αυτά έναν τόμο. Τόμο μοσαϊκό και έκτρωμα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με τη Βίβλο. Γιατί? Να, μπαίνεις ξαφνικά σε μια αίθουσα συναυλιών. 66 μουσικοί με τα έγχορδά τους μπροστά σου. Καθένας δοκιμάζει το δικό του κομμάτι, άλλος κουρδίζει, άλλος μετατοπίζει το αναλόγιο, την παρτιτούρα του, κλείνει τα μάτια σου, αν μπορούσες και τα αυτιά σου. Ξάφνου, μέσα από τη σιωπή, ακούγεται ένα αντάρτζιο μανών τρόπο της παθητικής του Τσαϊκόφσκι. Τι συνέβηκε λοιπόν? Ποιος ο μάγος εναρμονιστής? Μα, να, ναι, είναι η μπακέτα του μαέστρου. Είναι αυτός που εμπνέει και κατευθύνει. Υπό πνεύματος Αγίου, φερόμενοι, 2 Πέτρου 1:21, γράψανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Στη μοναδική τούτη σύνθεση του πνεύματος, ο Θεός μάζεψε τους μουσικούς του στην αίθουσα του χρόνου και με τη δική του έμπνευση και καθοδήγηση γράφτηκε το βιβλίο των βιβλίων, η Αγία Γραφή. Τρίτο, η μοναδική της πληρότητα. Συγχωρεί και τούτη για τη θεοπνευστία της. Η πληρότητά της δε τούτη είναι όντως μοναδική. Κανένα προϊόν του ανθρώπινου νου δεν προσφέρει σε τέτοια θαυμαστή πληρότητα όλα όσα έχει ο άνθρωπος να μάθει για τον Θεό, τον εαυτό του, τον τρόπο προσέγγισης του Θείου, το φαινόμενο της αμαρτίας και την αντιμετώπιση του, το μέλλον τέλος του κόσμου μας. Βιβλίο τόσο περιεκτικό και ταυτόχρονα συνοπτικό που δείχνει πως ο συνθέτης του έλυσε, όπως η μέλισσα στο δικό της χώρο, το πρόβλημα του μεγίστου Ενελαχίστο. Του το έκαμε κάποτε το Γκέτε να πει πως αν ριχνόταν σε μια φυλακή με το δικαίωμα να πάρει μαζί του ένα μόνο βιβλίο, θα έπαιρνε αναμφίβολα την Αγία Γραφή. Τέτοια δε είναι η θαυμαστή της πληρότητα που μερικοί, ακραίοι ίσως, στην τοποθέτησή τους είπαν γινόμαστε οι άνθρωποι του ενός βιβλίου, δηλαδή της Βίβλου. Η πληρότητά της δε δεν είναι αθρηστική μόνο, είναι βασικά ποιοτική. Μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, για τη φύση και το χαρακτήρα του Θεού, για τον τρόπο εισόδου του κακού στον κόσμο, για τον ηθικό νόμο και τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, για το τέλος του κόσμου και την τελική κρίση του κακού. Και όλο αυτό το κάνει, όχι περιστασιακά, ασύνθετα, ποτπουρί. Υπάρχει πίσω από τα γεγονότα ένα ενιαίο σχέδιο που αρμονικά και συντελεστικά ξετυλίγεται. Διαβάστε αν θέλετε για σύγκριση την κοσμογονία, τη θεογονία θα έλεγα μάλλον, του αρχαίου μας Ισίωδου και την κοσμογονία του Μωυσή στη Βίβλο και θα βγάλετε εύκολα τα συμπεράσματά σας. Να τώρα, σε δύο γραμμές, η βιβλική αποκάλυψη. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με σκοπούς ένδοξους και ευλογημένους. Ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας την ηθική του ελευθερία έπεσε και αποστάτησε πνευματικά. Τούτο έφερε μια χρονική αναστολή και όχι ματέωση των σχεδίων του Θεού. Άρχισε μια λυτρωτική παρένθεση. Ο νόμος γίνηκε παιδαγωγός των Χριστών. Η προφητεία προετοίμασε τις ψυχές. Στο πλήρωμα του χρόνου ήρθε ο Χριστός με προσφορές του την αλήθεια και τη λύτρωση. Η περίοδος της Εκκλησίας άνοιξε την Πεντηκοστή και συνεχίζεται. Η μεγάλη παρένθεση κλείνει με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, τη χιλιετή του βασιλεία και την ένδοξη αιωνιότητα. Είναι λοιπόν τέτοια η πληρότητα της Βίβλου, που αμαρτωλοί βρίσκουν σε αυτή τη σωτηρία τους. Επιστήμονες ταπεινά αποκαλύπτονται. Πονεμένοι ακουμπούν για παρηγοριά. Νομοθέτες εκπλήσονται στις αρχές της δικαίου. Δάσκαλοι ηθικής την κάνουν το βασικό τους εγχειρίδιο. Φοβισμένοι βρίσκουν το θάρρος τους. Κλονισμένα νεύρα τη θεραπεία τους. Αμαρτωλοί το λυτρωτή τους. Ένα τέταρτο σημείο που συνηγορήσει η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής είναι η απαράμιλη διδασκαλία της. Είναι κάτι που δεν το αμφισβήτησαν ούτε οι πολέμοι της. Αρνητής της θεότητας του Χριστού ο Ρενάν, ομολόγησε κάποτε ότι η Βίβλος έχει στεγνώσει τα περισσότερα δάκρυα και έχει καλυτερέψει τις καρδιές των ανθρώπων. Την απαράμιλη διδασκαλία της μπορεί καθένας εύκολα και σύντομα να την διαπιστώσει, αν προσωπικά, απλά και απροκατάληπτα την διαβάσει. Γιατί είναι δυστυχώς ιστορικά διαπιστωμένο ότι εχθροί της Βίβλου είναι όσοι δεν την διάβασαν. Γνωρίστε την πρώτα και μισήστε την έπειτα, συνηθιστά ο Πασκάλ. Το λέω αυτό γιατί είμαι βέβαιος πως αν την γνωρίσετε θα την αγαπήσετε. Ενώ αρχίζεις να τη διαβάζεις, σύντομα νιώθεις ότι εκείνη σε διαβάζει. Τα ζωντανά της λόγια σου φέρνουν δάκρυα μετάνοιας. Οι διαβεβαιώσεις της σου γαλινεύουν τις τρικυμίες των φόβων σου. Χαμόγελο αισιοδοξίας εμπνέουν τα θαρείτε και τα τελείως ελπίσατε στην απελπισμένη σου καρδιά. Οι μελανοτύπωτες λέξεις της γίνονται μέσα σου πνεύμα και ζωή. Ιωάννης 6:63. Αν δε η ζωή ήτανε ένα πανεπιστήμιο, η Βίβλος θα έπρεπε να είναι η

του Θεού χωρίς τον ψαλμό καπαγάμα. Η διδασκαλία της βίβλου είναι εξάλλου απροσωπόληπτη, χωρίς να ωρεοποιεί τους ηρωές της. Βλέπε περίπτωση Αβραάμ και Δαβίδ, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε. Είναι επίσης μοναδική ως προς τον χαρακτήρα του Θεού, που κατοικεί την αιωνιότητα, αλλά ταυτόχρονα και στη συντετριμένη καρδιά, Ισαΐας 57-15, και που ρυθμίζει τις τροχές των γαλαξιών, αλλά ταυτόχρονα μετράει και τις τρίχες του κεφαλιού σου, Ματθαίος 10-30. Επίσης μοναδική και ως προς την καταγωγή και τον προορισμό του ανθρώπου, αφού ένδοξη μας δίνει την αφετηρία του και όχι ζωώδη, καθώς και τον τελικό του προορισμό μέσα από τη λύτρωση του Χριστού. Μοναδική ακόμα και μοναδικός και ο τρόπος αντιμετώπισης του ανθρώπινου προβλήματος που λύνεται κατά την Αγία Γραφή, όχι με το να βάλει κανείς ίνων νέων σε ασκούς νέους, και που προτρέπει στην επιστροφή και επανασύνδεση με τον Θεό. Αν θέλαμε δε απλώς να μνημονεύσουμε κάτι και από την εθνική ή μάλλον τη διεθνή ζωή, θα θυμίζαμε τα λόγια του μεγάλου Γκάντι όταν έλεγε «Κάψτε τα συντάγματά σας και ψηφίστε για καταστατικό σας χάρτη την επί του όρους ομιλία του Χριστού, Ματθαίος 5-7, είναι ο συντομότερος δρόμος για την ειρήνη και τη διεθνή συνεννόηση». Πέμπτον, η διαρκής επικαιρότητά της. Θα αναφερθώ με πάρα πολύ συντομία σε 5 νόμους που διέπουν τα έργα του ανθρώπινου νου, του ανθρώπινου καλάμου αν θέλετε, και τους 5, όπως θα δούμε, τους διάψευσε παταγωδός η Βίβλος. Πρώτον, ο νόμος της ζωής και του θανάτου. Τα βιβλία του ανθρώπινου νου γεννιούνται, ζουν, επηρεάζουν και έπειτα γρήγορα ή αργά είτε σβήνουν ή μπαίνουν σε σκονισμένα ράφια στη διάθεση των ειδικών. Η αστρονομία του Φλαμαριών λόγου χάρη του 1900 ποιον συγκινεί πια? Και ποιος έχει κάτι στα χέρια του από τα έργα του Σαβοναρόλα του 1500? Γεννήθηκαν, θριάμβευσαν, γέρασαν. Η Βίβλος γεννημένη εκ του Πνεύματος αρνείται να γεράσει και δεν αποθνίστηκε. Δεύτερος είναι ο νόμος της επικαιρότητας. Ξεφίλησα προχθές την Ελλάδος περιήγηση του Παυσανία και ένα σύγχρονο τουριστικό οδηγό της Ελλάδος του 1973. Καθένα στην εποχή του τόσο επίκαιρο. Τώρα όμως ξεπεράστηκαν. Ξεπεράστηκε και το γεωκεντρικό πτολεμαϊκό σύστημα. Ξεπεράστηκαν τόσα και τόσα. Όμως πείτε μου, τι ξεπεράστηκε από την βιβλική κοσμογονία, την πληρότητα του δεκαλόγου, τον ύμνο της αγάπης ή τον καταστατικό χάρτη της επί του όρους ομιλίας? Τρίτος είναι ο νόμος της κυκλοφορίας. Κάθε χρόνο κάποιο βιβλίο αναδεικνύεται σε best seller. Κι αν τούτο συνεχιστεί για 5-10 το πολύ χρόνια, αποτελεί εξαιρετικό φαινόμενο. Η Βίβλος, ας πούμε από την εφεύρεση της κινητής τυπογραφίας και μέχρι σήμερα, κρατάει συνεχώς και σταθερά τα παγκόσμια σκύπτρα. Το 1984 η παγκόσμια κυκλοφορία ήταν, κατά τη βιβλική εταιρεία, 516.619.169 βίβλοι καινές διαθήκες και μεμονωμένα τεύχη. Και στην Ελλάδα, το 1983, αντίστοιχα 221.494. Τι μπορεί να συγκριθεί με αυτά τα νούμερα? Τέταρτος είναι ο νόμος του μερικού ενδιαφέροντος. Κάθε βιβλίο απευθύνεται κατά κανόνα σε μια κατηγορία ανθρώπων. Επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, τεχνολογία κλπ. Το ελληνικό πνεύμα ή η ανατολική σκέψη, λόγου χάρη, δεν ενδιαφέρει όλους. Αντίθετα, ένα

από μια άποψη κατεξοχήν εβραϊκό βιβλίο. Η βίβλος μεταφράστηκε σε 1808 γλώσσες, δηλαδή εθνικότητες, κουλτούρες που έκαναν τη βίβλο βιβλίο τους. Και πέμπτον είναι ο νόμος του κορισμού. Διάβασα, μην με ρωτάτε γιατί, Μεγαλέξανδρο, του Μπέρτ, του Αριανού, του Ζαλοκώστα, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Μπαρ και του Χάμοντ, και μου ήρθε κορεσμός. Διαβάζω ψαράδικα του Καρκαβίτσα και του Θέμου Ποταμιάνου και εκεί έρχεται ο κορεσμός. Διαβάζω τη βίβλο μου και συμφωνώ με την Γαβριέλα Μιστράλ, βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, ότι ποτέ δεν τη χορταίνω. Η ανθρώπινη ποίηση φέρνει τον κορεσμό, η δική της ποτέ. Είναι πάντα επίκαιρη και πάντα δροσερή, σαν τον ανοιξιάτικο κάμπο του Μάη. Αναλύωτη λοιπόν επικαιρότητα, στις σελίδες της το παιδί απολαμβάνει τις θαυμάσιες ιστορίες της, ο νέος θαυμάζει τους έξοχους ήρωες της πίστης, οι ενήλικες σε αυτήν σκύβουν να βρουν λύσεις όσα τους συμβαίνουν και τους συνέχουν, οι ηλικιωμένοι από αυτή παίρνουν παρηγοριά και ουράνια βεβαιότητα. Έκτο, η επιστημονική της ακρίβεια. Η βίβλος, όπως είναι γνωστό, δεν κάνει επιστήμη. Περιέχει την ιστορία της δημιουργίας, πτώσης και σωτηρίας του ανθρώπου. Επειδή όμως είναι βιβλίο θεϊκής έμπνευσης, όπου και όταν εγγίξει επιστημονικά θέματα, το κάνει με ακρίβεια και συνέπεια καταπληκτική. Ας θυμηθούμε λόγω χάρη τις φωνασκίες των απίστων έπειτα από τη διατύπωση του Δαρβίνιου βιολογικού και φιλοσοφικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί στη Γη προήλθαν κατά μια εξελικτική διαδικασία από μια ή κάποιες έστω ατελέστατες μορφές ζωής. Αντιεπιστημονικοί, φώναζαν, η βιβλική διατύπωση κατά το είδος αυτών εδημιούργησε ο Θεός. Και κόπασε ο θόρυβος και γίνηκε γενικά δεκτό ότι άλλο πράγμα είναι η εξέλιξη εντός του είδους, οι λεγόμενες μεταλλαγές, και άλλο η από είδους σε είδος, μάλιστα σε έκταση που από το μονοκύτταρο οργανισμό να φτάνουμε στον πυκθικό και με διάφορους ελείποντες κρίκους που κουράστηκαν πια να τους ψάχνουν στον άνθρωπο. Να θυμηθούμε ακόμη την βιβλική έκφραση «από χώματος γης», «από χώματος εκ της γης», έκαμε ο Θεός τον άνθρωπο, Γένεση 2:7, και να ρωτήσουμε πώς γνώριζε ο Μωυσής ότι και τα 16 στοιχεία από τα οποία αποτελείται το ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όλα στο υλικό της γης μας. Είχε μήπως τη χημεία τη σημερινή της εξέλιξη τότε? Τώρα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι σήμερα, θα σας προσκαλούσα να διαβάσετε τα κεφάλαια ΙΑ και ΙΓ του Λεβιτικού, ακόμη δε το παροιμίες ΙΔ30 και ΙΖ22. Οι κανόνες υγιεινής και διαιτητικής που σε αυτά αναφέρονται είναι κάτι που ανθρώπινη γραφίδα δεν θα μπορούσε ποτέ με τόση επιστημονική ακρίβεια να διατυπώσει την εποχή μάλιστα εκείνη. Βάλτε δε κάτω από τον τίτλο «Ψυχοσωματικές» ή «Ψυχογενείς ασθένειες», το «Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία νοσιατρικών, το δε κατατεθειμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά» και το «Η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός, ο δε φθόνος η σαπρία των οστέων», και θα έχετε τότε ένα έξοχο δείγμα επιστημονικής ακριβολογίας και λιτότητας συνοπτικού λόγου. Για την αρχαιολογική σκαπάνη και την επιβεβαίωση που κάθε μέρα δίνει στα βιβλικά γεγονότα, να πρωτοπούμε. Ανασκαφές στην ούρ των Χαλδαίων, που βεβαιώνουν τη γνώση και χρήση της γραφής την εποχή του Αβραάμ, που τόσο είχε άλλοτε αμφισβητηθεί, κατάλοιπα του τείχους της Ιερικούς με επιβεβαιώσεις
τον κατέπεσεν η φε αυτό και κατέκαψαν την πόλη, Ιησούς να δει 6:20-24. Η αποκάλυψη της πυθών με τα χαμηλότερα στρώματα πλήνθων με άχυρο και τα υψηλότερα με λίγο ή καθόλου, Έξοδος 5, και μια εκατοντάδα αρχαιολογικών επαληθεύσεων της ιστορικότητας προσώπων και γεγονότων, των πράξεων και των βαβυλιανών επιστολών που θα σας έδειχνα, αν κάναμε μαζί μια 15ήμερη εκδρομή στη βιβλική Ελλάδα. Η αρχαιολογική σκαπάνη, ξεθάβοντας βιβλικούς τόπους, θάβει μέσα τους την αλαζονία των αρνητών της θεοπνευστίας της Βίβλου. Έβδομο, η θαυμαστή διάσωσή της. Γνωρίζουμε όλοι πως η Βίβλος έχει αγαπηθεί όσο κανένα βιβλίο. Ταυτόχρονα δε έχει μισηθεί και διωχθεί όσο κανένα άλλο. Το ότι επέζησε των τρομερών διωγμών και έφτασε μέχρι σε εμάς οφείλεται σαφώς σε θεϊκή παρέμβαση. Σαν τον Ιωακήμ της Παλιάς Διαθήκης, που σελίδα σελίδα έκοψε και έκαψε, εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί, Ιερεμίας 36:23, με όμοια λύσα και τυφλό μίσος πολεμήθηκε όλη η Βίβλος και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη. Από το 54 ως το 305 μετά Χριστόν, 12 Ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν ό,τι τους ήταν δυνατόν για να ξεριζώσουν τον υιοφύτευτο χριστιανισμό και βέβαια να εξαφανίσουν οπωσδήποτε τα ιερά κείμενα. Μεταξύ τους να μνημονεύσω μόνο τον Έρωνα 54-68, τον Δομητιανό 81-96, τον Τραϊανό 98-117, τον Δέκιο σε δύο χρόνια πολύ τρομερά, το 249-251 και τον Διοκλητιανό 284-305. Για να περιοριστούμε μόνο στον τελευταίο, με ανατριχιασμό θα θυμηθούμε εισαγωγικά μαστιγώσεις μέχρι αιματώσεως, εκρίζωση ενήχων, εκδορές ζωντανών σωμάτων, καταξεσκισμό σαρκών διασιδηρών αγκίστρων, σταυρικός θάνατος, καύση ζωντανών ανθρώπων, λουτρά εντός ζέοντος ελαίου, ατιμώσεις παρθένων και συντριβή οστών με μιλόπετρες. Κλείνει τα εισαγωγικά. Με διάταγμά του ζητούσε να κατεδαφιστούν όλοι οι ναοί και να καούν όλα τα ιερά κείμενα. Έκοψε δε και μετάλλιο για το γιορτασμό, κούνια που τον κούναγε, της εκρίσωσης του χριστιανισμού. Σε τούτο το διωγμό θα πρέπει να χρεωθεί και το γεγονός ότι τα πιο καλά και ολοκληρωμένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ανοιχνεύονται μετά το 300 μετά Χριστό. Δηλαδή 200 περίπου χρόνια μετά την καταγραφή των γεγονότων που περιγράφουν. Διεσώθησαν εντούτοις κι άλλα των αρχών του 3ου αιώνα και των μέσων του 2ου αιώνα, αρχαιότερο δε λογίζεται το τμήμα Ιωάννης 18:31-33 έως 33 και 37, που χρονολογείται γύρω στο 130 μετά Χριστόν, ελάχιστες δηλαδή δεκαετίες από τη συγγραφή του. Μικρή η χρονική τούτη απόσταση ανάμεσα γεγονότων και παλαιότερων κειμένων καταγραφής τους, όπως απαιτεί η ιστορική επιστήμη. Αν μάλιστα συγκριθεί με τους δικούς μας λόγου χάρη Θουκυδίδη και Ηρόδοτο, που τα παλαιότερα χειρόγραφα των κειμένων τους ανήκουν στον 9ο μετά Χριστόν αιώνα και απέχουν συνεπώς 13 αιώνες από τα γεγονότα που περιγράφουν. Στους παραπάνω απεινείς διωγμούς, στις πυρές και κατόμβες των ιερών εξετάσεων, στην απαγόρευση σύγχρονων κοινωνικών καθεστώτων κάθε εκτύπωσης και διάδοσης της Βίβλου, αντιπαρατάχθηκαν πια. Ποιοι? Όπως ξέρουμε, κανένας στρατός δεν υπερασπίστηκε τη Βίβλο. Καμιά χώρα δεν έδιωξε τους εχθρούς και διώκτες της Βίβλου. Απλοί, αόπλοι, μάρτυρες σήκωσαν το φλάμπουρο, οι λόγοι μου ουμή παρέρθωση, Ματθαίος 5:18. Και τώρα μια φανταστική ιστορία.
Υποθέστε πως κάποιος έζησε 1900 χρόνια. Ρίχτηκε πολλές φορές στη θάλασσα και δεν πνίγηκε. Πετάχτηκε στα άγρια θηρία και δεν κατασπαράχτηκε. Το ρίξανε πασαλημένο πίσω στη φωτιά και δεν κάηκε. Αλυσοδέθηκε και ρίχτηκε στις φυλακές και κατά θαυμαστό τρόπο απελευθερώθηκε. Του κόψανε κομματάκι κομματάκι, τον κόψανε και αυτός σηκώθηκε ορθώς στα πόδια του και περπάτησε. Του σύντριψαν το στόμα για να μην ξανακουστεί η φωνή του και η φωνή του στεντόρια ξανακούστηκε. Ένας τέτοιος, αν υπήρχε, θα ήταν υπεράνθρωπος. Υπάρχει, είναι η βίβλος που διαμένει στον αιώνα για να είναι η τροφή της ανθρώπινης ψυχής, ο δρόμος που οδηγεί στον Θεό, ο καταστατικός χάρτης της επίγειας και πουράνιας ζωής μας. 8. Η εκπλήρωση των προφητιών. Στο σημείο τούτο η βίβλος στέκεται απόλυτα μόνη και μοναδική. Κανένας δεν τόλμησε να γράψει προφητεία, μάλιστα σε παγκόσμια σκοπιά, γιατί απλούστατα θα γελιοποιόταν. Η βίβλος το έκαμε και το έκαμε με πολύ φυσικότητα. Το 1/4 του κειμένου της, όταν γράφτηκε, ήταν προφητικό. Προφητείες 700, 1000, μέχρι και 1500 χρόνια πριν τα προφητευόμενα γεγονότα συμβούν. Προφητείες για έθνη που θα αναφαίνονταν, για άλλα που κι αν μεσουρανούσαν θα καταποντίζονταν, για ηγεμόνες, συχνά επώνυμα, που τα διατάγματά τους θα επηρέαζαν αποφασιστικά τη διεθνή σκηνή, για την πρώτη έλευση του Χριστού Σωτήρα, για τη δεύτερη έλευση του σε δόξα, για την οικονομία της χάριτος, της εκκλησίας, για τα γεωγραφικά, γεωπολιτικά, τεχνολογικά και οικονομικά συστήματα που ήδη διαμορφώνονται, ενώ η αντίστροφη μέτρηση του σχήματος τούτου του κόσμου έχει οπωσδήποτε αρχίσει. Είναι όμως όλα αυτά, θα ρωτήσει κάποιος, πράγματι προφητείες? Γράφτηκαν αλήθεια πριν από τα γεγονότα? Η απάντηση είναι καταφατική, απλή, ένδοξη, αποστομωτική αν θέλετε. 300 προφητείες, χοντρικός αριθμός, που αφορούν την έλευση και το έργο του Χριστού, ήσαν γραμμένες και κωδικοποιημένες σε έναν τόμο τουλάχιστον 3 αιώνες π.Χ. Ο Ισαΐας μίλησε για το πρόβατον επισφαγή 712 χρόνια π.Χ. Ο Μεσσιανικός Ψαλμός με το «ετρύπησαν χείρας μου και πόδας» γράφηκε το 1100 π.Χ. Ο Μιχαίας μίλησε για την Βηθλέμ που θα γεννιόταν ο Χριστός το 710 π.Χ. Ο Ζαχαρίας για το τίμημα της προδοσίας το 520 π.Χ. Ο Δανιήλ προσδιορίσε με τις 62 και 7 εβδομάδες ετών τον ακριβή χρόνο της πρώτης έλευσης του Χριστού το 603 π.Χ. Όλες λοιπόν οι παραπάνω προφητείες, καταχωρημένες στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, έπειτα από τη 12ετή εκστρατεία του Αλέξανδρου, 334-323, και τις 70 Αλεξάνδριας του, και την εξάπλωση της ελληνικής παιδείας, επιστήμης, τέχνης και γλώσσας, μεταφράστηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, γιου του Λάγου, 309-247, και κυκλοφορούσαν στις 3 Υπήρους που εκτινόταν το κράτος του Αλέξανδρου στη γνωστή έκτοτε ελληνιστική κοινή. Ήταν δε τόσο πιστή τούτη μετάφραση που ονομάστηκε Δημιουργία Δευτέρα, Δίδυμος την Πρώτη. Προϋπήρχαν λοιπόν των γεγονότων οι 300 προφητείες τουλάχιστον 3 αιώνες πριν. Και παληθεύτηκαν όλες μέχρι κεραίας. Πώς? Τυχαία? Συμπτωματικά? Κινώντας τη θεωρία των πιθανοτήτων? Αν είχαμε καιρό να παίξουμε το κορώνα γράμματα, θα έπαιρνε πολύ καιρό, θα βλέπαμε ότι χρειάζονται 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, το 4ο ή 5ο του πληθυσμού της γης, να κάνουν ο καθένας από 30 προφητείες για να επαληθευθεί μόνον ένας.
και θα χρειάζονταν 1 τρισεκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή 200 φορές τον πληθυσμό της γης, για να επαληθευθεί ένας σε 40 προβλέψεις του. Μη μου ζητήσετε για 300 προβλέψεις, γιατί τα μηδενικά είναι πάρα πολλά. Τι μένει λοιπόν? Απλούστατα ότι ου γαρ θελήματι ανθρώπου ενέχθη προφητεία ποτέ. Β. Πέτρου 1.21. Η προφητεία, είχε πει κάποτε ο Πασκάλ, είναι το μόνιμο θαύμα του Θεού. Βεβαιώνει τη θεοπνευστία των Αγίων Γραφών. Ένα το προτελευταίο. Η μεταμορφώνουσα δύναμή της. Και σε τούτο το σημείο η Βίβλος είναι μοναδική. Όποιος τη διαβάσει ή θα συνεχίσει να τη διαβάζει και θα αλλάξει η ζωή του, ή θα την πετάξει μη αντέχοντας τον έλεγχό της. Σπέβδουμε εδώ δε να διευκρινίσουμε πως όταν λέμε λόγο Θεού, δεν εννοούμε τις μελανοτύπωτες σελίδες του βιβλίου, αλλά το θεϊκό μήνυμα που εκφράζουν. Μήνυμα που προσδιορίζεται ως σπόρος που έχει μέσα του και φέρνει όπου γίνει αποδεκτός, στο χωράφι όποιας καρδιάς τον δεχθεί, φέρνει ζωή και καρπό. Κάτω από αυτή τη σκοπιά, τα θαύματα που αναφέρει στις σελίδες της η Βίβλος είναι ασήμαντα σε σύγκριση με αυτά που κατεργάζεται όπου βρει γιν καλήν και αγαθήν, Λουκάς 8.8. Είναι όντως ο λόγος του Θεού ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα, διεικνούμενος άχρημερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, Εβραίους 4.12. Θα ήταν κοινός τόπος να ραδιάσω περιστατικά ανθρώπων και της αλλαγής που έφερε μέσα τους ο λόγος του Θεού. Όμως συγχωρήστε στον ομιλητή σας να πει ότι στα βιβλία που είχε κάποτε καταφύγει ψάχνοντας για μόρφωση, είδε να ολισθαίνει σε μια επικίνδυνη παραμόρφωση, ώσπου το βιβλίο του Θεού έφερε μέσα του μια ευλογημένη μεταμόρφωση. Θυμάται δε τούτη τη στιγμή και ένα τηλεγράφημα από ξενοδοχείο 5ης κατηγορίας της Γουμενίτσας στο Σύλλογο των Φίλων της Αγίας Γραφής, που τότε ήταν πρόεδρος, με το εύγλωτο κείμενο: «Βιβλίο σας ανεκούφισε πελάτην. Δωμάτια 12. Στοπ, αναμένομαι». Η πνευματική επενέργεια τούτου του ζωντανού λόγου του Θεού περιγράφεται στην ίδια τη Βίβλο ως καθρέφτης που μας δείχνει ποιοι είμαστε μπροστά στον Θεό. Ιάκωβος 1.23-25. Μάχαιρα που διερευνά τα βάθη των καρδιών μας. Εβραίους 4.12. Φωτιά που καθαρίζει την καρδιά μας από το ρήπο της αμαρτίας. Ιερεμίας 23.29. Σφυρί που συντρίβει την αμετανόητη καρδιά. Ίδια παραπομπή. Λίχνος που φωτίζει τα μονοπάτια της ζωής μας. Ψαλμός 119-105. Βροχή που κάνει να καρποφορεί μέσα μας το μήνυμα του Θεού. Ισαΐας 55-10-11. Γάλα απαραίτητο για τα πρώτα βήματά μας στην πίστη. 1 Πέτρου 2-2. Άρτος που τρέφει την αθάνατη ψυχή μας. Ματθαίος 4-4. Μέλι που μας γλυκαίνει από την πικρότητα της ζωής. Ψαλμός 119-103 και τόσα άλλα. Σωστά συνεπώς έχει λεχθεί ότι η Βίβλος θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία, ενώ παράλληλα η αμαρτία θα προσπαθήσει να σε κρατήσει μακριά από τη Βίβλο. 10ο επιχείρημα, τελευταίο, η χριστοκεντρικότητά της. Είπαμε ήδη ότι στη Βίβλο έχουμε ιστορία, κοσμογονία, ποιήση, νομοθεσία, εθνολογία και τόσα άλλα. Όμως το κύριο θέμα της Αγίας Γραφής είναι, όπως ο ίδιος ο Χριστός το διατύπωσε στους δύο προς Εμαούς, τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Λουκάς 24-28. Με άλλα λόγια, το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Α. Τιμόθεος 3-16. Όσο λοιπόν θα ήταν παράδοξο να μπεις σε ένα σπίτι και να δεις όλα εκτός από τον ένικό του, τον κάτοικό του,
Εξίσου παράδοξο και τραγικό συνάμα είναι να επισκεφθείς τις Άγιες Γραφές και να μην συναντήσεις τον Χριστό. Γι' αυτό σε κάποιους περευνούσαν τις Γραφές, δοκούντες εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, ο Χριστός εξήγησε ότι εκείνη η Σύν εμαρτυρούσε περί αυτού. Ιωάννης 5:19. Χριστοκεντρική λοιπόν είναι η δομή της βίβλου. Και σε κάθε σελίδα της μπορείς, αν θελήσεις, να συναντήσεις με κάποιο τρόπο τον Χριστό και το έργο Του. Όμως θα πεις, και πως τούτη η χριστοκεντρικότητα στηρίζει τη θεοπνευστία της βίβλου. Πριν απ' όλα, ανθρώπινη γραφίδα ποτέ δεν θα μπορούσε να δώσει τη βιογραφία που μας δίνουν τα 66 βιβλία με τους 40 συγγραφείς και τους 14 αιώνες συγκρότησής τους. Αν κάποιος συνελάμβανε και διατύπωνε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Χριστού των γραφών, θα έπρεπε να τον προσκυνήσουμε. Θα είχε συλλάβει το ασύλληπτο, το υπεράνθρωπο. Πρόκειται για μια προσωπικότητα μοναδική στον τρόπο που ήρθε, στον τρόπο που έζησε, στο έργο που πραγματοποίησε, στην επιρροή του στην ανθρώπινη ιστορία, στον τρόπο της αναχώρησής του, σε κάθε λεπτομέρεια. Αν φτιάχναμε ένα πρόχειρο συγκριτικό πίνακα ανάμεσά μας και εκείνου, θα ήταν αυτόχρημα συντριπτικός. Εμείς δεν είχαμε προύπαρξη, εκείνος πριν Αβραάμ γενέσθε εστί. Εμείς παίρνουμε την προσωπικότητά μας από το ανθρώπινο σπέρμα, εκείνος εκ πνεύματος Αγίου. Γεννήθηκε γιος του ύψιστου Θεού. Εμείς κι αν γεννηθούμε στη φτώχεια, επιδιώκουμε τον πλουτισμό. Εκείνος πλούσιος όν επτόχευσε για μας. Εμείς καθημερινά αμαρτάνουμε. Εκείνος ρώτησε τις με ελέγχει περί αμαρτίας. Εμείς γράφουμε και με ποιο αποτέλεσμα. Εκείνος δεν έγραψε ούτε μια λέξη και οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν χωράνε τα γραφόμενα για αυτόν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην των Κύριων. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους εμπριχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μην κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντον, επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών. Διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δύνατα άδεια να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος, και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλους εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο. Αυτή είναι η ημέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσία δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Συ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Σας ψαλτεύω.

Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αδελφοί, είναι ένας από τους δοξαστικούς ψαλμούς του Μεγάλου Χαλίλ. Ήσαν δοξαστικοί ψαλμοί οι οποίοι εψάλλονται στη γιορτή του Πάσχα, στη γιορτή της Πεντηκοστής και στη γιορτή της Κοινοπηγίας, η οποία συμβόλιζε την βασιλεία του Κυρίου απάνω στη γη, τότε που ο Ισραήλ θα απολαμβάνει τα αγαθά της βασιλείας, ελεύθερος από κάθε απειλή και κάθε κίνδυνο. Τον ψαλμό αυτό, όπως φαίνεται, τον έψαλε ο Κύριος και οι μαθητές τη νύχτα εκείνη που γιόρτασαν το Πάσχα στο Ανόγιο, πριν ακόμα από γίνει προδοσία και κατεβεί κάτω στη Γεθσημανή και μεσολαβήσει η προδοσία. Και ήταν ο ύμνος αυτός, ο ψαλμός αυτός του Δαβίδ, ο αγαπημένος ψαλμός των ουγενώτων της Γαλλίας, αυτών των διαμαρτυρωμένων πιστών ανθρώπων, οι οποίοι εσφάγισαν, εδιώχθησαν, έψαλαν τον ψαλμό αυτό και ιδιαίτερα τον στίχο 24 του ψαλμού: «Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή». Το έψαλαν ενώ ανέβαιναν στο ικρίωμα για να σφαγούν, να καρατομηθούν. Αυτό τον ψαλμό και ιδιαίτερα αυτό το εδάφιο το 24, αυτή είναι η μέρα την οποία ο Κύριος έκαμε, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν αυτή, τον έψαλε στις 18 Φεβρουαρίου του 1762 ο πάστορας Ποιμένας Ροσέτ, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο θύμα των διωγμών. Το έψαλε ενώ ανέβαινε επάνω στο ικρίωμα. Το θέμα αυτού του ψαλμού είναι η λύτρωση του δικαίου από τον Κύριο, από όλες τις απειλές που τον απειλούν, από όλα τα δεινά που τον κυκλώνουν. Βέβαια, το θέμα αυτό του ψαλμού είναι πανάρχαιο. Από την εποχή που εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και ο δίκαιος αντιμετώπισε προβλήματα και ο άνθρωπος περιέπεσε μέσα σε δεινά που τον περικύκλωσαν και λύτρωσης δεν φαινότανε από πουθενά. Η λύτρωσης με ανθρώπινη προσπάθεια φαίνεται ήταν ευθύς εξ αρχής μάταιη. Τι να κάνει ο άνθρωπος για να ελευθερωθεί από τα δεινά τα οποία τον κύκλωσαν? Η φύση συνωμότησε εναντίον του, η ζωή συνωμότησε εναντίον του, ο ίδιος ο εαυτός του συνωμότησε εναντίον του και κατά συνέπεια δεν υπήρχε δυνατότης διαφυγής και από πού να έλθει η βοήθειά του. Η βοήθειά μου έρχεται παρά του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Ο άνθρωπος, πόσα δεν έκαμε στον τομέα της επιστήμης, στον τομέα της τεχνολογίας, στις προσπάθειές του για να ξεφύγει από τα δεινά, για να ελευθερωθεί από τα δεινά που τον κυκλώνουν, χωρίς να το κατορθώσει. Όπως λέγεται, δημιούργησε κέντρα ανίχνευσης του μέλλοντος για να προλάβει και να διείδει όλες τις πιθανές δυνατότητες που υπάρχουν για να εξασφαλίσει μια ζωή κάπως απάνω σε αυτό τον πλανήτη. Όμως δεν μπορεί να πει ότι το κατάφερε. Πριν από λίγο καιρό είχε γίνει μεγάλο θόρυβος ότι είχαν ανακαλυφθεί, είχαν αποδικοποιήσει το DNA του ανθρώπου, 3 δισεκατομμύρια χημικά ζεύγη του DNA και είπανε έπειτα από αυτό η ανθρωπότητα θα απελευθερωθεί από τις ασθένειες, από τις αρρώστιες, ενδεχομένως από το θάνατο. Αστεία πράγματα. Η ζωή συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και ο άνθρωπος υποφέρει και φως δεν φαίνεται από πουθενά. Ούτε η είσοδός μας στην κοινωνία των εθνών άλλαξε τίποτα. Ίσως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο χειρότερα. Ούτε με το να έχουμε όλα τα μέσα, τα τεχνικά, μικροπληροφορική, διαδίκτυα και λοιπά και αυτές, πώς το λένε, τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες και δορυφορικές. Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν μπορούν να εξαλείψουν τα δεινά, δεν μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Αυτή την ανάγκη
της σκλαβιάς και της ανάγκης της απελευθέρωσης, τη νιώθει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, ο δίκαιος, ο οποίος νιώθει μέσα στον κόσμο τούτον εντελώς ξένος. Από πού θα έρθει η λύτρωση? Από την εποχή του Ισαΐα, ο οποίος ύψωνε τη φωνή του με στεναγμό προς τον Θεό, ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, έως την απολογία του Σωκράτη, έως τον σημερινό στεναγμό όλων των δικαίων, τα μάτια υψώνονται στον ουρανό και περιμένει ο δίκαιος τον λύτρωτη να έλθει από πάνω. Άλλος καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει σε αυτό τον κόσμο. Βέβαια ο ψαλμοδός σε αυτό τον ψαλμό μιλάει για αυτή την απελευθέρωση όταν λέει στο 14 εδάφιο «Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία, φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι σκηνές δικαίων, η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, ή ακόμα πιο κάτω, ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου, ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς». Όλα αυτά δείχνουν την πίστη του δικαίου, το θρίαμβο της πίστεως και τον ενθουσιασμό της πίστεως, καθώς χαιρετάει την σωτηρία του Κυρίου και προσμένει και εξαρτάται από τον Κύριον μόνον. Αλλά μέσα σε τούτο το ψαλμό ακούμε και κάποιες φωνές που δεν ταιριάζουν με το θριαμβευτικό τόνο και ύφος του ψαλμού, του λυτρωμού και της σωτηρίας από τον Κύριο. Κάποιες φωνές και κάποιες σκηνές που εμφανίζονται εδώ, οι οποίες αναρωτιέται κανείς ποια θέση έχουν στον ψαλμό τούτον. Όπως, επί παραδείγματι, τι θα πει «φέρετε την θυσία δεδεμένη με σχοινία μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου», τι θα πει «ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγίνει και κεφαλή γωνίας». Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πώς μπορεί να τα συνδυάσει κανείς με την κραυγή της απελευθέρωσης και του θριάμβου? Πραγματικά σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, αν δει κανείς, θα δει ότι θρίαμβοι και διονεοπαθήματα, χαρές και λύπες συμπλέκονται και συμπλέκονται με τρόπο που δεν μπορεί κανείς να δώσει μια εξήγηση εάν σταθεί μόνον στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό έκανε τους Εβραίους να απορρίψουν όλα τα δεινοπαθήματα και να προσκοληθούν στις θριαμβευτικές προσδοκίες τις οποίες τους έδινε η Αγία Γραφή, στις οποίες όμως έδωσαν κοσμικό περιεχόμενο. Είπαν τα δεινοπαθήματα μπορούν να αφορούν τα πάθη του λαού Ισραήλ, οι κραυγές του θριάμβου και της δόξης αφορούν το Μεσσία, ο οποίος θα έρθει σαν όπως ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας στο λευκό άλογο του να οδηγήσει το λαό αυτών κυρίαρχων απάνω σε όλα τα έθνη της γης. Το μυστήριο συνεχίστηκε να υπάρχει μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο λυτρωτής στον κόσμο. Και όταν ήρθε ο λυτρωτής, ο Μεσσίας Πάσχων και μετά δοξασμένος, όλα αυτά τα οποία η Παλαιά Διαθήκη έλεγε βρήκανε τη λύση τους στο πρόσωπό τους. Όμως αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν μέσα σε αυτή. Και αν ο λίθος απορρίφθηκε από τους οικοδομούντες, όμως αυτός εγίνηκε και θα γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος, κεφαλή γωνίας της οικοδομής της πνευματικής του Θεού. Θα δούμε λοιπόν πώς και με ποιο τρόπο όλη τούτη την εβδομάδα. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου. Για να ανεβάσεις τον άνθρωπο από την πτώση στην οποία έπεσε. Έστειλες τον Υιό της αγάπη σου και απέθανε και πλήρωσε και δεινοπάθησε. Αλλά ανέβηκε στη δόξα και άνοιξε το δρόμο προς τη δόξα για όλους μας. Σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε πολύ, στο όνομα και για τη δόξα του λυτρωτού μας. Αμήν. Ήρθε λοιπόν στον κόσμο τούτο ο λυτρωτής και ήρθε ταπεινός. Ήρθε ταπεινός. Ήρθε για να γίνει θυσία, την οποία, όπως έλεγε ο ψαλμός, φέρεται δεδεμένη μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου. Ένα πάθος, αλλά και ένας θρίαμβος, στάθηκε ολόκληρη η ζωή του Κυρίου. Και τα δύο αυτά, το πάθος και το θρίαμβο, θα τα δούμε τούτη βδομάδα και θα τα παρακολουθήσουμε, εάν έρχεστε κάθε βράδυ και παρακολουθείτε την πορεία του Κυρίου προς το πάθος και προς τη δόξα. Πρέπει να έρθουμε. Η σωτηρία μας θα δούμε πώς εγίνηκε. Αυτή λοιπόν τη βδομάδα θα περπατήσουμε μαζί με τον Κύριον στα πάθη και στην δόξα.

Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 41 εδάφιο, όταν ο Κύριος πλησίασε, επήγαινε προς την πόλη, πλησίασε στη Βηθφαγή, πηγαίνοντας προς την Ιερουσαλήμ, τον οίκον των Σίκων, Βηθφαγή, και Βηθανία, Βηθφαγή, οίκος των Σίκων, και Βηθανία, οι Φοινικές της Βηθανίας, προς το όρος το καλούμενο Ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητές του και είπε, πάτε στην απέναντι κόμη, στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πολάριο δεδεμένο, απάνω στο οποίο κανείς δεν έχει άνθρωπος καθίσει. Λύστε το και φέρτε το. Και αν κανείς σας ερωτήσει τι κάνετε, γιατί το λύνετε, θα του πείτε, ο Κύριος έχει ανάγκη από αυτό. Και πραγματικά πήγαν αυτοί τους οποίους απέστειλε και βρήκαν όπως τους είπε ο Κύριος. Οι λεπτομέρειες τις οποίες μας δίνει ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής αφήνουν να εννοηθεί, επειδή αυτός έγραψε το Ευαγγέλιο του από τον Πέτρο, παίρνοντας από τον Πέτρο, τον οποίον συγγένευε, φαίνεται πως οι δύο αυτοί μαθήτες που εστάλησαν ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ενδεχομένως. Και ενώ έλυαν το πολάριον, είπαν προς αυτούς οι κύριοι του πολαριού, γιατί δίνεται είπαν ο Κύριος έχει ανάγκη αυτού και έφεραν αυτό προς τον Ιησού, τους άφησαν και έφεραν αυτό προς τον Ιησού και τότε όπως μας λέει η Γραφή ενώ προχωρούσαν και πλησίαζαν προς την Ιερουσαλήμ και γενική ήταν η εντύπωση από Ιουδαίους οι οποίοι είχαν επισκεφτεί τη Βηθανία την προηγούμενη μέρα ότι ο Κύριος αρχόταν το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ και αυτό προκαλούσε βέβαια περιέργεια και ενδιαφέρον. Και σε κάποια στιγμή να άρχισαν όλοι να στρώνουν τα ρούχα τους και κλάδους φοινικιάς τους οποίους έκοψαν από φοινικές και ωραίου κλάδους ωραίου δέντρου κίτρο ενδεχομένως κίτρα σύμβολα της αυθονίας και των ευλογιών που θα έλθουν στο λαό στη βασιλεία του Κυρίου και άρχισαν όλοι μαζί να ψάλουν ευλογημένος ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου διακηρύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο Ιησούς τον οποίον εδέχοντο αυτός τον οποίον εδέχοντο ήταν ο Μεσσίας. Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Όλο αυτό ήταν μια έκρηξη επαρχιακής χαράς, ήταν μια διέγερση φτωχών Γαλιλαίων και περιφρονημένων μαθητών. Αλλά ήταν κάτι στιγμιαίο που το Πνεύμα του Θεού δημιούργησε. Κάποιος έγραψε σχετικά με αυτό το πράγμα, αναφερόμενος στο γεγονός και στη σκηνή, έγραψε τούτο το στίχο, κάποιος υπνοδός. Είπε με μεγαλειότητα, είπε σε μια ταπεινή πομπή για να πεθάνεις. Και πραγματικά ήρθε ταπεινός στην πρώτη του έλευση. Συγγένεψε μαζί μας για να μπορέσει να σηκώσει το ανθρώπινο γένος, να μας αντικαταστήσει στο σταυρό, να πεθάνει πληρώνοντας τα λίτρα την οφειλή μας για να μπορέσει να μας υψώσει κατόπιν. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων για να μας φέρει στο Θεό. 1 Πέτρου Β 21. Ο οποίος Χριστός αμαρτία δεν έκαμε ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ο οποίος τας αμαρτίας μας αυτός φορτώθηκε και βάστασε στο σώμα του επί του ξύλου για να, ώστε εμείς να αποβάλλουμε τις αμαρτίες και να γίνομαι και να ζήσουμε του λοιπού εν δικαιοσύνη. 1 Πέτρου 2 κεφάλαιο 24 εδάφιο. Ή με τον μόλοπα του οποίου εμείς, σεις, οι πάντες, ιατρεύθημεν.

ιδιώκτες της πίστης ηρωνεύτηκαν τους πίστους και τους έλεγαν ότι ήσαν λατρευτές της γαϊδάρου, της όνου, ασυνάριοι κουλτόρες, λατρευτές της όνου, επειδή ο Κύριος καβάλισε απάνω σε όνο, το οποίο όμως ήταν σύμβολο ειρήνης, δεν ήρθε όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες σε λευκά άλογα για να κάνει το θρίαμβό του, αλλά τόσο ταπεινά. Όμως προάγγελος αυτό της δόξης με την οποία θα έλθει κάποια μέρα, όταν θα έλθει όχι πλέον υπέβοντας σε κάποιο ύπο έστω λευκό όπως τον είχαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, αλλά εν εφέλες όπως τον περιμένουμε και τον αναγγέλει η Αγία Γραφή. Κάποιος πάλι ειρωνευόμενος είπε στους Ιουδαίους να προσφέρουμε εμείς έναν ύπο για τον Μεσσία σας, για τον θρίαμβο του Μεσσία σας, για να μην είναι σε αυτό το πολάριον της όνου. Και ο Εβραίος με υπερηφάνεια απήντησε, κάθε ύπος πρέπει να είναι κατώτερος από την όνο αυτήν, την οποία ο Κύριος χρησιμοποίησε, η οποία θα πρέπει να ήταν απόγονος της όνου του Αβραάμ και της όνου του Μωυσή. Κατά συνέπεια, κάθε ύπος εθνικός πρέπει να είναι κατώτερος από αυτόν, από αυτήν την όνο. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος στην πρώτη του έλευση ήλθε ταπεινός, υπέβωνα πάνω σε έναν πολάριον όνου, σύμβολο της ειρήνης, της πρώτης του έλευσης στον κόσμο τούτον για τη λύτρωση του ανθρώπου. Πόσο έχει παρεξηγηθεί αυτή η πρώτη έλευση του Κυρίου. Οι άνθρωποι περιμένουν μια άμεση λύση όλων των προβλημάτων πριν λυθεί το πρόβλημα της αμαρτίας. Αλλά αυτό είναι αδύνατον. Και είναι αδύνατον όχι διότι ο Θεός δεν δύναται να δώσει λύσεις, αλλά διότι υπάρχει το εμπόδιο της αμαρτίας. Είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει την αμαρτία μπροστά του να υπάρχει και τα όντα τα οποία πράττουν την αμαρτία να απολαύσουν τις ευλογίες του Θεού ενώ θα αμαρτάνουν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο έπρεπε να λυθεί ήταν το θέμα της αμαρτίας. Και είναι αυτό το οποίο απασχόλησε τον Κύριο στην πρώτη του έλευση. Και είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίζουμε επιμόνως στη συζήτηση μας με τους έξω. Δεν είναι δυνατόν να έχετε ευτυχία. Δεν είναι δυνατόν να έχετε χαρά. Δεν είναι δυνατόν η φύση να σας υπηρετήσει. Δεν είναι δυνατόν τα στοιχεία του κόσμου να ταχθούν μαζί σας εφόσον αρνείστε και εφόσον επιμένετε στην άρνηση της πηγής της ζωής. Αρνείστε τον Θεόν, τον δοτήρα παντός αγαθού. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αποστασία και άρνηση. Έπρεπε λοιπόν αυτό το θέμα πρώτα να αντιμετωπιστεί. Και ο Κύριος ήλθε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό το οποίο αποτελεί το κεντρικό. Αγωνίζονται οι πολιτικοί να αλλάξουν κόμματα, να αλλάξουν συνθήκες ζωής, να αλλάξουν οι νόμοι, να αλλάξουν τα συστήματα. Μα αυτά είναι επιφανειακά. Αυτά είναι εξωτερικά. Το κακό είναι εκεί όπου ο Κύριος έδωσε τον αγώνα. Θα τον δούμε στη Γεθσημανή να μάχεται για να δώσει τον εαυτόν του λύτρο αντίπολο. Να καταδικαστεί αμαρτία στο πρόσωπό του για να φύγει το εμπόδιο ώστε οι ευλογίες του Θεού να έρθουν επάνω στην ανθρωπότητα. Πάλι εσείς θα ψάλετε, δεν πειράζει.

Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε διότι ήλθες στον κόσμο τούτον όμως τόσο ταπεινός, για να αναλάβεις επάνω σου την υπόθεση τη δική μας, να πραγματοποιήσεις την λύτρωση πρώτα απ' όλα. Οι άνθρωποι σε απεδοκίμασαν, σε αρνήθηκαν, σε χαιρετάμε όμως σαν βασιλιά μας εμείς και προσμένουμε την ημέρα που θα έρθεις από τους ουρανούς ένδοξος, εν ευθέλες, μαζί με την Εκκλησία σου, μαζί με όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Σαν έφτασαν κοντά λοιπόν στην πόλη και είδε την πόλη μπροστά του, περιτυχισμένη με τα υπερήφανα αυτοκρατορικά της τείχη, τις πύλες της, το μανδύα εκείνο των αυτοκρατορικών, των υπερήφανων τείχων της, με τα λαμπρά οικοδομήματα τα οποία είχε χτίσει ο Ηρώδης, το ναό, το δικό του το παλάτι. Πολλοί, γράφει ο Τάκητος, σταματούσαν τα λογά τους για να δουν και να θαυμάσουν αυτή την Ιερουσαλήμ, όπως ήταν έτσι ντυμένη και λογαριαζόταν ένα από τα θαύματα του κόσμου. Όμως, ο βασιλιάς έκλαψε επάνω σε αυτήν. Δεν εχάρηκε. Σαν έφτασε στην πόλη, έκλαψε. Στον τάφο του Λαζάρου αγανάκτησε για εκείνους που κλαίγανε. Ενευρυμίσα το εαυτό, λέει στο κείμενο. Στο σταυρό δεν έχει σε δάκρυ, με όλα τα πάθη και όλο το κακό το οποίο έπεσε πάνω του και την εγκατάλειψη. Εδώ πέρα, κοιτώντας την Ιερουσαλήμ, έκλαψε και είπε, «Ω αν ήξερες κι εσύ τη σημερινή ημέρα τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Τώρα όμως εκρύφθησαν από τα μάτια σου, διότι θα σε περικυκλώσουν στρατεύματα και δεν θα αφήσουν απάνω σε λιθάρι, απάνω σε λιθάρι, θα κατεδαφίσουν τα τείχη σου και ούτω καθεξής». Γράφει κάποιος, περίεργος, μεσιανικός θρίαμβος. Ο λυτρωτής, ο ελευθερωτής, ο βασιλιάς κλαίει απάνω στην πόλη, η οποία είναι πλέον αργά για να την σώσει. Προφητεύει την τέλεια καταστροφή του έθνους στο οποίο ήλθε αυτός να κυβερνήσει. Λένε πως 4 χρόνια πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, που περικυκλώθηκε από τον Τίτο τον κατόπιν αυτοκράτορα, το γιο του Βεσπασιανού, και τελικά εκυριεύτηκε. 4 χρόνια λοιπόν πριν από τον πόλεμο, ένας τρελός γύριζε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και φώναζε, μια φωνή από την Ανατολή, μια φωνή από τη Δύση, μια φωνή από τους 4 ανέμους κατά της Ιερουσαλήμ και του Αγίου Οίκου, ενάντια στους γαμβρούς, ενάντια στις νύμφες, μια φωνή κατά του Άγιου Λαού. Ήτανε τάχα η ηχό της προφητείας αυτή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Πολλές φορές προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα, αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο τρελός γύριζε στις δρόμους της Ιερουσαλήμ, της πόλεως, και έκραζε τα λόγια αυτά. Στην πολιορκία ο Τίτος, στρατηγός των Ρωμαίων, γιος του Βεσπασιανού, κατόπιν αυτοκράτορας της Ρώμης, είχε δώσει εντολή να σεβαστούν τουλάχιστον το ναό. Κάποιος όμως στρατιώτης έριξε ένα βέλος φλεγόμενο και το βέλος πήγε στο ναό και μετέδωσε φωτιά. Και καθώς άφησε ο ναός και κερνόταν ο ναός, οι στρατιώτες οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κυρίευσαν τον πύργο Αντωνία και μπήκαν μέσα για να βγάλουν το εντυχισμένο χρυσάφι που ήταν στους τοίχους, μέλος τους, έβγαλαν τους λίθους, έναν προς έναν τους γκρέμιζαν για να πάρουν το χρυσάφι που ήταν εντυχισμένο, και πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Κυρίου ότι δεν θα μείνει λίθος απάνω σε λίθο
σε εκείνο τον ναό, τον οποίο οι μαθητές του τον έδειξαν με κάποια εθνική υπερηφάνεια. Κοίταξε Κύριε, ποταπή λύθη και ποταπές οικοδομές. Και ο Κύριος τους είπε, δεν θα μείνει. Από αυτόν τον ναό λίθος την οικοδομή αυτή επιλύθων. Εκατοντάδες σταυρώθηκαν, δεν υπήρχαν λέει ξύλα και δέντρα πλέον, είχαν κόψει και όλα τα δέντρα στην εχμαλωσία, στην πολιορκία, δεν υπήρχαν ξύλα για να φτιάσουν σταυρούς. Εκατοντάδες σταυρώθηκαν από τους Εβραίους, χιλιάδες οδηγήθηκαν και ρίχτηκαν στα αμφιθέατρα και μυριάδες οδηγήθηκαν στην εχμαλωσία για να στολίσουν το θρίαμβο του πολιορκητού και κατακτητού του Τίτου όταν επέστρεψε στη Ρώμη και έκανε το θρίαμβό του. Η τύχη της Ιερουσαλήμ. Μια πόλη στην οποία πόσες φορές δεν εξέτεινε τα χέρια του, λέει. Κάθε μέρα να γυρώμην και εξέτεινα τα σχήρας μου, λέει ο Θεός, ο Κύριος. Προς ένα λαό απειθούντα και αντιλέγοντα, κλώτσαγε. Πόσες φορές. Πόσες φορές ήθελησα όπως η όρνης να σας συνάξω κάτω από τα φτερούγια μου και δεν ήθελήσατε. Η αιτία του χαμού του ανθρώπου δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι οι αμαρτίες του οι πολλές. Είναι η αρνησή του η επίμονη να δεχθεί τη σωτηρία. Διότι ο Θεός τα πάντα έκανε δυνατά. Εκείνα τα οποία ήσαν αδύνατα από μας, ο Θεός τα έκανε δυνατά. Έστειλε τον Υιό και πλήρωσε. Ο δρόμος άνοιξε. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές. Ο καθένας μπορεί να γράψει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, αν το θέλει. Η έκκληση γίνεται προς όλο τον κόσμο. Τα χέρια του εσταυρωμένου Χριστού απλώνουν σταυρωμένα και περιμένουν την επιστροφή τους. Γιατί δεν γυρνούν? Γιατί δεν γυρνούν? Δεν θέλουν. Και η κρίση έρχεται διότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Ο βασιλιάς μας ήρθε ταπεινός για να μας σώσει. Μην περιφρονείς την ταπεινωσή του αυτή. Θα τον δεις ένδοξο μια μέρα να έρχεται εν ευθέλες. Σήμερα όμως ακόμα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Ακόμα είναι μέρα σωτηρίας. Ως πότε? Μέχρι πότε? Οι καιροί επήγουν. Το βιβλίο της σωτηρίας κάποτε θα κλείσει και η πύλη θα κλείσει. Και όπως στην εποχή του Νόε ηρωνεύτηκαν τον Νόε και που έφτιαξε την Κιβωτό, αλλά κατόπιν προσπαθούσαν με τα νύχια τους να γαντζωθούν πάνω από την Κιβωτό για να σωθούν και δεν σώθηκαν. Κάτι τέτοιο ανάλογο θα γίνει και με τον κόσμο. Αν σύ αρνείσαι, μια μέρα θα κλάψεις σύ ο ίδιος για το χαμό σου. Κάποτε θα τον δεις ένδοξο να έρχεται από τους ουρανούς. Έλα τώρα. Έλα τώρα στη σωτηρία. Έλα τώρα στην αγκαλιά του Θεού που σε περιμένει. Τώρα, διότι αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγκαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν μέσα σε αυτή. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

Παρακαλώ. Πραγματικά για πάντα είσαι βασιλιάς μας. Και ψάλλομαι κι εμείς από την καρδιά μας. Αλληλούια. Η δόξα σε σένα των Θεών. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο που έκαμες. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι σοφά έκαμες τα πάντα. Έστειλες τον Υιό ταπεινών, ειρηνικών για να πληρώσει την υπόθεσή μας, το χρέος μας, την οφειλή μας. Και θα τον στείλεις ένδοξον, βασιλιά και κύριον, βασιλέα βασιλέων, κύριον κυρίων και μαζί του όλους τους λυτρωμένους. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι και εμείς τον δεχτήκαμε, διότι και εμείς τον έχουμε βασιλιά μας, διότι και εμείς θα έρθουμε μαζί του εκείνη την ημέρα όταν θα έλθει στη δόξα του. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, προετοίμασε τις καρδιές μας όλη τούτη την εβδομάδα, νουνεχώς να σκεφτούμε, να μελετήσουμε το λόγο σου, να ακούσουμε τα κηρύγματά σου, καθώς θα μας περιγράψουν τα δεινοπαθήματα του Κυρίου και τα σμετατάφτα δόξας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα ουράνιε, γονατίζουμε ενώπιόν σου και σε δοξολογούμε με όλη την καρδιά μας. Εσύ ο δημιουργός μας, μας έφερε στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας τοποθέτησε σε εκείνον τον κήπο της ευδαιμονίας. Αλλά παραβήκαμε την εντολή σου, ποδοπατήσαμε την αγάπη σου, απομακρυνθήκαμε από κοντά σου και δρέψαμε πικρότατους καρπούς. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί εσύ εκκίνησες γη και ουρανό για να μπορέσουμε να επανέλθουμε κοντά σου. Έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή. Ο αιώνια θα σε ευγνωμονούμε για αυτή τη θυσία, για αυτήν ανεκδίγητη δωρεά. Ευχαριστούμε γιατί τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμε υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πατέρα, χάρη στο Σταυρό συμφιλιωθήκαμε μαζί σου. Χάρη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ονομαστήκαμε δικά σου παιδιά. Και τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε, Πατέρα. Εσύ ο δημιουργός του σύμπαντος, είσαι ο Πατέρας μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας, γιατί ο οφθαλμός σου αγρυπνεί επάνω μας, γιατί και τρίχες της κεφαλής μας πάσε είναι οι ρυθμιμένε. Φροντίζεις και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Έχεις καταρτήσει σχέδια σοφά. Μας οδηγείς αλάθητα. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου. Μέχρι σήμερα στάθηκες στο καταφύγιό μας. Είσαι βοήθεια ετοιμότατης της θλίψης μας. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε κι αν σαλευτεί η γη, κι αν μετατοπιστούν τα όριστο μέσο των θαλασσών. Ο ποταμός και η ρίαγες αυτού θα εφραίνουν την καρδιά μας, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Πατέρα ουράνιε, μας φράγησες με το Άγιο Πνεύμα. Πόσο σε ευχαριστούμε. Εσύ ο υπέρτατος κατοίκησες μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσή σου. Άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά, να γνωρίσουμε τα υπό σου χαριστέντα εις ημάς. Να τα χαιρόμαστε, να τα απολαμβάνουμε, να τα ζούμε, να σκυρτούμε από αγαλίαση. Πατέρα, αυτό το πρωινό παρακαλούμε θερμά, ο Θείος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, ασταθεί ο διδάσκαλός μας, να ζωντανέψει στην καρδιά μας τον αιώνιο λόγο σου, να μας διδάξει, να μας νουθετήσει, να μας οικοδομήσει, να μας αφυπνήσει, Πατέρα. Ανανέωσε την πνευματική μας ζωή. Πατέρα, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες. Πόσοι αδελφοί μας δοκιμάζονται, θυμήσου την οικογένεια Λιχνού. Πατέρα, να την παρασταθείς, να μεταστρέψεις τη θλίψη σε ευλογία. Ω Κύριε, Κύριε, Συ γνωρίζεις πόσους πόνους, πόσους καημούς μπορεί να κρύβει μια ανθρώπινη καρδιά. Πατέρα, αυτό το πρωινό σκόρπισε τη δική σου την παρηγοριά, ανακούφισε, παρηγόρησε, ενθάρρυνε. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, κάνε γνωστή τη σωτηρία σου σε όλη την πατρίδα μας. Αφύπνισε το έθνος μας. Αφύπνισε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Ο Χριστός, η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας. Δώσε να διακηρυχθούν τα χαρμόσυνα νέα της σωτηρίας παντού. Και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία, τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Ψαλμός ρο γιώτα δός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωση τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην των Κύριων, ο Κύριος μου επίκουσε δούσε ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος? Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλιο να ελπίζει της επί Κύριων παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλιο να ελπίζει της επί Κύριων παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν τον όματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν τον όματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν τον όματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησαν δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος, και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει. Και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Η δίκαιη θέλουση εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογή, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσία δεδεμένη με σκηνία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Η χοροδία παρακαλώ θα ψάλει τον ύμνο με τον αριθμό 184. Ανοίξτε τα υμνολόγια στον αριθμοθέμα μας σήμερα. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα βεβαίως, από το ΚΑΑ κεφάλαιο. Θα βασιστούμε πάνω στο εδάφιο 10, στο ερώτημα «Τις είναι ούτως» και «Εσείς τι πάσα η πόλης λέγουσα». «Τις είναι ούτως» διαβάζω από την αρχή του ΚΑΑ κεφαλαίου, του 21ου κεφαλαίου. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε βρει όνων δεδεμένη και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και αν τη σας είπει τι, θέλετε είπει ότι ο Κύριος έχει χρήεν αυτόν, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: «Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς έπραης και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου». Πορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωναν εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Ωσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου,
όσαν άεν της υψίστης. Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλης λέγουσα. Τι είναι ούτως, τι είναι ούτως, οι δεόχνοι έλεγον, ούτως είναι Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Η χοροδία θα ψάλει τον επόμενο ύμνο με τον αριθμό 381.

Ο Ιησούς Χριστός, πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του, οι θαυμαστές του, τον υμνούν και τον επεφημούν, γιορτάζουν και κραυγάζουν. Ο σανάτο Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πλήθη που παραλυρούν κρατούν στα χέρια τους κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων, τα σύουνε με ενθουσιασμό στο πέρασμα του λυτρωτή. Η εορταστική πομπή, αφού διάβηκε την κορυφή του όρους των ελαιών, κατέρχεται την δυτική πλαγιά του. Σαν ένα χήμαρος ορμητικός και βουερός πλησιάζει την αιώνια πόλη. Από την δυτική πλαγιά του όρους μπορούσες να θαυμάσεις την έξοχη ομορφιά της. Στους πρόποδες υψώνονταν ο μεγαλόπρεπος ναός, αστραφτερός με το χρυσάφι του, θαμβωτικός με τη λευκότητα των μαρμάρων. Προς τον βορρά αγνάντευε στον ισχυρό τετράπλευρο πύργο Αντωνία. Προς την αντίθετη πλευρά κυριαρχούσε το βασιλικό ανάκτορο, ένα λαμπρό αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Το θέαμα της Ιερουσαλήμ δονούσε και ιστριλατούσε τις καρδιές των μαθητών, καθώς ξυπνούσε μέσα τους οράματα και θαύματα του παρελθόντος.

και έγινες ο καλός μας ποιμένας. Είσαι ο ερχόμενος βασιλάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η λύτρωσή σου δεν είναι ένα απαρχαιωμένο γεγονός. Είναι η μεγάλη πραγματικότητα της κάθε μέρας μας. Την απολαμβάνουμε, την χαιρόμαστε, την γευόμαστε. Και είναι τόσο γλυκιά η λύτρωσή σου. Σε ευχαριστούμε, σε σένα οφείλουμε τα πάντα, την χαρά μας, το χαμόγελό μας, την ειρήνη της καρδιάς μας, την ευτυχία μας, την ελπίδα την αιώνια, σε σένα τα οφείλουμε όλα. Κύριε Ιησού, έγινες και ο καλός μας ποιμένας που μας οδηγεί σε βοσκές φλωρές, μας ξεκουράζεις, μας ανανεώνεις, φτερώνεις την ψυχή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν θα στερηθούμε τίποτε και δεν θα φοβηθούμε τίποτε και δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γιατί εσύ ενίκησες τον θάνατο και σύντριψες και τον διάβολο και νίκησες και το κακό και μπορούμε και εμείς να θριαμβεύουμε μαζί σου. Και τώρα σε προσδοκούμε. Ω Κύριε, πόσο θλιβεροί είναι οι ηγέτες των λαών, πόσο αξιοθρύνητα αδύνατοι. Κύριε, Κύριε, η πνοή τους είναι στους μικτήρες τους. Ω, είναι σαν το χορτάρι. Ο άνεμος πνέει και δεν υπάρχουν πια. Αλλά εσύ είσαι αιώνιος. Ω, Κύριε, εσύ είσαι ο ερχόμενος. Όταν όλοι αυτοί παρέλθουν, εσύ θα έλθεις. Σε ευχαριστούμε, δεν ξέρουμε πότε θα έρθεις. Δεν μπορούμε να πούμε πότε θα έρθεις. Αλλά σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε με πάθος. Σε περιμένουμε με λαχτάρα. Επιποθούμε την επιφάνεια της δόξας σου. Κύριε, θα πούμε κι εμείς αυτό το πρωί. Αμήν, έρχου Κύριε Ιησού. Μακάρι να ήταν σήμερα. Ω Κύριε, και αν έρθεις αύριο ή στο μακρινό μέλλον, να μην αποκάμουμε, να σε προσδοκούμε. Κύριε Ιησού, ανανέωνε καθημερινά αυτή τη γλυκιά προσδοκία. Κύριε, να πλώσει δική σου η βασιλεία απ' άκρου εις άκρον, να σταματήσουν οι σπαραγμοί, να σταματήσουν οι πόλεμοι, να σταματήσουν, Κύριε, οι κλαγκές των όπλων.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ψαλμός ρογιώτα ήτα 22-27. Ψαλμός ρογιώτα ήτα 22-27. Το 25. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Και το τελευταίο. Αποκάλυψης ΚΒ 16-21. Αποκάλυψης ΚΒ 16-21. Στο τέλος τέλος. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα των αγγελών μου για να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ορθρινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν ελθέ, και ως της ακούει ασύπη ελθέ, και ως της διψά ασέλθει, και ως της τέλειας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις ταύτα ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τα σπληγάστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο, και εάν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο, λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχαίως, αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον 344. 344 ύμνους. 344. Λέμε τον 343. 343. Δεν έχει μουσική.

Η τελευταία Κυριακή της επίγειας ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έρχεται για να μπει στην Ιερουσαλήμ σαν βασιλιάς. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς καμιά στην ιστορία, μα καμιά άλλη τόσο αφόρμητη και αθρώα σύναξη ανθρώπων, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν κάποιον ότι έχει πράγματι τίτλους βασιλικούς, να τον επεφημίσουν και να επαναλάβουν τα λόγια της προφητείας χωρίς προπαρασκευή, χωρίς να τους οδηγήσει κανείς, χωρίς προετοιμασμένες πομπές. Και θαυμάζει κανείς τούτη πραγματικά την πλατιά χοροδία να επαναλαμβάνει τα λόγια του ψαλμοδού: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος δεν παρέμεινε βασιλιάς ενός μικρού τόπου. Και μάλιστα τι είδους βασιλιάς μπορούσε να είναι αυτός? Ο ξυπόλυτος, ο απλός άνθρωπος που δεν είχε πού να γύρει το κεφάλι του. Οι βασιλιάδες, είπε ο Κύριος, είναι εκεί στα παλάτια τους, στα μαλακά τους, στα στρώματα. Είναι οι άνθρωποι που προπορεύεται λαός μπροστά του, στρατηγοί, όχλος, τον παρακολουθούν σωματοφύλακες. Αλλά εκείνος ήταν σε τόση απλότητα, ήρθε με τόσο απλό τρόπο για να μπει στην πολιτεία των ονείρων του Θεού και να πραγματώσει το όραμα της λύτρωσης. Ευλογημένος είναι το όνομα του Θεού, ότι ο Χριστός απορρίφθηκε. Πώς μπορούμε να το ισχυριστούμε κάτι τέτοιο? Εάν δεν απερίπτεται από τον Ισραήλ, δεν θα υπήρχε σωτηρία. Εάν ο Χριστός δεν ερχόταν από τον ουρανό, ποιος μπορούσε να μας σώσει? Γιατί ο λαός Ισραήλ αντιπροσωπεύει όλο τον κόσμο. Απορρίφθηκε ως βασιλιάς για να ανέβει στο σταυρό ως κακούργος, ως ένοχος. Ανέβηκε φορτωμένος στις αμαρτίες όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Θαυμάζει κανείς πραγματικά τη γλυκύτητα και την απλότητα του Ιησού Χριστού και ακόμη την τυπικότητά του στην τήρηση του νόμου. Απαγόρευε ο Θεός οι Εβραίοι να καβαλικεύουν σε άπια, σε άλογα, γιατί αυτά είναι δυνατά ζώα. Και τους έλεγε όχι, για να μην νιώθετε τη δύναμη του ύπου και γίνεστε οσύπη, αλλά να είστε πάνω σε γαϊδουράκια, το ταπεινό αυτό υποζύγιο, και να εξαρτιόσαστε από άλλες δυνάμεις, από ουράνιες δυνάμεις, από μένα. Όσο θαυμάσια το λέει ο Παύλος, όταν είμαι αδύναμος τότε είμαι δυνατός, γιατί η δύναμη του Θεού δεικνύεται μέσα σε μένα, στη ζωή μου και μέσα μου, τελεία. Και ο Κύριος μας έρχεται ως εδώ, απάνω σε ένα γαϊδουράκι. Καβαλικεύει στο γαϊδουράκι, κατηφορίζει την κοιλάδα των κέδρων για να ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνος ο όχλος δεν τους δίδαξε κανείς ότι αυτή η ώρα είναι η ώρα που πρέπει να εκπληρωθεί η προφητεία. Δεν τους σύναξε κανένας να τους πει, κοιτάξτε, την τάδε ώρα να συντονίσουμε τα ρολόγια μας, πρέπει να είμαστε εκεί, θα έρθει εκείνος, είναι ο Μεσσίας. Βεβαίως τα πλήθη ήξεραν από τα θαύματα, από τα λόγια του, τις παραβολές του. Πολλοί από αυτούς είχαν φάει από το πολλαπλασιασμένο ψωμάκι, εκείνα τα λίγα ψωμάκια και τα ψαράκια, και κατά σύμπτωση ας πούμε βρέθηκαν εκεί. Είναι θεία σύμπτωση ότι σε εκείνο το μέρος βρέθηκε τόσος κόσμος και επεφημούσαν τον Ιησού Χριστό «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς», όπως προσθέτει ο Λουκάς, «εν ονόματι Κυρίου». Ήρθε, ήταν ευλογημένος πραγματικά. Κανένας άνθρωπος δεν μίλησε σαν αυτόν. Κανένας δεν χρησιμοποίησε τέτοιο λόγο. Κανενός το στόμα και η γλώσσα δεν υπήρξε ρομφαία, δίστομη, κοφτερή. Κανένας άνθρωπος δεν θαυματοποίησε ποτέ έτσι τόσο πολύ. Βέβαια και οι μαθητές κάμανε αρκετά πράγματα και τους είπε θα κάνετε και περισσότερα, μεγαλύτερα μάλλον από μένα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη και υψώνεται πάνω από όλους.
επειδή είναι πάνω από όλους και είναι άνωθεν, είναι ευλογημένος. Και το αποδίδουμε και εμείς σήμερα το πρωί, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο και τη δόξα. Τον αναγορεύουμε τον ευλογημένο των αιώνων, γιατί ήρθε για να πραγματώσει την ποθητεία από το πανανθρώπινο γένος, λύτρωση και σωτηρία. Μας τάζουν και μας υπόσχονται σωτήρες αμέτρητους και εδώ στον τόπο μας. Ένα σωρό αγίους, ανθρώπους, τους στείλουν αγάλματα έξω από τις Μητροπόλεις, λόγια μεγάλα, τάτος, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Πέτρος θα πει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Αν δεν έχει σωθεί σήμερα το πρωί και φύγεις από τον κόσμο τούτο, δεν σε απασχολεί πού θα πας, πού θα βρεθείς. Μπορεί να σταθείς τόσο αδιάφορη ψυχή μπροστά στο αιώνιο, το βέβαιο αιώνιο μέλλον σου. Μη σε γελάσει άλλο ο διάβολος ότι τελειώνουν όλα στο νεκροταφείο. Πλάνη τραγική και μοιραία, εάν τη δεχτείς. Ο Ιησούς Χριστός σε αγάπησε με αγάπη συν αιώνιο και έσκησε τους ουρανούς και ήρθε κάτω εδώ ταπεινός, απλός, γλυκής, πράος, ήσυχος. Ήρθε ως αρνίων επισφαγήν. Ήρθε για να ανέβει στο σταυρό του Γολγοθά και να σε σώσει, να μπορεί αυτή τη στιγμή, εάν μετανοήσεις, καθώς έχει την αγκαλιά του ανοιχτή, να σε δεχτεί βάσει της θυσίας του στο σταυρό του Γολγοθά. Μόνο έτσι θα σωθείς. Μόνο εάν αυτή τη στιγμή μετανοήσεις και του πεις: είμαι ο ένοχος, ο αμαρτωλός, μετανιώνω, όχι λόγο. Να το πεις με την καρδιά σου, να στενάξεις, να το καταλάβεις, να το νιώθεις. Πρόσβαλες τον Υιό του Θεού, πρόσβαλες το θείο πρόσωπο του ουράνιου Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο, με τις αμαρτίες όπως κάναμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κανένας σωστότερος και καλύτερος από σένα. Όλοι αυτοί αμαρτωλοί υπήρξαμε. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στους πολλούς και στους λίγους εμάς εδώ σήμερα, είναι γιατί μετανοήσαμε ειλικρινά και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας προσωπικό. Και ήρθε και μας αναγέννησε το Άγιο Πνεύμα και μας βεβαίωσε το Άγιο Πνεύμα ότι σωθήκαμε και δεν πασχίζουμε τώρα να σωθούμε με κεριά και με έργα. Τι θα σου κάνουν αυτά, καίγονται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του λοιπόν, ότι ήρθε, είναι ο ερχόμενος, ήρθε για να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο αντίπολων, να γίνει σωτήρας δικός σου και δικός μου. Αλλά είναι ευλογημένος ο ερχόμενος, γιατί είναι ερχόμενος, όπως το λέει. Δεν έπαψε να έρχεται, δεν έπαψε να αλείπει, να είναι πανταχού παρόν και να είναι κάθε στιγμή κοντά στον καθένα μας. Δεν φεύγει και έρχεται, δεν είναι ανάγκη να φύγει και να ξανάρθει, αλλά τον παρουσιάζει ο λόγος του Κυρίου ως ερχόμενο. Τι είσαι αυτός, ποιος είναι αυτός ο ερχόμενος με τα ημάτια του, τα ρούχα του που στάζουν αίμα? Είναι εκείνος. Και ήρθε για να ιδρύσει την ημέρα της Πεντηκοστής την εκκλησία του. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η ημέρα, θα το δούμε όταν βρεθούμε στον ουρανό. Δεν ξέρω στα προπήλαια του ουρανού πως υπάρχει καμιά πινακίδα που θα γράφει αυτή την ημέρα. Είναι μια υπεριστορική μέρα. Δεν είναι απλά ιστορική μέρα για τη γη μας μόνο. Είναι και μια υπεριστορική μέρα. Μια μέρα που γεννήθηκε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήρθε για να γεννήσει μέσα από τους πόνους του, μέσα από τις πληγές των καρφιών του, γίνοντας το Άγιο Αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά, να γεννήσει την Εκκλησία του σαν το στρίδι που γεννάει το Μαργαρίτη. Ήρθε για να παραλάβει τον Στέφανο. Είναι ο ερχόμενος. Ο Στέφανος τον είδε. Ο ουρανός κατέβηκε κάτω. Ο Στέφανος δεν είχε μετακινηθεί ακόμη.
κατέβηκε ο ουρανός και είδε τον Ιησού Χριστό ο Στέφανος, καθώς άνοιξε ο ουρανός, να στέκεται όρθιος στα δεξιά του Θεού. Και αφού προσευχήθηκε για τους γειτοβολητές του, «Πατέρα μου, Κύριε μου, συγχώρησέ τους αυτή την αμαρτία, πάρε το πνεύμα μου, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου», είναι ο ερχόμενος για να παραλάβει όλους εκείνους που τον αγαπούν όπου είναι εκείνος. Έρχομαι για να σας παραλάβω και να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Ήρθε να θαυματοποιήσει στην ωραία πύλη. Θυμόσαστε ο Ιωάννης και ο Πέτρος που ανεβαίνανε στο ναό και είδαν εκείνον τον άνθρωπο που είχε πρόβλημα στα σφυρά του, στους αστραγάλους του, και ζητιάνευε μπροστά στην ωραία πύλη, φτιαγμένη με ωραίο κασίτερο, με χαλκό, κορινθιακό. Η ωραία πύλη γυάλιζε, ακτινοβολούσε. Και τον κοιτάζει ο Πέτρος και του λέει, «Εγώ αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Ιησούς Χριστός ήταν εκεί. Ο Ιησούς Χριστός έκαμε το θαύμα. Και όπως ο Πέτρος στρέφεται στους ανθρώπους που κοιτάζανε σε αυτούς τους Αποστόλους και τους λέει, «Τι κοιτάτε σε εμάς?» Οι άλλοι λένε, «Σε εμάς να αρχόσαστε, εμείς κάνουμε θαύματα». Αλλά και κάποιοι άλλοι λένε, «Εμείς κάνουμε θαύματα, εμείς έχουμε τα χαρίσματα να κάνουμε θαύματα». Αυτό διαφημίζεσαι? Ποιος είσαι? Μακάρι να γινόντουσαν θαύματα στην Ελλάδα. Θα έτρεχε ο λαός μας και θα γιατρευότανε. Θα κλείναμε τα νοσοκομεία. Ή θα γινόντουσαν οι γιατροί βέβαια. Δόξα τω Θεώ θα βρίσκανε καλύτερη δουλειά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η δόξα ανήκει στον Ιησού Χριστό, τον ερχόμενο. Ήρθε όμως για να θανατώσει και τον Ανανία και τη Σαφύρα, γιατί πρόσβαλαν, βλασφήμισαν το Πνεύμα του Θεού, εψεύστησαν στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν ψευτήκατε σε ανθρώπους, τους λέει ο Πέτρος, αλλά εις τον Θεό. Απόδειξη τρανή και ευδάφιο που τελώνει, τεκμηριώνει την αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Δεν εψευτήκατε σε ανθρώπους, αλλά εις τον Θεό, το τρίτο πρόσωπο της Θείας Τριάδος. Είναι ο ερχόμενος για να κάνει κρίση. Όπως έρχεται να φέρει με την αγκαλιά του γεμάτες τις ευλογίες του Θεού σε κάθε καρδιά, σε κάθε ψυχή, είναι εκείνος που έρχεται να χτυπήσει την αμαρτία και να δείξει πόσο βελίδεται ο Θεός την αμαρτία, πόσο μισεί ο Θεός την αμαρτία. Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του Κυρίου με την αμαρτία φορτωμένη στην καρδιά σου και πάνω σου. Πρέπει να την αποβάλεις, τις συνήθειές σου, τις αρχές σου, την νοοτροπία σου, ακόμη και αυτόν τον χαρακτήρα μας. Νομίζουμε ότι αυτό είναι του χαρακτήρα μου. Δεν είναι του χαρακτήρα σου, είναι του εγώ σου και του δικού μου, συμπαθάτε με. Είναι της σάρκας του παλαιού ανθρώπου. Νοοτροπίες και εκφράσεις και εκδηλώσεις. Σύνε σταυρώθημε, σύνε τάφημε μετά του Χριστού. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, ουκέτη πλέον εγώ. Ζει δε εν εμή Χριστός. Ήρθε να παραλάβει τον Ιάκωβο προσωπικότητα. Φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του Ιακώβου εξαγιάστηκε όταν ο Βοανεργές μαζί με τον Ιωάννη τον αδερφό του, Βοανεργές, Ήβρωτης, να πούμε, «Κύριε, να πέσει φωτιά από τον ουρανό», θυμηθήκανε τον Ηλία, τον προφήτη, «να τους κάψει, ακούς να μην μας δεχτούνε». Εξάγνησε το χαρακτήρα του, αλλά έμεινε Βοανεργές μέσα του και φαίνεται ότι προκάλεσε με το κήρυγμά του τον Ηρώδη, ο οποίος δεν το ανέχτηκε, δεν το σήκωσε αυτός και τον έκοψε, τον αποκεφάλισε. Αλλά δεν ήταν σύμπτωμα, δεν ήταν στην εξουσία του Ηρώδη. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Θεού, δεν είναι στην εξουσία του Θεού, του διαβόλου και του κρατούντων η ζωή μας. Είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Το επέτρεψε ο Κύριος για τους δικούς του ένδοξους αιώνιους σκοπούς, για να δοκιμαστεί η Εκκλησία του Χριστού. Ήρθε να ελευθερώσει τον Πέτρο μέσα από τη φυλακή. Βάλτε τα σε ντουλάπια όλα αυτά. Είναι ο ερχόμενος Ιησούς Χριστός.
Και να δείτε ως το τέλος μερικά πράγματα που με τη χάρη του Κυρίου μπόρεσα να σκεφτώ. Σε όλη μας τη ζωή δεν υπάρχει πτυχή της ζωής μας, δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μας που ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μην έρχεται, να μην είναι παρόν, να μην θαυματουργεί, να μην ενεργεί, να μην μπορεί να κάνει. Απλώνουμε τα χέρια μας και νομίζουμε ότι στο κενό, υψώνουμε την προσευχή μας και νομίζουμε ότι πάει στον αέρα, χάνεται. Όχι, ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν και ενεργεί και ελευθέρωσε τον Πέτρο. Ο Πέτρος τελευταία μέρα, τελευταία νύχτα μέσα στη φυλακή, δεμένος όχι με ένα στρατιώτη μόνο από το ένα του χέρι όπως συνήθιζαν οι Ρωμαίοι. Τα μελετάμε αυτά με τη χάρη του Θεού από τις πράξεις της Τετάρτης και παρακαλώ τα μέλη της Εκκλησίας να έρχονται την Τετάρτη. Είναι η ημέρα της Εκκλησίας, η προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχουν προφάσεις εκτός αν υπάρχει λόγος ανώτερης βίας. Όχι με ένα στρατιώτη δεμένο με αλυσίδα, αλλά και με άλλον έναν από την άλλη πλευρά. Και ο Πέτρος κοιμότανε μέσα στη νύχτα. Κοιμότανε. Και έστειλε τον αγγελό του ο Κύριος. Και παρόλο ότι έλαμψε το φως της παρουσίας του αγγέλου μέσα στο θάλαμο, ο Πέτρος δεν ξύπνησε. Και τον χτύπησε εδώ στα πλευρά. «Ε, Πέτρο, ξύπνα», του λέει. «Ξύπνα». Η παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος είναι εκεί. Μην πεις ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Είμαι τώρα, το περιβάλλον μου δεν με θέλει, ο κόσμος είναι εχθρικός, δεν έχω δουλειά, δεν πάνε καλά τα πράγματα, είμαι σε δυσκολία. Μήπως ο Θεός δεν είναι παρόν, πανταπού παρόν? Μήπως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Ον και ο Ιν, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος? Δεν είναι ο πάντο κράτορ? Δεν μπορεί να κρατήσει την ευαίσθητη, τη μικρή, την αδύναμη ψυχή σου στα παντοδύναμα χέρια του, όταν κρατάει τα σύμπαντα και όταν τα συντηρεί τα σύμπαντα και δεν συγκρούονται? Όταν θα έρθει η ώρα να συγκρουστούν, και ήδη ίσως έχει έρθει η ώρα, γιατί ακούσαμε ότι συγκρουστήκανε στο διάστημα δυο γαλαξίες. Τα βλέπουνε αυτά με τα τηλεσκόπια. Τα βλέπουμε. Μην πεις ότι είσαι μόνος, εγκαταλελειμμένος, χαμένος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ερχόμενος και είναι δίπλα σου. Ήρθε να σώσει τον Παύλο εκεί που αφηνιασμένος έτρεχε πάνω στο άλογο του και το σπυρούνιζε τρέχοντας έξω από τα τείχη της Δαμασκού. Έρχεται να σώσει και σήμερα, θέλει να σώσει και τώρα ψυχές, να τις λυτρώσει από την αμαρτία, από το θάνατο, από τη φρίκη και την αγωνία του θανάτου και της αιώνιας κόλασης. Ο Ιησούς Χριστός. Μην πεις πως είναι μια τυχαία προσωπικότητα, ένα όνομα που πολλοί αμφισβητούν για την ιστορική του ύπαρξη. Από πού και ως πού, φίλε? Πως τολμάς να αμφισβητήσεις την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού? Εσύ ποιος είσαι? Εκείνον τον ξέρουν οι αιώνες. Τον ξέρει όλη η γη και τον ξέρει και ο ουρανός. Εσένα τον αμφισβητία, ποιος σε ξέρει, ποιος είσαι? Και αν νομίσεις πως γράφεις, τα βιβλία σου θα πάνε στα ράφια και θα σκονίζονται και δεν θα τα διαβάζει κανένας. Τη βίβλο θα τη διαβάζουν όσο υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη, το best seller των αιώνων, δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ήρθε για να σταθεί κοντά στους πολλούς θανάτους του Παύλου και να του δώσει ζωή, εις θανάτους πολλάκι. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Πόσες φορές πήγαμε και ήρθαμε, πόσες φορές ο Ιησούς Χριστός έδωσε το παρόν στις δύσκολες ώρες της ζωής μας. Ήρθε στην Τροάδα για να τον προσανατολίσει. Ο Παύλος, η πηξίδα του νόμισε ότι του δείχνει προς τα Ανατολάς, και εμφανίστηκε ο Κύριος. Δηλαδή, όχι Παύλο ανατολικά, δυτικά θα πας. Πόσες φορές σε σταυροδρόμια, σε διλήμματα, σε δυσκολίες και δεν ξέρουμε ποιο δρόμο να πάρουμε, ποια πόρτα να χτυπήσουμε, τι μέλη γενέστε τώρα? Να θυμάσαι, ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί, είναι δίπλα σου. Τι λέω? Αν είσαι του Χριστού, κατοικεί μέσα σου.
μα είναι τόσο κοντά μας ο παντοδύναμος Κύριος, πιο κοντά από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τους αδελφούς σου, τους συγγενείς σου, τους γείτονές σου, πιο κοντά είναι εκείνος. Και τι να σου κάνουνε οι άνθρωποι, λέει ο ψαλμοδός, τι να μην κάνει άνθρωπος. Άνθρωπος είναι, αν μπορούσε να κάνει αυτός σαν άνθρωπος, θα μπορούσε να κάνω κι εγώ. Αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι, μα δεν φαίνεται ότι τα κάνει όλα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυστυχούν. Μα γιατί δεν γιατρεύει όλους τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία? Γιατί δεν τρέφει τους πεινασμένους στην Αφρική και σε όλο τον Ισημερινό και στις ζούγκλες? Γιατί δεν σταματάει τους πολέμους? Άστα, φίλε μου, είναι πλατιά ιστορία και μεγάλη. Θα δει η ώρα που θα γίνει αυτό. Προβλέπεται μέσα στο λόγο του. Διάβασέ τα και θα τα βρεις. Έχει τους σκοπούς του ο Θεός. Και έπειτα τα έθνη τα άφησε να τραβάνε τον δρόμο τους. Να πλανώνται. Αφού έτσι θέλουν, αυτό το δρόμο έχουν επιλέξει. Αλλά κοίταξε μέσα από αυτούς τον όχλο που είναι γύρω σου. Εσύ να σταθμίζεις τα βήματά σου πίσω από τα ίχνη του Ιησού Χριστού, στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Μελέτησε το λόγο του, διότι έξω από αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε μία λέξη απάνω στην οποία να μπορεί να κουμπίσει η καρδιά σου. Μη σε γελάνε οι παραδόσεις μας, το φαινόμενο, η μεγαλοπρέπεια εξωτερική, τα χρυσάφια και τα διαμάντια. Μη σου γυαλίζουνε. Δεν προσθέτουμε αυτά. Αφαιρούνε, σίγουρα αφαιρούνε. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ανάγκη των αιώνων, η ανάγκη του ανθρώπου, η καθημερινή ανάγκη. Ευλογημένος ο ερχόμενος, δοξασμένο το όνομά του. Ήρθε στην Κόρινθο που ο Παύλος ήταν κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, κυνηγημένος. Να του πει Παύλο, εδώ είμαι εγώ, μην νομίσεις ότι σε άφησα, σε ξέχασα, ότι δεν είμαι κοντά σου. Ένα πράγμα να κάνεις εσύ εδώ που σε έφερα. Λάλη και μη σιωπήσεις. Εδώ σε αυτή την πόλη έχω πολύ λαό. Και έτσι έκαμε ο Παύλος. Η πρόρηση του Κυρίου, ο λόγος του εκπληρώθηκε. Λαός πολλής. Πολλές φορές με έχει προβληματίσει αυτός ο λόγος του Κυρίου στον Παύλο. Και λέω, Κύριε, τι φταίει στις μέρες μας? Μας χάρισες μια αίθουσα, τι είναι? Δεν θα λέγαμε για λαό πολύ εμείς αν γέμιζε ο Θεός αυτή την αίθουσα. Αν πάτε εκεί κάτω στη Βασιλική, εδώ στο Λέχαιο, είναι 10 στρέμματα αυτή η Βασιλική. 10 στρέμματα. Που σημαίνει ότι χώρα για χιλιάδες κόσμου μέσα. Αλλά τι συμβαίνει και στις μέρες μας? Εξέλιπαν εκείνα τα κύματα των επιστρεφόντων στον Ιησού Χριστό. Ας σταθούμε και ας προσευχόμαστε στον Κύριο να μας ενθαρρύνει και να μας δίνει κουράγιο στο έργο μας. Ξανά τον συνάντησε στα Ιεροσόλυμα και του είπε, Παύλο, έχε θάρρος, είμαι εδώ κοντά σου εγώ, είμαι ο ερχόμενος, όπου πας έρχομαι κοντά σου, όπου πας θα με βρεις μπροστά σου. Έχε θάρρος, όπως σε μαρτύρησε στην Ιερουσαλήμ, θα μαρτυρήσεις και στη Ρώμη. Και στο ταξίδι εκείνο το περιπετειώδες, μέσα στη θάλασσα διέσχισε όλη τη Μεσόγειο, από την Κύπρο, Κρήτη και έφτασε στη Μάλτα. 14 ολόκληρες μέρες, χωρίς πηδάλιο, χωρίς αστέρια, χωρίς ήλιο, χωρίς να ξέρουν πού βρίσκονται, χωρίς πηξίδα, χωρίς να φάνε, χωρίς να πιούνε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο Κύριος πάλι ήταν εκεί. Παύλο, Κύριε, σου τους εχάρισα όλους όσους πλέον μαζί σου. Δεν θα πάθει κανένας τίποτα, Παύλο. Μόνο αυτό το σαπιοκάραβο θα το τσακίσω στα βράχια. Και έτσι έγινε, όπως του είπε ο Κύριος. Δεν πνίγηκε κανένας, παρόλη την προσπάθεια των στρατιωτών, οι ναύτες να πηδήσουν να φύγουν, οι στρατιώτες να σκοτώσουν τους δεσμίους. Δεν τα επέτρεψε ο Θεός. Ο Κύριος είναι παρόν.
Τι θαυμάσιο πραγματικά να νιώθεις ότι ένας παντοδύναμος Θεός, εκείνος που έγινε άνθρωπος για σένα, που έδωσε ολόκληρη τη ζωή του, λένε μερικοί, έδωσε, δεν έδωσε, ήτανε κάτι άλλο, δεν ήταν εκείνος ο λόγος, ο Θεός λόγος, δεν ήτανε ακριβώς έτσι άνθρωπος, δεν πέθανε. Είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Εαυτόν εκένωσε, εαυτόν έδωκε υπερημών. Τον ίδιο τον εαυτό του. Αν δεν έδωσε ο Θεός λόγος, ο Υιός του Θεού τον εαυτό του στο σταυρό και δεν πέθανε, κανένας δεν έχει σωθεί από τότε. Αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη σωτηρία αμέτρητων ανθρώπων μέχρι σήμερα, και τη δική μου και τη δική σας, όσοι ομολογείτε τον Ιησού Χριστό προσωπικό σας σωτήρα. Έγινε άνθρωπος για να πληρώσει των ανθρώπων τα χρέη. Είναι ο διαρκώς ερχόμενος. Θυμηθείτε στο Ματθαίο, ιδού εγώ είμαι με θυμών, είμαι συνέχεια μαζί σας. Ευλογημένος ο ερχόμενος, γιατί και στη δική μας όχι λιγότερο προσωπική ζωή έρχεται σε κάθε στιγμή που τον έχουμε ανάγκη, για να μην πω κι όταν δεν τον νιώθουμε ανάγκη εμείς. Απλά λέει κανείς, έχω τη δουλίτσα μου, έχω το μισθό μου, έχω το σπίτι μου, έχω το αυτοκίνητό μου, όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Μήπως τότε απουσιάζει ο Κύριος? Όχι μόνο στις δύσκολες ώρες, αλλά λέει στο λόγο του ο Θεός, έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Όχι μόνο εκείνου που έχει δυσκολίες και προβλήματα και πειρασμούς και αρρώστιες και διωκούς ενδεχομένως, να γυρίσουμε, η σελίδα να γυρίσει σε λίγο, αλλά η συνάντηση του εφρενωμένου. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Και όταν χαίρεται, και όταν εφραίνεται, και όταν πάνε όλα καλά στη ζωή μας, είναι ο Κύριος που τα ρυθμίζει έτσι. Είναι ο Κύριος που είναι παρόν στην ώρα της χαράς μας, για να χαιρόμεθα όχι τις χαρές του κόσμου τούτου, να χαιρόμεθα εν Κυρίω, και να σκεπτόμαστε ότι είναι παρόν, να του δίνουμε τη δόξα για την χαρά που μας δίνει, για ό,τι μας προσφέρει και που χαροποιεί την καρδιά μας. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Θα μπορούσαμε ο καθένας μας να θυμηθεί πόσες φορές ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας. Πόσες φορές ήρθε στη ζωή μας. Περιπτώσεις ατέλειωτες και αμέτρητες, έτσι ώστε να επαληθεύει ο λόγος του ότι είναι ο ερχόμενος, ότι είναι ο πανταχού παρόν, ότι είναι κοντά μας. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη φοβάσαι, μόνο να με εμπιστεύεσαι. Έρχεται ακόμη και σήμερα να ιδρύσει καινούργιες εστίες, νέες συναθρήσεις. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πόσο χαρήκαμε την καθαρά Δευτέρα, τη λεγόμενη καθαρά, όταν πήγαμε στα Φιλιατρά και είδαμε εκείνη τη θράκα των καινούργιων ανθρώπων της νέας Εκκλησίας του Χριστού, της επιμέρους, της τοπικής. Ψυχές ευλογημένες, γεμάτες από Χριστό, χαμόγελα, πλατιά, αγκαλιές, φιλιά. Έρχεται να προσθέσει ψυχές, να δώσει όραση ευαγγελιστική. Ποιος είναι εκείνος που μέσα μας μας προτρέπει? Πήγαινε εδώ, μίλα εκεί, μη σιωπήσεις, να τον επισκεφτείς, αυτός δείχνει ενδιαφέρον. Εκείνος είναι άρρωστος και μπορεί να πεθάνει, τρέξε. Ποιος μας δίνει αυτό το κέφι? Θα μπορούσαμε, δεν έχουμε λόγους να βγαίνουμε από τα σπίτια μας, να ξεσηκωνόμαστε, να κουραζόμαστε, να ξοδευόμαστε. Είναι ο Κύριος που βάζει αυτή την επιθυμία και τον πόθο μες στην καρδιά μας, την ευαγγελιστική. Ο Κύριος θέλει να ζήσουμε, να βιώσουμε την αποστολή μας. Ελάβαμε χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών, λέει ο Παύλος. Αν δεν έχουμε ένα τόσο πλατή έργο σαν του Παύλου, όμως έχουμε έργο καθένας μας, έχουμε αποστολή σε αυτόν τον κόσμο, να ευαγγελιστούμε τις αθάνατες ψυχές που είναι τριγύρω μας. Είναι δουλειά δική του. Έρχεται εκείνος για να μας δώσει αυτή την όθηση, αυτή την όραση την ευαγγελιστική. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Έρχεται να μας διδάξει την προσευχή, να μας δώσει σοφία. Όλα αυτά τα πράγματα, πού θα τα βρούμε αλλού, εάν δεν έχουμε κοινωνία μαζί του,
εάν δεν συναναστρεφόμαστε τον Ιησού Χριστό και αν κάθε φορά που νιώθουμε μια έλλειψη, μια ανάγκη, δεν το συνειδητοποιούμε ότι είναι παρόν, κάπου μας αφήνει να το ζητάμε, να τον καλούμε στην προσευχή μας, όχι γιατί απουσιάζει, αλλά για να ασκηθούμε στην πίστη, να μάθουμε να ζητάμε κατά Θεόν. Κάπου κάνει πως δεν ακούει, πως δεν ξέρει κάτι, τι γίνεται εδώ. Αλλά θέλει να μας διαπαιδαγωγεί για την αιωνιότητα, να μας φτιάχνει. Τιμή και δόξα μας είναι να επικοινωνούμε με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Να βλέπουμε και να ομολογούμε, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Θοδωρής. Να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό, το διάβασε στο λόγο του. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, και αυτόν μόνο και μόνο αυτόν θα ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Αλλήμωνο να υπάρχει πιστός άνθρωπος, αναγεννημένος άνθρωπος, τον αφήνει το Άγιο Πνεύμα ήσυχο, να βρίσκει ψυχές μπροστά του αλύτρωτες, να ζουν στο θάνατο, στην αμαρτία, ενώ υπάρχει κόλαση και παράδεισος, και εμένα ναι να σώζονται, και να κλείσει το στόμα του. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πάει στον παράδεισο? Πού θα τον βάλει? Δεν έχει θέση για αυτόν ο Θεός. Έχει θέση στον ουρανό για τους ανθρώπους που ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Και έχει και την άλλη αυτή όψη του. Έχει το θάρρος. Το να ομολογήσεις τον Χριστό είναι σταυρός. Θα σηκώσεις το σταυρό σου. Το έχεις το θάρρος. Το λέει η καρδιά σου. Και αν δεν το λέει και είσαι μια δειλή ψυχής αλλαγός, δοκίμασε τον Ιησού Χριστό. Δοκίμασε τον. Λέει, δοκιμάστε με και θα δείτε ότι είμαι αγαθός. Θα δεις ότι ο Θεός θα σε ανανεώσει, θα σου δώσει κουράγιο, δύναμη. Θα σε ενθαρρύνει. Έρχεται να γιατρέψει τις ασθένειές μας. Έρχεται να μας δώσει πάντα τα προζωή. Ποιος μας τα δίνει? Κάθε μέρα δουλεύει. Είναι δίπλα μας, δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε. Άμα δουλεύει πραγματικά. Επισκέπτομαι εκεί όταν κάθομαι 1-2-3 ώρες στο γραφείο και δουλεύω. Βγαίνω έξω, κάνω μια βόλτα στο χτήμα. Να και τούτο το δέντρο έβγαλε και άλλα λουλούδια. Και θαυμάζεις εκείνο τον φυσικό κόσμο. Θαυμάζεις. Μα τι στόματα έχουν εκείνα τα δέντρα. Τα λουλούδια τους. Είδα χθες τη Βυσσινιά. Από μακριά βλέπω ένα σπράδι απάνω. Δεν είχαν σκάσει ακόμη τα λουλούδια, τα μπουμπούκια. Και έβαλα στα πόδια, τέτρεξα. Λέω, μου λέει, άνοιξε το λουλούδι της. Είναι ο Θεός που έρχεται για να μας χαρίσει κάθε τι που έχουμε ανάγκη, και όχι μόνο να εφράνει την καρδιά μας. Κοιτάζεις το γαλάζιο απάνω του ουρανού. Είναι εκείνος που έρχεται και ανανεώνει αυτό το αέριο. Ένα αέριο είναι. Έχει βάλει ο Θεός από πάνω για να μην βλέπουμε μαυρίλα, να βλέπουμε το γαλάζιο, το υπέροχο. Και να δημιουργείται εφροσύνη μες στην καρδιά μας. Από πόσες πλευρές μας χαρίζει τη χαρά της ζωής ο Θεός. Έρχεται να συγχωρήσει αμαρτίες. Όταν κάτι κάνουμε στη ζωή μας και λυπήσουμε τον Κύριο και του πούμε Κύριε συγγνώμη, έρχεται αμέσως. Ενεργεί με το αίμα του το Άγιο. Μας καθαρίζει. Μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Θέλεις πραγματικά να είσαι καθαρός? Η χαρά της ζωής είναι στην αγιότητα, στην καθαρότητα της ζωής. Κάνεις μια καθαρή ζωή, στέκεσαι στην παρουσία του Θεού, ζεις κατά Χριστό, είσαι πανευτυχής. Είσαι χαρούμενος, είσαι γεμάτος. Δεν έχεις ανάγκη από τα σκουπίδια του κόσμου. Υπάρχουν χριστιανοί που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν τους γεμίζει ο Χριστός. Και κοιτάζουμε τι να κάνουν μέσα από τον κόσμο, να πάρουν, να συμβιβαστούν, να έρθουν σε επαφή. Κάτι έχουν και αυτοί, τι έχουν αδερφέ? Τι έχει ο κόσμος? Αμαρτία και θάνατο. Μη συναναστρέφεσαι με τους ανθρώπους του κόσμου. Και ακόμη περισσότερο θα έλεγα, μην τυχόν και πας και λατρεύεις τον Θεό, τον αληθινό Θεό, με ανθρώπους που είναι όλη μέρα βλάστημοι, κακοί, δεν θέλουν την αλήθεια, δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό. Πες τους ότι λατρεύεις με απλότητα, ευαγγελική απλότητα, όπως δηλαδή λέει το Ευαγγέλιο τον Ιησού Χριστό, και θα δεις αν δεν σε μισήσουν και αν δεν σε φωνήσουν. Έρχεται να μας οδηγήσει στη λατρεία,
να επιδείξει έλεος. Έρχεται ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς. Βασιλιάς, έρχεται σαν βασιλιάς. Όταν ο βασιλιάς επισκέπτεται τους υπηκόους του, ο καλός βασιλιάς, βρίσκει αυτόν και έχει ένα πρόβλημα, συναντάει εκείνον και έχει μια δυσκολία, τους παίρνει τα ονόματα και ενεργεί από πάνω. Και πόση χαρά έχουνε που εγκύργησε ο μεγαλειότατος, λένε οι άνθρωποι. Όταν βλέπεις τον Θεό να ενεργεί και να δείχνει έλεος, συγχωρητικότητα, μακροθυμία, παρασύνε συγχώρησης για να σε φοβόνται, δημιουργείται μέσα σου ένα αίσθημα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, αλλά και δέους. Ο Θεός με συγχωρεί λοιπόν, μου συγχώρησε τις αμαρτίες μου. Έρχεται να αφαιρέσει τους φόβους σου, να αφαιρέσει από μέσα από την καρδιά σου τους φόβους σου. Λέει στον Ισαΐα, στον Μιάλφα 10, μη φοβού, γιατί εγώ είμαι μαζί σου, μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Τι θαυμάσιο! Εκείνοι που σε πολεμάνε θα γίνουνε μηδέν και ως εξουθένημα, γιατί εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι που κρατάω τη δεξιά σου και σου λέω μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Έρχεται να σου δώσει κουράγιο, θάρρος. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε περισσότερο. Την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν οι άνθρωποι. Προσέξτε να φοβόσαστε τον δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει τη γένα. Τον Θεό να λογαριάζουμε στη ζωή μας και κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Έρχεται να μας ερμηνεύει το λόγο του. Τι θα ξέραμε, τι θα καταλαβαίναμε από αυτό το βιβλίο, όπως είναι για όλο τον κόσμο ένα σφραγισμένο βιβλίο και δεν έχει και τίποτα, λέει. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Τι είπες? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Δοκίμασες ποτέ σου ειλικρινά να το διαβάσεις για να δεις τι λέει? Το έψαξες? Έρχεται για να ελέγχει την πανοπλία που μας έχει χαρίσει. Είμαστε στρατιώτες. Και ο Κύριος έρχεται να ελέγχει την εμφάνισή μας. Έχουμε βγει σε έναν αγώνα, σε ένα πόλεμο. Πόλεμο με τις δυνάμεις του σκοταδιού. Πόλεμο μέρα νύχτα, ακατάπαυστα, αδιάλειπτα. Και ο Κύριος, σαν άλλος αξιωματικός, περνάει σε έναν ένα δίπλα στους στρατιώτες του. Έρχεται και ελέγχει την πανοπλία του. Να δει, είσαι ζωσμένος με την αλήθεια? Λες την αλήθεια και ας σου στοιχήσει για τη ζωή σου, ή λες, ή για χάρη λόγου, χάρη γούστου που λέμε, λέγαμε στο χωριό μου, για ψήλου πίδημα, για το τίποτα δηλαδή. Α, ρίχνεις και μερικά ψέματα. Ο Κύριος ελέγχει την οσφή σας με αλήθεια, τη μέση σας. Εκεί κρατιέται ο άνθρωπος. Εάν είναι άνθρωπος της αλήθειας, της βίβλου και της καθημερινής ζωής, έρχεται να ελέγξει το θώρακα της δικαιοσύνης. Βασίζεσαι στη δικαιοσύνη που ο Χριστός πέτυχε μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη και σε αποκατέστησε, τέλεια σε αποκατέστησε? Έρχεται να ελέγξει την περικεφαλαία της σωτηρίας σου. Έχεις βεβαιότητα σωτηρίας? Διατηρείς αυτή τη βεβαιότητα? Ζεις άγια ώστε να μην μπορεί ο διάβολος να σου βγάλει αυτή τη βεβαιότητα από την καρδιά και από το μυαλό, ότι ο Χριστός σε έσωσε, όχι θα σε σώσει. Όχι κάμε τάματα και μνημόσυνα και τρισάγια, για τους πεθαμένους να τους σώσει ο Θεός. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Έρχεται να λυτρώσει την ψυχή, να διδάξει τον πόλεμο ενάντια στον εχθρό, να μας χαρίσει νίκες. Όσες και όποιες νίκες είχαμε στη ζωή μας, πνευματικές ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, ήρθε και μας τις χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Διανοήσου λίγο, φαντάσου λίγο τι σημαίνει οι κοσμοκράτορες, τους φώτους του αιώνος του, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δες πόσο μικρός, αδύνατος, ευαίσθητος, τίποτα είσαι εσύ κι εγώ.
Σκέψου πώς θα μπορούσες, αν τολμήσεις να διανοηθείς ότι μπορούσες να τα βγάλεις πέρα με τις δυνάμεις αυτές, τους σκότους. Ούτε με το μυαλό πολεμιώνται, ούτε με τα χέρια και με τις γροθιές, ούτε με τουφέκια, με κανόνια, με πυράβλους. Μόνο αν βγεις παρατεταγμένος πίσω από τον Ιησού Χριστό, εάν βάλεις εκείνον μπροστά και προπορευτεί εκείνος, ο ερχόμενος, τότε μόνο έχεις νίκες. Επικαλέσου το όνομα του Ιησού Χριστού, το παντοδύναμο. Ο Κύριος θα σε ελευθερώσει και θα σου χαρίζει νίκες. Γράφω προς εσάς τεκνία, γιατί ενικήσατε τον πονηρό, λέει ο Ιωάννης. Τεκνία μου, παιδιά μου, παιδάκια μου, πνευματικά, ενικήσατε τον πονηρό. Είναι ο ερχόμενος Χριστός που κατορθώνει τέτοια μεγάλα πράγματα. Και στις γκρίζες λέγαμε κάποτε. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε τη λέξη γκρίζες μέρες, να χαρακτηριστούν μαύρες μέρες. Και εκείνες που θα έρθουν αργότερα, κατάμαυρες και κατασκότεινες μέρες. Αυτές τις μαύρες μέρες ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος. Ο ίδιος. Εκείνος που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, εκείνος που σταυρώθηκε στο Γολγοθά για μας, εκείνος που επισκέφθηκε τον Πέτρο στη φυλακή, εκείνος που επισκεφτόταν τον Παύλο, εκείνος που μας επισκέφθηκε αμέτρητες φορές στη ζωή μας, ο ίδιος, ο ερχόμενος, ο πανταχού παρών, ο Κύριος της δόξης, είναι εδώ αυτές τις μέρες τις δύσκολες. Δεν θα τα βγάλουμε μέρα πέρα μόνοι μας. Είναι εκείνος που δεν απουσιάζει, και ας είναι δοξασμένο το όνομά του, από τη ζωή μας. Δεν ήταν μόνο η ιστορία του Χριστού στις σχέσεις του με τον κόσμο μέχρι εδώ. Είναι και λίγο παραπέρα ακόμη. Είναι και λίγο πιο πέρα. Δεν θα σας αφήσω. Είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνα. Έως τη συντελείας του αιώνα. Είναι ο ερχόμενος να κάνει την Ανάσταση, να αναστήσει τα σώματα, να αρπάξει την Εκκλησία του. Τα χέρια του είναι γεμάτα στεφάνια, εδώ είναι κρεμασμένα τα στεφάνια στα χέρια του. Έρχεται με στεφάνια, τα στεφάνια της δόξης, τα στεφάνια της καυχήσεως, τα στεφάνια της δικαιοσύνης, τα στεφάνια τα αμαράντινα και μια άλλη κατηγορία. 5 κατηγορίες στεφανιών θα κρατάει στα χέρια του. Και έρχεται, φιλοτιμούμεθα, είμαστε ζηλωτές, ομολογούμε τον Χριστό, ζούμε την Άγια Ζωή. Θα είναι κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες εκεί στο βήμα του Κυρίου που θα υπάρξουν πολλοί που θα ντραπούν. Ω Θεέ μας, θα είναι δύσκολη η στιγμή αυτή, θα είναι δύσκολη η ώρα να βιαστούμε, να προλάβουμε το καυτερό βλέμμα του Κυρίου που θα μας αναγκάσει να σκύψουμε το κεφάλι. Εκεί στην αυλή του αρχιερέα, θυμόσαστε τον Πέτρο, όταν του ρίξε ένα βλέμμα από μακριά ο Κύριος, ζουμάρισε το βλέμμα του, το πήγε συγκεντρωμένο να το δει από κοντά. Βγήκε έξω ο Πέτρος με ένα βλέμμα, δεν χρειάστηκαν λόγια. Λες ότι είσαι έτοιμος σε φυλακή, σε θανάτους, αλλά θυμίσου εκείνο το κοκοράκι, Πέτρο. Και μόλις άκουσε το κοκοράκι ο Πέτρος, κοίταξε τον Κύριο και είδε το βλέμμα του. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο. Γύρισε τις πλάτες και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Μην το νομίζουμε ότι θα είναι μικρό πράγμα να ντραπούμε εκεί στο βήμα του Χριστού και να δούμε ό,τι κάναμε εδώ πέρα. Να διαπιστώσουμε ότι ήταν με κίνητρα φτηνά, τυποτένια, μικρά, ανάξια των παιδιών του Θεού. Ανάξια μιας ένδοξης αποστολής σε αυτόν τον κόσμο. Ανάξια ενός μέλλοντος άπειρα και αιώνια δοξασμένου. Κύριε, καθάρισε τα κίνητρά μας. Καθάρισε τη ζωή μας. Έρχεται να αρπάξει την Εκκλησία του. Έρχεται.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου, όπως το διακηρύσει σε μια ποιμαντορική επιστολή του, είναι τόσο συνοπτικό όσο και ουσιαστικό. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο. Και ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Πόσοι ήρθαν στον κόσμο, μεγάλοι άνδρες της ιστορίας,

όσοι που το πέρασμά τους έγινε σταθμός και σταυροδρόμι στη ζωή εθνών, πολλές φορές στη ζωή όλου του κόσμου. Αλλά για πόσους θα μπορούσε να λεχθεί το είδον ήλθον και μετά έπεσε η αυλαία και μετά έπεσε η λύθη και μετά χρειάστηκε και χρειάζεται να πας στη βιβλιοθήκη να ψάξεις το ευρετήριο, να τους βρεις, να βρεις τα έργα τους, να βρεις τα γραφτά τους. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε και αυτός στον κόσμο. Δεν ήταν από αυτόν τον κόσμο. Δεν τον έφερε και δεν τον γέννησε η επιθυμία, η απόφαση κάποιου αντρόγινου. Αλλά θα δούμε ξεφυλίζοντας τα Ευαγγέλια ιδιαίτερα πως εκείνος μιλεί και πως εκείνος ερμηνεύει και δίνει περιεχόμενο στην έλευσή του. Άλλο αν παρόλα αυτά οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν σκοτάδι, να έχουν βαθύτατο σκοτάδι και κάθε ένας να έχει μια δικιά του πίστη, κάθε ένας να έχει φτιάξει ένα δικό του Χριστό και όλοι να μιλούν μεγαλόστομα, όσο και ανεύθυνα, όσο και εξωβιβλικά. Κάποτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι εκπρόσωποι του θρησκευτικού κατεστημένου εκείνης της εποχής, και αυτό δεν έλειψε να επαναλαμβάνεται σε όλες τις εποχές, αμφισβήτησαν τη Θεία Προέλευση του Χριστού, τον αγνόησαν ή θέλησαν να τον συγκαταρρυθμίσουν μέσα στο πλήθος. Αλλά εκείνος, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη Ζήτα 28, είπε: «Εγώ απ' εμ' αυτού δεν ήρθον». Δεν ήταν από τον εαυτό μου, δεν ήταν από πρωτοβουλία μου, δεν ήταν διότι αποφάσισα και είπα πόσες θρησκείες είναι στον κόσμο, είναι καλές, είναι κακές, ας φτιάξουμε κι άλλη μία. Αλλά ο πέμψας με είναι ο πατήρ. Και αυτός είναι ο πρώτος τίτλος, το πρώτο διαπιστευτήριο του επίγειου Χριστού. Δεν ήρθε από τον εαυτόν του, τον έστειλε ο πατέρας. Και γιατί τον έστειλε ο πατέρας? Διότι τόσον ηγάπησε τον κόσμο, ή καλύτερα ούτως ηγάπησε τον κόσμο, με μια τέτοια αγάπη, ώστε έδωκε, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πολλοί στη διαδρομή των αιώνων αυτοτιτλοφορήθηκαν σωτήρες και λυτρωτές και προσπάθησαν να ελκύσουν τα πλήθη να τους ακολουθήσουν. Και όπως ξέρουμε μέσα από την ιστορία, λίγο ή και αρνητικά επηρέασαν τέτοια πρόσωπα την ιστορία του κόσμου. Ο Χριστός όμως ήτανε η απάντηση του Θεού, του Πατέρα, σε εκείνο το εναγώνιο ερώτημα και τη λαχτάρα που διαβάσαμε στον Ισαΐα 61: «Ήθε να έσχισες τους ουρανούς και να κατέβαινες, ήθε τα όρινα διελύοντο στην παρουσία σου, ήθε το μεσότυπο του φραγμού της αμαρτίας», όπως το ονομάζει ο Παύλος στην προς Εφεσίους Β, να μπορούσε να καταργηθεί, να γκρεμιστεί, να παραμεριστεί, να ανοίξει ο δρόμος της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό.
δεν ήρθα από τον εαυτό μου. Με έστειλε η αγάπη του Πατέρα. Και Χριστούγεννα θα πει ακριβώς αυτό. Θα πει, όπως ο Παύλος το ερμηνεύει στην επιστολή του προς Κορινθίους, την ανεκδιήγητο δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Που δεν είναι κάτι που του κόστισε λίγο, που του κόστισε πολύ, που του κόστισε πάρα πολύ, είναι κάτι που του κόστισε τον ίδιο τον εαυτόν του. Γιατί θα θυμηθείτε μαζί μου, πιστεύω, εκείνη την κραυγή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Έπειτα από τρεις φορές που είχαν ανοίξει ουρανοί και η ετιμιγορία του Πατέρα Θεού ακούστηκε. Αυτό είναι το αγαπημένο μου παιδί, να το ακούτε. Ούτως ο Υιός μου μονογενής, ενώ ευδόκησα. Και αυτόν τον μονογενή γιο. Ενώ κάποτε ο Πέτρος έβγαλε το σπαθί του να τον υπερασπίσει, ο Πατέρας δεν έστειλε, ούτε ο γιος ζήτησε λεγιώνες αγγέλων να τον λυτρώσουν. Γιατί από τον εαυτό του δεν ήρθε, ήρθε από τον Πατέρα, και ο Πατέρας τον έστειλε για να εκτελέσει ένα έργο, να πραγματοποιήσει ένα έργο για το οποίο συνέχεια θα μιλήσουμε. Ήλθε λοιπόν ο Χριστός στον κόσμο σταλμένος από τον Πατέρα. Στο Ματθαίο Κα 5, που περιγράφεται η είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ πριν από το Πάσχα, διαβάζουμε ότι αυτός ο Ιησούς ήλθε προς εμάς, έκανε επίσκεψη σε μας, ήρθε για μας και ήρθε πραΐς και ήρθε ταπεινός. Διάβαζα στους αρχαίους συγγραφείς τον ρωμαϊκό θρίαμβο του Εμίλιου Παύλου όταν ενίκησε τον τελευταίο Μακεδόνα, βασιλιά των Περσέα, στην Πίδνα το 168 π.Χ. Και έπεσε αυτός ο βασιλιάς στα πόδια του και του είπε, και μένα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου μη με σύρισεις στο θρίαμβό σου. Και του αγέροχου Ρωμαίου στρατηγού η απάντηση ήταν, από σένα εξαρτάται αν θα συρθείς στο θρίαμβό μου ή όχι. Δηλαδή υπάρχει διέξοδος να αυτοκτονήσεις. Αλλά δεν είχε τη δύναμη και σύρθηκε εκείνος, ολοφυρώμενα τα παιδιά του, θησαυρή της Μακεδονίας, στο θρίαμβο του Εμίλιου Παύλου στη Ρώμη, που έβγαλε πού, που έφερε τι καινούριο στην ιστορία. Ο Ιησούς ήρθε πραΐς. Μάθε ταπε μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Μπορείτε να μου δείξετε μια γέννηση έστω ανθρώπου τόσο ταπεινή, τόσο άσημη, τόσο αδιατυμπάνιστη, τόσο περιφρονημένη σαν τη γέννηση του Χριστού στο στάβλο της Βηθλεέμ? Μπορείτε να μου δείξετε κάποιον άλλον που δέχεται μαστιγώσεις, εμπεγμούς, εμπτισμούς και φέρνεται ως αρνίον επισφαγή ενώπιον του Κύροντος αυτό άφωνο, χωρίς να ανοίγει το στόμα αυτού? Βασιλιάς και πραΐς? Ναι, γιατί είναι βασιλιάς λυτρωτής, γιατί είναι βασιλιάς σωτήρας. Ήλθε όχι από τον εαυτόν του, τον έστειλε ο Πατέρας. Ήλθε πραΐς. Και ήλθε όταν κάποτε έγινε μια φιλονικία και όταν δύο παιδιά βάλανε τη μητέρα τους να πάει στον Ιησούν
να του πει σε παρακαλώ τώρα πανεβαίνει στη δόξα, βάλε τον ένα δεξιά, ένα αριστερά, δώσε τους θέση μέσα στην κυβέρνηση. Και οι άλλοι αγανάκτησαν, χωρίς να είναι καλύτεροι βέβαια. Και τους είπε τότε, αχ δεν ξέρετε το πνεύμα το οποίο πρέπει να έχετε. Και δεν ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο γιος του ανθρώπου, ο γιος του Θεού ήλθε σε αυτόν τον κόσμο όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει. Όχι να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Αν μου πεις Ιησούς ο διδάσκαλος, αν μου πεις Ιησούς που έκαμε θαύματα, Ιησούς που δίδαξε με παραβολές και πολλά τέτοια λιβανωτά, μου είπες λιγότερο από την αλήθεια. Και τίποτα δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο από την αλήθεια όταν είναι μισή. Διότι όλα αυτά έρχονται δεύτερα. Και πρώτο έρχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι να υπηρετηθεί όπως το άξιζε, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντίπολων. Γνώρισες τον Χριστόν λυτρωτή, τότε γνώρισες τον Χριστόν. Γνώρισες τη διδασκαλία του Χριστού και εκείνο και τα άλλα, δεν γνώρισες τίποτα. Και βρίσκεσαι στην πολύ επικίνδυνη κατάσταση να είσαι ένα βήμα έξω από τη βασιλεία των ουρανών και να νομίζεις ότι είσαι μέσα. Ήλθε όχι από τον εαυτό του αλλά από τον Πατέρα. Ήρθε πραΐς. Ήρθε όχι να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει. Ήλθε όταν βρισκόταν μπροστά στον Πιλάτο, σε εκείνο τον ψυχρό Ρωμαίο κυβερνήτη της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ. Και όταν εκείνος σε μια στιγμή φοβάται ή όχι δεν φοβάται, αλλά προσπαθεί να αποσπάσει από τα χείλη του κάτι που θα είναι η κατηγορία και η καταδίκη. Το λοιπόν είσαι βασιλιάς, άρα είσαι ένας επαναστάτης, άρα αντιστέκεσαι στο ρωμαϊκό νόμο, για να πάρει την απάντηση από τον Χριστό. Εγώ ήρθα για να μαρτυρήσω στην αλήθεια ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Ιωάννης Ιωταΐτα 37. Γι' αυτό ήρθα. Όχι για θόκους, όχι για εξουσίες, όχι για να αρπάξω με μια επανάσταση, δεν ξέρω, με ένα πραξικόπημα. Ήρθα για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Να μαρτυρήσω για την αλήθεια υπό δύο έννοιες. Να διακηρύξω την αλήθεια και να θυσιαστώ για την αλήθεια. Και αυτός, ο Πιλάτος, επειδή εξακολουθούσε, παρότι ήταν να είναι άνθρωπος, στείλει κοντά του και του λέει, γιατί είναι αλήθεια? Αλλά τούτο λοιπόν εξήλθε. Και πουθενά στις Άγιες Γραφές δεν διαβάζουμε ότι ήρθε ξανά μέσα για να ακούσει από τα χείλη του Ιησού, του πράου και του ταπεινού, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στο Θεό τον Πατέρα παρά μόνον μέσω εμού. Έξω από μένα, θα λέγαμε στη γλώσσα του μαθηματικού και φιλόσοφου Πασκάλ, έξω από τον Χριστόν δεν έχουμε παρά σκοτάδι. Σκοτάδι για τη γνώση του Θεού, σκοτάδι για τη δικιά μας αυτογνωσία, σκοτάδι για την απάντηση από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε, πώς πρέπει να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Ήλθε όχι από τον εαυτό του, ήρθε πραΐς, ήρθε να υπηρετήσει,
Ήρθε να μαρτυρήσει την αλήθεια. Ήρθε όταν μια φορά τον είδαν κοινό το λεφούσι των γράμματο Φαρισαίο, κοινή κλίκα, κοινό το ιερατείο. Να κάθεται, λέει, και να συντρώγει με κάτι αμαρτωλούς και τα λοιπά, με κάποιους της στάθμης, της υποστάθμης θα λέγαμε. Άρχισαν να μουρμουρίζουν μεταξύ τους, μας λέει ο Ματθαίος, θήτα 13. Και τους είπε, δεν μου λέτε ποιοι έχουν ανάγκη γιατρού, οι γεροί ή οι άρρωστοι. Οι άρρωστοι βέβαια. Και στους αρρώστους πάει ο γιατρός. Όχι για να κολλήσει την αρρώστια τους, αλλά για να τους ελευθερώσει από την αρρώστια τους. Και ο Χριστός, αν συνέφαγε με τους αμαρτωλούς, ήταν όχι για να λάβει μέρος στην αμαρτία τους, αλλά για να τους ελευθερώσει από την αμαρτία τους. Και είπε τα λόγια, ήλθον, ένα άλλο ήλθα, μια άλλη ερμηνεία αυθεντική του ίδιου του Χριστού, ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Δόξα στον Θεό. Αυτό είναι Ευαγγέλιο. Αυτά είναι Χριστούγεννα. Αυτό είναι χαρμόσυνο άγγελμα. Ήρθα για τους αμαρτωλούς. Ήρθα για αυτούς που είναι άρρωστοι πνευματικά. Για αυτούς που προσπάθησαν να ελευθερωθούν. Που ήθελησαν να ζήσουν το καλό και δεν μπόρεσαν. Που έκραξαν μαζί με τον Παύλο, βλέπω μέσα μου έναν νόμο ο οποίος με σπρώχνει να κάνω εκείνο το οποίο δεν θέλω. Και αφού κάνω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν το κάνω εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου, ταλέπορος άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει? Και κάποτε που υπηρετούσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, κάτω από τις διαταγές ενός συνταγματάρχη ταλαντούχου, εγνώρισε 5-6 γλώσσες, ήταν στο μεταφραστικό τμήμα του επιτελείου και ήμουν να γραμματεύσω. Και μιλούσαμε για τα πράγματα του Θεού και σε μια στιγμή μου λέει, ελεγχόμενος για λόγους που ήταν δική του, μην νομίζεις Αγγελάτο που κι εγώ δεν είμαι χριστιανός, κοίταξε. Και βγάζει από την τσέπη του ένα μπλοκάκι που είχε διάφορα γνωμικά και είχε αυτό το 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους του Παύλου. Βλέπεις? Το διάβασα, λέω, κύριε συνταγματάρχα, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Αλλά νομίζω παραλείψατε μία φράση, την τελευταία φράση. Ποιο μου λέει? Λέω, δεν σταματάει σε ερωτηματικό. Ποιος θα με ελευθερώσει, ταλέπρος άνθρωπος? Αλλά μου λέει, λέω, η άλλη φράση είναι, ευχαριστώ τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού του Κυρίου. Α, λέει, αυτά είναι του Χριστού. Λέω, και τα προηγούμενα είναι του Χριστού. Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Για σκεφτείτε. Και πολλές φορές λένε και φτάνουν υποθέσεις μέχρι και σε δικαστήρια. Εσείς πιστεύετε ότι εκείνος και ο άλλος? Τι να πιστέψω? Όταν ο ίδιος ο Χριστός μου λέει, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω, θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Όταν μου λέει, τον ερχόμενο πρόσμε δεν θα εκβάλω έξω, γιατί να πάω στο γείτονα, αφού με καλεί ο ίδιος ο Χριστός? Και αφού είσαι Θεός, είσαι και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Γιατί άνθρωπος? Γιατί γίνηκε άνθρωπος και ήρθε, καλέσε αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ακόμη μια φορά, αυτοί οι γραμματίστοι οι Φαρισαίοι στο Λουκάγιο τα θήτα 10, όσοι σαναδυσοδομούν εναντίον του, γιατί, λέει, εκάλεσε έναν κοντοστούπι μαυραγωρίτη Ζακχαίο στο όνομα, γιατί του λέει, κατέβα από τη σηκωμουριά, σήμερα πρέπει να έρθω στο σπίτι σου. Και πήγε στο σπίτι του. Και ο άνθρωπος εκείνος ένιωσε ένα συγκλονισμό και μια αλλαγή στη ζωή του. Έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Και αυτοί άρχισαν να γονγίζουν γύρω, λέει. Σε έναν, λέει, μαυραγωρίτη πήγε
Quisling θα λέγαμε στη γλώσσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και πήγε μέσα να φάει ο Χριστός. Οι γραμματείς οι Φαρισαίοι δεν πήγαιναν, δια να μην μολυνθεί η θρησκευτική τους αξιοπρέπεια. Και είπε ο Χριστός, δεν ξέρετε λοιπόν ότι ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Είτε είναι η γυναίκα η αμαρτωλή με τους πέντε άνδρες και τον έκτο που δεν ήταν δικό της στο πηγάδι της σιγά, είτε ήταν ο Ματθαίος στο τελώνιο, είτε ήταν ο Ζαχαίος στη Σικομουριά, είτε ήταν η αμαρτωλή με το αλάβαστρο και τα ξέπλεκα μαλλιά της. Όποιος και να είσαι, όπου και να είσαι, ό,τι και να νιώθεις, όσα και να έχεις, όσα και να σου λείπουνε, είσαι δεκτός από τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Φτάνει να του πεις, Χριστέ μου, βρες με, χάθηκα μέσα στον εαυτό μου, μέσα στην ευρωτική εποχή, μέσα στο άγχος, μέσα στη βία. Βρες με, Χριστέ. Εκείνος ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ακόμα κάτι τελευταίο. Στο Ματθαίο Κάπα 28, με πάλι αφορμή μια παρανόηση των μαθητών του, ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι ήρθε στον κόσμο δούνε την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και να εδώ αυτό που λέγαμε στην αρχή του μηνύματός μας και που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του χριστιανικού μηνύματος, που πρέπει να είναι πάντοτε χριστοκεντρικό, ότι ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο δίδαξε όπως κανένας δεν δίδαξε πριν ή μετά από Αυτόν, έκαμε θαύματα μοναδικά και ανεπανάληπτα, πλησίασε αμαρτωλούς, σπούγγισε δάκρυα ανθρώπων πονεμένων, αλλά όλα τούτα δεν ήταν ο στόχος, ο σκοπός, ο οποίος σαφώς ήταν να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Και εδώ ακριβώς είναι που ενώνονται οι φάτνοι με το Κολγοθά. Ήρθε να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Σημαίνει να προσφέρει τον εαυτόν του για να εξαγοράσει τους πουλημένους και σκλάβους της αμαρτίας και του διαβόλου. Και αυτό το λύτρο συμπυκνώνεται στην προσφορά του Γολγοθά. Όταν δεις τον Κύριο στο ανώγιο επάνω να λέει λάβετε φάγετε, λάβετε πίετε, τούτο είναι το σώμα μου, το αίμα μου που θα δοθούν υπέρ της του κόσμου ζωής, όταν τον δείτε μέσα στη Γεθσημανή ο υδρότας του να γίνεται μάτινος, να διαπηδάει μέσα από τους πόρους του δέρματος μαζί με τον υδρότα το αίμα, σημείο υπέρτατης αγωνίας, όταν τον δείτε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να χύνει σταλαγματιά το αίμα του για την άφεση των αμαρτιών μας. Γι' αυτό και ο Πέτρος αργότερα θα πει, προσέχετε άνθρωποι, προσέχετε αδελφοί, δεν εξαγοραστήκατε με χρυσάφι και με ασίμι. Σκέπτομαι αυτά τα 7,5 εκατομμύρια που πήραν οι ληστές με αντάλλαγμα να σκοτώσουν το φτωχό φαμιγιάρι. Δεν είναι σίγουρο που θα γίνουν εκατομμύρια οχές μέσα τους. Δεν είναι αλήθεια που είτε τους πιάσει η ανθρώπινη τσιμπίδα ή όχι. Η θεϊκή δικαιοσύνη μέσα τους θα τους στήσει κατηγορητήριο.
θα τους φέρει συγκλονισμό εάν η κοινωνία άφησε μέσα στον άνθρωπο ίχνος ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και μακάριος είναι εκείνος που μαζί με εκείνον τον Ρωμαίο, τον ψυχρό, τον εκατόνταρχο, τον αξιωματικό του εκτελεστικού αποσπάσματος, έρχεται σε μια στιγμή που συνέρχεται, που συνειδητοποιεί, που προβληματίζεται και που χτυπάει το στήθος του και λέει: αληθινά, Γιος του Θεού πρέπει να είναι αυτός. Τίποτα άλλο δεν σου ζητάει το Ευαγγέλιο παρά να δεχθείς ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά αυτός που γεννήθηκε στη Φάτνη ανέβηκε και έχισε το αίμα του για σέ. Για τις αμαρτίες σου, για τις αμαρτίες μου, λίτρων αντί πολλών. Τι σημαίνει αντί πολλών? Μήπως αυτό το λίτρο εξαντλήθηκε? Μήπως όσοι εξαγοράστηκαν, εξαγοράστηκαν? Μήπως πια η χάρις και το έλεος του Θεού δεν επαρκούν? Στη θέση κάποιου άλλου συμπεράσματος για το πρωινό τούτο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, ήθελα να σας θυμίσω μια φράση από μια παραβολή του Χριστού. Έκαμε, λέει κάποιος, ένα μεγάλο δείπνο. Κάλεσε πολλούς. Απέστειλε τους δούλους του να καλέσουν. Ο ένας αγρόν ηγόρασε, ο άλλος γυναίκα νυμφεύθη, ο άλλος τριήμερη εκδρομή είχε και τα λοιπά. Και ξανά στέλνει τους δούλους. Είναι οι κήρυκες, είναι οι αγγελιαφόροι, είναι οι άνθρωποι του Θεού. Να καλέσουν κουτσούς, τυφλούς, ανάπηρους. Άνθρωπους που από ανθρώπινη εκτίμηση δεν μπορούσαν να είναι σε επίσημο τραπέζι. Αλλά πόρνες και αμαρτωλοί προπορεύονται από σας τη βασιλεία των ουρανών, είπε κάποτε ο Χριστός. Και πήγαν και κάλεσαν και κάλεσαν και έβασαν και έβασαν. Και στο τέλος, παίρνοντας μια ανάσα, πηγαίνουν μπροστά σε αυτόν τον άρχοντα που έκανε το τραπέζι και του λένε: Κύριε, εκάμαμε ό,τι είπες και υπάρχει έτη τόπος. Υπάρχει ακόμα χώρος. Στο τραπέζι του Θεού υπάρχει ένα σερβίτσιο και μια καρέκλα για σένα. Ένα σερβίτσιο εννοώ πνευματικό. Έλθετε, γευματίσατε από τη σωτηρία του Χριστού, από το αίμα της Καινής Διαθήκης. Έλθετε επειδή τα πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε επειδή υπάρχει τόπος ακόμα στην αγκαλιά του Πατέρα. Χριστέ μου, ήλθες στον κόσμο. Πώς ήλθες, γιατί ήλθες? Ήλθα όχι από τον εαυτό μου, με έστειλε η αγάπη του Πατέρα. Ήρθα προς εσάς πραής, ταπεινός. Ήρθα να υπηρετήσω και όχι να υπηρετηθώ. Ήρθα να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Ήρθα να δώσω τη ζωή μου λίτρων αντί πολλών. Κρίμα θα είναι ένα τέτοιο ερχομό και μια τέτοια προσφορά να τα αποποιηθείς και να γιορτάσεις σήμερα άλλη μια φορά Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Πράγμα που με όλη την ψυχή μου το απεύχομαι για οποιονδήποτε από εμάς. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Φίλοι μας αγαπητοί, επαναλαμβάνω, θα μελετήσουμε απόψε από την προς Εβραίους επιστολή του συγγραφέας, είπανε διάφορους βέβαια, κάπου και εγώ τοποθετούμε χωρίς αυτό να το επιμείνω ότι είναι μάλλον του Αποστόλου Παύλου κείμενο. Κάποιοι λένε ότι είναι του Απολλώ, συνεργάτη του Παύλου, κάποιοι λένε του Λουκά, κάποιοι λένε του Βαρνάβα. Μοιάζει βέβαια να είναι έργο του Παύλου. Ας είναι, φίλοι μας, δεν ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο το υπέροχο και μοναδικό περιεχόμενο το οποίο περιέχει αυτό το βιβλίο. Και είναι καλά να το προσέξουμε. Θα έλεγε κανείς ακόμη ότι η γλώσσα αυτής της επιστολής είναι η εκλεκτότερη ελληνική μεταξύ όλων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, και με αυτό σαν προσθήκη, φίλοι μας, βοηθιόμαστε στο να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη αυτής της επιστολής. Πάρα πολλά πράγματα πραγματικά έχουμε να πάρουμε από τη μελέτη αυτής της επιστολής, της προς Εβραίους επιστολής. Εάν κανείς δηλαδή μελετήσει πολύ προσεκτικά αυτή την επιστολή και θυμηθεί ή διαβάσει, έστω και από την αρχή, την Παλιά Διαθήκη, το Μωσαϊκό Νόμο, τις τελετουργίες, την ιεροσύνη της Παλιάς Διαθήκης, και μέσα από αυτή την επιστολή, με τη χάρη του Θεού και με προσευχή, διακρίνει τις συγκρίσεις που κάνει ο συγγραφέας αυτού του γραπτού, της επιστολής αυτής, θα καταλήξει σε πολύ ωραία συμπεράσματα και πολύ εντυπωσιακά. Γιατί βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε αυτή την ιεροσύνη που ξέρουμε, αλλά να μην το πούμε όμως από την αρχή, αυτή η ιεροσύνη είναι λεβιτική ιεροσύνη. Η καινούργια ιεροσύνη είναι η του Χριστού, όπως είπαμε, η οποία είναι αδιάδοχη, γιατί ο Χριστός δεν είχε διαδόχους στην ιεροσύνη. Παρότι και εμείς είμαστε ιερείς ενώπιον του Θεού, μας θεωρεί ο Θεός ανθρώπους που μπορούμε να μπαίνουμε δηλαδή στα Άγια των Αγίων του, επειδή μας έχει κάνει παιδιά, όσους μετανοούμε και πιστεύουμε στον Χριστό και αναγεννιόμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε το ρόλο των ιερέων ενώπιον του Θεού για τους άλλους, παρεκτός της προσευχής, την οποία βεβαίως όλοι σαν παιδιά του Θεού οφείλουμε να κάνουμε και προτρεπόμαστε να κάνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο. Φίλοι μας αγαπητοί, η προς Εβραίους επιστολή λοιπόν, είσαστε σε επικοινωνία με το χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό το Α και το Ω. Από την αρχή λοιπόν διαβάζουμε, φίλοι μας, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, έντες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Να δούμε ως εδώ, αγαπητοί φίλοι, και προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Το κείμενο μας λέει ότι ο Θεός, αφού ελάλησε το παλιό καιρό, και εννοεί την προ του Χριστού περίοδο, πολυμερός και πολυτρόπος. Μίλησε δηλαδή σε πολλές δόσεις, πολυμερός, σε πολλές δόσεις. Πολυμερός τις διάφορες οικονομίες, εννοεί τις διάφορες οικονομίες, κατά διαφόρους καιρούς, κατά διάφορα διαστήματα. Γιατί αυτή η βίβλος, φίλοι μας, η Αγία Γραφή, δεν γράφτηκε από έναν άνθρωπο σε μία μέρα ή έστω σε ένα χρόνο, αλλά και τούτο είναι ακριβώς ένα συγγραφικό θαύμα, γράφτηκε σε διάστημα 1600 ετών
από 40 διαφορετικούς συγγραφείς. Από τον Ιώβ που είναι ο πρώτος, τον Μωυσή που είναι ο δεύτερος, που έγραψε την Πεντάτευχο, τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο, για να φτάσουμε στον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού, ο οποίος κλείνει πλέον τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ολόκληρου, της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης, με την αποκάλυψη την οποία του δίνει ο Ιησούς Χριστός εκεί στην Πάτμο, στο νησί το ελληνικό στην Πάτμο. Πολυμερός λοιπόν και πολυτρόπος, που θα πει τη διαφορά των θείων οπτασιών, των θείων αποκαλύψεων. Πόση διαφορά. Ο ένας έβλεπε αυτό, ο άλλος έβλεπε εκείνο, ο ένας πρόσθεται τούτο, ο άλλος συμπλήρωνε εκείνο, για να φτάσουμε στο ολοκλήρωμα, στην πληρότητα των θείων αποκαλύψεων προς τον άνθρωπο. Κάθε προφήτης έπαιρνε από ένα μέρος της όλης, θα λέγαμε, προφητείας. Έκανε ένα μέρος, ένα τμήμα από την όλη προφητεία, ώσπου να φτάσουμε στο τέλος. Η δημιουργία αποκαλύφθηκε επί του Αδάμ. Η έσχατη κρίση επί της εποχής του Ενόχ. Και έτσι από καιρού εις καιρών δόθηκε γνώση πιο πλήρης. Μίλησε ακόμη με διάφορους τρόπους αποκαλύψεων, με όνειρα, με οπτασίες στην Παλιά Διαθήκη και πολύ λίγο στην Καινή Διαθήκη, πράγματα τα οποία πλέον, αφού γράφτηκε αυτό το βιβλίο, σταμάτησαν, γιατί ο Θεός μιλάει πλέον στην καρδιά του ανθρώπου και στην διανοιά του με τις γραμμένες και αποκαλυμμένες αλήθειες του στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Ιδιαίτερα εκείνο το βιβλίο που μας αφορά, στην εποχή από την Πεντηκοστή και εντεύθεν, είναι η Καινή Διαθήκη. Το πολυμερός λοιπόν αναφέρεται στην ύλη, το προφητικό υλικό, ενώ το πολυτρόπος στη μόρφη. Πολυτρόπος αντί του διάφορες οπτικές γωνίες, από διάφορες οπτικές γωνίες. Και εδώ θα λέγαμε, αγαπητοί φίλοι, ότι όπως είδαν και οι Απόστολοι, οι τέσσερις μάλλον συγγραφείς των Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Μάρκος και ο Ιωάννης, και αυτοί είδαν ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία και περιέγραψαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι σαν να λέγαμε ότι ο Χριστός θεωρήθηκε από τέσσερες πλευρές. Όπως όταν βλέπει κανείς μια οικοδομή, ένα σπίτι, πιο απλά. Ο ένας περιγράφει την πρόσωψη, ο άλλος περιγράφει την πίσω πλευρά, ο τρίτος την δεξιά πλευρά, ο τέταρτος την αριστερή πλευρά. Και εδώ από τους Ευαγγελιστές ο ένας περιγράφει τον Χριστό ως τον βασιλιά, ο Ματθαίος, ο Λουκάς ως τον Υιό του ανθρώπου, ο Μάρκος, και εδώ υπάρχουν και τα σχετικά ζώα, το λιοντάρι, ο άνθρωπος, ο Μάρκος ως τον υπηρέτη του Θεού, που είναι το μοσχάρι. Υπάρχουν αντίστοιχες σκηνές επάνω στον ουρανό βέβαια, και ο Ιωάννης ως τον Υιό του Θεού. Στον ουρανό υπάρχουν γύρω από το θρόνο του Θεού τέσσερα φοβερά, καταπληκτικά, δημιουργημένα από τον ίδιο τον Θεό, από τον Ιησού Χριστό, υπερβατικά όντα, πνευματικά όντα, τα οποία έχουν αυτές τις μορφές που και οι τέσσερις Ευαγγελιστές αποδίδουν στον Ιησού Χριστό. Είναι, θα λέγαμε, προπομπή, τρόπον τεινά, των μεγάλων και βασικών
θείων ιδιωτήτων. Ο ένας παρουσιάζεται το ένα δημιούργημα ως λιοντάρι για να δείξει τη βασιλική ιδιότητα του Θεού, το άλλο παρουσιάζεται ως μοσχάρι για να δείξει την υπηρετική ιδιότητα του Θεού, ο οποίος ο Θεός μας υπηρετεί πραγματικά μέρα και νύχτα σε όλη μας τη ζωή και όλα τα δημιουργήματά του. Ο τρίτος παρουσιάζεται με μορφή ανθρώπου, το τρίτο δημιούργημα αυτό, τα ζώα, όπως τα λέει η Βίβλος, Παλιά Διαθήκη, όντα, είναι υπερβωτικά όντα, φοβερά όντα, μας δείχνει, έχει το τρίτο την μορφή του ανθρώπου για να δείξει τη σοφία του Θεού, και το τέταρτο έχει τη μορφή αετού για να δείξει το υψηλό, το άνωθεν του Θεού. Έτσι, φίλοι μας, από διάφορες οπτικές γωνίες το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και οι αλήθειες οι αποκαλυπτόμενες από την Παλιά Διαθήκη ολίγων κατ' ολίγων, ώσπου να φτάσουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Αλλιώς στον Αβραάμ αποκαλύφθηκε ο Θεός, αλλιώς στον Μωυσή, αλλιώς στον Ηλία, στον Μιχαία, στον Οσιέ και ούτω καθεξής. Δεν έβλεπαν τον ίδιο τον Θεό βέβαια, αλλά κάποια σχήματα αναγκαία για να εικονίσει ο άνθρωπος, για να μπορέσει δηλαδή ο άνθρωπος να έχει κάτι να το περιγράψει, άλλοτε με απειλές, άλλοτε με υποσχέσεις, με τύπους και σύμβολα να αναφερθεί στον νόμο. Είδαμε εδώ λοιπόν μέχρι τώρα δύο λέξεις: το πάλε προς τους πατέρας διά των προφητών, πολλάκις και πολυτρόπος, πολυμερός και πολυτρόπος. Στην Παλιά Διαθήκη λοιπόν ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του προς τους πατέρες των Εβραίων, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο συγγραφέας, ένα στοιχείο που μας υπαγορεύει την πληροφορία, την εντύπωση ότι ο συγγραφέας αυτής της επιστολής είναι Εβραίος, είναι γιατί λέει τους πατέρας. Τα έθνη της γης, οι Έλληνες και οι άλλοι λαοί, δεν είχαν πατέρες με αποκάλυψη του Θεού, μόνο ο λαός Ισραήλ είχε αποκάλυψη του αληθινού Θεού. Οι πατέρες των Εβραίων αυτής της εποχής που γίνεται η συγγραφή της επιστολής. Έτσι, φίλοι μας, τώρα ερχόμαστε σε μια άλλη λέξη, τη λέξη πάλε. Αντιτίθεται σε αυτό που ακολουθεί αυτή η λέξη, επεσχάτου των ημερών. Επεσχάτου των ημερών. Εντεσεσχάτες ημέρες, όπως λέει ο μεταφραστής, ο αρχιμαντρίτης και καθηγητής Βάμβας. Ενώ τότε ο Θεός μίλησε έτσι, στις έσχατες μέρες, οι οποίες αρχίζουν από την εποχή του Ιησού Χριστού, από τον Ιησού Χριστό κεντεύθεν, σήμερα βέβαια δεν μιλάμε για έσχατες μέρες, μιλάμε κάπου για πολύ προχωρημένες μέρες. Θα μιλάγαμε σήμερα για έσχατες ίσως ώρες. Λέει λοιπόν πάλε, γιατί σε μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε αναφανεί κάποιος προφήτης, για 400 ολόκληρα χρόνια περίπου δηλαδή πριν από τον Ιησού Χριστό και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο βέβαια, 6 μήνες νωρίτερα. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι 6 μηνών μεγαλύτερος από τον Ιησού Χριστό και βγαίνει πρώτος στη δημόσια δράση του, γιατί είναι εκείνος που προετοιμάζει το δρόμο του Μεσσία, του Χριστού. Για 400 χρόνια λοιπόν δεν είχε εμφανιστεί κάποιος προφήτης, ώστε ο Υιός του Θεού να γίνει περισσότερο αντικείμενο προσδοκίας. Αυτός ο λαός σε όλη του την ιστορία, από το 2000 χρόνια π.Χ. που ο Θεός εκλέγει τον Αβραάμ, μέχρι 400 χρόνια περίπου π.Χ. συνέχεια είχανε προφήτες με αποκαλύψεις, άλλοτε που ελέγχανε το λαό και σύγχρονα προσφέρανε μηνύματα προφητικά. Βέβαια οι Εβραίοι που ξέπεφταν τους θανάτωναν, αλλά τα μηνύματα είτε το θέλανε είτε όχι μείνανε. Οι αποκαλύψεις του Θεού μείνανε. Και αυτό το ότι είχαν δηλαδή πολύ καιρό
να πάρουν μήνυμα από τον Θεό, να εμφανιστεί ένας προφήτης, έκανε τον Χριστό περισσότερο αναμενόμενο, φλόγιζε τις καρδιές, μήπως τώρα μέσα από αυτή τη σιωπή ο Θεός μας στείλει το Μεσσία. Και πραγματικά, φίλοι μας, έτσι έγινε. Τι έκαμε λοιπόν ο Θεός? Πολλάκης, πολυμερός και πολυτρόπος, το πάλε, το παλιό καιρό, λαλίσας, ομίλησε. Ο Θεός μίλησε, μα και βέβαια μίλησε. Μίλησε σε ένα σωρό ανθρώπους και σε πολύ περισσότερους από τους 40 συγγραφείς της Βίβλου, αγαπητοί μας φίλοι. Σε όλη την επιστολή είναι ταυτόσιμο αυτό, το λαλίσας, το μίλησε δηλαδή, προς το λέγειν με κάποια αναφορά προς τους εμπνευσμένους λόγους του Θεού ή των θεόπνευστων ανδρών. Μίλησε προς τους πατέρες, πράγμα που αντιτίθεται προς το επακολουθούν, επακολουθώ ημίν, οι πατέρες και εμείς, στους πατέρες και σε εμάς. Στην Παλιά Διαθήκη και σε εμάς της Καινής Διαθήκης. Άλλα ισχύανε τότε, άλλα ισχύουν από τον Χριστό και δόθε. Φίλοι μας αγαπητοί. Στους πατέρες, που σημαίνει τους αρχαίους Εβραίους, τους άξιους προς τους οποίους οι χριστιανοί σαν λαός του Θεού αναζητούν το θέλημα του Θεού και τους θαυμάζουν. Οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον Χριστό, που είναι λυτρωμένοι, που είναι σωσμένοι, φίλοι μας, πιστεύουν ότι αυτός ο λαός, και δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Θεό, και εμείς οι Έλληνες χριστιανοί, οι Ευαγγελικοί χριστιανοί, αγαπάμε το λαό Ισραήλ, αγαπάμε αυτό το λαό, χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό ότι δούλεψε μέσα σε αυτό το λαό και μάλιστα στην πιο πολλή ιστορία του, με κρίσεις φοβερές, με δοκιμασίες, γιατί πράγματι είναι ένας λαός αντάρτης. Δεν σκύβει το σβέρκο του, που λέει ο ίδιος ο Θεός, το λέει μπροστά στο Θεό και στο θέλημά του. Τους λέει ο Θεός σκληροτράχυλους, σκληροτράχυλους και απερίτιμοι τους στην καρδιά και στα αυτιά, και ότι πάντοτε αντιφέρονται, αντιστέκονται στο θέλημα του Θεού και στα κελέσματα της αγάπης του Θεού, γιατί ο Θεός ό,τι κάνει είναι προϊόν αγάπης, φίλοι μας. Έτσι λοιπόν ο Θεός μίλησε στους πατέρες τους, αλλά στους άξιους, και λέω ότι εμείς οφείλουμε να αγαπάμε αυτό το λαό, φίλοι μας αγαπητοί. Διαβάστε την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου να δείτε. Δεν μπορούμε να μισούμε ένα λαό που μας έδωσε πρώτα απ' όλα με το Μωυσή τη δημιουργία του κόσμου. Τι μας νοιάζει από μια άποψη αν δεν την πιστεύουν οι ληστές ή της αυτόματης γένεσης ή οι άθεοι. Λυπόμαστε από την άλλη βέβαια, γιατί θα αντιμετωπίσουν τραγικές καταστάσεις και συνθήκες ζωής στον άλλο κόσμο. Αλλά για μας είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση το να διαβάζουμε τη γένεση, το βιβλίο της γένεσης, και να ξέρουμε με την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή πώς έγινε αυτός ο κόσμος. Φίλοι μας αγαπητοί, είναι καταπληκτική η δημιουργία και ανταποκρίνεται και με επιστημονικό τρόπο, θα λέγαμε, εξεταζόμενη η βίβλος, η γένεση, όπως τα λέει αυτό το βιβλίο. Έτσι έγιναν, όπως τα λέει αυτό το βιβλίο. Δημιούργησε ο Θεός την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την πέμπτη μέρα, την έκτη μέρα. Και όταν λέει μέρα, δεν εννοούμε, ούτε εννοεί ο Θεός 24 ώρα, γιατί ξέρουμε ότι ο ήλιος δημιουργήθηκε την τέταρτη ημέρα. Αν όμως εννοούσε 24 ώρα, από πού και σπου 24 ώρα, αφού δεν υπάρχει ήλιος και δεν υπάρχει η γη. Η γη υπάρχει, αλλά αν δεν υπήρχε ήλιος, δεν υπάρχει και 24ωρο, που σημαίνει γυρή στροφή, περιφορά της γης, περί τον άξονά της, στο πρόσωπο του ήλιου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, οφείλουμε να αγαπάμε αυτό το λαό.
Εμείς αγαπάμε τους Εβραίους και προσευχόμαστε για αυτό το λαό και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε όχι μόνο το Μωυσή και την Γένεση, αλλά που μέσα από αυτό το λαό βγήκανε όλοι οι προφήτες. Και οι δικοί μας εδώ, οι Ορθόδοξοι, πώς δεν αγαπάνε το λαό του Θεού, είναι να απορεί κανείς. Πραγματικά είναι τόσο αντιφατικοί. Να έχουν μια θρησκεία 100% εβραϊκή, να ψέλνουν τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ποιος από μας, από παιδί φίλοι μας, δεν ξέρει τον νι αλφα ψαλμό του Δαβίδ, τον ψαλμό της μετάνοιας? Ελέησόν με ο Θεός κατά το έλεό σου, κατά το πλήθος των νυχτήρμών σου, εξάνυψε τα νομίματά μου. Πλύνω με μάλλον και μάλλον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με. Ποιος δεν το ξέρει? Μα είναι ψαλμός του Δαβίδ. Είναι ψαλμός μετανοίας του Δαβίδ. Όλη η Βίβλος είναι εβραϊκή, φίλοι μας. Ο Θεός μας έδωσε μέσα από αυτό το λαό τις μεγάλες αποκαλύψεις του Ισαΐα για τη σταύρωση του Χριστού, για την Ανάσταση του Χριστού. Καταπληκτικές αλήθειες. Μας έδωσε την ευλογητή Παρθένο Μαρία, την οποία εδώ την έχουμε θεοποιήσει οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι. Τραγικό λάθος. Ειδωλολατρία, αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Οτιδήποτε εκτός της Θείας Τριάδος γίνεται αντικείμενο λατρείας, προσκύνησης, στο οποίο απευθύνουμε προσευχή, το τιμούμε υπέρμετρα, υπερβολικά, το λέμε σωτήρα, σώσε μας και τα λοιπά, είναι ειδωλολατρία και είναι χοντροειδής ειδωλολατρία αυτή, φίλοι μας, με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Μας έδωσε λοιπόν αυτή την ευλογητή ψυχή ο Θεός μέσω των Εβραίων. Εβραιοπούλα ήταν η Παρθένος Μαρία, η οποία γέννησε τον Χριστό. Και ο Χριστός ανθρωπίνος, φίλοι μας, είναι Εβραίος. Προϋπάρχει βεβαίως ως Θεός. Προϋπήρχε ο Θεός ο Χριστός, ο Δημιουργός τα πάντα, ο Διού τα πάντα, εγένετο. Διαβάστε το στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μας έδωσε αυτός ο λαός τους Αποστόλους. Ο Παύλος, φίλοι μας, ο Παύλος που μας έφερε το Ευαγγέλιο, που έφερε το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα, για το οποίο καφιόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε και Ορθόδοξοι, και εμείς καφιόμαστε ότι είμαστε Ευαγγελικοί και χαιρόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι του Ευαγγελίου. Το θέμα δεν είναι να καφιέται κανείς σε ένα νεκρό δόγμα, φίλοι μας αγαπητοί, να μπορεί να καθηθεί ενώπιον του Κυρίου, όπως λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Να καυχέται ενώπιον του Θεού για τον ίδιο τον Θεό, για τη δόξα του Θεού, να αποδίδει δόξα στον Θεό, να τιμά τον Θεό της αγάπης, ο οποίος έστειλε το Γιο του το μονογενή και σταυρώθηκε στο Γολγοθά για τη σωτηρία μας. Και όχι να καφιόμαστε σε κούφιες, φρούδες καυχήσεις, ανούσιες. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας αγαπητοί, ο Θεός έδωσε στους πατέρες τους άξιους, γιατί και αυτοί είχαν τόσους πατέρες ανάξιους και τόσους ιερείς και τόσους αρχιερείς ανάξιους. Ελάτε στην εποχή του Χριστού και πάρτε τον Καγιάφα, τον εν λειτουργία, εν δράση αρχιερέα των Εβραίων, και τον Άννα, ο οποίος ήταν πέθερός του, προηγούμενος αρχιερέας, οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Ελάτε παρακάτω, όπως μελετήσαμε ήδη στις πράξεις των Αποστόλων, για να δείτε τον άλλο Ανανία και στη συνέχεια τον Ισμαήλ αρχιερείς, και πάει λέγοντας, οι οποίοι κυνήγησαν απεινώς, καταδίωξαν τον Παύλο, ήθελαν να σκοτώσουν τον Παύλο, ο οποίος ήταν πατριώτης τους, ο οποίος μαζί με τον Χριστό που κήρυτε, κήρυτε και την Εβραϊκή Παλιά Διαθήκη, όλη την Παλιά Διαθήκη, τις προφητείες της Παλιάς Διαθήκης. Θα λέγαμε ότι έπρεπε να το έχουν καυχημά τους και να τον προσέχουν ως κόρυν οφθαλμού τον Παύλο, διότι μειούσε τα έθνη της γης, ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και στην Παλιά Διαθήκη που ήταν η Εβραϊκή θρησκεία. Αλλά αυτοί, επειδή εθίγοντα τα ελληνιστικά καλοοργανωμένα συμφέροντά τους και μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτοί καλοπερνούσανε, γι' αυτό και κυνήγησαν και τον Παύλο και τους χριστιανούς. Φίλοι μας αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος
πραγματικά μαζί και με όλους τους άλλους μας έδωσε και τον Ιωάννη, Εβραίος ήταν και αυτός, και τον Πέτρο, ο οποίος Ιωάννης ήρθε και στην Πάτμο. Πόσα ταξίδια, πόσα groups, πόσες φορές πάμε στην Πάτμο. Γιατί πάμε όμως, αγαπητοί φίλοι, αν δεν διαβάσουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννη, τι πάμε να κάνουμε? Να προσκυνήσουμε τι, ποιον, τον Ιωάννη? Μα ο Ιωάννης, αν τολμάγαμε, τολμούσανε την εποχή του να κινηθεί κανείς προς το να προσκυνήσει τον Ιωάννη, τον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο, θα έκανε ό,τι έκαμε και ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα, τον συνεργάτη του και φίλο του, όταν στα Λύστρα, εκεί πέρα ο ιερέας του Διός που νόμισε ότι ο ένας είναι ο Δίας και ο άλλος είναι ο Ερμής, έτρεξε να φέρει σφαχτά να θυσιάσει στους θεούς. Πέσανε μες στο πλήθος και σκίσανε τα ρούχα τους και διαμαρτυρήθηκαν, δεν είμαστε εμείς θεοί, άνθρωποι σαν εσάς είμαστε, και τους εμπόδισαν, αγαπητοί φίλοι. Έτσι θα έκανε και ο Ιωάννης, θα σκίζε τα ρούχα του. Και είναι απορίας άξιο πως τολμούν. Κάποιος εδώ που έκανε αντιαιρετικό αγώνα είχε πει τους ευαγγελικούς προκαιρού αθεόφοβους, μαζί με τους άλλους βέβαια. Και χαίρομαι που σήμερα μου ομολόγησε ένας αγαπητός φίλος που άλλοτε με είχε βρήσει βέβαια, ότι μας είχαν παρεξηγήσει γιατί με τον αντιαιρετικό του αγώνα ο κύριος Παπαλευτέρης μας έβαζε στο ίδιο τσουβάλι με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, με τους γκουρούδες, με τους ορμορμόνους, με τους φίλοι μας αγαπητοί. Τα πράγματα του Θεού δεν πρέπει να τα παίρνουμε όπως να είναι. Δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι αλήθειες συγκεκριμένες και αιώνιες, με αποτελέσματα αιώνια, συνέπειες ή ασύλληπτα ένδοξες και αιώνιες ή αφάνταστα φρικαλέες. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτό το βιβλίο, με την Αγία Γραφή. Κάποτε στην Παλιά Διαθήκη, φίλοι μας, ένας ονόματι Χουζά, όταν η κυβωτός της Διαθήκης οδηγεί το από βόδια, κάποια στιγμή πάνω σε ένα κάρο, ας πούμε σήμερα, κάποια στιγμή του φάνηκε αυτού ότι θα έπεφτε η κυβωτός από το κάρο, και άπλωσε το χέρι του να βοηθήσει, να την προστατέψει, να μην πέσει, και ξεράθηκε το χέρι του. Δεν μπορούμε, φίλοι μας, να παίζουμε με τα πράγματα του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Όλοι ξεκινήσαμε, ένας Θεός ξέρει πώς. Αλλά είναι ανάγκη, φίλοι μας αγαπητοί, αυτό το βιβλίο να το μελετήσουμε πολύ, να το ξέρουμε, να ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε, να ξέρουμε τι πρέπει να πιστεύουμε και τι όχι. Και βασικά μια ανάγνωση της Καινής Διαθήκης, για να ξέρουμε τι από όλα όσα μας έχουν πει και από όσα ξέρουμε μια ζωή υπάρχει και τι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Είναι ανάγκη να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό θα πει μεταρρύθμιση, φίλοι μας. Είναι ανάγκη, ανάγκη εκ των ουκάνευ να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση. Να γυρίσουμε πίσω δηλαδή στο Ευαγγέλιο. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα σχήματα. Ας πάρουν και ενδοξότερα σχήματα εδώ σε αυτόν τον κόσμο όσοι θέλουν αξιώματα κοσμικά και εμφανίσεις. Μας ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο, φίλοι μας αγαπητοί, ο λαός μας να το μελετήσει. Τι άλλο κάνουμε παρά να διαφημίζουμε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, και ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο. Να προτρέπουμε, να παρακαλούμε να γίνει αυτό το βιβλίο στο λαό μας προσιτό. Να το μελετήσουμε αυτό το βιβλίο, να το ξέρουμε. Και όχι μόνο, γιατί ο Παύλος λέει, ο Απόστολος Παύλος, η γνώση φυσιεί. Η αγάπη υποδομή, να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Θεό, να αγαπήσουμε αυτό το βιβλίο, να αγαπήσουμε το θέλημα του Θεού, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Έτσι ευαρεστούμε ενώπιον του Θεού. Εάν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, τα εντολάς μου τηρήσατε. Κάμετε αυτά που σας λέω. Έτσι, φίλοι μας αγαπητοί, απόψε
μελετήσαμε 3-4 λεξούλες από την αρχή της προς Εβραίους επιστολής. Επεσχάτου δε των ημερών, πολυμερός και πολυτρόπος το πάλε, το παλιό καιρό μίλησε ο Θεός προς τους πατέρες με τους προφήτες, τις έσχατες μέρες λάλησε προς ημάς δια του Υιού, εν Υιό, όπως λέει το κείμενο. Ο Κύριος λοιπόν παρίσταται σαν ο Υιός λαλών στις αποκαλύψεις των προφητών. Ο Κύριος λαλών, ο Κυρίος λαλών, εκείνος που κυρίως μιλάει σε αυτό το βιβλίο είναι ο Θεός. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα και τα λοιπά τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά εκείνος που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, ο οποίος εμπνέει και τους προφήτες, είναι ο Θεός. Ήταν στη ζωή τους και μιλούσε σε αυτούς και δι' αυτόν. Μιλούσε σε αυτούς και τους έλεγε πρώτα το θέλημά του και τους έδινε αποκαλύψεις και στη συνέχεια τους έλεγε πηγαίνετε τώρα να τα πείτε στο λαό. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε φίλοι μας στο επεσχάτου των ημερών, ελάλησε προς ημάς εν Υιό, επεσχάτου των ημερών. Πριν από το περί του χρόνου μάλλον μιλάει του λίγο πριν από την έλευση του Χριστού, όπως είπαμε ήδη με τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Πριν έρθει, πριν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός από τους ουρανούς εδώ στη γη, μίλησε ο Θεός στους πατέρες των Εβραίων για τον προφητών. Τώρα για την εγκαθίδρυση της βασιλείας του χρησιμοποιεί τον Ιησού Χριστό και σχετίζεται αυτό το επεσχάτου των ημερών προς την προσδοκία της έλευσης του Χριστού. Για την πρώτη εμφάνιση βέβαια του Χριστού είχε σχέση περισσότερο με τους Εβραίους, γιατί σε εκείνο το χώρο κινήθηκε ο Χριστός, ενώ στη συνέχεια απλώθηκε το Ευαγγέλιο και έφτασε μέχρι Σιμών. Εδώ είναι το τέλος του νόμου, αγαπητοί μας φίλοι. Ο νόμος τερματίζεται εδώ. Ο νόμος των εντολών της Παλιάς Διαθήκης, όχι των 10 εντολών. Αυτός είναι ηθικός νόμος και πρέπει να τηρείται ακόμη και σήμερα, μάλιστα με φόβο Θεού, με σοβαρότητα, γιατί όλες αυτές οι διεντολές έχουν ηθικό χαρακτήρα και δεν μπορεί κανείς να τις παραγνωρίσει. Αλλά όλη η τελετουργία, ακόμη και η ιεροσύνη όπως είπαμε, καταργήθηκαν το 70 μετά Χριστόν. Τελειώνει λοιπόν ο νόμος. Φίλοι μας αγαπητοί, επεσχάτου των ημερών ο Θεός ελάλησε προς ημάς αρχικά προς τους πατέρες των Εβραίων με τους προφήτες, αλλά κοιτάξτε στις έσχατες μέρες που εγκαινιάζονται με την παρουσία του Χριστού, όπως είπαμε, λάλησε προς ημάς, δηλαδή προς όλους τους ανθρώπους. Το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα των Αποστόλων, η Καινή Διαθήκη, φίλοι μας αγαπητοί, απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον εξαιρεί ο Θεός από τη σωτηρία του, από το μήνυμα το σωτηριακό της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου 28 εδάφιο καλεί όλους τους ανθρώπους: έλθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Άρατε, σηκώστε το ζυγό μου επάνω σας και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Φίλοι μας αγαπητοί, πόσες ώρες και πόσους αιώνες θα χρειαζόμαστε να σκεπτόμαστε
αυτό το μίλημα που έκανε ο Θεός δια του Χριστού. Για φανταστείτε, να στείλει ο Θεός το άλτερα έγκο του, όπως λέμε, το άλλο εγώ του, τον Ιησού Χριστό, τον δημιουργό του σύμπαντος και πλάστη μας, εκεί στη γένεση, η δημιουργία του ανθρώπου, και όλη η δημιουργία βέβαια και η υλική είναι έργο του Ιησού Χριστού. Και αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος, φίλοι μας, ήρθε εδώ στον κόσμο και λάλησε, μίλησε. Ο Διού τα πάντα εγένετο, όπως λέει ο Ιωάννης, εν αρχιήν ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, όχι παρά το Θεό που λέει ο Βάμβας, αλλά προς τον Θεόν. Άλλο είναι το παρά το Θεό και άλλο προς τον Θεό. Παρά σημαίνει δίπλα, κοντά, αλλά το προς τον Θεό σημαίνει τέτα τέτ, απέναντι στο Θεό, στο ίδιο επίπεδο με τον Θεό τον Πατέρα. Ο Χριστός είναι ίσως με τον Θεό τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, να σου στείλει ο Θεός από τον ουρανό, να έρθει από τον ουρανό και να μιλήσει σε σένα ο δημιουργός του σύμπαντος. Φίλοι μας, δεν αξίζει να το πολυσκεφτούμε, να το καλοσκεφτούμε, να το μελετήσουμε, να ξενυχτήσουμε, να βασανίσουμε το μυαλό μας, να μιλήσουμε, να φωνάξουμε, να κραυγάσουμε στο Θεό? Ω Θεέ, αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι μας έστειλε στον Ιησού Χριστό, το δημιουργό του σύμπαντος, να μας μιλήσει, και όχι μόνο, γιατί δεν μίλησε μόνο ο Χριστός, δεν είπε μόνο λόγια, τα λόγια του ήταν ανυπέρβλητα, κανένας άλλος δεν είχε μιλήσει έτσι ποτέ, αλλά ούτε καν τα θαύματά του, θα έλεγα ότι και τα θαύματά του ήταν συγκλονιστικά, πραγματικά, όχι σαν τα σημερινά θαύματα, να εξηγιόμαστε, που κάνουν οι ζωγραφιές των ζωγράφων. Αληθινά θαύματα. Σκεφτείτε λοιπόν κάτι ακόμη παραπέρα από αυτά, από τα υπέροχα λόγια του και από τα πραγματικά του θαύματα, τη θυσία του στο σταυρό του Γολγοθά. Και μιλάει η θυσία, πιο εύγλωτα δεν μπορεί να μιλήσει με κανέναν άλλο τρόπο ο Θεός, γιατί εμείς οι άνθρωποι τέτοια λαλιά δεν τη διαθέτουμε, δεν την έχουμε, δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τους εαυτούς μας για τους άλλους, αλλά κι αν το κάνουμε θα είναι χαμένη η θυσία μας, εντελώς αναποτελεσματική. Η θυσία του Ιησού Χριστού, φίλοι μας, είναι μοναδική, επειδή, όπως είπαμε, έχει καταγωγή θεία, επειδή ως άνθρωπος είναι αναμάρτητος, έζησε μια τέλεια ζωή, τέλεια εξαρτημένος από τον Ουράνιο Πατέρα, σε αδιάρρηκτη και αδιάλειπτη επικοινωνία μαζί του, πλήρης Αγίου Πνεύματος πάντοτε, όλες τις στιγμές, λέει το Ευαγγέλιο, δεν δίνει σε αυτόν ο Θεός, ο Πατέρας, το πνεύμα με μέτρο στη γη. Ήτανε πλήρης Αγίου Πνεύματος όλες τις στιγμές της ζωής του. Η ζωή του ήτανε άμεμπτη, απόλυτα, σε τέλεια υπακοή και υποταγή στο θέλημα του Πατέρα, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως λέει στη Φιλιππισίους. Ακόμη και το ποτήρι το ήπιε, το ποτήρι που είπε στη Γετσημανή και για το οποίο προσευχότανε αγωνιωδώς, ώστε να σπάνουν τη σουρταγία του και να πέφτει στο χώμα, σε εκείνη την προσευχή που έκανε, την τριπλή προσευχή προς τον Πατέρα, να πέφτουν θρόμβοι, σταγόνες χοντρές δηλαδή, αίματος και υδρότος. Ήπιε και την τελευταία σταγόνα, την πιο πικρή, που ήταν η εγκατάλειψη του Πατέρα, η εγκατάλειψη του Υιού από τον Ουράνιο Πατέρα. Φίλοι μου αγαπητοί, είπα αν μπορούμε να σκεφτούμε και αν πρέπει. Τι λέτε κι εσείς? Να σκεφτούμε αυτή την ομιλία που έκαμε ο Ιησούς Χριστός σε μας, σε μας, και που θέλει και απόψε να μας μιλήσει κατά ιδιαίτερο τρόπο ο ίδιος ο Θεός. Φίλοι μας αγαπητοί, σε λίγο, όταν και εγώ θα κλείσω το μικρόφωνο και εσείς θα κλείσετε το ραδιόφωνο σας, ο Ιησούς Χριστός θα θέλει να εξακολουθήσει να μιλάει στις καρδιές σας. Μέχρι εκεί θα μιλάει,
ακούτε τη δική μου τη φωνή, αλλά τα λόγια όμως δεν είναι δικά μου, φίλοι μου. Τα λόγια αυτά είναι του Θεού. Δεν μπορώ να τα ιδιοποιηθώ, δεν μπορώ, δεν τολμώ. Ποιος είμαι εγώ, τι ήρθα να κάνω εδώ? Ήρθα να σας μεταφέρω τις αλήθειες αυτές του Θεού. Ότι ο Θεός μίλησε στην Παλιά Διαθήκη προς τους προφήτες και με τους προφήτες στο λαό Ισραήλ, στην Καινή Διαθήκη μίλησε σε μας, σε όλους τους ανθρώπους, και αυτή την ώρα μιλάει σε μας εδώ και σε μένα και σε εσάς, φίλοι μου, και εγώ ακούω τη φωνή του καθώς βλέπω αυτά τα λόγια και σκέπτομαι ότι ένας Θεός ήρθε και μίλησε και σε μένα, μου άλλαξε ριζικά τη ζωή και μου μιλάει 35 ολόκληρα χρόνια με αυτό το βιβλίο στην προσευχή μου, με εμπνέει, με οδηγεί, με προστατεύει, με βοήθησε αμέτρητες φορές από κινδύνους θανάσιμους και από προκλήσεις αιωσφορικές περιστάσεων και ανθρώπων. Και τον ευχαριστώ. Αλλιώς ένας Θεός ξέρει πού θα είχα καταλήξει και πώς θα είχα καταντήσει. Φίλοι μας αγαπητοί, μακάρι και όλοι εσείς να ακούσετε απόψε τη φωνή του Θεού, τη φωνή του Ιησού Χριστού. Παράκλησή μου θερμή είναι, όταν αποχωριστούμε απόψε, να πέθατε στα γόνατα και να του λέγατε: δεν ξέρω, άκουσα, δεν άκουσα, αν δεν ακούσατε τη φωνή του Χριστού μέσα από αυτά τα λόγια της προς Εβραίους επιστολής, φίλοι μου, να πέσετε και να τον προσκυνήσετε, τον Ιησού Χριστό. Είναι Θεός και είναι σωτήρας της ψυχής σας, της αθάνατης, της πολύτιμης, της αιώνιας ψυχής σας. Είναι σωτήρας. Σας έχει ήδη σώσει, αν με μετάνοια, ειλικρίνεια και πίστη τον δεχτήκατε στην καρδιά σας. Αν όχι ακόμη, έχετε την ευκαιρία να το κάνετε σε λίγο, φίλοι μας. Μπορείτε να το κάνετε και τώρα. Τώρα, καθώς μιλάμε. Φίλοι μου αγαπητοί, ό,τι πιο σπουδαίο και πιο αναγκαίο έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, ό,τι πιο άμεσο και κατεπήγον είναι αυτό ακριβώς. Η στροφή της καρδιάς μας στον Ιησού Χριστό. Να τον δεχτούμε προσωπικό μας σωτήρα, όπως και εμείς εδώ στο σταθμό το έχουμε κάνει. Τον ευχαριστούμε για το έλεος και τη μακροθυμία του και για το γεγονός ότι μας ήλκησε κοντά του με έλεος και μας αποκαλύφθηκε και μας λύτρωσε και μας έσωσε. Φίλοι μας αγαπητοί, όταν δοκιμάσετε τον Χριστό, όταν δοκιμάσετε τη φωνή του Χριστού, όταν στα αυτιά σας φτάσει η φωνή του Κυρίου, η οποία δεν είναι φωνή ενός Κυρίου, όπως λέμε εδώ κάτω, να βλέπει τον άλλο σαν σκουπίδι, σαν σκνίπα, να τον περιφρονεί, να τον καταφρονεί, να του συμπεριφέρεται σαν να είναι, ξέρω κι εγώ τι, ζώο, αντικείμενο προς εκμετάλλευση, όπως γίνεται με τις θρησκείες. Αντικείμενο προς εκμετάλλευση είναι ο άνθρωπος για τους θρησκευτικούς ηγέτες, που δεν έχουν Θεό μέσα τους και δεν έχουν αναγέννηση, λύτρωση, σωτηρία, Χριστό, Ευαγγέλιο. Γιατί αν το είχανε θα ακουγότανε και θα φαινότανε και στη ζωή τους. Ενώ άλλα θέλουν να φαίνονται. Και άλλα φαίνονται πράγματι, αυτά που φοράνε πάνω τους. Φίλοι αγαπητοί, πόσο λυπάμαι όταν λέω αυτά τα λόγια, αλλά ευελπιστούμε με προσευχή κάποιες ψυχές, και θα έλεγα μακάρι να άλλαζε ολότελα το κλίμα σε αυτόν τον τόπο. Φίλοι μας αγαπητοί, μακάρι μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία να έβγαζε ο Θεός, αν υπάρχουν, θα τα βγάλει ο Θεός, αναστήματα πνευματικά, να κηρύξουν Χριστό σταυρωμένο, όπως κήρυτε ο Παύλος, και αναστημένο, να επισημάνουν στο λαό μας τις συνέπειες τις τραγικές της αμαρτίας του,
να έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά των συμπατριωτών μας, όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, που όταν τους μίλησε ο Πέτρος ο αγράμματος ψαράς, ο ψαράς της λίμνης, όχι κοσμοπολίτης ψαράς της εποχής μας, τους έλεγξε τον Άγιο, το Δίκαιο, τον Σταυρώσατε, και ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Και χιλιάδες άνθρωποι, φίλοι μου, 3.000 άνθρωποι εκείνη την ημέρα σωθήκανε και ρωτήσανε τους Αποστόλους, τι να κάνουμε άντρες αδελφοί? Και ο Πέτρος τους είπε, μετανοήσατε, μετανοήσατε και επιστρέψατε στον Θεό, προς τον Χριστό, και συνέχεια κάνετε έργα άξια της μετάνοιας, έργα άξια της μετάνοιας, που θα αποδεικνύουν ότι πράγματι μετανοήσατε για τις αμαρτίες σας. Και όχι, ω Θεέ μου σχόραμε, να πάω να μεταλάβω και να γυρίσω, να του βγάλω τα μάτια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, φίλοι μας? Δεν πάνε όλα τα πράγματα μαζί, όπως μας έχουν μάθει, να όλα να τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, και την βλαστήμια και την αισχρολογία και την ατιμία και την κλεψιά και την υποκρισία και όλα, και σύγχρονα και μια θρησκεία και χριστιανική θρησκεία και σταυροκοπήματα και λόγια από το Ευαγγέλιο και ολονυχτίες και μετάνοιες και τι είναι αυτά? Δεν πάνε όλα μαζί, φίλοι. Ποιος από εσάς μέσα στο ίδιο πιάτο που έχει το φαγητό του βάζει και ένα σωρό άλλα σαβούρες, ακαθαρσίες, δηλητήριο? Ποιος θα κάνει αυτό? Όχι. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη και να μας διδάξει αυτά τα πράγματα που είναι από μόνα τους αξίες μοναδικές, αλήθειες, τις οποίες δεν μπορούμε να ανακατέψουμε και να συμβιβάσουμε με ανθρώπινα πράγματα και με την αμαρτία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ποια κοινωνία έχει το φως προς το σκότος? Πάνε και τα δύο αυτά μαζί, φίλοι μου. Η δικαιοσύνη με την ανομία πάνε μαζί. Είδατε εσείς κανένα δικαστή να βγαίνει βόλτες και να διασκεδάζει και να γλεντάει με έναν δολοφόνο, με έναν εγκληματία, με έναν? Όχι, ποτέ. Με ένα καταδικασμένο σε θάνατο για ιδεχθεί εγκλήματα. Ποτέ. Έτσι, φίλοι μας, δεν μπορούμε να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα. Πρέπει να αποφασίσουμε, φίλοι μας, ποιον θέλουμε να λατρεύουμε. Ποιον? Υπάρχουν δύο κύριοι. Ο Παύλος λέει ότι είναι πολλοί κύριοι, βέβαια, οι θεοί πολλοί, αυτούς τους οποίους εμείς οι άνθρωποι θεοποιούμε, όχι ότι αντικειμενικά υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά υπάρχουν δύο πρόσωπα, ο Θεός και ο διάβολος. Και πρέπει σοβαρά και υπεύθυνα να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε ποιον από τους δύο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει μια σκηνή η οποία διαδραματίζεται μεταξύ του Ηλία, του προφήτη του Θεού, του φοβερού προφήτη του Θεού, και των προφητών των Εβραίων, προφητών του Βάλ, μια ειδωλολατρική θεότητα της εποχής. Και τους λέει ο Ηλίας, μέχρι πότε θα χωλαίνετε, θα κουτσένετε δηλαδή, μεταξύ δύο φρονημάτων? Μια στο ένα, μια στο άλλο. Μια στο Θεό της Βίβλου, τον αληθινό Θεό, και μια στο Βάλ. Μια δηλαδή στο Θεό, και μια στην αμαρτία. Μια στον Θεό, μια προσευχή στον Θεό και μια βλαστήμια συγχρόνως. Τάχα πίστη στον Θεό και παράλληλα ειδωλολατρεία, ασέβεια και όλα τα άλλα. Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Θεός είναι ο Κύριος, τους λέει, ακολουθήστε τον. Αλλά εάν ο Βαάλ, ακολουθήστε τον Βαάλ. Πέστε ότι είμαστε ειδωλολάτρες. Πέστε ότι είμαστε άθεοι. Φίλοι μας αγαπητοί, θεωρώ και αξιέπαινους τους ανθρώπους οι οποίοι λένε, εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Προτιμότεροι, ειλικρινέστεροι άνθρωποι αυτοί, παρά να λέμε ότι πιστεύουμε και συγχρόνως να μην ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπορεί να είμαστε βουτυγμένοι στην αμαρτία, στον βόρβορο, και με το να ανάβουμε τάχα ένα κερί από καιρού εις καιρών, να λέμε ότι είμαστε και χριστιανοί. Όταν
Ο άνθρωπος δεν ζει μια άγια ζωή, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Μη μας ξεγελάνε με αυτά τα πράγματα τώρα. Κάνουμε τάχα κάποιους εξωτερικούς τύπους και νομίζουμε ότι εξαπατήσαμε τον Θεό. Μα τους ανθρώπους δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε, φίλοι μας. Μπορούμε να ξεγελάσουμε τους ανθρώπους για πολλά πράγματα. Όχι, δεν μπορούμε. Πώς διανοούμεθα λοιπόν να ξεγελάσουμε τον Θεό? Με μια χειρονομία μας, όταν η ζωή μας από μέσα και προς τα έξω είναι τελείως άσχετη προς το Ευαγγέλιο και το θέλημα του Θεού. Φίλοι μας αγαπητοί, να ξαναδιαβάσω αυτό το ένα, το πρώτο εδάφιο της προς Εβραίους επιστολής. Και ο Θεός να σχολιάσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές όλων.

κάθαρμα, λέει ο Παύλος για τον εαυτό του και για τους Αποστόλους, ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμε σκύβαλο πάντων έως τη σήμερα. Έτσι έβλεπαν οι άλλοι Εβραίοι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους καλύτερους και πιο θρήσκους, τους τελώνες οι οποίοι ήταν βέβαια φοροεισπράκτορες των Ρωμαίων. Βέβαια ήταν βαρύ αυτό που κάνανε. Αλλά ο τελώνης αυτός μετανόησε, έμπρακτα εξεδήλωσε τη μετάνοιά του, λέγοντας τον Χριστό, «Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς, και αναδίκησα κάποιον, του το αποδίδω 4 φορές, τετραπλάσιο». Και τότε είπε ο Ιησούς Χριστός, «Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, επειδή και αυτός γιος του Αβραάμ είναι». Φίλοι μας αγαπητοί, το λέω αυτό για να παρακαλέσω για μια ακόμη φορά και να σας προτρέψω. Απόψε είναι μια ευκαιρία καταπληκτική. Απόψε μπορείτε να σωθείτε. Να επαναληφθούν από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό τα ίδια λόγια που είπε για τον Ζακχαίο. Απόψε έγινε σωτηρία στην Κορινθία, στο τάδε σημείο, στο Βραχάτι ή στο Λέχαιο ή στο Μπολάτι, στο Ζευγολατιό ή στην Κόρινθο, στο Λουτράκι. Και ο Θεός ξέρει και τις ακριβείς διευθύνσεις μας και τα ονόματά μας, και γράφει και το όνομά μας έναν έναν που πιστεύει, μετανοεί και πιστεύει στο Χριστό, με χρυσή πένα, με χρυσό κοντιλοφόρο, τα λέγαμε στο βιβλίο της ζωής. Έχετε μια ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι, απόψε καταπληκτική, σας τη δίνει ο Θεός. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας δώσει ευκαιρίες. Ο Θεός όμως είναι μακρόθυμος, πολυέλεος και μας χαρίζει ευκαιρίες πάρα πολλές. Όπως είδαμε και στις πράξεις των Αποστόλων με το Φίλικα, το Ρωμαίο πρέτορα, ηγεμόνα, 2 ολόκληρα χρόνια ο Θεός του έδινε την ευκαιρία με το πρόσχημα ότι θα ακούσει τον Παύλο ότι του λέει, ενώ αυτός κοίταζε ότι θα του δώσει, να του δώσει χρήματα ο Παύλος για να τον αποφυλακίσει, μετακαλούσε και μετακαλούσε, ξανακαλούσε δηλαδή και ξανακαλούσε τον Παύλο και συζήταγε μαζί του. Αλλά από την αρχή ο Παύλος του είχε δώσει σαφέστατα μηνύματα μετάνοιας και πίστεως για να μην πέσει στην κρίση του Θεού. 2 ολόκληρα χρόνια, φίλοι μου αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, αλλά κάποτε χάνει κανείς, γιατί ο Θεός αποσύρεται και χάνει την ευκαιρία ο άνθρωπος. Δεν θα μιλάει ασαΐ ο Θεός, μιλάει τόσο όσο χρειάζεται να καταλάβει ο άνθρωπος το κάλεσμά του και την αγάπη του. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και απόψε ο Θεός μιλάει και καλεί. Ελάτε σε μένα, τον ερχόμενο προς εμέ δεν θα τον βγάλω έξω, λέει ο Χριστός. Αγαπητοί φίλοι, ξαναδιαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο που μας απασχόλησε απόψε της προς Εβραίους επιστολής. Φίλοι μας αγαπητοί, είσαστε σε επικοινωνία με το χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό το Α και το Ω. Στους 107,3 μεγά κύκλου στα FM. Είναι παράκλησή μας, στείλτε μας μηνύματα, στείλτε μας ενδιαφέροντα ζητήματα που σας απασχολούν. Θα έλεγα, στείλτε μας αντιρρήσεις, απορίες, διαφορετικές απόψεις, ό,τι σας απασχολεί και ό,τι θέλετε. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε. Πάντοτε βέβαια, όχι με τη λογική μας, όχι με τη διάνοιά μας, όχι με τις δικές μας τις αρχές του δόγματος των Ευαγγελικών, αλλά με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Με το τι λέει αυτό το βιβλίο. Τι λέει αυτό το βιβλίο. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιό μας. Ο Θεός, αφού ελάλησε το παλιό καιρό, προς τους πατέρας ημών των Εβραίων, διά των προφητών, ελάλησε στους προφήτες και χρησιμοποίησε τους προφήτες να αλλαγήσουν, να μιλήσουν το θέλημα του Θεού στους άλλους. Πολλάκις και πολλοί τρόπος,
πολύ μεγάλο.

και πολυτρόπος, έντες εσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Φίλοι μας αγαπητοί, μακάρι όλοι εσείς που παρακολουθείτε το σταθμό μας να κάνετε τούτο το άνοιγμα στη φωνή του Θεού, το άνοιγμα της καρδιάς. Δεν είναι θέμα φυσικής ακοής. Βέβαια, μέσα από τη φυσική ακοή, από τα φυσικά αυτιά, έρχεται ο λόγος του Θεού. Αλλά ο Θεός θέλει να ανοίξουμε και την καρδιά μας, να κατέβει παρακάτω από τα αυτιά, στην καρδιά, να τα επεξεργαστεί η ανθρώπινη καρδιά, η ανθρώπινη συνείδηση, αυτά που άκουσε η φωνή του Θεού, τη φωνή του Χριστού, και να θελήσει ο άνθρωπος να μπει μέσα στα μυστικά του Θεού, να μπει στη σωτηρία του Χριστού, να μπει στις αποκαλύψεις του Θεού για τον εαυτό του, που κάνει ο Θεός για τον εαυτό του. Αλλά σύγχρονα ο Θεός, ενώ αποκαλύπτει τον εαυτό του, αποκαλύπτει και την αξία της ανθρώπινης ψυχής, τη διαχρονικότητα της ύπαρξής της, την αιώνια ύπαρξή της αφότου δημιουργείται, παντοτινή ύπαρξη, δεν εκμηδενίζεται ο άνθρωπος, η ψυχή, και το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου. Ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο και το αιώνιο μέλλον του. Πού θα ζήσει, πώς θα ζήσει, αρκεί μέσα από αυτό το βιβλίο να μελετάει ο άνθρωπος καθημερινά και να δέχεται με απλότητα καρδιάς, με απλότητα καρδιάς, τα μηνύματα που του στέλνει ο Θεός. Τότε, φίλοι μας αγαπητοί, αυτός ο άνθρωπος γίνεται πανευτυχής. Ξέρει τόσα σπουδαία πράγματα, τόσο μεγάλες αλήθειες. Ξέρει για το παρελθόν, το απότατο παρελθόν του κόσμου, του σύμπαντος, τι υπάρχει πριν. Όπως μας είπε ο Ιωάννης, εν αρχή ειν ο Λόγος. Τι υπήρχε πριν υπάρξει δημιουργία, ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, ο Θεός, ο Πατέρας, το Άγιο Πνεύμα. Και υπάρχει και σήμερα και θα υπάρχει αιώνια. Τι θα υπάρχει μετά, αφού καταστραφεί τούτο το σύμπαν, θα υπάρχει ο Θεός, θα υπάρχουν τα υπερβατικά όντα που μείνανε σε υπακοή στο Θεό και στο θέλημά Του, θα υπάρχουν και οι Άγιοι του Θεού, οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, οι λυτρωμένοι, τα παιδιά του Θεού, όλοι όσοι πίστεψαν στο Θεό, στο Χριστό και ζήσανε τη ζωή Του. Φίλοι μας αγαπητοί, και θα απολαμβάνουν ατέλειωτα, ατέλειωτα εις αιώνας αιώνων τις χαρές, τις ανίποτες και απερίγραπτες της δόξης του Χριστού, όταν θα είναι οι πιστοί, οι αναγεννημένοι σε άμεση επαφή, σε διαζώσεις κοινωνία, επικοινωνία, θα βλέπουν δηλαδή τον ίδιο το Θεό, θα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, εκείνο το πρόσωπο που από Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε στη θέση μας και το οποίο και απόψε ήρθε εδώ μεταξύ μας, ήρθε εδώ κοντά μας, ήρθε στα αυτή του καθενός μας και μας ψιθύρισε τις μεγάλες του αλήθειες. Σε αγαπώ, για σένα σταυρώθηκα στο Γολγοθά, για σένα έχισα το αίμα μου, στη θέση σου τιμωρήθηκα, δεν θέλω να χαθείς αιώνια, έλα κοντά μου, μετανόησε, πίστεψέ με, είμαι αληθινός, είμαι ο σωτήρας της ψυχής σου, έχω σχέδια ένδοξα και αιώνια για σένα. Θέλω να σε πάρω κοντά μου, επειδή σε αγαπώ. Δεν θέλω να χάθεις αιώνια, θέλω να σε έχω μαζί μου, να μοιραστώ μαζί σου τη δόξα μου. Φίλοι μας αγαπητοί, μακάρι το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού, το τρίτο θείο πρόσωπο, να σχολιάσει το Λόγο του Θεού στις καρδιές μας κατάλληλα, έτσι ώστε και σωτηρία να πάρουμε απόψε, και οικοδομή και βεβαιότητα και λύτρωση και χαρά, και να γεμίσει την καρδιά μας η ελπίδα της αιωνιότητας. Η ελπίδα που δεν θα μας ντροπιάσει, είναι η μόνη ελπίδα που δεν θα μας ντροπιάσει, που δεν θα διαψευστούμε ελπίζοντας τον Ιησού Χριστό, αυτή. Η ελπίδα που αναθέτουμε, με την οποία ακουμπάμε πάνω στο πρόσωπο του λυτρωτή και Κύριου μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός μίλησε και μίλησε για απόψε.
ο Θεός να μιλήσει βαθιά στις καρδιές όλων σας, αγαπητοί φίλοι. Και απόψε σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού, με μια καλή νύχτα, και του Θεού θέλοντας, τα ξαναλέμε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

βάλτε μου στα χέρια καρφιά. Πολύ πονώ, μα δεν μιλώ. Και στη δίψα

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω. Στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, καλησπέρα. Δόξα στο όνομα του Θεού, γιατί και απόψε έχουμε την ευκαιρία, τη θαυμάσια ευκαιρία, αγαπητοί μας φίλοι, να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι είδος πολυτελείας, δεν είναι επικοινωνία, ας την πούμε έτσι, προαιρετική, αν και είναι προαιρετική βεβαίως, και αν και είμαστε ελεύθεροι και να επικοινωνήσουμε και ποτέ να μην επικοινωνήσουμε με τον Θεό, όμως είναι ανάγκη της ψυχής μας, αγαπητοί μας φίλοι. Όταν μπει κανείς μέσα στα πράγματα του Θεού, τότε καταλαβαίνει αυτά τα λόγια που λέμε, ότι είναι ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής να επικοινωνεί με τον πλάστη της, με τον Θεό. Και θέλουμε, φίλοι μου αγαπητοί, στο ξεκίνημα και πάλι της ώρας μας να του πούμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη του. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε και τούτη τη φορά, εκτιμούμε την πολυτιμότητα της παράτασης της ζωής μας και ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, γιατί μας έμαθες να εκτιμούμε πραγματικά, εσύ μας έμαθες Κύριε το έλεό σου, τη μακροθυμία σου, κάθε τι, κάθε αγαθό, κάθε δόση αγαθή, να το συνειδητοποιούμε κάθε μέρα και πιο πολύ ότι προέρχεται από σένα. Όλος ο πλούτος της ζωής, κάθε χαρά, η ελπίδα της αιωνιότητας, χάρη στη θυσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου, ο ήλιος που μας φωτίζει και το οξυγόνο που αναπνέουμε, όλα για μας είναι πολύτιμα, Κύριέ μας, τόσο αναγκαία, και τα φυσικά και κυρίως τα πνευματικά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και για το ραδιόφωνο, Κύριε, που μας χάρισες. Θέλουμε να σε παρακαλέσουμε και πάλι απόψε να σταθείς κοντά μας, να μας γεμίσεις με την παρουσία σου, να μας εμπνεύσεις, να μας οδηγήσεις, να δώσεις χάρη ώστε και οι φίλοι μας, οι ακροατές, όχι απλώς να μένουν ευχαριστημένοι, γιατί υπάρχουν πράγματα που μέσα από το λόγο σου, όταν τα πρωτοακούει κανείς, τον συνταράζουν, τον συγκλονίζουν, τον ελέγχουν, του δημιουργούν ανησυχίες και προβληματισμούς και φυσικά εκ πρώτης όψεως και για ένα διάστημα ίσως, μακάρι να είναι πολύ πολύ μικρό για όλους τους φίλους μας, δεν είναι ευχάριστα πράγματα όμως. Ξέρουμε πολύ καλά, Κύριέ μας, ότι είναι αποτελεσματικά αν επιμείνει κανείς, μάλιστα με αποτελέσματα εσύ μας το έχεις διδάξει μέσα στον αιώνιο λόγο σου, ευλογημένα, δυνατά, αιώνια αποτελέσματα. Κύριέ μας, δώσε χάρη σε όλους μας και εμείς να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις αυτού του έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ξέρεις πως είμαστε άνθρωποι και χωρίς εσένα και την δική σου παρουσία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μας το έχει δηλώσει σαφέστατα ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και είναι αυτή μια αλήθεια που την ομολογούμε, Κύριε μας. Αλλά και στους φίλους μας να σταθούν άγρυπνοι, πράγματι να προβληματιστούν όλοι τους με το πρόσωπο το δικό σου, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με τη σταυρική του θυσία, την Ανάστασή του, τη θεοπνευστία του Λόγου σου, Κύριέ μας, με την άλλη ζωή, με το αιώνιο θέμα της ψυχής τους. Μίλησε στις καρδιές όλων μας, εσύ που μπορείς να δώσεις σε όλους μας και στον καθένα ξεχωριστά κατά την προσωπική του ανάγκη. Πολύ σε παρακαλούμε, Πατέρα, προετοίμασε τις καρδιές όλων μας και για αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα που τη λέμε, που έχει τις ίδιες μέρες με τις άλλες εβδομάδες, αλλά που αυτές τις μέρες πραγματικά, αν λέμε ανθρώπους, κατακτητές, φαγιάδες, που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα, μεγάλους, εκείνος που αιματοκυλίστηκε ο ίδιος και που ήταν ο μεγαλύτερος, πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τους αγγέλους, από τους αρχαγγέλους, ο δημιουργός του σύμπαντος, και από αγάπη και με όλη του τη θέληση ήρθε, έγινε άνθρωπος και λούστηκε μέσα στο ίδιο του το αίμα για να πληρώσει με αυτό τις αμαρτίες όλων μας. Τι να πούμε σε εκείνον,
Ω Κύριε, κάνε μας ευγνώμονες, σε παρακαλούμε, και βοήθησέ μας να εξητούμε το πρόσωπό Του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί μας ακούς. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας αυτές τις μέρες σε ανάταση, ανάταση πνευματική, εξήτηση του προσώπου Σου. Βάλε με στην καρδιά όλων μας, Κύριε, και όλων των συμπατριωτών μας, Κύριε, όλων των Ελλήνων μας, Κύριε, σοβαρό προβληματισμό για το νόημα της ζωής. Τι είναι Πάσχα? Τι θα πει Μεγάλη Παρασκευή? Και τι θα πει Πάσχα, Κύριέ μας? Δώσε χάρη όλοι οι συμπατριώτες μας και εδώ στην περιοχή μας να το συνειδητοποιήσουμε, Πατέρα Ουράνιε. Να γιορτάσουμε φέτος πνευματικά το Πάσχα, όχι μόνο με σουβλιστό, με κρασάκι και με δώρα. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, εισάκουσέ μας και ευλόγησέ μας. Προσευχόμαστε στο γλυκύτατο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, Πατέρα μας. Φίλοι μας αγαπητοί, χαιρόμαστε στη σκέψη ότι είστε κάπου εδώ απέναντί μας και ότι μπορούμε, αν γυρίσουμε έτσι, οριζοντιώσουμε το βλέμμα μας, να συναντήσουμε το πρόσωπό σας, το βλέμμα σας, να μας δείτε κι εσείς, να μιλήσουμε ως διαζώσεις, σαν να είμαστε πραγματικά απέναντι ο ένας με τον άλλο. Αγαπητοί φίλοι, αυτό το βιβλίο δημιουργεί πραγματικά, καταργεί τις αποστάσεις, καταργεί αυτό το χάσμα των αποστάσεων και φέρνει τους ανθρώπους πράγματι τον ένα κοντά στον άλλο με τη σκέψη, με την αγάπη, με την προσευχή, συνδετικός κρίκος, στενότατος και ισχυρότατος συνδετικός κρίκος, ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας της ψυχής μας, έτσι ώστε, αγαπητοί φίλοι, όπως ήδη και προσευχηθήκαμε, αυτές τις μέρες το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει, να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας, να τις καταλάβουμε, να τις νιώσουμε με πνευματικό τρόπο αυτές τις μέρες, όχι με κάτι νηστείες, ψευτονηστείες, με πολλούς, όσους θέλετε κάνετε, δεν είμαστε αντίθετοι, αγαπητοί μας φίλοι, με τα σταυροκοπήματα. Απλά, βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που τα σταυροκοπήματα αντικατέστησαν την προσευχή και δεν μιλάμε στο Θεό, αλλά κάνουμε μια χειρονομία εκεί πέρα, όπως την κάνουμε, πώς την κάνουμε, χωρίς καν να στεκόμαστε, να σκεφτούμε εκείνη την ώρα και έστω μέσα μας να πούμε δύο κουβέντες παράλληλα στο Θεό. Φίλοι μου αγαπητοί, πνευματικές να τις περάσουμε, πνευματικά αυτές τις μέρες. Δοκιμάστε το, αγαπητοί φίλοι, δοκιμάστε το με περισσότερη μελέτη του Λόγου του Θεού, με προσευχή, αυθόρμητη προσευχή, όπως μιλάτε οι γονείς στα παιδιά, τα παιδιά στους γονείς. Με τον πιο απλό τρόπο, ο Θεός θέλει να Του μιλάμε, να ακούει τη φωνή μας, να βλέπει τα αισθήματά μας απέναντί Του, αισθήματα εκτίμησης, αγάπης, διαθέσεις προσκύνησης και λατρείας και ευγνωμοσύνης, να Του ζητάμε ότι έχουμε ανάγκη. Δώσ' μας, Πατέρα μας Ουράνιε, όπως λέει στο Πάτερ ημών ο Κύριος μας, τον άρτον ημών των επιούσιων, τον άρτο μας, το ψωμί μας της αυριανής μέρας. Και ό,τι άλλο, φίλοι μου αγαπητοί, έχουμε ανάγκη και κυρίως στα πνευματικά πράγματα. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί θυσιάστηκε στο Σταυρό και έσωσε την πολύτιμη ψυχή μας. Ο καθένας την πολύτιμη ψυχή μου να πει, σε παρακαλώ βοήθησέ με να μην σε ξαναστενοχωρήσω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί, φίλοι αγαπητοί, δεν ήτανε οι άνομοι Εβραίοι που λέμε εδώ πέρα εμείς, τα αγγελούδια που εσταύρωσαν τον Χριστό. Είμαστε όλοι εκεί. Θυμηθείτε ότι κάποια στιγμή, είναι γραμμένο στα Ευαγγέλια, υπήρξαν και Έλληνες εκεί που ήθελαν να δουν τον Ιησού. Και είπε ο Κύριος, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Η είσοδος των εθνών δηλαδή, το ότι τον ζήτησαν τα έθνη, εσήμανε το τέλος της σταδιοδρομίας του της πνευματικής, η οποία φυσικά το αποκορύφωμά της, γιατί γι' αυτό ήρθε, το τέλος της, η τελευταία, η πιο στενή καμπή, η στή στροφή θα λέγαμε,
που θα τον εξέθετε στην κρίση του Θεού ήταν εκεί στο Σταυρό που τιμωρήθηκε στη θέση μας και για λογαριασμό μας. Αγαπητοί μας φίλοι, έτσι αν δοκιμάσουμε μια εβδομάδα να την περάσουμε με αυτόν τον τρόπο, με προσευχή, με συναναστροφή άγια, αν έχετε ανθρώπους τριγύρω σας που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, πέρα από τη θρησκεία, φίλοι μου, εννοούμε πέρα από τη θρησκεία, πιο πέρα από τη θρησκεία, με τους τύπους και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα έχουμε δοκιμάσει όλοι μας, τα έχετε δοκιμάσει και εσείς τα ξέρετε καλά, ότι δεν λυτρώνουν, δεν απαλλάσσουν την ψυχή από την αμαρτία, από τις ενοχές, δεν έχουν δύναμη, είναι νεκρά πράγματα, ανθρώπινες συνταγές, δεν μπορούν να οδηγήσουν στη σωτηρία. Εννοούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μελέτη του Ευαγγελίου, πιάστε στο τέλος των Ευαγγελίων, στα τελευταία κεφάλαια των Ευαγγελίων, εκεί που αρχίζει η τελευταία, όπως είπαμε, η τελευταία καμπή, τα τελευταία μέτρα της ζωής, της επίγειας του Ιησού Χριστού, όπως σαν σήμερα που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μπήκε θριαμβευτή στην Ιερουσαλήμ πάνω στο γαϊδουράκι. Σχετικά εδάφια θα διαβάσουμε, αναστέλλοντας κάπως για όλη αυτή τη βδομάδα, αγαπητοί μας φίλοι, τη συνέχειά μας την αφήνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα θα ασχοληθούμε με τα ίχνη του Ιησού Χριστού. Ας τα ονομάσουμε έτσι. Τα ίχνη του Ιησού Χριστού. Να παρακολουθήσουμε την πορεία, τα βήματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από απόψε μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, αγαπητοί φίλοι, μέχρι τη Σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Έτσι, αγαπητοί μας φίλοι, με μελέτη λοιπόν από εκεί και πέρα, από την Γετσημανή, μάλλον από την είσοδό Του, την Κυριακή των Βαΐων, σαν σήμερα, τη Δευτέρα, να διαβάσουμε πάλι λίγο συνέχεια, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη το βράδυ, που κάνει τη Θεία Κοινωνία το πρότυπο δείπνο με τους μαθητές του εκεί στο Ανώγειο ο Κύριος, εκεί που ο Ιούδας σηκώνεται και πάει να συναντήσει τους αρχιερείς και να προδώσει τον Χριστό. Ο Κύριος κατεβαίνει μετά αφού έπλυνε και τα πόδια των μαθητών για να τους δώσει ένα γενναίο μάθημα ταπεινοφροσύνης και αγάπης. Κατεβαίνει στο όρος των Ελαιών, κάνει εκείνη και έχει εκείνη την στενότατη και αγωνιοδέστατη προσευχή με τον Ουράνιο Πατέρα, την τριπλή προσευχή. Στη συνέχεια φτάνει επάνω ένα τάγμα ολόκληρο στρατιωτών οπλισμένων με φανούς και λαμπάδες και όπλα, προπορευμένου φυσικά του Ιούδα, ο οποίος είχε πάρει και τα 30 αργύρια στα χέρια του. Θα φιλήσει εκεί τον Χριστό προδοτικά, θα τον συλλάβουν, θα τον οδηγήσουν στον Άννα, στον Καγιάφα, τους αρχιερείς. Αυτοί θα κάμουν πως βρήκανε φυσικά την αιτία για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Στη συνέχεια στον Πιλάτο, ο Πιλάτος θα τον στείλει στον Ηρώδη, ξανά στον Πιλάτο, εκβιάζεται ο Πιλάτος από τους αρχιερείς και τις φωνές του όχλου, τον καταδικάζει, παίζεται εκεί το παιχνίδι των στρατιωτών. Στη συνέχεια του φορτώνουν τον Σταυρό αφού φραγγελωθεί, μαστιγωθεί, τον γρονθήσουν, τον φτύσουν, τον ξεφτελίσουν. Φίλοι μου αγαπητοί, φορτώνεται τον βαρύ Σταυρό, καθοδόν πέφτει, δεν μπορεί να τον σηκώσει, να βγει επάνω στον Γολγοθά, αγκαρεύουν τον Σίμωνα από την Κυρίνη, σταυρώνεται ο Κύριος μας ανάμεσα στους δυο κακούργους, τον βλέπουν εκεί, είναι η κατασάρκα μητέρα, οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν και τον συντηρούσαν την ιεραποστολική του ομάδα οικονομικά, και ο Ιωάννης είναι εκεί απάνω, φίλοι μου αγαπητοί, ο Ιωάννης ο μαθητής του Κυρίου. Τελικά ο Κύριος μας πληρώνει τις αμαρτίες μας, ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, όταν είπε ο Χριστός το τετέλεστε, που εσήμαινε τελείωσε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, εξόφλησα εγώ όλα τα χρέη τους,
δεν οφείλει κανένας πια καμιά αμαρτία. Έγινε ένας φοβερός σεισμός, ώστε σχίστηκαν οι πέτρες, άνοιξαν τα μνήματα, βγήκαν νεκροί από μέσα, αναστήθηκαν. Έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη, διηγούνται οι Ευαγγελιστές, αξιόπιστοι, αξιοπιστότατοι μάρτυρες των γεγονότων, φίλοι μου. Και την τρίτη ημέρα, αφού το πνεύμα του πήγε και η ψυχή του στον Άδη και κήρυξε στους νεκρούς, όπως λέει στην επιστολή του ο Πέτρος, την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς, εμφανίστηκε και βεβαίωσε τους μαθητές για αυτά που τους έλεγε, που δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Φίλοι μου αγαπητοί, αυτά να διαβάσουμε, να παρακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα, και με τη χάρη του Κυρίου θα βοηθηθούμε σε αυτή την πορεία, αυτή την ώρα. Κάθε βράδυ, αγαπητοί μας φίλοι, 10 με 11 στη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες», από το κανάλι, τον Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Φίλοι αγαπητοί, σημειώστε τη διεύθυνσή μας και τα τηλέφωνά μας. Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68 20 100 Κόρινθο. Τηλέφωνα 0744 65 7 88 και 0741 71 8 28. Προτιμήστε, φίλοι αγαπητοί, το τηλέφωνο του Λουτρακίου. Αγαπητοί μας φίλοι, η Εκκλησία λειτουργεί, θα έχει 4 μέρες αυτή την εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα θα συναχθεί η Εκκλησία και θα έχουμε το κήρυγμά μας. Την Τετάρτη το βράδυ πάλι στις 7 η ώρα. Την Παρασκευή το βράδυ στις 7 η ώρα και πάλι. Και την Κυριακή το πρωί στις 10.30 το αναστάσιμο κήρυγμά μας. Διάφοροι ομιλητές, μεγάλοι ομιλητές, σας καλούμε, αγαπητοί φίλοι, να έρθετε να παρακολουθήσετε μια μεγάλη εβδομάδα στην Ευαγγελική Εκκλησία. Μη φοβάστε, φίλοι μου, μην ντρεπόσαστε, φίλοι μου, μην έχετε ενδιασμούς και φανατισμούς και... Ελάτε, ελάτε, εμείς μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι θα σας μείνει αυτή η εβδομάδα αξέχαστη, και μακάρι να είναι απαρχή νέων, σοβαρών, υπεύθυνων σχέσεων με τον Θεό, αγαπητοί φίλοι, και με τον σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Σωτήρα. Αγαπητοί μας φίλοι, διαβάζω λοιπόν ένα εδάφιο από την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 19. Εφεσίους γάμα ή 3 κεφάλαιο 19 εδάφιο. Το διαβάζω όμως από το 14, αγαπητοί μου φίλοι. Λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος που γράφει αυτή την επιστολή: «Κάμπτω, λυγίζω δηλαδή τα γόνατά μου, προσεύχομαι δηλαδή, με άλλα λόγια, προς τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, για να δώσει σε εσάς...» Κοιτάξτε τι προσευχότανε ο Παύλος, το έχουμε κάνει κήρυγμα κάποια φορά αυτό, ίσως το έχετε ακούσει όσοι παρακολουθείτε, αγαπητοί φίλοι, στενά από κοντά το σταθμό μας, «να σας δώσει κατά των πλούτων της δόξης

τα λογάκια είναι δική μας έκφραση και τουλάχιστον στο δικό μας λεξιλόγιο. Του Θεού τα λόγια είναι ακέραια, ατόφια λόγια του Θεού. Τι μας λέει το 19 εδάφιο λοιπόν? Διαναγνωρίσετε να σας δώσει ο Θεός αυτά που είπαμε, για να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση, για να πληρωθείτε, να γεμίσετε με όλο το γέμισμα του Θεού. Να γνωρίσουμε, φίλοι μου αγαπητοί, τι κάνει ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή ετούτη. Σε όλη του τη ζωή μαθαίνει και θέλει να μαθαίνει. Από την ώρα που έρχεται στον κόσμο βρέφος, αμέσως αρχίζει να μαθαίνει. Μόλις ανοίξει τα ματάκια του, μόλις αρχίσει να δουλεύει, να λειτουργεί και το μυαλουδάκι, να βλέπουν τα μάτια του, να ξεχωρίζουν τους φόβους, τις λέξεις, τα μάτια του να κινούνται πέρα δόθε και να παρακολουθούν τις κινήσεις και τα πειράματα που κάνουν οι γονείς και οι τριγύρω άνθρωποι, οι παππούδες και τα λοιπά, τα μεγάλα αδέρφια, και αρχίζει να λέει τις πρώτες του κουβέντες, τις οποίες μαθαίνει παπαγαλιστή, αρχίζει να μαθαίνει τα πρώτα πράγματα, να ξεχωρίζει τον μπαμπά, να ξεχωρίζει τον πατέρα. Με συγχωρείτε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το μπαμπά και το μαμά. Έχουμε την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου και επιτρέψτε μου να είμαι λίγο έτσι αυτό εκείνο. Εάν μπορούσα θα ξέρα και εγώ 40 γλώσσες αν είχα την άνεση, γιατί μου άρεσαν οι γλώσσες. Αλλά όχι και εδώ στον τόπο μας να θέλουμε να πούμε πατέρα, την ωραία λέξη μας, μητέρα, την ωραία ελληνική λέξη, και να λέμε μπαμπά και μάμα. Έχουμε αυτή την ξενομανία, την έχουμε τόσο διαδεδομένη, φίλοι μου. Λέγαμε λοιπόν, αρχίζει το παιδί να γνωρίζει τον πατέρα του, αρχίζει να γνωρίζει τη μητέρα του, αρχίζει να λέει στη δική του τη γλώσσα το νερό, το ψωμί, τα πρώτα πραγματάκια, και προχωράει. Μαθαίνει. Θα πάει στο βρεφονηπιακό, θα πάει στο σταθμό, θα πάει στην πρώτη δημοτικού, θα συνεχίσει, θα πάει γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, μάστερς, δοκτορά, εκεί πέρα, προφέσορας. Θα συνεχίσει να μαθαίνει γλώσσες, να μαθαίνει επιστήμες, να μαθαίνει κομπιούτερ, να μαθαίνει. Να παρακολουθεί ειδήσεις, να παρακολουθεί τη τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά. Η γνώση, είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος για τη γνώση. Είναι μεγάλη υπόθεση η γνώση. Θυμηθείτε τι λέγανε λίγο παλιότερα. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Ή λέγαμε και το άλλο στο χωριό μου. Αυτός είναι τούβλο. Δηλαδή δεν ξέρει γράμματα. Φίλοι μου, τίποτε απολύτως δεν θέλουμε να πούμε εμείς με τους ανθρώπους που δεν ξέρουν γράμματα ή που ξέρουν λίγα γράμματα. Και εμείς λίγα γράμματα ξέρουμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που ξέρουν 20 γλώσσες, που έχουν 40 πτυχία, θέλουμε να πούμε απλώς, φίλοι μου αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη γνώση. Να μαθαίνει και να μαθαίνει σε όλη του τη ζωή. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, το δυστύχημα το μεγάλο είναι ότι ο άνθρωπος μαθαίνει πράγματα που σε όλη την αιωνιότητα όχι μόνο δεν θα του χρειαστούν, αλλά θα είναι και εις βάρος του. Δηλαδή, αν μάθει πολλά γράμματα εδώ κανείς, αλλά δεν μάθει ένα πράγμα, από που ήρθε, ποιος τον έπλασε, γιατί, τι είναι, ποιος είναι ο Χριστός, τι έκαμε ο Χριστός για αυτόν προσωπικά, πού πάει φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, κάτω από ποιες συνθήκες θα ζήσει πέρα από αυτή τη ζωή, στην

νιονιότητα δεν έμαθε τίποτα και θα είναι ο δυστυχέστερος άνθρωπος μέσα στο σύμπαν, φίλοι μου. Υπάρχει όμως και η άλλη γνώση, η γνώση που δεν απευθύνεται στη διάνοια τόσο, από εκεί ξεκινάει κάθε γνώση βέβαια, γιατί η διάνοια πιάνει τα πράγματα, αυτά που ακούει, που μαθαίνει, που διαβάζει ο άνθρωπος, τα ταξινομεί και τα λοιπά. Αλλά υπάρχει μια γνώση η οποία μετά τη διάνοια κατεβαίνει στο πνεύμα και επεξεργάζεται μέσα στην καρδιά, γίνεται εκεί πέρα διεργασίες, γίνονται διεργασίες, παίρνει αποφάσεις, παίρνει θέσεις, λέει ναι στα σοβαρά πνευματικά ζητήματα, λέει όχι σε άλλα, σε εκείνα που πρέπει να πει όχι, ξεκαθαρίζει την αλήθεια, μελετάει, βρίσκει τους θησαυρούς αυτού του βιβλίου, της Αγίας Γραφής. Μπορεί να λέει μαζί με τον Παύλο, ξέρω σε ποιον επίστευσα. Όπως λέει ο Πέτρος και εκείνος, εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός.

Αγαπητοί μας φίλοι, να γνωρίσετε λοιπόν την αγάπη του Χριστού, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Και ο άνθρωπος πραγματικά είναι ρεαλιστικό, φαντάζομαι και πιστεύω μάλλον, όταν λέμε ότι το παιδί γεννιέται, έρχεται μέσα από σπλάχνα αγάπη στην ύπαρξη και αμέσως μόλις γεννιέται εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο, όπως μέσα στην κοιλιά με τον ομφάλιο λόρο, έτσι συνδεδεμένο με το κορμί της μάνας του, τρέφεται από τη μάνα του. Ο πατέρας και εκείνος με τη στοργή του, με τη φροντίδα του, να εξασφαλίζει όλες τις ανάγκες του. Και μεγαλώνοντας, φίλοι μου, αν είναι πιστοί οι γονείς, τα μαθαίνουν τα παιδιά τους για μια άλλη αγάπη, για μια ανώτερη αγάπη, δυνατότερη αγάπη, από την οποία και αυτοί οι ίδιοι αντλούν. Και μαθαίνουν και το παιδί να στρέφεται προς τον Θεό, προς τον Ιησού Χριστό, που είναι αγάπη, όπως είπαμε παλιότερα, ο Θεός είναι αγάπη. Και έτσι, φίλοι μου αγαπητοί, μαθαίνει κανείς από τα πρώτα βήματα της ζωής του, αν έχει πιστούς ανθρώπους, γονείς πιστούς, αναγεννημένους ανθρώπους του Ευαγγελίου, που μελετούν το Λόγο του Θεού, που ζουνε Άγια, που προσεύχονται στο Θεό με δικά τους λόγια. Μου είπε ένας φίλος μου και αδελφός μου σήμερα, που πέρασε από εδώ, όταν ήταν το παιδί στην κοιλιά της μάνας του ακόμη, της γυναίκας μου, έβαζα το χέρι μου απάνω και προσευχόμουνα. Φίλοι μου αγαπητοί, πόσο αδικαιολόγητα είναι αυτά τα παιδιά πραγματικά που δεν ακολουθούν την πορεία και τη ζωή των γονιών. Ας είναι, φίλοι μου, έρχεται ώρα βέβαια, γιατί και ο κόσμος έχει δύναμη, είναι ένα ρεύμα τρομακτικά δυνατό, πολύ δυνατό ρεύμα, το ρεύμα της αμαρτίας του κόσμου. Δεν τάζει μόνο εκείνο το πρωτόγονο τάξιμο, που ήταν λόγος με πολύ νόημα του διαβόλου που έταξε στην Εύα βέβαια, αλλά σήμερα υπόσχεται ο διάβολος και ο κόσμος τόσα πολλά πράγματα στα νέα παιδιά, στους έφηβους, πριν ακόμη καταλάβουν τι είναι η ζωή. Γι' αυτό λέμε, φίλοι μου, τα παιδιά καλά θα κάνουν να μένουν κοντά στους γονείς τους, να μένουν στο σπιτάκι τους, να κοιτάζουν το σχολείο τους και το σπιτάκι τους, τη δουλίτσα τους αύριο και το σπιτάκι τους, μέχρι που να ανοίξουν τα μάτια τους καλά, να δουν αυτό τον κόσμο. Όχι πριν ακόμη κάνουν φτερά. Φαντάζεστε τα πουλάκια του αετού πάνω από το βράχο, πριν ο πατέρας και η μάνα τα βάζουν στα φτερά τους, γιατί ξέρουν αυτά με το ένστικτο που τα έχει πρικίσει ο Θεός, ποια ώρα, συγκεκριμένη ώρα, τα βάζουν στα φτερά τους, απάνω στο κορμί τους, σηκώνονται, πετάνε και κάποια στιγμή τα τουμπάρουνε που λέμε, τα αναποδογυρίζουνε. Και αρχίζουν αυτά τσι τσι τσι να χτυπάνε τα φτερά τους. Και αντιλαμβάνονται, σχήμα λόγου, έτσι, ότι αυτά τα πράγματα που ήταν βάρος μέχρι εκείνη την ώρα, ήταν τα φτερά που τα κράτησαν. Χτυπήσανε τα φτερά τους και κρατήθηκαν απάνω. Και άρχισαν να πετάνε και αυτά. Φίλοι μου αγαπητοί, έτσι πρέπει να οριμάσει καρδιά του ανθρώπου, η γνώση, η διάνοια του παιδιού, του νέου, να φτάσει σε μια ηλικία 18-20 χρονών ο άνθρωπος, για να δει από εκεί και πέρα τις αξίες, να δει τον κόσμο, να μπορεί να αποφασίζει σωστά και πραγματικά και λογικά και φυσικά με προσευχή πάντοτε. Η αγάπη του Χριστού λοιπόν είναι μια ανώτερη αγάπη, είναι μια άλλου είδους αγάπη. Φίλοι αγαπητοί, αν γνωρίσει κανείς την αγάπη του Χριστού, γνώρισε την αγάπη του Θεού. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε. Σταυρώθηκε για μας, για μένα, για σένα, για κάθε αμαρτωλό προσωπικά.
λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο 16 εδάφιο, τόσο μάλλον ούτως κατά αυτόν τον τρόπο έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Γιατί δεν είναι θέμα ποσοτικής αγάπης, ο Βάμβας λέει τόσο πολύ. Είναι θέμα ποιοτικής αγάπης, μιας αγάπης που ξεκινάει από την καρδιά του Θεού, γίνεται μια θυσία, και επειδή ο Θεός δεν θέλει να χαθεί ο άνθρωπος, έστειλε σωτήρα τον Ιησού Χριστό να αναλάβει την υπόθεσή του και να την τακτοποιήσει εκείνος, και την τακτοποίησε πραγματικά με τη θυσία του στο Σταυρό. Τόσο μάλλον ούτως είπαμε αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αγαπητοί μας φίλοι, η προτροπή λοιπόν και η προσευχή του Παύλου, να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώση. Δεν έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα ποτέ, και δεν πρόκειται να γνωρίσει αγάπη άλλη τέτοια σαν αυτή που επέδειξε ο Ιησούς Χριστός, γινόμενος άνθρωπος φυσικά, γιατί από εκεί ξεκινάει, ενώ είναι Θεός ακόμη, η αγάπη του για τον άνθρωπο, τον ξεπεσμένο, τον αμαρτωλό, που τον βλέπει εντελώς χολό, παράλυτο, αδύνατο να κάνει το θέλημα του Θεού, να σηκωθεί, ούτε μια ίντζα δεν μπορεί να σηκωθεί ο άνθρωπος πνευματικά χωρίς τον Χριστό. Ενανθρώπισε εκείνος, έζησε τη ζωή την αποτυχημένη του ανθρώπου, και στο τέλος αυτή η αγάπη του Χριστού εκφράστηκε με το μαρτύριο του Γολγοθά, με τη σταυρική του θυσία και την εγκατάληψη από τον ουράνιο πατέρα εκεί στο Σταυρό, γιατί ο πατέρας τον είδε ένοχο, και το πιο πικρό, το κατακάθι του ποτηριού για το οποίο προσευχήθηκε εν αγώνια στη Γετσημανή, ήταν αυτή ακριβώς η εγκατάληψη από τον ουράνιο πατέρα. Απέστρεψε το πρόσωπό του ο πατέρας για πρώτη φορά στην ιστορία, την προαιώνια των σχέσεων του με τον Υιό, με τον Ιησού Χριστό, και δεν τον κοίταζε πλέον. 3 ολόκληρες ώρες, που για τον Κύριο ήταν μια ολόκληρη αιωνιότητα, αγαπητοί μας φίλοι. Να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσαν γνώση. Υπερβαίνω, ξεπερνάω πάνω από όλη τη γνώση την ανθρώπινη. Είναι η γνώση της αγάπης του Χριστού. Φίλοι μου, κι αν μας αγάπησε έτσι ο Ιησούς Χριστός, ώστε να σταυρωθεί, να μαρτυρήσει για σένα προσωπικά και για μένα, έτσι θα τα πάρεις αυτά τα πράγματα. Προσωπικά για σένα. Κατέβηκε για σένα προσωπικά. Κι αν δεν ήταν κανένας άλλος άνθρωπος εδώ στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός θα γινότανε άνθρωπος, θα ταπεινωνότανε τόσο πολύ και θα οδηγεί το στο σταυρικό μαρτύριο για σένα προσωπικά και για κανέναν άλλο. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, φίλοι μου. Έτσι λέει ότι ο Χριστός ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, το ένα. Ένας άνθρωπος να υπέθετε, να υπελόγιζε και να ήλπιζε ο Χριστός ότι θα δεχότανε τη σταυρική του θυσία και το πρόσωπό του και θα σωζότανε, θα αρχότανε για αυτόν τον ένα και μόνο άνθρωπο. Δόξα στον Θεό που σώθηκαν αμέτρητοι μέχρι σήμερα, και σήμερα είναι σωσμένοι και εξακολουθούν να σώζονται άνθρωποι, μετανοώντας και πιστεύοντας στο πρόσωπό του και στο έργο του, το σταυρικό, στη θυσία του, στο Άγιο αίμα του. Για να πληρωθείτε, για προσέξτε φίλοι μου, τι μας λέει στη συνέχεια το εδάφιό μας, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αγαπητοί φίλοι, για να μην σας κουράσω, να ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο και προχωρούμε στο εδάφιό μας αυτό.

Το αηδονάκι μας έψαλε, πάραμε στο σπίτι ψηλά. Ο Κύριος να μας ανεβάσει, να μας υψώσει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας σηκώσει από τη λάσπη, φίλοι μου, από την αμαρτία. Να μας χαρίσει μια αλλιώτικη ζωή. Να μας χαρίσει ζωή, τη ζωή. Όπως την ξέρει Εκείνος, τη ζωή που δίνει Εκείνος, την αληθινή, την πραγματική, την ωραία, την άγια, την τίμια, τη ζωή χωρίς άγχη, τη ζωή χωρίς φόβους, μια ζωή γεμάτη με βεβαιότητες και όχι αβεβαιότητες και σύγχυση. Μια ζωή όχι μόνο 50 ή 100 ή 120 χρόνια, αλλά αιώνια ζωή. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Το επαναλαμβάνει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αυτό το επίρρημα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Εκείνος που πιστεύει, που με εμπιστεύεται εμένα σαν σωτήρα του, Κύριό του, Θεό του, έχει, όχι θα έχει, έχει από τώρα ζωή αιώνια. Όχι μια σταγόνα ζωή. Όχι αυτή τη φυσική ζωή μόνο. Φυσική ζωή έχουν και τα ζά, που λέμε. Έχουν όλα τα ζά. Όλα τα ζώα, φίλοι μου, έχουν φυσική ζωή. Μα ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Καταντάει έτσι, αν ζει μόνο για να τρώει. Αν ζει μόνο για να αμαρτάνει. Και το ζώ πλωτσάει γι' αυτό. Δεν είναι ο άνθρωπος ζώο. Είναι πλασμένος για να ζει σε στενή επικοινωνία με τον δημιουργό του, με τον πλάστη του. Δέστε το, φίλοι μου αγαπητοί, σε όλη του την ιστορία ο άνθρωπος είναι θρησκευόμενον, αθεράπευτα θρησκευόμενον, όπως λέει κάποιος. Αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Φίλοι μου, τι μας λέει στη συνέχεια το εδάφιό μας? Να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσαν γνώση. Την αγάπη του Θεού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Την αγάπη του Χριστού, αγάπη τέτοια που δεν μπορεί να βρει άλλη, ανώτερη, ποιοτικά, δυνατότερη, αποτελεσματικότερη κανείς, σαν την αγάπη του Χριστού. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Για να γεμίσετε με όλη την παρουσία του Θεού. Λέει φυσικά το Ευαγγέλιο, αναφερθήκαμε 3-4 βράδια νωρίτερα, αγαπητοί μου φίλοι, περισσότερο ίσως, όταν είδαμε εδάφια για το ότι το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα του, του πιστού το σώμα βέβαια, του άλλου, του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός δεν κατοικεί μέσα του, αλλά κατοικούν άλλες δυνάμεις, άλλες τρομερές, κακές, φρικτές δυνάμεις. Φίλοι μου, για να πληρωθείτε λοιπόν με όλο το πλήρωμα του Θεού, να γεμίσει ο άνθρωπος, και είναι αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος αλλού, φίλοι μου, να μη μεθάτε με κρασί, μη μεθύσκεστε με ίνον, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Εδώ στην ίδια επιστολή την Εφεσίους, στο κεφάλαιο 5, 18 εδάφιο το λέει αυτό. Και μη μεθύσκεστε με ίνον εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας, με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών με την καρδιά σας τον Κύριο, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων για όλους και για όλα εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Τι γίνεται λοιπόν? Το Άγιο Πνεύμα πληρώνει, γεμίζει ασφυκτικά, κάνει αισθητή την παρουσία του, τη ζωντανή του παρουσία, όχι μια φαντασία, όχι μια σκιά, όχι είδα λέει μια σκιά, είδα λέει την Παναγία και πως την είδε, όλοι τη βλέπουν ένα γραίδιο ζουβό σκοτεινό που κινείται έτσι μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, μέσα, όπως, φίλοι μου αγαπητοί, πριν αρκετά χρόνια στο Αίγιο ήταν μια γιαγιά, είχε ένα πνεύμα κοφτερό, είχε πιστέψει στον Χριστό και ήταν ψυχή φλογερή, και κάπου πήγαινε σε ένα χωριό, κατέβηκε από το λεωφορείο και πήγαινε με τα πόδια στην είσοδο, και κάποιος τη βλέπει και βράδυ όπως ήταν, τρέχει λοιπόν, φωνάζει τον παπά, είδα την Παναγία. Τρέχει ο παπάς, φωνάζει, τρέχει ο κόσμος, τρέχει ο αστυνόμος κάτω εκεί στο χωριό. Είχε γίνει και δικαστήριο για τη γιαγιά αυτή. Μπροστά κάποια αρχή, φόβος, τρόμος, αυτή πήγαινε όσο μπορούσε να πηγαίνει αγέροχη, τολμηρή βέβαια ψυχή μέσα της, εννοώ το πως σαν γριούλα που ήτανε, πως περπάταγε. Λοιπόν, κάποιος από τους εκεί, δηλαδή τολμηρός, με τρέμοντας μέσα του, λέει εγώ θα πάω να τον τη ρωτήσω, πάει σε μια απόσταση και φοβότανε, κυρά μου εσύ είσαι η Παναγία, για ποια με νόμισες, του κάνει αυτή. Το βάζουν στα πόδια. Θεέ μου, δεν είναι τέτοια η ψυχή αυτή, είναι ευλογητή ψυχή. Είναι στην παρουσία του Θεού, είναι ένα αστέρι φωτεινό πάνω στον ουρανό και είναι εκεί, δεν είναι πανταχού παρούσα. Αγαπητοί μου φίλοι, να γεμίσουμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, να είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού. Λέει η Γραφή ότι και ο Πατέρας ο Θεός κατοικεί μέσα μας και ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Εν αυτό, μέσα σε αυτόν τον πιστό άνθρωπο, τον Άγιο, θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε. Μονήν ποιησόμεθα, θα κατοικήσουμε, θα μείνουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα φίλοι μου, σε κάθε αναγεννημένο άνθρωπο έρχεται ο Θεός μέσα του και τον αναγεννάει, τον φωτίζει, τον βεβαιώνει ότι σώθηκε, του δίνει ζήλο να μελετάει, να προσεύχεται, τον διδάσκει, τον μαθαίνει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε όλη τους τη ζωή νήπια πνευματικά. Δεν ξέρουν τι θα πει πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Όταν πληρώνεται, γεμίζει κανείς δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα, δεν έχει εκδηλώσεις ακαταλαβίστικες. Δεν κάνει πράγματα ανάρμοστα στον άνθρωπο, στη λογική του, στην πίστη του, στο Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να κάνει πράγματα που κάνουν πολλές φορές μερικοί άνθρωποι και τα αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτές τις ώρες που είναι πληρωμένος, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος είναι πιο φυσιολογικός από όλους τους άλλους και από όλες τις άλλες ώρες, συγκριτικά και με τον ίδιο τον εαυτό του. Πληροφορείται το θέλημα του Θεού, κάνει το θέλημα του Θεού, χαίρεται μέσα στην καρδιά του, ξεκαθαρίζει αλήθειες, πράγματα, καταστάσεις, παίρνει αποφάσεις, δοξάζει το Θεό, είναι χαρά και κάφημα του Κυρίου. Αυτή είναι η προτροπή λοιπόν και του Αποστόλου Παύλου εδώ και η προσευχή του μάλιστα, να γεμίσουν με το Άγιο Πνεύμα, με όλο το πλήρωμα μάλιστα του Θεού, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Φίλοι μου, μόνο όταν πειραματιστεί κανείς αυτές τις αλήθειες και ιδιαίτερα αυτήν εδώ, την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να καταλάβει τι λέει αυτό το εδάφιο, το τελευταίο μέρος αυτού του
19 εδαφίου του τρίτου κεφαλαίου της προς Εφεσίους επιστολής που μελετούμε. Διαφορετικά μπορεί θεωρητικά, γραμματικά να το αναλύσει κανείς, να το συντάξει, να πει το συντακτικό ποιο είναι το ρήμα, το υποκείμενο, το αντικείμενο, το κατηγορούμενο, αν έχει και ποιους προσδιορισμούς και τα λοιπά. Μπορεί να πει και να αναλύσει τα ρήματα, σε ποιους χρόνους είναι, να κάνει αναγνώριση των ρημάτων, όπως κάναμε, θυμάμαι ιδιαίτερα στη Δευτέρα Γυμνασίου, που με τη χάρη του Θεού βέβαια με είχε βοηθήσει ο Θεός τότε. Εγώ ξεκίνησα 16 χρόνων το γυμνάσιο, είχα ξεμείνει, δεν μπορούσα να φύγω από το χωριό, είχα ξεχάσει να διαβάζω και να γράφω, αλλά μόλις μου δόθηκε η ευκαιρία, λίγο και θα είχα αρρωστήσει στην προσπάθειά μου να μπω οπωσδήποτε στο γυμνάσιο, γιατί είχα ήθελα να φύγω από το χωριό, να ρίξω μαύρη πέτρα. Και τότε δίνανε εξετάσεις στο γυμνάσιο, δεν μπαίνανε έτσι αθρώα, άντε. Και φίλοι μου αγαπητοί, είχα μάθει τη γραμματική του Τζαρτζάνου απ' έξω. Λοιπόν, δεν ωφελεί, λέω, αυτό η διανοητική γνώση αυτού του βιβλίου. Χρειάζεται η πείρα αυτής της πλήρωσης, αυτού του γεμίσματος με το Άγιο Πνεύμα. Να πληρωθεί, να γεμίσει κανείς για να δει τι είδους εμπειρία είναι αυτή. Δεν είναι η εμπειρία αυτά που λένε οι γλωσσολαλιές και οι οράσεις και τα οράματα και τα ονείρατα και να περνάς τη ζωή σου ασχολούμενος από το πρωί ως το βράδυ με ένα όνειρο τι θα γίνει. Δεν παίρνεις τον ονειροκρίτη τότε καλύτερα. Φίλοι μου, είναι μια εκπληκτική εμπειρία πραγματικά που τη χαρίζει ο Θεός σε εκείνους που έχουν μετανοήσει και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό με όλη τους την καρδιά, αγιάζουν τη ζωή τους σε κάθε λεπτομέρεια, όπως προτρέπει ο Θεός το λόγο του. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή, σε όλη σας τη διαγωγή, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Φίλοι αγαπητοί, θα διαβάσω έτσι για να είμαστε και τούτη την ώρα μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα αυτής της ημέρας. Το ακούσατε ίσως νωρίτερα ένα κήρυγμα σχετικά με την Κυριακή των Βαΐων, αγαπητοί μου φίλοι. Θα διαβάσω απλώς δύο σημεία, ένα από τον ψαλμό Ρο Ιώτα Ήτα, ψαλμός του Δαβίδ, Ρο Ιώτα Ήτα, εδάφιο 26. Ρο Ιώτα Ήτα, εδάφιο 26, μας λέει εδώ ο ψαλμός αυτός. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Θεού. Και το άλλο, αγαπητοί μου φίλοι, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο Ιώτα Θήτα, Λουκάς 19 κεφάλαιο και εδάφιο 38. 38 εδάφιο μας λέει. Διαβάζω από το 37. Και ότε επλησίαζεν ήδη στην κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαντο πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος για πάντα, για όλα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες: ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Και μερικοί από τους Φαρισαίους από τον όχλο είπαν προς αυτόν: διδάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς: σας λέγω ότι αν αυτοί σιωπήσουν, οι λύθοι θα φωνάξουν. Και όταν πλησίασε ειδών την πόλη, έκλαψε πάνω της, λέγοντας: ήρθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον αυτή την ημέρα σου, μέρα που είναι δική σου για σένα, που σε επισκέπτομαι με επίσημο τρόπο τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, γιατί θα έρθουν οι μέρες επάνω σου και οι εχθροί σου θα κάμουν χαρακώματα γύρω σου, θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από παντού και θα σε καταδαφίσουν και τα τέκνα σου και σένα, και δεν θα αφήσουν σε σένα λιθάρι πάνω στο λιθάρι, γιατί δεν εγνώρισες τον καιρόν της επισκέψεώς σου. Και εις εθόν εις το ιερόν άρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και μέσα σε αυτόν και τους αγοράζοντας,
λέγοντας προς αυτούς, είναι γραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε τον εκάματε σπήλαιο ληστών. Και δίδασκε καθημέραν εν το ιερό, οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού ζητούσαν να τον απολέσουν, να τον σκοτώσουν. Και δεν έβρισκον το τι να πράξουν, γιατί όλος ο λαός ήταν προσιλωμένος εις το να τον ακούει. Φίλοι μου αγαπητοί, γιατί τους έλεγξε, γιατί τους είπε την αλήθεια. Α, δεν μπορούσαν να τον αντέξουν. Κι ας ήσαν ένοχοι, ένοχοι βεβήλωσης του ναού, του τόπου που είχε δώσει εντολή ο Θεός στον Σολομώντα να τον οικοδομήσει για να είναι οίκος προσευχής, λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Αυτοί τον είχαν κάνει οίκο εμπορίου, εμπορευόντουσαν μέσα στο ναό, όχι στις αυλές, μέσα στο ναό. Τον είχαν κάνει σπήλαιο ληστών, είχαν καταντήσει ήδη ληστές, ελίστευαν το λαό τους. Για ρίξτε μια ματιά σας και εδώ τριγύρω, φίλοι μου. Αφήστε το πνεύμα σας, αφήστε το μυαλό σας, τη σκέψη σας ελεύθερη, φίλοι μου. Να δουλέψει η λογική μας, η καρδιά μας. Μελετήστε το Ευαγγέλιο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε την αλήθεια, να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Είναι πράγματα με αιώνιες συνέπειες. Ή οδηγήσε στην αλήθεια, τη γραπτή και μόνο αυτού του βιβλίου, και κάνεις αυτό και μόνο αυτό, όχι τίποτε άλλο. Ό,τι σου λέει ο Θεός, δεν μπορείς να συμπληρώσεις το Θεό, δεν μπορείς να κάνεις τον έξυπνο στο Θεό, δεν μπορείς να πεις του Θεού, δεν τα γράψες όλα, τα γράφουμε εμείς τα υπόλοιπα, δεν τα είπες όλα, δεν κηρύχτηκαν όλα, τα συμπληρώνουμε εμείς. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και είναι ανάγκη, λέγω φίλοι μου, να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, να γυρίσουμε δηλαδή στους τρεις πρώτους αιώνες, να γίνουμε χριστιανοί των τριών πρώτων αιώνων. Από εκεί και μετά το χριστιανικό ιδεώδες ξεπέφτει. Οι εκκλησίες νοθεύονται με την νομιμοποίηση του χριστιανισμού από το μεγάλο, το λεγόμενο Κωνσταντίνο. Τους αναγκάζει με το να τους θέσει τους ειδωλολάτρες στην παρανομία, νομιμοποιώντας τους χριστιανούς να μπουν όλοι όπως ήταν μέσα στις εκκλησίες, χωρίς μετάνοια, χωρίς πίστη, χωρίς αλλαγή ζωής, χωρίς να ξέρουν τι κάνουν, τι πιστεύουν. Τους βαπτίζανε με ένα ραντισμό από τα ποτάμια και από τις θάλασσες, κάνανε ένα έτσι τους Βουλγάρους απάνω και τα λοιπά, και τους κάνανε χριστιανούς. Και εδώ, φίλοι μου, γίνεται έτσι χριστιανός ο άνθρωπος? Τι το περάσαμε, τι είναι? Και έτσι, φίλοι μου, κατάντησε να μην υπάρχει χριστιανισμός και στην Ελλάδα και στον κόσμο, παρά μόνο από ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε, όπως το λέγαμε στην αρχή, από μηδενική βάση. Μετανοούν για τις αμαρτίες τους, νιώθουν το βάρος της αμαρτίας τους, της ενοχής τους, μετανοούν ειλικρινά, πιστεύουν με την καρδιά τους τον Χριστό, του λένε ευχαριστώ, σώζονται, αναγεννιόνται και αλλάζει η ζωή τους και κάνουν το θέλημα του Θεού. Φίλοι μου αγαπητοί, το ευχόμαστε και σε όλους εσάς να είναι τούτο το Πάσχα, το πρώτο Πάσχα της ζωής σας. Το Πάσχα, ένα Πάσχα υπάρχει. Αυτό που γιορτάζει πραγματικά, αληθινά ο άνθρωπος στις σχέσεις του με το Θεό. Γιορτάζει ότι έγινε παιδί του Θεού, ότι σώθηκε, λυτρώθηκε, μετανόησε και πίστεψε στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ενώ διαφορετικά λέμε ότι όλα τα πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε τίποτα. Αμφιβάλλουμε για όλα. Όσους ανθρώπους έχω βρει που άμα του πεις για Ανάσταση, του πεις για άλλη ζωή, του πεις για... Ω, καημένε, λέει αυτά τώρα. Φίλοι μου αγαπητοί, και όμως αυτά είναι αλήθεια. Και όχι τα άλλα. Γι' αυτό, φίλοι μου, θυμηθείτε εδώ ότι η προφητεία 1000 χρόνια πριν υπομένη, γραμμένη, εκπληρώθηκε. Επανέλαβαν τα ίδια λόγια απλοί άνθρωποι,
Από το δρόμο μαζεύτηκαν έτσι όπως έμπαινε ο Χριστός. Το Πνεύμα του Θεού τους κίνησε, τους πληροφόρησε. Και βγήκαν στους δρόμους και τραβάγανε, ξεμασχαλιάζανε,

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.